το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

έλεγες αύριο θα είναι ο κόσμος φωτεινός. Έλεγα είναι

στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

νύχτας και φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο. Οημένα!

Πέντε με άνθρωπε, κύρ Παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, έχεις και σύζυγο, κόρη, παιδί. Μοντέρνα έπιπλα, έχρωμη TV, τροστροφή, πνευματική.

καλά. Πάτρις, θρησκεία και φαμελιά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, τι κι αν πεθαίνουνε πάνω στη γη. Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς ψωμί, μαύροι, λευκοί, για κίτρινη. Ο γιος σου μόναχα να είναι καλά, να αφήσεις το όνομα και το παρά. Έτοιμε άνθρωπε, κύρ Παντελή, σκεύρωσες, άπτυσες στο μαγαζί, την νιώτη ξόδεψες και την ορμή, για τη δραχμή, για το πετσί. Δίπλα σου το όνειρο, η ζωή και το φως, μαζί στο κουφάρι σου κλεισμένος εντός. Ξέρεις πως δώσανε, κύρ Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή, να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύρ Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύρ Παντελή, πες μας τι έκανες

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπό.

αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στην

ήσυχα στα δέντρα προσευχήθηκαν να αντέχουμε στις πιο βαθιές χαρές. Κι όλη τη νύχτα φρίζαμε ποτάμια που γυρίζαμε ψηλά στις αρχικές μας τις πηγές. Ανάβαμε και σβήναμε και πάλι ξαναρχίζαμε και γίναν μια των δυο μας οι καρδιές.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avg.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο και να έχει στήλους και η ΔΕΗ για να απλώσει η ΔΕΗ εκεί, όπως τον είπαμε αυτόν τον διοικητή της, την οπτική, να σου λέει εντάξει ας κρέμονται και 5 καλώδια, γιατί όχι να μην τα κάνουμε και απλόστρες για μπουγάδες όπως παλιά στην Ιταλία. Δεν ντρέπεστε λίγο, εκεί που πάμε σε μια λογική να ομορφύνουμε τις πόλεις μας, να αλλάξουμε, έρχεται η ΔΕΗ με αυτό τον ανεκδίγητο επικεφαλής της και κρεμάει παντού καλώδια, ακόμα περισσότερα καλώδια, ακόμα πιο άσχημες πόλεις, γιατί έτσι γουστάρουν. Την ίδια ώρα σκάβονται όλοι οι δρόμοι από το πιο απομακρυσμένο χωριό για να περαστούν οπτικές ίνες. Αλλά η ΔΕΗ σου λέει δεν μας παρατάτε, που έχω τους στήλους θα βάλω και απλώσω και λίγο καλώδιο πάνω και η ζωή συνεχίζεται. Ελλάς το μεγαλείο σου. Και μιας και το είπαμε και η ΔΕΗ είναι βεβαίως ο πρωταθλητής, γιατί αν είχαν άλλες σκέψεις και άλλα μυαλά και άλλο έλεγχο η ΔΕΗ, δεν θα είχαμε αυτά τα χάλια στο ηλεκτρικό ρεύμα. Λοιπόν, ακούστε τώρα μια με επίσημα στοιχεία. Η χοντρική τιμή στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια δηλαδή, είναι διπλάσια από ό,τι στην πολιτισμένη Ευρώπη. Το πολιτισμένη εντός εισαγωγικών. Όχι πως υπολοιπόμαστε σε πολιτισμό. Πολιτισμό όσον αφορά τον πολιτικό πολιτισμό, την έγνοια προς το λαό κτλ. 140 η χοντρική τιμή στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, και θα εξηγήσουμε γιατί. 70 στη Γερμανία, 40 στην Ισπανία. Είδατε διαφορές, διπλάσια, είδες η ΔΕΗ. Γιατί όμως έχουμε αυτές τις τιμές στην νοτιοανατολική Ευρώπη, που έχουμε αν θέλετε και περισσότερα περιθώρια ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Γιατί εδώ γίνεται το παιχνιδάκι. Παράγουμε την ημέρα ρεύμα φτηνό, το εξάγουμε στη Βουλγαρία, το βράδυ το φέρνουμε μέσα ή στη Ρουμανία ή σε άλλες χώρες και το ακριβοπληρώνουμε. Το παιχνιδάκι με το φυσικό αέριο, από το οποίο έχει εξαιρεθεί η Ισπανία, γιατί εκεί είπε «Οπ, στόπ στους κερδοσκόπους». Εδώ απέναντίας τους ενθαρρύνει ο Μητσοτάκης και βγάζει κάτι μουντζαχεντίν της πολιτικής, βλέπε κυρανάκι, για να ανοίξουν άλλα νέα μέτωπα αντιπαράθεσης σε τούτη εδώ τη χώρα. Γιατί εάν η αντιπαράθεση κινηθεί στα επίπεδα της πραγματικότητας, της ζωής, τότε έχει χάσει από χέρι. Και τι βγάζει τους μουτζαχεντίν που έχει επιλέξει ο Μητσοτάκης στην πολιτική, βλέπε κυρανάκι, αφού πούλησε τον τζαμπουκά που πούλησε στους ταξιτζίδες, τον έβαλε τώρα γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Και βγαίνει αυτός ο ανεκδιήγητος πολιτικός και λέει ότι, με αφορμή βεβαίως το τραγικό περιστατικό, το τρομοκρατικό χτύπημα για Μιχαηδεύμα πια στη Θεσσαλονίκη, με τα γκαζάκια, ναι με τα γκαζάκια που σκοτώνουν όμως και τα γκαζάκια, να πει ότι ναι, ο Κυρανάκης, αυτός ο μουτζαχεντίν της πολιτικής, αυτός ο πολιτικός τραμπούκος, αυτός ο ακροδεξιάς λογικής και κοπής πολιτικός, να πει ότι ο Τσίπρας διαχρονικά δείχνει ανοχή στην τρομοκρατία. Τι λες ρε πολιτικέ μπαγλαμά, τι λες ρε πολιτικέ μπαγλαμά. Δεν είναι τυχαία αυτή η αναφορά. Θέλουν να ταυτίσουν ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο, γιατί έτσι βολεύει, γιατί δεν μπορούν να πάνε στην αντιπαράθεση αν θέλετε να πολεμήσετε τον Τσίπρα ή γενικότερα την πολιτική, την προοδευτική παράταξη. Μπορείτε να αντιπαρατεθείτε σε επίπεδο προγραμμάτων. Για να δούμε. Περασπίζουμε τον Τσίπρα? Όχι. Περασπίζουμε αυτό που πρέπει. Άλλωστε έχουμε πει, όπως λέει και ο φίλος ο Δημήτρης στα πρώτα του μηνύματα κάθε μέρα, ο αγώνας είναι απέναντι στην δεξιά και σε αυτά τα πολιτικά ρετάλια. σε αυτούς. Βγαίνει τώρα ο Μουτζαχεντίν που έχει επιστρατεύσει, ο πολιτικός Μουτζαχεντίν του Μητσοτάκη, να πει ότι ο Τσίπρας διαχρονικά δείχνει ενοχή στην τρομοκρατία. Αμέσως έγινε πρώτο θέμα. Καταλάβατε. Έγινε πρώτο θέμα, έχει γίνει. Σε προοδευτικά και μη έντυπα, ιστοσελίδες και τα λοιπά. Θα δω και σε εφημερίδες τι θέση καταλαμβάνει. Εκεί θα το πάνε το πόλεμο. Στη βρωμιά, στη λάσπη θα κυλιστούν και πάλι. Έτσι Δημήτρη, όπως τα λες, ο αγώνας είναι κατά της δεξιάς. Είναι μονομέτωπος. Ναι, και δεν μπορώ να καταλάβω δηλώσεις ότι αν κατέβει και ένα άλλο κόμμα στο χώρο το προοδευτικό, διχάζεται ο κόσμος αριστεράς. Λοιπόν, είχαμε αυτό το χτύπημα. Εδώ πρόκειται περί μια... Δεν είναι απλά ανοησία. Αυτός ο τρόπος κάποιον... Τι να το... Δεν ξέρω τώρα, ειλικρινά. Δηλαδή αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης είναι αποπροσανατολιστικός. Ξεπερασμένος. Και δεν έχει να προσφέρει τίποτα. Δηλαδή πήγαν και έβαλαν γκαζάκια σε μια... κατά σύμπτωση δεν είναι καθόλου σύμπτωση, επέλεξαν στόχους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη για να βάλουν τον Καζάνια να διαμαρτυρηθείτε τι ρε, για την ακρίβεια, για αυτή την ασφυξία την οποία ζούμε στη δικαιοσύνη. Βγαίστε έξω, αγωνιστείτε, όχι γκαζάκια σαν μπουχέσες βάζω ή φεύγω και μετά κάνουμε και μια ανάληψη ευθύνης για να πούμε στον κύκλο μας ότι εμείς τι κάνετε ρε. Αναλύοντας κανείς έτσι χωρίς βαθιστόχαστες αναλύσεις το φαινόμενο της τρομοκρατίας, εγώ δεν είδα καμιά τρομοκρατία να οδηγεί σε αλλαγή. Δεν είδα καμιά τρομοκρατία η οποία να έρχεται και να ακυρώνει ή να δρομολογεί εξελίξεις. Δεν το έχουμε δει ούτε ιστορικά, ακόμα και πολύ παλιά να πάμε. Δεν είδαμε ηγέτες να ξεπηδάνε μέσα από την τρομοκρατία. Και αν κάποιοι ανέχθηκαν ή περιέθαλψαν την τρομοκρατία και αναρριχήθηκαν, έπεσαν ως χάρτινος πύργος. Ελάχιστα στις περιπτώσεις. Οι ηγέτες που ξεχώρισαν διαχρονικά στον κόσμο είναι αυτοί που ξεκίνησαν από τους κοινωνικούς αγώνες, από τους αγώνες στους χώρους δουλειάς, από το όραμα που είχαν, το ότι μπόρεσαν να συνεγείρουν πλήθη. Υπήρχαν βεβαίως και άλλοι από την άλλη πλευρά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Χίτλερ, που και εκείνος συγκίνησε. Αλλά η ηγέτη που να ξεκινάει μέσα από τρομοκρατικές διεργασίες, διαδικασίες, δεν έχουμε δει. Γι' αυτό λοιπόν εσείς οι επαναστάτες του καναπέ, που καθόσαστε καπνίζετε και κάνατε τσιγαράκι έτσι για να περάσει η ώρα και κάνετε και μάθατε και από το διαδίκτυο να κάνετε μια συνδεσμολογία με καζάκια και το παίζετε επαναστάτες. Για βγαίστε έξω στη ζωή, να αγωνιστείτε. Για βγαίστε έξω. Βάζουμε ένα γκαζάκι. Να κάνουμε τι? Έτσι πολεμιέται το σύστημα. Το σύστημα πολεμιέται με απλούς τρόπους. Και οι απλοί τρόποι πολλές φορές είναι πιο δραστικοί. Δεν θα φέρω παραδείγματα για να μην παρεξηγηθώ, γιατί εχθές είπα για μια εξκαφή για το οικόπεδο, για την οικοδομή που έπεσε και μπήκαν στο στόμα μου λόγια που εγώ δεν είπα. Κάτσα χθες ξανάκουσα ένα εκπομπή, λες. Μου ξέφυγε κάτι. Ότι σκάβουμε θεμέλια μέχρι να βρούμε πέτρα. Δεν είπα ποτέ κάτι τέτοιο. Και παρεξηγήθηκε, και δεν το λέω με αρνητικό τρόπο, από μια ακροάτρια που με έστειλε μήνυμα. Δεν θα φέρω λοιπόν παράδειγμα, αλλά αυτή η τυφλή βία, γιατί περί τυφλής βίας πρόκειται, δεν έχει επιφέρει κανένα αποτέλεσμα ποτέ. Ποτέ Άλλο, να υιοθετήσουμε έναν αγώνα ο οποίος θα έχει ουσιαστικά κάνει το πρώτο βήμα για τις ανατροπές. Ξέρετε ποιος είναι? Να φέρει κόσμο σε μια ομαδική αντίδραση. Θα φέρω ένα παράδειγμα των ημερών όμως. Ο Αριστοτέλης Χατζής, απεργός πείνας 138 μέρες για τα προσφυγικά, έδωσε με συνέπεια ένα αγώνα, δεν έβανε στρακαστρούκες, ένα αγώνα έδωσε. Και αναγκάστηκε ένα ολόκληρο σύστημα με αυτό τον αγώνα, παρά την ουσιαστικά αυτό, το στραγγαλισμό της είδησης αυτής, του γεγονότος, από τα μέσα ενημέρωσης, επέμεινε, βεβαίως παίζει με τη ζωή του, διασωληνώθηκε χθες όπως λέγαμε, αλλά δημιουργεί ένα προζύμι μες στην κοινωνία, μια αιστεία αντίδρασης. Αυτό θέλει ο κόσμος. Δεν θέλει τους τρομοκράτες που συνωμοτικά σε κάποιο υπόγειο με 2-3 τσιγάρα, άντε και με κανένα μια μπύρα και τα λοιπά, κάνουμε την επανάστασή μας. Και να το αποτέλεσμα. Έρχονται κάτι κουτοπόνηροι της πολιτικής όπως ο Κυρανάκης και ο Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι να εκμεταλλευτούν πολιτικά αυτό το θέμα. Και δεν κρατιώνται, το είδατε. Γι' αυτό εγώ ειλικρινά και ευτυχώς το λένε πολλά κόμματα, αφού βεβαίως καταδικάζουν όλη αυτή την τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Δημοκρατία, στην Θεσσαλονίκη εναντίον στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ότι ουσιαστικά κάτι τέτοιες ενέργειες, και να μην το θες να το σκεφτείς, πάει το μυαλό σου στην προβοκάτσια. Μια γενικότερη προβοκάτσια. Και ειλικρινά είμαι περίεργος, και δεν θέλω βεβαίως σε καμιά περίπτωση να υποβαθμίσω το γεγονός, αλλά τόσα και τόσα εγκλήματα εξιχνιάζονται, γιατί πια τα δεδομένα είναι άλλα, οι κάμερες έχουν μπει στη ζωή μας, τα κινητά είναι στη ζωή μας, η AI είναι στη ζωή μας. Θεωρώ αδιανόητο για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να μην εξιχνιαστεί αυτή η ιστορία με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αν δεν εξιχνιαστεί, τότε εγώ θα δικαιούμαι ο καχύποπτος. Έτσι. Με την επαγγελματική μου διαστροφή, αν θέλετε, να βάλω και το ζήτημα της προβοκάτσιας. Δεν δικαιούστε, κύριε Χρυσοχοίδη, να μην αποκαλύψετε αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να το ερευνήσετε και να φέρετε αποτέλεσμα. Ποιοι ήταν αυτοί? Ποια είναι αυτά τα καλόπεδα, για να μην το πω αλλιώς? Είναι πολύ απλό. Αρκεί να θελήσει αυτή την ώρα ο μηχανισμός να εντοπίσει αυτά τα άτομα. Για να δούμε τι εξυπηρετούν τελικά. Τον αγώνα της κοινωνίας ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στην, στο καθεστώς Μητσοτάκη, τι στο διάολο υπηρετούν? Για την είδηση τώρα είναι τα γκαζάκια που μπήκαν χθες στη Θεσσαλονίκη σε διάφορες κατοικίες που διέμεναν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε ένα από αυτά διέμενε η Αφροδίτη Νέστορα, πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, η μητέρα της 70 ετών, η Βάγια Νέστορα, υπέστη αρκετά τραύματα και εγκάβματα σε όλο της το σώμα, διότι η φωτιά από τα δύο αυτοκίνητα στα οποία είχε τοποθετηθεί ο μηχανισμός έγκυψε, μπήκε στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Έχασε την μάχη με τη ζωή λοιπόν η Βάγια Νέστορα, ενώ η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, η Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στα άκρα. Λοιπόν, είναι στο νοσοκομείο. Τι να πούμε, παιδιά, ειλικρινά. Ούτε η ακρίβεια θα αντιμετωπιστεί, ούτε τύπο, ούτε το ρεύμα, ούτε άλλους αγώνες θέλει. Αγώνες που θα βάλουν την κοινωνία να βγεις στους δρόμους. Μεταφορικά το λέω. Αλλά η απογοήτευση μου είναι τεράστια. Δεν έχω ετοιμάσει ένα ηχητικό. Υπάρχουν διάφορες εκπομπές στο διαδίκτυο, πολύ επιτυχημένες, άλλοι του Χαβαλέ κτλ. Μία εκπομπή τέτοια που είναι με έναν τυπά ο οποίος βγαίνει έξω και ρωτάει διάφορα επιθετικά, ιδίως νεολαίους, από το σεξ μέχρι την εργασία μέχρι το οτιδήποτε. Κάνει καλή δουλειά, έτσι, μέσα στην απλότητα, επειδή είναι και έξυπνος ο ίδιος, και ρωτάει 5 νέους τι θα ψηφίσουν. Έμεινα άναυδος. Άναυδος. Κοπελιά, θα το ετοιμάσω το ηχητικό να το ακούσουμε μια μέρα, αλλά αναζητήστε το να το δείτε και με εικόνα. Τι θα ψηφίσεις, λέει, Νέα Δημοκρατία. Γιατί, λέει, γιατί η μαμά μου το είπε. 21 χρονών. Κοπέλα 21 χρονών. Που έχει άποψη για όλα τα άλλα, αλλά θα ψηφίσει ότι της πει η μαμά της. Οι άλλοι, α, λέει, όλοι είναι το ίδιο, τους χαρακτηρίζει με την γνωστή ελληνική λέξη που κοσμεί τα πάντα, που ξεκινάει από μη. Οπότε, λέει, εγώ γιατί να πάω στα Φάρσαλα που είναι και ο τόπος κατοικίας μου, ο τόπος που ψηφίζω, δεν θα πάω και δεν θα ψηφίσω. Άλλη βερσιόν. Α, δεν ανακατεύομαι με αυτά. Τι πολίτευμα έχουμε στην Ελλάδα, λέει, Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος, για να μην νομίζετε ότι είναι μόνο από μια πλευρά, είναι και από την άλλη. Α, δεν ασχολούμαι εγώ με αυτά. Μα δεν θα πάω να ψηφίσεις. Ναι, αλλά δεν με ασχολεί. Εγώ πολιτική δεν παρακολουθώ, δεν με ενδιαφέρει. Θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τρελαίνες. Ρωτάει 7-8 άτομα. Βεβαίως μπορεί να έχει γίνει επιλογή, αλλά σε τρομάζει αυτή η εικόνα του νέου που δεν ακούει, δεν ενδιαφέρεται, δεν. Να, μια μορφή αγώνα. Και πάει να δουλέψει και του λέει ο εργοδότης, μεγάλε, θα δουλεύεις 8 μέρες, όχι 7, 8. Θα φαίνεσαι ότι δουλεύεις 4. Θα δουλεύεις 8 ώρες την ημέρα και θα φαίνεται ότι δουλεύεις 4. Και θα σου δίνω 300 ευρώ. Μαύρα. Και ο άλλος λέει, θα πάω να βάλω γκαζάκι. Εντάξει. Λοιπόν, εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί δέστε, τώρα έρθει ο άλλος και σου λέει, α, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία και μου το λέει η μαμά μου. Εντάξει. Αυτή η γυναίκα, γιατί περί γυναίκας πρόκειται, 21 χρονών, δεν την ενδιαφέρει να ακούσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταπέλτησε χθες ο εισαγγελέας στο τριμελές πλημελιωδικείο, όπου δικάζεται ο πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύριος Δημήτρης Μελάς, αλλά και μια υπεύθυνη εκεί των προγραμμάτων, η Αθανασία Ρέπα. Κόλαφος για τους κατηγορούμενους η τοποθέτηση του εισαγγελέα. Σου λέει, σας είχε ενημερώσει τη Χεροπούλου να ελέγξετε, δεν το ελέγξατε, δεν την ακούσατε, δεν παραπέμψατε την υπόθεση στη δικαιοσύνη και ζητά μάλιστα να μετατραπούν οι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για υπεξαίρεση εγγράφου και ζημιά που ήρθε στο δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ. Αυτά βεβαίως, μην περιμένετε να τα δείτε στα συστημικά μέσα. Μην περιμένετε να τα δείτε να γίνονται πρώτο θέμα σε κανάλια. Ένα πασαλιμαντάκι και πάμε παρακάτω. Την ίδια ώρα, σε άλλη δίκη για το ΟΠΕΚΕΠΕ, 53 αγρότες από 1-3 χρόνια φυλακή στην Κρήτη για βοσκοτόπια στη Βόρεια Ελλάδα. Και πας εσύ τώρα στην Κρήτη και αναζητάς την περιουσία σου. Το θυμάμαι στην περίοδο του κτηματολογίου, που μου λέει ένας αδερφός μου, άστε μας στα διέρα, τι πάμπα δηλώσεις, μάρα τις πρίνους και τις χαράδρες. Ξέρετε, οι διαθήκες, οι γονείς μας και μέρη τα οποία εγώ έχω περπατήσει. Δηλαδή, έζησα την φτωχή δεκαετία του 70, που ξεκινούσαμε με το γαϊδουράκι, κυριολεκτικά, να ανεβούμε στα Σφεντάμι, όσοι μακούν από την Κρήτη και στο καθαρό καταλαβαίνουν, να πάμε σε κάτι πεζούλες, σε ένα υψόμετρο 850 μέτρα υψόμετρο το οροπέδιο λαστείου, ανεβαίναμε άλλα 300 μέτρα υψόμετρο προς τη δίκτυ, για να πάμε να καλλιεργήσουμε κάτι πεζούλες, να φτέψουμε τι στάρι και κριθάρι ή ταγί. Έτσι. Τη βρώμη. Τη λέμε ταγί στην Κρήτη. Και συνήθως τη χρησιμοποιούσαμε για να ταΐζουμε τα ζώα. Και ξεκινούσαμε τα γαϊδουράκια. Να περάσουμε από τις αρκαλιές, ένα ζικ-ζακ, να ανέβουμε να καλλιεργήσουμε. Αυτά λοιπόν τα αφήνει ο πατέρας μου και η μάνα μου στο όνομά μου με διαθήκη. Και πάω να τα δηλώσω. Σε 3-4 μέρη εκεί, βοσκοτόπια ήτανε. Ένα κομμάτι τυρί μας έδιναν οι βοσκοί, όσα κομμάτια δεν σπέρναμε. Ή κόβαμε κανένα κατσοπρίνι που λένε από εκεί για να ζυμώσουμε, να ανάψουμε τους φούρνους και να ζυμώσουμε. Αυτά είναι βιώματα. Μέχρι τα 15 μου, 16 μου, αυτά τα ζούσα. Και πάνω τα δηλώσω. Α, λέει, το έχει δηλώσει άλλος. Ποιος ρε παιδιά? Άγνωστη προς το χωριό μου. Άγνωστη προς την περιοχή μου. Βοσκή. Και βέβαια έχω μπει σε μια διαδικασία τώρα. Να δούμε τι στο καλό γίνεται. Να τα που πήγαιναν τα λεφτά. Τα δήλωναν οι έξυπνοι για να παίρνουν επιδοτήσεις. Κολπάκι. 53 αγρότες λοιπόν, από 1 έως 3 χρόνια, με αναστολή, αλλά και με χρηματικά πρόστιμα. Και βεβαίως βγαίνει ο Μητσοτάκης και κομποριμονεί ότι εκείνος διέταξε έρευνα και πέραν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ας μην ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και θα βλέπαμε τόσα χρόνια. Εγώ όμως βλέπω κάτι άλλο. Ούτε το φραπέ βλέπω, ούτε τον χασάπι, ούτε αυτή την παρέα, ούτε τη Φεράρι, ούτε τίποτα. Τι βλέπω, σαν πυρόβλητο τους βλέπω όλους. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα συμβεί σε αυτή τη δίκη. Σήμερα θα συνεχιστεί με τον κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα, οι οποίοι κουνούσαν και το δάχτυλο όλο το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, όσον αφορά τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι βρισκόμαστε όλοι πλέον σε μια αναμονή. Εν όψει και της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 του μήνα, για να αποσαφανιστούν ορισμένα θέματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Βλέπω πλέον και βγαίνουν ανοιχτά και οι εκπρόσωποι του κόμματος, και είναι τα Σαγκαρά εχθές το βράδυ εδώ στο Κόκκινο, αλλά και ο Γιαννούλης, αλλά και η κυρία Σακουνά, και βεβαίως σηματοδοτούν μια αλλαγή πλεύσης. Γιατί αυτό που είπε και ο κύριος Γιαννούλης νομίζω είναι και η ουσία, ότι εδώ πια τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει είναι η συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, που ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να μπει σε καμία διαπραγμάτευση, συζήτηση για ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Και μάλιστα το ξεκαθαρίζουμε με τον πιο εμφαντικό τρόπο, όπως το λέει ο Τσίπρας: όποιος θέλει να έρθει, και αυτό απευθύνεται κυρίως στους βουλευτές, παρετείται και έρχεται. Αυτό δεν σημαίνει σε καμιά περίπτωση ότι επειδή παρετήθηκε και ήρθε, ότι θα είναι και υποψήφιος. Η μόνη εξαίρεση που βάζουν στοίχημα, που λένε, αντιλαμβάνεστε με ποια λογική το λέω, είναι ότι σε έντυπα από την Ήπειρο μέχρι τις μεγάλες εφημερίδες εδώ και τα μέσα, η μόνη υποψηφιότητα που θεωρείται σίγουρη, και εδώ είναι ένας μέγας προβληματισμός, είναι αυτή της Όλγας Γεροβασίλη. Και εγώ περίμενα μια αντίδραση σε αυτά τα δημοσιεύματα από την αντιπρόεδρο της Βουλής. Να πει ότι δεν είναι έτσι, ή είναι έτσι, και άμα είναι έτσι, η μόνη εξαίρεση, λένε, είναι η κυρία Γεροβασίλη, που μπορεί να είναι υποψήφια. Έτσι λένε, έτσι γράφουν. Υπάρχουν δημοσιεύματα σε όλο τον τύπο. Ας βγουν να το διαψεύσουν. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Στο Κόκκινο.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα. Λοιπόν, και διαδικτυακά μέσω του avgi.gr. Πάμε στα μηνύματά σας, η ώρα είναι 7 παρά 24, 26 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, ο Δημήτρης βεβαίως μας καλημερίζει, καλημέρα, καλημερίζει το σταθμό μας. Ο αγώνας μας είναι κατά της δεξιάς και βεβαίως καλά κάνουμε να μην το ξεχνάμε. Αλλά βλέπω εδώ και αυτό που είχε στείλει από το άρθρο, βλέπω το σκουρί τον διαβάζεις και αφού διαβάζεις το σκουρί θα πρέπει να σου βγάλει και κάποια κρίσιμα συμπεράσματα έτσι. Και γενικότερα βλέπω έτσι μια αρθρογραφία και δεν αναφέρομαι στο σκουρί. Γενικότερα σε ορισμένα site που προσπαθούν να δεν θέλω να το πω έτσι πολύ βαριά, αλλά αποπνέουν μια απαξίωση προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η κριτική που ασκούν, αφήστε εμάς να το ξεκαθαρίσουμε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας υποδείξετε ορισμένοι αρθρογράφοι το πώς. Και μάλιστα θα έλεγε κάποιος ότι και οι χαρακτηρισμοί εναντίον του κυρίου Φάμελου είναι ανεπίτρεπτοι. Από έναν αρθρογράφο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Αλλά πολλές φορές ξέρουμε αυτά τα άρθρα πολιτικών αναλύσεων κτλ. Πολύ καλά τι στο βάθος υπάρχει, κήπος στο βάθος που λέγανε παλιά. Λοιπόν, και διαβάζω εδώ πέρα το άρθρο που έστειλες εχθές στο Σπύρο εδώ πέρα, ότι το 21% και αυτό είναι πραγματικά προς μέγα προβληματισμό. Το 21% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ θέλει να συνεχίσει η ίδια κυβέρνηση. Γιατί ρε παιδιά δεν πάτε κατευθείαν να ψηφίσετε? Ή θα δούμε και εδώ αυτό που βλέπουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε στο ΠΑΣΟΚ αλλά στηρίζουμε Μητσοτάκη. Αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε Ελλάς, το νέο κόμμα, αλλά ψηφίζουμε στο ΣΥΡΙΖΑ για να καθορίσουμε τις εξελίξεις. Και κατάλαβα εχθές την, πραγματικά την έκρηξη της Νατάσας Γκαρά, της εκπροσώπου τύπου αναπληρώτριας, εδώ στο Κόκκινο. Είναι δυνατόν να είσαι σε ένα κόμμα? Ψυχικά να είσαι αλλού, να έχεις μεταβεί αλλού και να θες να καθορίσεις εξελίξεις στο κόμμα το οποίο δεν είσαι πια, πηγαίνοντας και ψηφίζοντας στην Κεντρική Επιτροπή. Δικαίως τίθεται ένα θέμα πλέον. Ποιοι συμμετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ?

τριχιάσει. Του Πασόκ ζητούν να την παραμείνει διακυβέρνηση. Δηλαδή φαντάζομαι ότι στο 21% είναι και η κυρία Διαμαντοπούλου μέσα. Έτσι, μια περιέργεια. Τρελαθούμε εντελώς. Ο Δημήτρης μας στέλνει την καλημέρα του με τον συνήθι τρόπο. Καλημέρα, χαρείτε τη μέρα σας όπως αγαπάτε. Έλατε. Θα σου έλεγα τώρα πως αγαπάμε Δημήτρη, αλλά. Λοιπόν, χωρίς πολλούς γύρω μας. Λοιπόν, ο Νίκος, καλημέρα γιατρέ, καλημέρα στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου, χαιρετίσματα στη Γεράπετρο που λέμε εμείς. Ο Φίλιππος, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στο Κόκκινο και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Να σε καλά Φίλιππε. Ο Φώτης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Κόκκινό μας, σήμερα από την πανέμορφη Σύφνο. Αχα, σε πού, προς νοτιά, προς τα πού. Αλλά όπου και να πας, Σύφνος, μια ομορφιά είναι. Αλήθεια είναι. Πολύ ωραία η Σύφνος. Έχω πάει 2 φορές και έχω φύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις. Ίσως να έφταιγε βέβαια και ο τρόπος. Τη μία φορά διακοπές, τη δεύτερη, την πρώτη φορά είχα πάει για ένα γάμο ενός εκλεκτού συναδέλφου, τότε της παρέας του Φλάς, της περιβόητης παρέας του Φλάς εκεί. Κώστας ο Βερνίκος, ο αθλητικογράφος, παντρευόταν στο, είναι το νησί του. Και είχαμε πάει, είχε μετακομίσει όλος ο Φλάς εκεί. Οικονόμου, ο Μακαρίτης ο Λυριτζής, ο Γιώργος ο Ελενόπουλος, ο Κολιοπάνος, όλοι εκείνοι, ο Μαχαίρας, όλοι είχαμε μεταβεί. Και είχαμε πάει τότε στη Σύφνο για το γάμο του Κώστα. Και ήταν αφορμή για να βρισκόμαστε τότε οι συνάδελφοι. Υπήρχε μια άλλο κλίμα, υπήρχε μια άλλη αν θέλετε σχέση ανάμεσα σε εργαζόμενους. Ίσως να φταίγαν πολλά δηλαδή, αλλά και η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει τα απονερά της. Πολύ ωραία η Σύφνος. Τι μου θύμισες τώρα φίλε, τι μου θύμισες Τάκη. Έτσι, ο Τάκης μιλάει για την ο Τάκης για την Σύφνο. Ο Φώτης, κύριε Σεδάκη, καλημέρα, καλό Ιούλιο, τώρα είναι το μήνυμα του Φώτη, με υγεία σε όλο τον κόσμο, καλή δύναμη. Καλημέρα Φώτη, να είσαι καλά. Ο Γιάννης, Γιάννη καλημέρα και καλή εκπομπή σε όλο το team του Κόκκινου. Καταδικάζω την τρομοκρατική επίθεση που έγινε και δεν είμαι υπερήφανη έτσι όπως έχει καταντήσει η χώρα. Συγγνώμη η Χριστίνα. Παιδιά, άλλο μήνυμα πατάω, άλλο μου βγαίνει. Του Γιάννη το μήνυμα θα το διαβάσω, της Χριστίνας μου βγήκε. Χριστίνα, συγγνώμη που σε είπα Γιάννη. Τώρα θα πάω στο Γιάννη. Γιάννη, να το βγήκε. Μα λέω και ο Γιάννης. Ο Γιάννης έτσι και τζιγκλάει και ρίχνει και μπηχτές, οπότε. Λοιπόν, Γιάννη καλημέρα, καταλαβαίνω ότι και εσύ θεωρείς τους γυρολόγους που εντάσσονται στο κόμμα Τσίπρα συμφεροντολόγους και ιδιοτελείς, και αυτοί που μένουν καλύτεροι είναι. Και τότε Γιάννη, γιατί αυτοί και εμείς πώς θα μιλήσουμε για κοινωνική δικαιοσύνη και σοσιαλισμό? Άσε Γιάννη, μας έχουν ξεβρακωθεί όλοι. Ο προβληματισμός σου είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Έτσι. Γιατί? Και εγώ θέλω να συμμεριστώ τις δικές σου ανησυχίες, προσπαθώντας να κάνω μια βουτιά πολλές φορές και στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, να δω τι ρόλο έπαιξαν κάποιοι από αυτούς στη διαμόρφωση της σημερινής κατάστασης. Και βλέπω κάποιους να αναθεματίζουν μια περίοδο, παραδείγματος χάρη του Κασελάκη, έτσι γίνεται αυτό. Και βλέπω αυτούς που ήταν οι στενοί συνεργάτες του Κασελάκη να έχουν πάθει μια βουβαμάρα για εκείνη την περίοδο. Άνθρωποι που συνεργαζόταν σε καθημερινή βάση μαζί του. Δηλαδή δεν μπορώ να ξεχάσω, και το λέω επειδή το έχω ξαναπεί, ότι ο κύριος Βασιλιάδης, ο πορτιέρης, δεν το λέω υποτιμητικά, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, δηλαδή ο άνθρωπος που κάνει το face control, ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει στο κόμμα. Και ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου.

άλλο τώρα, νομίζω έτσι. Ο κύριος Βασιλιάδης ήταν αναπληρωτής γραμματέας επί Κασελάκη. Παρετήθηκε προς το τέλος, έτσι. Τι άνθρωποι. Δεν έχουν ευθύνες. Ο κύριος Κασελάκης έχει συναντηθεί και επισήμως με τον κύριο Τσίπρα. Και όπως υπόθηκε στην Κεντρική Επιτροπή την προηγούμενη, ο κύριος Τσίπρας είχε τηλεφωνήσει στον Νίκο τον Παπά να στηρίξει στο δεύτερο γύρο τον Στέφανο Κασελάκη. Παιδιά, μην τρελαθούμε, γιατί έχουμε και κάτι γραφική. Και ο Κασελάκης, για εσείς του Κασελάκη. Για σταθείτε, για ψάξουμε ποιοι ήταν οι συνεργάτες του Κασελάκη, ποιοι ήταν σε καθημερινή επαφή με τον Κασελάκη. Γιατί είχαν πόστα. Ο Κώστας. Καλημέρα Κώστα. Μου στέλνει... Α, ο Βασίλης. Είδατε, πάτησα του Κώστα το μήνυμα μου και ο Βασίλης. Λοιπόν, Κώστας. Καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Δύο μόνο λόγια. Προβοκάτσια. Ποιος ωφελείται, είναι αδίστακτη. Με το χτύπημα. Ξέρεις, η πρώτη σκέψη. Και πριν έχουμε νεκρό και θύματα ανθρώπινα, το μυαλό πήγε, πάει εκεί κατευθείαν, λες, ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις ένα σύστημα αυτομάτως να αντιδρά, ο πρωθυπουργός να κάνει δηλώσεις. Μετά είχαμε βεβαίως την τραγική κατάληξη που και όλοι είχαν καταδικάσει ευθύς εξ αρχής αυτή την επίθεση. Πάει το μυαλό εκεί και είναι υποχρέωση πια του Χρυσοχοΐδη αυτή η υπόθεση να διαλευκανθεί τάχιστα και μην ακούσω. Ε? Δεν νοείται μη εξυχνίες αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, εδώ παρακολουθούν το σύμπαν. Μου έλεγε χθες ένας πολίτης που γνωρίζει πολύ καλά με τις κάμερες AI και τα λοιπά και μου λέει πλανά σε πλάνη νυχτρά ότι οι κάμερες AI που έχει τοποθετήσει η αστυνομία ή άλλοι φορείς στους δρόμους της Αττικής είναι για να ελέγξουν την κυκλοφορία. Αυτή είναι η δικαιολογία. Και θα σου φέρω ένα απλό παράδειγμα. Περνάς με το αυτοκίνητό σου κανονικά, ούτε παραβάτης ούτε τίποτα. Περνάς με το αυτοκίνητό σου, ούτε κόκκινο ούτε τρέχεις σε τίποτα. Σε φωτογραφίζει η κάμερα για να δει, προσέξτε. Λέω, μα είναι δυνατόν. Χιλιάδες, ναι, μου λέει. Διότι περνάς με το αυτοκίνητο και θέλει να σε ελέγξει, δήθεν τάχα μου, αν φορά ζώνη. Εάν μιλάς στο κινητό. Άρα περνάει σκανάρι όλα τα αυτοκίνητα. Αλλά ξέρουν με αυτό το σκανάρισμα ποιος είναι. Άλλο το ότι καταγράφονται και λάθη τρομερά και φοβερά. Γιατί δεν έχει εξελιχθεί το μοντέλο όπως περίμεναν κάποιοι. Και θα έρθει τώρα ο Χρυσοχοΐδης να μας πει ότι δεν... ή θα μας πει ότι δεν... Θέμα ωρών πρέπει να είναι η σύλληψή του. Να δούμε ποιοι είναι πίσω από τους κουκούλες, ρε μάγκες. Πολλών το μυαλό πήγε, αγαπητέ Κώστα, σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα Βασίλη. Ο Γιώργος τώρα... Καλημέρα, τώρα που φάγαμε πόρτα αποφάσισαν κάποιοι που αληθόριζαν, κατάλαβαν πλέον ότι πρέπει να αλλάξουν πλεύση. Το κόμμα του Τσίπρα στις εκλογές θα είναι αντίπαλος ή αν το θέλετε ανταγωνιστικά, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Εδώ θα συμφωνήσουμε και δεν συμφωνώ καθόλου με άποψη ότι το να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές είναι διχαστικό. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού είναι διχαστικό. Είναι βαριά κουβέντα ο διχασμός. Μην λέμε υπερβολές. Λοιπόν, ο Διονύσης, μάλλον πάμε στο Βασίλη. Καλημέρα, σας είπα, άλλο πατάω, αλλού βρίσκομαι. Δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα το σύστημα. Ο Βασίλης, καλημέρα σε όλους. Στο κόκκινο, Βασίλης από το Τρίλοφο Μακρακόμης. Εκεί να πάρεις τουλάχιστον καθαρό αέρα, Βασίλη, και άσε εμάς εδώ πέρα να βολοδέρνουμε. Άστα. Τώρα πάμε στο Διονύση. Με την Αμερικανίδα πρέσβη του πλανητάρχη Τραμπ, Κίμπερλι Γκιφόιλ, συναντήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κ.
κύριος Τσίπρας, γιατί διάβασα σε μερικούς, ο Ανδρουλάκης, ο Σωματική Αντιπολίτευση, ο ένας, ο άλλος, ο Τσίπρας, ο Φάμενος Πανσκάρη, έχει συναντηθεί. Γιατί αυτό που ζούμε με τον κύριο Τσίπρα είναι 14-20, είναι δημοσκόπηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί στη Βουλή ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Θέλετε με τις μετακινήσεις βουλευτών να έχει πέσει κάτω από το 10%. Είναι εκλογικό αποτύπωμα όμως. Μην ξεχνάμε όμως, και πρέπει να το θυμίσω, ότι ο κύριος Τραμπ είχε συναντηθεί με τον Τραμπ στην πρώτη, ο κύριος Τσίπρας είχε συναντηθεί με τον Τραμπ στην πρώτη του θητεία, με τότε με το αγγελικό σε διάβολος και τα λοιπά. Τα θυμόμαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη Δάφνη. Καιρό είχα να σε δω, Γιώργη. Καλημέρα, με υγεία Γιάννη, και καλή εκπομπή να έχουμε. Είναι επιβεβλημένη εκ νέου κεντρική επιτροπή και ανάδειξη του Παύλου Πολάκη σε θέση ηγέτη του κόμματος. Έχουμε ήδη καθυστερήσει υπερβολικά. Χρειάζεται εκβάθρον αλλαγή, τάχιστα, διαφορετικά σκόπελος καταστροφικός εν όψη, λέει ο Γιώργος από τη Δάφνη. Η Καλλιόπη. Η Καλλιόπη είναι εδώ και σήμερα και μας καλημερίζει. Καλημερίζει όλο το κόκκινο. Σε ευχαριστούμε, Καλλιόπη. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Τα ξεπέταξα σήμερα τα μηνύματα, συγγνώμη για την έκφραση. Και θέλω να πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων, για να επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα. Υπόψη ότι φαίνεται πως έχει μπει ένας διακόπτης, και με το που γυρνάει η 1η Ιούλη, ο κόσμος έφνης, πολλές θέσεις πάρκινγκ παντού, άδειοι, με πιο μέτρια η κίνηση στους δρόμους, όχι άδεια. Θα μου πεις, κλείνουν τα σχολεία, φεύγουν, πάνε στον παππού, στη γιαγιά, στο χωριό, φεύγουν για διακοπές κάποιοι. Εντάξει, καλό και αυτό. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των αθηναϊκών εφημερίδων. Να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε και σήμερα με την Καθημερινή. Διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση, σε εισαγωγικά, οι έρευνες των αρχών μετά το χθεσινό μπαράζ στη Θεσσαλονίκη. Ένας πυρήνας 30 αναρχικών από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών της Ελλάς. Μάλιστα. Καπνίσαν το τσιγάρο τους, ήπιαν τα μπυρόνια τους. Λέει, δεν πάμε να βάλουμε και δύο καζάκια, και πού να τη βάλουμε, ρε παιδιά. Ο ταξικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Άντε να κάνουμε και λίγο θόρυβο, να κάνουμε και μια ανακοίνωση ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη, μα ήταν μόνο υλικές ζημιές. Αλλά τώρα, Μάλιστα. Βεβαίως δημιουργούνται τεράστια ερωτήματα πώς η φωτιά ανέβηκε στην πολυκατοικία. Αλλά είναι σε ένα δεύτερο χρόνο και είναι και ίσονο σημασία στο ζήτημα. Είναι το ότι έχουμε ένα νεκρό. Έτσι. Λοιπόν, άλλα θέματα. Φρένο για 6 στις 10 επιχειρήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού. Προσέξτε τώρα την αντίφαση. Δεν έχουμε προσωπικό. Δεν πληρώνουμε το προσωπικό που υπάρχει. Και όλοι μας κλαίμε. Τι λέτε ρε παιδιά. Και κεραμέως βεβαίως ετοιμάζεται για διακοπές. Τι κάνει η γυναίκα? Διότι κοιτάξτε να δείτε τώρα κάτι. Ειλικρινά, συνάντησα έναν εργαζόμενο τώρα που ήμουν στην Κρήτη, ο οποίος δούλευε όλα τα χρόνια σε ξενοδοχείο. Όλα τα χρόνια. Και μου λέει, θα σου το πω καθαρά, μου λέει, δούλευα 6 με 7 μήνες σε ξενοδοχείο. Έμενε λίγος καιρός και πήγαινα και μάζευα τις ελιές μου, καλλιεργούσα τα χωράφια μου και έπαιρνα για να συντηρηθώ ένα επίδομα από τον ΟΑΕΔ. Δίπα την κάναν τώρα. Τώρα μου λέει, πρώτον, για να πάρεις το επίδομα πρέπει να έχεις ορισμένες προϋποθέσεις και δεύτερον, σου δίνουν επιταγή. Προπληρωμένη κάρτα. Εσύ θα με αναγκάσεις που θα φάω αυτά τα λεφτά. Και πώς θα τα ξοδέψω? Είναι τρελαίνες. Με όλους αυτούς που μας προέκυψαν. Με την παρέα του Κούλη, του μεγαλύτερου πολιτικού απατεώνα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, δεν πρόκειται να διαγραφεί. Ο μεγαλύτερος, και να το θυμηθείτε, όταν θα φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί με τούτα και εκείνα που ζούμε δεν το βλέπω, δυστυχώς δεν το βλέπω,
Δεν το βλέπω με προσωπικές στρατηγικές να φεύγει ο Κούλης. Όταν θα φύγει, πολύ φοβάμαι ότι θα κλάψουμε όλοι μαζί οι Έλληνες. Και αυτοί που τον στήριξαν. Γιατί πρόκειται για τον μεγαλύτερο πολιτικό απατεώνα που γέννησε η Ιφίλιος. Θα το καταλάβετε όταν θα φύγει. Λοιπόν, σύγκρουση Νετανιάχου και Ερντογάν. Μάλιστα, εντάξει, το ζούμε το ίδιο, Παντελάκι μου, το ίδιο Παντελή μου. Απεργία λόγω του χάους στο λιμάνι της Δραφίνας. Σε ακυρώσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Δραφίνας την Παρασκευή προχωρούν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες λόγω της απεργίας που έχουν εξαγγείλει οι ναυτεργάτες. Υποστηρίζουν πως ο αριθμός των πλοίων που χρησιμοποιεί το λιμάνι υπερβαίνει τις δυνατότητες του. Γεγονός που εγείρει τόσο θέματα ασφάλειας όσο και υποβάθμισης των συνθήκων εργασίας των πληρωμάτων. Μάλιστα. Μετά θα πούνε δεν έχουμε προσωπικό, δεν φέρνουμε, δεν εισάγουμε μερικούς. Κύριε Μπλεύρη. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη. Στην πρώτη του σελίδα διαβάζουμε. Εκδήλωση συζήτηση στην Κοατική του ΚΚΕ για την λαϊκή στέγη. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό κάνουμε τη διαφορά. Σύγκρουση με την πολιτική που κάνει τη στέγη πανάκριβο εμπόρευμα. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών. Διαβάζουμε σχεδιάζουν γαλάζια δημόσια διοίκηση. Σοβαρές αιχμές για τις αλλαγές του ΙΠΕΣ στις εξετάσεις για την ΕΣΔΑ. Λοιπόν, γράφει η εφημερίδα ότι συνεντεύξεις προσωπικότητας προανήγγειλε ο υπουργός Λιβάνιος, αυτός, προσέξτε, δεν πολύ φαίνεται, αλλά είναι ο πιο πολιτικός τραμπούκος από όλους. Δουλεύει από πίσω και κοινικός. Θυμόσαστε τώρα, η ζωντανή με τους ζωντανούς, η ζωή συνεχίζεται, δεν πάει να πεθαίνει κόσμος. Το βήμα της Βουλής. Αυτό το μπουμπούκι. Αυτό το μπουμπούκι, ο οποίος έχει αναλάβει να διευθετήσει, να μην ξανά έχουμε ατύχημα Μπακογιάννη στους δήμους και βεβαίως περνάει τέτοιες διατάξεις. Θίγονται το κύρος και το αδιάβητο της διαδικασίας, λένε οι απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Δημόσιας Διοίκησης. Διότι τι κάνουν, πας βγάζεις τη σχολή και μετά δημόσιας διοίκησης, είναι ένας πετυχημένος θεσμός και μετά σε περνάνε λίγα την προσωπική συνέντευξη, τη συνέντευξη προσωπικότητας. Σόπα, σόπα ρε μεγάλε. Και βλέπεις αυτούς και το έχουμε ζήσει και σε τοποθετήσεις από την ΕΡΤ μέχρι παντού. Δεν είναι... Τα πάντα ανατρέπονται στην προσωπική συζήτηση, στην προσωπική συνέντευξη. Γιατί είναι τόσο αντικειμενική είναι. Ή γίνεται με έναν αδιάβητο τρόπο. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζουμε φιάσκο με τις επιστροφές λαθρομεταναστών. Επιμένει στον όρο η εφημερίδα. Η Eurostat εκθέτει ανεπανόρθωτα Μητσοτάκη Μπλεύρη. Άλλα θέματα. Σκάνδαλο ΠΚΠ. Ο εισαγγελέας δικαιώνει απόλυτα την Τυχεροπούλου και προτείνει να διωχθεί για κακούργημα ο Μελάς. Λοιπόν, και ένα θέμα το οποίο παράληψή μου, απολογούμε γι' αυτό, δεν αναφέρθηκα στο πρώτο ημίωρο. Έφυγε μια προσωπικότητα αμφιλεγόμενη, άφησε όμως ένα στίγμα μιας εποχής, ο Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος των κεντρώων, της Ένωσης Κέντρου. Προσδοκούσε, θεωρούσε ότι είναι ο συνεχιστής της Ένωσης Κέντρου, με το κανάλι εκεί, τις πλάκες που γινότανε, κάποιοι που ήθελαν να τον... πάση περιπτώσει τότε την εκπομπή την περιβόη του Παναγιωτόπουλου με τις πίτσες, κατόρθωσε όμως το 2015 να μπει στη Βουλή και αταλάντευτα πορεύτηκε. Δεν υπήρξαν σιρήνες που ήθελαν να τον προσεγγίσουν, όχι. Έτσι. Και συγκινητική η ανακοίνωση του θανάτου από τον θετό γιο του, τον Γεωργιάδη, ο οποίος είχε εκλεγεί βουλευτής βεβαίως με την Ένωση Κεντρών τότε. Λοιπόν, απόφαση σταθμός του Συμβουλίου της Επικρατείας, πλήρη ασφάλιση δικαιούνται οι συμβασιούχοι των προγραμμάτων των States. Μάλιστα. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα της Εστίας.
Εκλογές με δίλημα, ασφάλεια ή αναρχία. Νατα, νατα, νατα, νατα. Καλώς ήλθατε, καλώς ήρθατε στον κόσμο των προβό. Στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, μετά τις επιθέσεις με γκαζάκια σε τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, για αποσταθεροποίηση ομιλεί ο κύριος Στασούλας, ομόθυμος καταδίκη από Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα και Νέα Αριστερά, μην τα ξεχνάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην κόντρα. Λοιπόν, σπίτια από πληστηριασμούς έπαιρνε η Καρισιανού. Πώς πέρασε στα χέρια της διαμέρισμα φτωχών βιοπαλαιστών στην οδό Ιουλιανού. Είναι μια ιστορία που από χθες ήθελα και εγώ να την δω, γιατί μου έκανε εντύπωση. Είχε μια σχέση το 22 η κυρία Καρισιανού με έναν κύριο, του είχε εμπιστοσύνη, με ασχολείται με το real estate και αγόραζε σπίτια. Σε αυτή την εταιρεία φαινόταν μπροστά η κυρία Καρισιανού. Νόμιμο, νομιμότατο. Ηθικό, εδώ είναι το ερώτημα. Εδώ είναι το ερώτημα. Διότι τα περί νομίμου και ηθικού το έχουμε ξεκαθαρίσει. Το νόμιμο δεν είναι και πάντα ηθικό. Ιδίως για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ή που βγαίνουν μπροστά και είτε δημοσιολογούν, είτε ασκούν εξουσία, είτε. Η αλήθεια είναι ότι είναι και ακόμα πιο χειρότερο αυτό που δηλώνει η κυρία Καρισιανού. Ότι δεν θυμάται. Δηλαδή αγοράζεις σπίτι και δεν θυμάσαι. Εγώ ένα κομματάκι χωράφι μου είχε αφήσει ο πατέρας μου και τώρα αν με βάλεις θα σου πω με πατουχές που λέγαμε, δηλαδή με βήματα να στο μετρήσω, θα σου πω και που είναι. Και εσύ ξεχνάς ότι αγόρασε ένα σπίτι. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο που δεν θέλω να το πω. Δηλαδή προσφατότατα που λένε, δηλαδή πριν από 3 χρόνια αγοράσει και ένα σπίτι και δεν το θυμάσαι. Τι να πω ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε και ποντίκι σήμερα, για να δούμε τι γράφει. Τα ποντάρει όλα στην οικονομία, τη θεωρεί ισχυρό χαρτί απέναντι στον Τσίπρα και επενδύει στην μεταξύ τους σύγκρουση, δεν πείθουν όμως τα μέτρα για την ακρίβεια και το πολιτικό βάρος μετατίθεται στη ΔΕΘ. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα νέα. Τα προλάβουμε, τα δούμε όλα γρήγορα. Νεκρή στο βωμό του τυφλού Μίσους, το τρόμο χτύπημα βάφτηκε με αίμα. Πρώτο θέμα στα νέα σήμερα, η επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Η απογευματινή ήθελαν νεκρό και το πέτυχαν. Ελεύθερος τύπος, ίδιο θέμα πρώτο. Τι λέει ο ελεύθερος τύπος? Προσέξτε, απογευματινή, ήθελαν νεκρό το και ο ελεύθερος τύπος ακροαριστερή δολοφόνη. Τρομοκρατική επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο ρε λεβέντες εκεί. Το πιάτε το μπυράκι σας, καπνίσατε το τσιγαράκι σας, βάζουμε και ένα καζάκι. Προβώ. Λοιπόν, φτάσαμε και 7 ακριβώς. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο, θα πάρουμε την μουσική ανάσα που χρειάζεται και επανερχόμαστε.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από όπου μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου 2026, και αρχίζει από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά η καλοκαιρινή άδεια για πολλούς και είναι εμφανές πλέον αυτό. Βεβαίως αυτά τα οποία βιώνουμε από την άλλη πλευρά δεν σου αφήνουν και πολλά περιθώρια ούτε να συνδεξίσεις, ούτε να ονειρευτείς, ούτε να βλέπεις με ενδιαφέρον την επόμενη μέρα. Λοιπόν, ιδίως πολιτικά, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ο Νίκος Βλεσμέας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει την μουσική. Ο Κώστας Πιαντές έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως οι ακροατές του Κόκκινου, εδώ και σήμερα, πίκο που λέμε, με τα μηνύματά τους, τις παρεμβάσεις τους, τις καλημέρες τους. Εύκολη διαδικασία και δωρεάν μέσω της εφαρμογής Viber, κάνοντας χρήση του τηλεφωνικού αριθμού 69 85 87 00 59. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο του Κόκκινου, και έτσι παίρνουμε και εμείς πολλές φορές αφορμή για περισσότερα σχόλια ή να αναφερθούμε σε θέματα που είτε παραλείψαμε είτε δεν προλαβαίναμε ή τα αγνοούσαμε, να έχουμε την αλήθεια. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Λέγαμε για το ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και φεύγουμε, αλλά η ατζέντα εξακολουθεί να είναι βαριά, η πολιτική, και μάλιστα από χθες είδαμε μια ουσιαστικά σκιά η οποία πλάκωσε τα πάντα, και έχω την αίσθηση ότι και σήμερα, δεν ξέρω, μακάρι να κάνω λάθος, είναι το θέμα που θα επισκιάσει την επικαιρότητα. Το η αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με μία νεκρή, την μητέρα της πολιτεύθριας Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορος, Νέστορος, είναι η μητέρα της, η 70χρονη Βάγια, η οποία υπέκυψε στα εγκάβματα τα οποία έχει υποστεί στο 80% του σώματός της, όπως λένε οι γιατροί. Υπήρξε μια πολύ οργανική ανεπάρκεια, όπως περιγράφουν, με αποτέλεσμα να χάσει την μάχη. Και βεβαίως είναι λογικό και να υπάρχει η καταδίκη από τους πολιτικούς και πολιτικούς παράγοντες της χώρας, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα και αν το μυαλό δεν θέλει να πάει σε προβοκάσεις και τα λοιπά, η συμπεριφορά ορισμένων σπρώχνει τη σκέψη προς τα εκεί. Το θεωρώ από ένα σημείο και μετά, μην παρεξηγηθώ, λογικό όταν υπάρχει ένα τέτοιο τρομοκρατικό χτύπημα να υπάρχει μία προσπάθεια από κάποιους κύκλους να το εκμεταλλευτούν. Το κατανοώ, δεν το συμμερίζομαι, αλλά να φτάνουμε στο σημείο κάτι πολιτική τραμπούκι, κάτι ακροδεξιά να αρχίζουν και να λένε ότι και να κατηγορούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, πάει πολύ. Ποιος θα μπορούσε να την κάνει αυτή τη βρώμικη δουλειά? Μόνο ένας πολιτικός μουτζαχεντίν του Μητσοτάκη, ο Κυρανάκης, αφού καθάρισε με τους ταξιτζίδες, ή τον φάγανε οι ταξιτζίδες τελικά. Αφού καθάρισε με τους ταξιτζίδες, πήγε τώρα να καθαρίσει και τη Νέα Δημοκρατία. Και για να πάρουμε μια γεύση από το τι πρόκειται να ακολουθήσει και πού θα κινηθεί η αντιπαράθεση, βγήκε εχθές αυτό το καλόπεδο της πολιτικής ο κύριος Κυρανάκης να μας πει τι. Ότι διαχρονικά ο Τσίπρας έχει δείξει μια ανοχή στη δημοκρατία. Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε? Μεγάλωσες πια. Δεν είσαι πια το πιτσιρίκι που μπορείς να του συγχωρήσεις να πει και καμιά κουβέντα παραπάνω. Και κάθισε και λες τέτοιες πολιτικές ανοησίες, αρλούμπες. Για να καταλάβετε όμως, καλά κάνει και τα λέει αυτά, με ποια έννοια το λέω, ότι εκτίθενται και ότι αρχίζει πια ο κόσμος και συνειδητοποιεί με τι μπουμπούκια έχουμε να κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, με κυρμπαντελίδες, που εν πάση περιπτώσει θα το δουν και κάπως διαφορετικά. Και το βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, αν δείτε τα πρωτοσέλιδα σήμερα των νέων, της απογευματινής, του ελεύθερου τύπου, θα καταλάβετε γιατί ακριβώς μιλάμε και πού θα πάει η κουβέντα. Σήμερα θα δώσουν ρέστα. Δηλαδή, όσοι έχετε υπομονή να καθίσετε να δείτε πρωινάδικα, θα δείτε ρέστα. Βέβαια, φρόντισαν να μας βάλουν να δούμε ρέστα και από την αντιπαράθεση του Ζαχαρού, αυτού του αστέρα της δημοσιογραφίας, που έχει και υφάκι, δηλαδή, πάνω απ' όλα. Ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί το να χρησιμοποιήσει το δημόσιο βήμα για να κάνεις και τεριούλες δημοσίων σχέσεων, διάλεξε ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Δεν είσαι δημοσιογράφος και σύμβουλος δημοσίων σχέσεων και έχεις και μια εκπομπούλα. Θα μου πει βέβαια κανένας, τα λες εσύ γιατί δεν μπορείς να είσαι εκπομπή στην τηλεόραση και δεν μπορείς να είσαι και εταιρείες να παίρνεις χρήματα. Εντάξει, καλό και αυτό. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, μητάς εμείς που εκτιθέμεθα. Μου το είχε πει συνάδελφος. Ιδίως εκείνη τη βαριά περίοδο 16, 17, 18 που γινόταν το αντιτσίπρα μέτωπο, ήταν στο φόρτι του. Μου λέει σαν, ρε Γιάννη, επίσης εκτιμώ, μην εκτίθεσαι. Μην εκτίθεσαι και στηρίζεις τόσο πολύ το Τσίπρα. Μην εκτίθεσαι. Εγώ όμως, φίλε μου, έχω ένα ελάττωμα. Να λέω αυτό που πιστεύω. Εντάξει. Λοιπόν, άλλοι είναι οι γυρολόγοι οι οποίοι προσπαθούν τυχοδιοκτικά να εποφεληθούν από τα πάντα. Τα μηνύματα σας εξακολουθούν και έρχονται με κατηγιστικό ρυθμό. Ο Δημήτρης μου λέει, παραδείγματος χάρη, είναι εδώ. Ο Δημήτρης. Πού τον. Η Λιλιάνα. Όχι, ο Δημήτρης. Κάτσε, το Δημήτρη θέλω να δω, ρε παιδιά. Η Λιλιάνα μου γίνει. Ωραία, Λιλιάνα, πάμε. Ήρθε ο Δημήτρης. Παιδιά, έχω τρελαθεί σήμερα με αυτό το σύστημα, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Πάμε τελικά στο Μιχάλη. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι και τόσο συνεπής με όσα έχει πει ο Τσίπρας. Αν θέλει να μιλάει για νέο, ας τολμήσει να φτιάξει ψηφοδέλτια χωρίς κάποιον, κάποια πρώην βουλευτή ή μεγαλοστέλεχος του παρελθόντος. Θα πάρει παραπάνω ψήφους, λέει ο Μιχάλης. Το ακούω από πολλούς αυτό, ο Μιχάλη. Η Λιλιάνα, μια τολμηρή πρόταση. Όχι. Θα μας τρελάνεις, Γιάννη. Ο Πολάκης δεν στήριζε φανερά τον Κασελάκη. Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά έχει πει κάτι άλλο. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου και τα λοιπά. Από τους άλλους έχω δει. Άκρα το αφουσιωπή. Άνθρωποι που συνεργαζόταν κάθε μέρα. Ο Πολάκης τον έφερε στο προσκήνιο, τον ανέδειξε. Έχει την ευθύνη του, την ανέλαβε. Αλλά έχει την ευθύνη του. Πώς θα το κάνουμε τέτοια. Όχι, δεν θα σας τρελάνω. Ο Δημήτρης τώρα. Λοιπόν, επιμένω εγώ τώρα να ανοίξω του Δημήτρη το. Α, ο Δημήτρης τι μου στέλνει, μια φωτογραφία με τον Τζιμάκο. Όταν ψηφίζεις τζάκια, να περιμένεις τάχτες. Από τον Τζίμι. Καλημέρα, Γιάννη. Μυρίζει προβοκάτσια το χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. Ο Βασίλης τώρα μου λέει: καλημέρα, κύριε Γιάννη, και σε όλους τους εργαζόμενους του κόκκινου. Εκτός από τα δικά μας στον ελληνικό χώρο, υπάρχει και ένα μεγαλύτερο πλάνο με κοσμοϊστορικές εξελίξεις. Εμάς, οι δικοί μας επιμένουν να ανήκομεν εις την Δύση, μετά ανήκομεν εις τους εφοπλιστάς, την πολιτική εξουσία και τέταρτο. Πέμπτη στο λαό. Λοιπόν, και πρέπει να αλλάξουμε τις προτεραιότητες. Καλή δύναμη, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Λοιπόν, και από τον Βασίλη πάμε. Έχουμε πολλούς Βασίλη, τέσσερις Βασίλιδες έχουμε το πρωί. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης που διαβάζω τώρα. Πάμε στο Βασίλη Σου. Έτσι για να τους ξεχωρίζουμε. Καλά, ο Βασίλης από το Ρέντι το Τρίλοφο και ο Βασίλης με τα ξινολέμωνα. Έτσι για να τα. Ο Βασίλης λοιπόν μου γράφει, ο έτερος, ο Σου. Έτσι. Ιδιοτέλεια συνέχεια, κατηγορείς τον Βασιλιάδη για συνεργασία με τον Κασελάκη και υποστηρίζεις τους δύο βασικούς παράγοντες του κόμματος που που στήριξαν την γελιότητά του. Αν θεωρείς ότι αυτοί οι δύο τυχοδιώκτες θα σώσουν το κόμμα, λυπάμαι γιατί είναι σε έξυπνος άνθρωπος. Για ποιους μιλάς? Η Διοθέλεια είναι κατηγορείς τον Βασιλιάδη. Δεν κατηγορώ. Ο καθένας. Καταρχήν, δεν βρίζω και δεν κατηγορώ. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Αναφέρω γεγονότα. Ο κύριος Βασιλιάδης, αν πραγματικά ήθελε να διαχωρίσει τη θέση του από τον Κασελάκη, μπορούσε να παραιτηθεί. Έτσι. Δεν κατηγορώ, λέω, αναφέρω γεγονότα. Πες μου με ονόματα, εγώ εδώ διστάζουμε να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πες Πολάκης, πες Παπάς, πες Δούρου. Άλλωστε το θυμόμαστε αυτό. Για όλα αυτά η Δούρου το θυμάσαι εκείνη την περίοδο. Έτσι. Αλλά τώρα κάποιοι ενοχλήθηκαν που είπε «Μας πετάτε στην πύρα». Λοιπόν, κάποια στιγμή ας μην ξεχνάμε πράγματα που έχουν συμβεί. Καλό είναι. Και δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό να κάνεις μια αναφορά σε κάποια πράγματα. Υπάρχουν πρόσωπα. Εγώ σας είπα και χθες ότι παραδείγματος χάρη έχω αναφερθεί σε παλαιότερες δηλώσεις του κυρίου Ραγκούση, ο οποίος είχε πικραθεί που είχα κάνει αυτές τις αναφορές. Όμως αυτή τη φορά με τη στάση του και τις δηλώσεις του δεν μπορώ να μην πω θετικά λόγια. Γιατί βγαίνει ο κύριος Ραγκούσης και λέει τώρα συνεπέστατος και αξιοπρεπέστατος, κατά την άποψή μου, αξιοπρεπής και αξιοσέβαστη θέση του, ότι εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση και να συμμετάσχω σε αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του ή το τέλος του κτλ. Και ούτε πήγα και στη συγκέντρωση του Τσίπρα, γιατί σέβομαι, είναι ζήτημα αξιοπρέπεια. Αλλά το να είσαι βουλευτής και να λες θα παραιτηθώ μόλις κάνει ο Τσίπρα, και δεν έχεις παραιτηθεί. Το να είσαι βουλευτής και να κοιτάζεις πώς θα κάνεις προεκλογικό αγώνα για ένα άλλο κόμμα, ή το να είσαι μέλος κεντρικής επιτροπής, να έρχεσαι να ψηφίζεις, να καθορίζεις τη στάση ενός κόμματος, αλλά να είσαι αλλού. Το είδαμε και αυτό. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι κατηγορία. Είναι δυστυχώς μια πραγματικότητα. Πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα δούμε μετά. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Τερζάκης από την περιοχή της Μαγνησίας στο Βόλο. Κτηνοτρόφος. Έχουμε τα προβλήματά μας πάλι, κύριε Τερζάκη, έτσι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Πάλι τα ίδια, στο ίδιο έργο. Τα έχουμε πει αρκετές φορές, αλλά τα προβλήματα εξακολουθούν να είναι εδώ, να είναι παρόντα, να είναι καθοριστικά και καταστροφικά για τους κτηνοτρόφους και για τους αγρότες, έτσι.
1: Κοιτάξτε, τα προβλήματα έχουν σιρωτερέψει, γιατί εμάς είναι ο πόλεμος και οικονομικός και καταστροφικός και δεν βλέπουμε φως στο τούνελ. Mm-hmm. Έτσι, οπότε κάθε μέρα που περνάει χρεωνόμαστε, οι μονάδες που έχουμε έχουν απαιτήσεις ρεύματα, τα αγροτικά μας πετρέλαια, έξοδα, ένα μάξι μόνο που κάθεται είσαι έξοδα. Mm-hmm. Λοιπόν, οι κτηνοτροφικές μας μονάδες, τη Μαγνησία που ήταν περίπου στις 210, έχουν μείνει 48, οι υπόλοιποι έχουν γίνει θανάτωση λόγω ευλογιάς.
0: Mm-hmm. Η οποία επανεμφανίζεται, όπως με έχουν πει οι αγρότες από κάποιες περιοχές.
1: Κοιτάξτε, και χθες ήμασταν στο Υπουργείο, mm-hmm. και να δούμε τι θα γίνει, γιατί η Μαγνησία έχει περίπου 6 μήνες να βρεθεί κρούσμα, mm-hmm. και να μας ανοίξουν να βάλουμε ζώα. Να συστηνίζουν κάποιοι κτηνοτρόφοι όσοι μπορούν, ή mm-hmm. με δικά τους χρήματα, ή με δάνεια, ή με οποιοδήποτε τρόπο, mm-hmm. να συστηνίζουν, πάμε στα 2 χρόνια κλειστά μαντριά.
0: Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, για να το καταλάβουμε, κύριε Τερζάκη, γιατί όσοι ζουν στην Αθήνα και δεν έχουν σχέση και με βιωματικές, αν θέλετε, γνώσεις, ένας κτηνοτρόφος που πέθανε το κοπάδι του ή θανατώθηκε το κοπάδι του, για 2 χρόνια δεν κάνει τίποτα.
1: Κοιτάξτε, ήταν για το πρωτόκολλο τι έλεγε. Για 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα, 6 μήνες από το μαντρίσιο, από τη στιγμή που θα θανατωθεί το κοπάδι, mm-hmm. δεν μπορείς να βάλεις ζώα.
0: Nice.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάσαμε το εξάμηνο, μας είπαν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα της περιοχής.
0: Άλλο το μαντρί πάει και η περιοχή. Άλλο
1: μετά στην περιοχή. Mm-hmm. Όταν λοιπόν βγήκαμε 6 μήνες από την περιοχή από κρούσμα, mm-hmm. μας λένε χθες, το είχαμε ψιλοακούσει και μας λένε και χθες, ότι 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα της Ελλάδας.
0: Αχα. Δηλαδή, φέξε μου, και έχουμε πάλι κρούσματα.
1: Α, μπράβο. Τα κρούσματα λοιπόν δεν σταματάνε. Κάθε εβδομάδα βγάζουμε 4-5 κρούσματα η Ελλάδα. Mm-hmm.
0: Άρα δηλαδή ξεχάστε το. Δεν θα σας δώσουμε άδεια να...
1: Ξεχνάμε τον πρωτογενή τομέα. Δεν γίνεται να το ξεχάσουμε. Mm-hmm. Μετά από τους πολέμους, ο πρωτογενής τομέας στήριξε την κατάσταση και ξανασηκώθηκε η Ελλάδα.
0: Μα εγώ μαθαίνω, κύριε Τερζάκη, ότι ετοιμάζονται κάτι τεράστιες μονάδες κτηνοτροφικές στη Θεσσαλία, με 2.000-3.000 ζώα. Αυτές οι επενδύσεις προχωράνε, οι επενδύσεις αυτές.
1: Αυτές οι επενδύσεις προχωράνε από κάποιους εφοπλιστές. Προφανώς να θέλουν να πετάξουν τους μικρομεσαίους εμάς έξω.
0: Μάλιστα. Δηλαδή εσένα το μικρομεσαίο σου απαγορεύει να κάνεις ανανέωση κοπαδιού ή απόκτηση κοπαδιού κτλ. Αλλά η μεγάλη μονάδα δίπλα προχωράει.
1: Η μεγάλη μονάδα χτίζεται, προχωράει.
0: Και θα τους φορολογήσουμε και θελοντικά αυτούς. Θα τους πούμε, ρε παιδιά, ελάτε εσείς οι εφοπλιστές, ελάτε εσείς οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Ντροπή πράγμα, δώστε και εσείς κάτι. Για να ξέρουμε
1: εγώ
0: και πού πάμε.
1: Εγώ χθες το είπα στην κυβέρνηση, γιατί από την υπάρχουν κυβέρνηση απαιτούμε. Ο πρωτογενής τομέας έβγαλε τη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα να θάβεται, να καταστρέφεται.
0: Ο κύριος Σχοινάς δεν έφερε ένα ευρωπαϊκό άνεμο, ρε παιδί μου, έτσι να πεις ότι αυτός
1: άνθρωπος... Και η απάντησή τους είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας αφήνει. Δεν το δέχομαι. Η Ελλάδα, οι Έλληνες που έχουν τόσα κόλπα, τόσα παράθυρα, να μην μπορούν να πετάξουν τα χαρτιά στο τραπέζι πάνω και να πούνε εμείς απαιτούμε αυτά και να τελειώνουμε. Εξάλλου αυτά θέλει ο πρωτογενής τομέας.
0: Άρα, λοιπόν,
1: όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση να μας καταστρέψει εντελώς και να μας αφήσει άνεργους, χρεωμένους και καταστραμμένους.
0: Κύριε Τερζάκη, μήπως είναι αυτή η δικαιολογία? Η Ένωση δίνει λεφτά. Η Ένωση όμως απαιτεί και κάποιες προϋποθέσεις.
1: Είδαμε και απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να λέμε την αλήθεια, ότι έχουν κάνει, και ο κύριος Καβαδάς έχει κάνει χαρτιά να λέει ότι πρέπει να βάλουν ζώα οι κτηνοτρόφοι, πιέζουν την κατάσταση, ό,τι και να έχουν πάει οι κτηνοτρόφοι στον κύριο Καβαδά, γιατί αυτός είναι υπεύθυνος για την ευλογιά. Και έχει κάνει χαρτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χθες που ήμασταν εκεί απαντήσανε όχι, δεν θα μετακινηθούν οι κτηνοτρόφοι, στα μαντριά τους θα είναι, για αυτοί που υπάρχουν, να μην πάνε στα βουνά δηλαδή για ελεύθερη βόσκηση, και δεν θα βάλουν ζώα εάν δεν περάσει 6 μήνες η Ελλάδα, το τελευταίο κρούσμα.
0: Αυτό τι σημαίνει όμως πρακτικά, γιατί εδώ θα πρέπει να δούμε την παγίδα, γιατί έχουμε μιλήσει και με άλλους συνανθρώπους. Ουσιαστικά τι σας λένε, ότι βάλετε τα ζώα στα μαντριά, αυτό σημαίνει αυξημένο κόστος, γιατί θα πρέπει να τα ταΐζετε με ζωοτροφές, τις οποίες όμως δεν επιδοτεί το ελληνικό κράτος.
1: Το συζητήσαμε και αυτό, και θεωρούσαν τα 21 ευρώ ότι είναι πολλά. Έκατα λοιπόν και εξήγησα ότι ένα ζώο τη μέρα για συντήρηση, όχι παραγωγή, για συντήρηση, θέλει 1,5 ευρώ. Όταν μου έχει δώσει το κράτος 21 ευρώ, είναι 15 μέρες ζωοτροφή, 15 μέρες βοήθεια. Δεν είναι κάτι αυτό το πράγμα.
0: Ίσως γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ταΐσει ούτε ένα κοτόπουλο ούτε ένα κατσικάκι, για να καταλάβουν τι σημαίνει αυτό το κόστος.
1: Αυτό δεν το δέχομαι και αυτό, γιατί είναι σε ένα χώρο το οποίο διευθύνει όλη την κτηνοτροφική της Ελλάδος. Να κάτσουν, να συζητήσουν, να πάνε να ταΐσουν και μετά να αποφασίζουν.
0: Άρα βλέπω με αυτά που λέτε ότι βρισκόμαστε πάλι σε ένα μονόδρομο διεκδικήσεων, κινητοποιήσεων και αδιέξοδο.
1: Μονόδρομο θα το λέγαμε αν μπορούσαμε να κάνουμε στροφή να γυρίσουμε πίσω. Τώρα είναι γκρεμός.
0: Γκρεμός, έχεις
1: δίκιο. Ένας κτηνοτρόφος πέφτει από κάτω. Ένας πρόχνει τον άλλο και πέφτει από κάτω. Είναι γκρεμός, όχι μονόδρομο.
0: Αυτή η κατάσταση επηρεάζει εκεί και τα συνεταιριστικά τυροκομεία, γιατί είχε γίνει μια καλή προσπάθεια και στο Βόλο.
1: Όλα τα τυροκομεία, όλα τα ζωοτροφάδικα, όλοι οι αγρότες τους παίρνουμε σβάρνα. Ακόμα και τα σούπερ μάρκετ, ακόμα και τα κρεοπολία. Εκπηρεάζει όλα. Ακόμα και το τραπέζι μας το εκπηρεάζει. Το τι τρώμε, το τι πέφτει πάνω στο τραπέζι.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Και τρώμε τελικά ό,τι να είναι. Πας το περισσότερο κρέας από ότι η συνήθεια το έχει επιβάλει, να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να πηγαίνεις στο κρεοπολείο σούπερ μάρκετ και να λες βάλουμε κρέας. Και διαβάζεις. Ολλανδία, Γερμανία, τέλος πάντων. Όλα καλά.
1: Πολλοί δεν διαβάζουν ούτε από πού είναι. Κοιτάνε την τιμή.
0: Έχετε δίκιο.
1: Κοιτάνε την τιμή. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν τους ενδιαφέρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν μπορεί ο καταναλωτής πλέον να πληρώσει την ποιότητα.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ κύριε Τερζάκη για την κουβέντα που είχαμε. Και καλό αγώνα. Καλό αγώνα. Γιατί με αυτούς που μπλέξαμε αγώνα χρειάζεται.
2: στο κόκκινο.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
4: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει και μισή και είναι η ώρα που συνήθως πάμε να σας δώσουμε την πρώτη εικόνα που υπάρχει στους δρόμους της Αττικής αυτή την ώρα. Με τη βοήθεια του ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.
0: Εσείς απαλλαχτήκατε από τον Κυρανάκη, αλλά έλα που τον φορτώθηκε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Αυτό τον Άι Κυρανάκη, τον προστάτη των ταξιτζίδων. Τώρα, απλά ρητορικά θα το θέσω το ερώτημα. Τώρα, λες να τον φάγανε οι ταξιτζίδες τον Κυρανάκη και τον απομάκρυνε δια της αναβαθμίσεως δήθεν τάχα μου γραμματέα. Λοιπόν, μη μου απαντήσετε, πες μας πώς είναι η κίνηση στους δρόμους.
5: Λοιπόν, στο κόκκινο όπως πάντα ο Κηφισός, από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα, καθυστερήσει στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς φαίνεται ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και φεύγει. Κατά τα άλλα, καλά προς το παρόν.
0: Μακάρι να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, αλλά άντε, μέχρι και τον Αύγουστο μετά, ξανά τα κεφάλια μέσα. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα, γεια σας.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Η ώρα πλησιάζει, 8 παρά 26 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά μηνύματα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Η Μέρη, καλημέρα Μέρη. Καλημέρα σε όλους. Τα γεγονότα στη Θεσσαλονίκη μας πάνε πολύ παλιά. Τι μου θυμίζουν, τι μου θυμίζουν. Έλατε Μέρη. Εύχομαι να μην είναι αυτό που σου θυμίζουν, Μέρη, και μας θυμίζουν όλους. Λοιπόν, ο Δημήτρης, Γιάννη, τη συμμορία την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και το χαρισματικό παιδί και αποδέχτηκε το αποτέλεσμα της Singular και μάλιστα χωρίς αντιπολίτευση πήγε να συμμορφωθεί από το σύστημα και μας προέκυψε μαζί με τους θήτες. Ο κόσμος συνειδητοποιεί. Θα το καταλάβει τώρα ή θα καταλάβει ότι είναι, λέει ο Βασίλης, όχι ο Δημήτρης, Βασίλης. Βασίλη, γράφτα έτσι, να πω να τα διαβάσω, μόνο αρχίζω μπιπ μπιπ, πηδάω λέξεις. Λοιπόν, ο Δημήτρης επανήλθε με ένα μήνυμα και φωτογραφία. Μηδέν φόρο για τους δολοφόνους μωρών του Ισραήλ, για μέχρι και 3 διαμερίσματα στην Ελλάδα. Εσείς πληρώστε έμφυα και 24% ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης σε τρόφιμα και βενζίνη. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Είναι ένα από τις φωτογραφίες τις γνωστές που κυκλοφορούν. Η Τριανταφυλιά, καλημέρα. Θα μας τρελάνει ο Στρατάκης το κόκκινο κάθε πρωί. Προπαγάνδα για τον Πολάκη. Εκεί κατάντησε το κόκκινο. Πείτε του να πάει στο διάολο. Και αυτός και ο Μάγκας που θέλουν να κάνουν το κόμμα κτήματος. Γεια σου βρε Τριανταφυλιά αριστερή. Αυτή είναι η αριστερά, αυτή είναι. Αυτή είναι αριστερά. Είσαι τώρα αριστερή. Και εις άποψη πολιτική. Να το ξαναδιαβάσω το μήνυμά σου με Τριανταφυλιά. Μπας και θα σταθείς καλύτερα δηλαδή. Θα μας τρελάνει ο Στρατάκης το κόκκινο κάθε πρωί. Προπαγάνδα για τον Πολάκη. Εκεί κατάντησε το κόκκινο. Πείτε του να πάει στο διάολο και αυτός και ο Μάγκας που θέλουν να κάνουν το κόμμα κτήματος. Γεια σου βρε Τριανταφυλιά συντρόφισσα. Του τόπα του Στρατάκη. Και σε χαιρετάει συντροφικά. Παιδιά, σύντροφος είναι η Τριανταφυλιά. Λοιπόν, τι να πω ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, ο Βασίλης,

0: κυβέρνηση του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Κοίτα, η προβοκάτσια. Δεν θέλω να πάω σε αυτό το μονοπάτι που πας, αγαπητέ Βασίλη, αλλά η προβοκάτσια, προσέξτε, είναι η εκούσια και η ακούσια. Δηλαδή, βάζει ένα μηχανισμό παρακρατικό και το βάζει. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι κάτι. Η άλλη προβοκάτσια είναι κάποιος ανόητος, χρήσιμος ηλίθιος, να κάνει μια πράξη που να τη φορτώνεται γενικότερα ή να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε αυτό το σημείο. Κάποιοι χρήσιμοι ηλίθιοι που νομίζουν ότι θα αλλάξουν τον κόσμο με αυτές τις ανοησίες. Θα μου πεις ότι και ο Σιμίτης κάποια στιγμή έλεγε ότι έβαζε στρακαστρού και στη Χούντα. Άλλες εποχές, άλλες καταστάσεις. Έτσι. Λοιπόν, να μην τα μπλέκουμε. Η Λιλιάνα επανέρχεται. Γιάννη, μην τους δίνεις σημασία. Όχι, αγαπητή Λιλιάνα. Ο Γιάννης μου λέει, μην τους δίνεις σημασία. Γιάννη, όταν ασκείται κριτική από κάποιον, όπως με την Τριέντα Φιλιά, πρέπει να δούμε και τι πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος. Αν ένας άνθρωπος απέναντι σε κάτι το οποίο διαφωνεί μαζί μου, θεωρεί ότι το σχόλιο είναι να τον διαολοστείλεις ή να τον ντραμπουκίσεις ή οτιδήποτε, εντάξει. Να το δούμε και αυτό και να το συνυπολογίσουμε. Να δούμε δηλαδή τον πολιτικό πολιτισμό που κάποιοι κουβαλάνε μέσα τους και που τον επικαλούνται. Δηλαδή, προσέξτε, η Τριέντα Φιλιά κάνει τώρα κάτι. Σου λέει αυτός είναι μάγκας, ο Στρατάκης είναι αυτό, ενώ εγώ είμαι με τον πολιτικό πολιτισμό. Αλλά ο πολιτικός πολιτισμός, ο δικός μου, λέει να τους, μου επιβάλλει να τους πω, άχι στο διάλογο. Εντάξει, νομίζω ότι καλό είναι να διαβάζονται και να ακούγονται οι αντίθετες απόψεις, οι διαφορετικές θέσεις, όπως και αν εκφράζονται. Γιατί ουσιαστικά παράγουν κατά την άποψή μου αποτέλεσμα. Δηλαδή, το αν με κάποιον διαφωνείς ή συμφωνείς, τον αντιμετωπίζεις με επιχειρήματα. Πολάκης, μάγκας. Αυτό βλέπει μόνο η κυρία Τριάντα Φιλιά. Ο άλλος βλέπει κάτι άλλο. Έτσι. Νομίζω ότι είναι αριστερή η Τριάντα Φιλιά, μου στέλνει άλλος ακροατής. Μάμα λέει τον Πολάκη μάγκα και ακούει και κόκκινο, δεν είναι αριστερή. Η Μάγκη, γιατί επιτέθηκαν σε αυτούς τους ανθρώπους, εγώ ούτε που τους ήξερα, γιατί να μην επιτεθούν σε κάποιο γνωστό? Μην μπούμε σε αυτή τη λογική, είναι ακόμα χειρότερα, Μάγκη. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι σου είπα η χρήσιμη ηλίθιοι του συστήματος. Εγώ αυτή την εκδοχή θέλω, όχι την άλλη, την προβοκάτσια, την προβοκάτσια, προβοκάτσια, για να βγαίνουν κάτι κυρανάκηδες και να λένε τις ανοησίες. Ότι ο Τσίπρας διαχρονικά ανεχόταν τρομοκρατία. Ναι, αυτό. Μεγάλωσες, κυρανάκι. Το έχεις καταλάβει? Για να λες τέτοιες πολιτικές ανοησίες, θα πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι έχεις μεγαλώσει και δεν δικαιούσε να τις λες πλέον. Αλλιώς το λέγαμε στο χωριό. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ο κύριος Νίκος Κουγιουμτζής, ο αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Σταρωτάκη.
0: Απολογισμό μπορούμε να κάνουμε ή μάλλον είμαστε σε μια φάση που πρέπει να υπολογίσουμε τι μας έρχεται? Έτσι, είμαστε σε μια νεκρή περίοδο κατά κάποιον τρόπο του γενικότερου εμπορίου, διακοπές, αυτά και τα λοιπά. Άρα αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα να εικάσουμε τι έρχεται και τι αλλάζει στη ζωή μας και με τους φόρους που έρχονται στις ηλεκτρονικές μεταφορές και ψώνια. Για να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε κι αν ο πληθωρισμός που λέει έπεσε αυτό το μήνα λόγω καυσίμων δίνει ανάσες ή κάποια προοπτική. Τα έβαλα όλα μαζί για να σχολιάσετε ελεύθερα.
1: Ναι, κύριε Στρατάκη, αυτό που εισπράττουμε και από την αρχή του χρόνου, αλλά θα έλεγα και από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζουν κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή λόγω μειωμένης αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων πολιτών. Είμαστε ουσιαστικά τελευταίοι στην Ευρώπη των 27 ως προς την αγοραστική δύναμη, με χαμηλούς μισθούς, ότι είμαστε από τις χώρες που έχουν μισθούς πολύ χαμηλούς, άρα εκ των πραγμάτων δεν περισσεύουν και πολλά χρήματα για να έρθει κάποιος στην αγορά να αγοράσει κάποιο αγαθό, κάποιο αντικείμενο. Και Αυτό βέβαια για ουσία.

0: συνέπεια το να αυξάνονται οι υποχρεώσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το βλέπουμε άλλωστε από τα στοιχεία που μας δίνει και ΑΒΕ ότι έχει αυξηθεί το χρέος των μικρών επιχειρήσεων προς την εφορία, προς την ΑΒΕ, και έχει πετάξει στα 116 δισεκατομμύρια, και στα ασφαλιστικά ταμεία ανάλογα, εδώ ακόμα χειρότερα τα πράγματα, εκεί που ήμασταν πριν από περίπου 3-4 χρόνια κοντά στα 32 δις, έχουμε εκτιναχθεί στα 51 δις. Άρα δυσκολεύεται. Αυτό σημαίνει ότι δυσκολεύεται ο επιχειρηματίας να πληρώσει τις βασικές του υποχρεώσεις. Και τώρα από εδώ και πέρα, επειδή είμαστε σε Ιωνία προεκλογική περίοδο, φαίνεται ότι άρχισαν οι υποσχέσεις γενικότερα. Εγώ να θυμίσω ότι από πέρσι τον Σεπτέμβριο που είχαμε αντίστοιχη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό ούτε ένα μέτρο.
1: Για τους επαγγελματοβιοτέχνες, μπράβο, ακριβώς.
0: Ούτε ένα μέτρο. Έτσι, τώρα αρχίζουν...
1: Απέναντίον σας επιβλήθηκε το πλαφόν, το μέτρο αυτό, επί δικαίων και αδίκων, έτσι, αυτό είναι.
0: Ναι, τα ξέρουμε πολύ καλά. Τώρα ακούμε από διαρροές ότι θα έχουμε κάποια σχετική κλιμακωτή μείωση στην προκαταβολή φόρου. Διόρθωση ουσιαστικά σε αυτό που λέτε και εσείς, τεκμαρτή φορολόγηση. Στο τέλος επιδιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, ίσως και απαλλαγή πλέον, ένας μνημονιακός νόμος ο οποίος έπρεπε ήδη να έχει καταργηθεί εδώ και πολύ καιρό, και είχε υποσχεθεί και η τωρινή κυβέρνηση από το 19 ότι θα καταργήσει τους συγκεκριμένους νόμους. Πέρασαν σχεδόν 7 χρόνια και φτάνουμε στις δεύτερες πλέον εκλογές για να ακούσουμε κάτι για αυτά τα πράγματα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την μειωμένη δυνατότητα ρευστότητας των επιχειρήσεων, γιατί έχουμε ένα κλειστό τραπεζικό σύστημα.
1: Αυτό ίσως είναι κλειστό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα ο εμπορικός κόσμος. Έτσι. Μιλώντας με εμπόρους, με ανθρώπους της αγοράς, επαγγελματίες, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση.
0: Οι τράπεζες δυστυχώς τραβάνε το δρόμο το δικό τους. Κάθε τόσο ακούμε βέβαια ότι η κυβέρνηση τραβάει το αυτή των τραπεζιτών, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα.
1: Πλακώνει στα πινελίκια κατά τον Στουρνάρα. Όχι τον Στουρνάρα, τον άλλο, τον Σταϊκούρα.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένη χρηματοδότηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που προσπαθούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επιχειρήσεις, και εδώ διευρύνεται βέβαια έτσι ψαλίδα μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων που
1: ισόφελος των μεγάλων πάντα. Έτσι, ισόφελος των μεγάλων.
0: Πάντα,
1: και δράτω με τις ευκαιρίες για να σας θέσω το ερώτημα της ακρίβειας. Δεν είναι ένα χαπάκι το οποίο παίρνουμε δια πάσαν όσων, και ένα που έχει κάποια, αν θέλετε, συγκεκριμένες, ορισμένα χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, δοσολογία συγκεκριμένη. Ακούμε για ακρίβεια. Κατά την άποψή σας, ποιος είναι ο παράγοντας εκείνος που τροφοδοτεί, ιδίως στη χώρα μας, την ακρίβεια? Διάβαζα παραδείγματος χάρη σήμερα, ότι το πρωί, ότι η τιμή χονδρικής του ρεύματος, που είναι ένα από τα ακριβά σπορ στην Ελλάδα, η τιμή του η χονδρικής στην Ελλάδα και γενικότερα στα Βαλκάνια είναι διπλάσια από την υπόλοιπη Ευρώπη. 70 στην Γερμανία η χονδρική, 140 στην Ελλάδα. 40 στην Ισπανία, 140 στην Ελλάδα. Όλα αυτά, υπάρχει μια λυσίδα που τροφοδοτεί την ακριβία? Ακριβό πετρέλαιο, ακριβή κορέμα, μεσάζοντες. Πού εσείς το αποδίδετε όλο αυτό το φαινόμενο της ακριβίας?
0: Το έχουμε πει επαλημένα, η ανοχή είναι σφροκέρδια, κύριε Στρατάκη. Έτσι, η ανοχή είναι σφροκέρδια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν λέμε κάθε φορά.
1: Ανοχή ή ενθάρρυνση.
0: Τώρα όπως θέλει ο καθένας το λέει, αλλά ουσιαστικά είναι αυτό, ότι δεν υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός να ελέγχει όλες αυτές τις ολιγοπωλιακές, μονοπωλιακές καταστάσεις, καρτέλ που δημιουργούνται, έτσι, τραπεζικό σύστημα το λέγαμε πριν, ενέργεια που είπατε εσείς, παντού στις μεταφορές, ακτοπλοϊκά κλπ. Άρα εκ των πραγμάτων βλέπουμε τα φαινόμενα της ακρίβειας να διωγγώνονται, και αυτό είναι εις βάρος ουσιαστικά έτσι, των οικογενειών που φτάνει 17η ημέρα, 15η, και δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους, γιατί έχουν καταθέσει όλο το μισθό για τρόφιμα, για ενέργεια, για ενίκιο. Άλλη ιστορία με τα ενίκια. Θα βάλουμε και τα επαγγελματικά ενίκια, έτσι, τις επαγγελματικές μισθώσεις, εκεί τα πράγματα έχουν χειροτερέψει πάρα πολύ.
1: Έχω δει ότι το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν τα άδεια μαγαζιά. Και είναι κάτι το οποίο είχαμε δει στην περίοδο της κρίσης και στον κορονοϊό, αλλά τώρα βλέπω μια έξαρση. Δηλαδή βλέπω εμπορικά κέντρα να είναι μόλις το 20-30% ενοικιασμένα τα καταστήματα, το 60% και το 70% να είναι άδεια προς ενοικίαση. Σε πιάτσες και σε δρόμους κλειστά καταστήματα. Αυτό είναι μια εικόνα η οποία κατά σύμπτωση εγώ συναντώ, είναι μια γενικότερη εικόνα που παρατηρείτε κι εσείς το τελευταίο διάστημα?
0: Εμείς το παρατηρούμε για στρατάκι αυτό. Εγώ θα σας δώσω και παραδείγματα Πατησίων, σημαντικός εμπορικός δρόμος άλλοτε. Τώρα από την αρχή της έως το Πολυτεχνείο και πιο πάνω είναι συνεχόμενα ενοικιαζόμενα καταστήματα. Κλειστά καταστήματα, έτσι. Και η ίδια η Πανεπιστημίου έχει κλειστά καταστήματα, και η σταδίο από την άλλη πλευρά. Κεντρική, εμπορική δρόμη.
1: Το παραδοσιακό κέντρο ουσιαστικά, έτσι.
0: Ακριβώς. Εκεί που θα έλεγα ότι υπάρχει μια έτσι κάπως ζωντάνια, είναι εκεί που κυκλοφορούν οι τουρίστες, στην περιοχή την τουριστική, Πλάκα, Μοναστηράκι, Μητροπόλεως, το ιστορικό κέντρο. Όλες οι άλλες περιοχές, κυρίως οι περιφερειακές αγορές, γιατί άμα πάμε Νέα Ιωνία, αν πάμε Καλλιθέα, εάν πάμε σε άλλες περιφερειακές αγορές, θα δούμε ότι εκεί περισσότερα κλειστά καταστήματα. Άλλωστε η Βουλιαγμένης είναι ένας δρόμος ο οποίος θα γίνει νεκροταφείο καταστημάτων. Δεν υπάρχει κατάστημα το οποίο είναι ενεργό αυτή τη στιγμή.
1: Και έχουν όλα αυτά τα καταστήματα σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό έχουν επηρεαστεί, πέραν από τη γενικότερη κρίση που μιλάμε, και από το γεγονός ότι οι μεγάλες αλυσίδες έχουν απορροφήσει όλο αυτό το καταναλωτικό κόσμο που ψάχνει για φτηνό, για το δύο, και νομίζω ότι είναι φτηνό. Τέλος πάντων, εγώ θέλω ένα τελευταίο σχόλιο από εσάς. Πώς χαρακτηρίζετε αυτή την κίνηση που είδαμε η κυβέρνηση να κάνει στην αρχή της εβδομάδας, στις σκέψεις για την ακρίβεια, άνθρακας ο θησαυρός, τι άλλο να κάνει ο Θεοδωρικάκος, και βγαίνουμε ακούμε τον Πρωθυπουργό το βράδυ σε μια λαϊκή συνοικία να λέει ότι το αντίδοτο, αυτό θέλω να μου σχολιάσετε, το αντίδοτο, λέει ο Πρωθυπουργός, στην ακρίβεια, αφού είχε προηγηθεί η σύσκεψη και δεν είχαμε ακούσει και κανένα μέτρο, είναι η αύξηση του εισοδήματος, η αύξηση των μισθών. Είναι όντως το αντίδοτο στην ακρίβεια αυτό?
0: Ένα από τα αντίδοτα είναι και αυτό, αλλά δεν είναι αποκλειστικά αυτό, έτσι. Είναι όλα αυτά που είπαμε και πριν, ο έλεγχος της αγοράς, της εσωκέρδειας, που κατατρώει ουσιαστικά τον μισθό των πολιτών, και επιτέλους να πάρει ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα. Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη ανάγκης.
1: Είναι σαν να του λέτε να αλλάξει την πολιτική. Δεν είναι αλλά αυτή, ναι, η πολιτική. Δεν είναι επιλογή, δεν είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Με επιδοματική πολιτική δεν σώζει την κατάσταση.
1: Έστω και αν την κατηγορούσε. Έτσι,
0: μαζεύει το υπερπλεώνασμα από το υστέρημα των Ελλήνων πολιτών με το ΦΠΑ, με τους άδικους έμεσους φόρους, το έχουμε κατ' επανάληψη πει, και δίνει ένα κομμάτι από αυτά έτσι σε αβάλλοντες κοινωνικές ομάδες. Δεν σώζεται έτσι η κατάσταση. Θέλει σκληρές πολιτικές αποφάσεις που θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα.
1: Δεν είναι όμως αποφασισμένος από ό,τι δείχνουν, κύριε Κουγιουμτζή, οπότε ας κάνουμε υπομονή, μπας και κάτι αλλάξει στον ορίζοντα, με τη δική μας προσπάθεια βέβαια. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Τα μηνύματά σας εξακολουθούν να είναι αρκετά και βεβαίως θεωρώ υποχρέωσή μου να τα διαβάζω, όσα τουλάχιστον προλαβαίνω. Λέει τώρα ο Θέμης εδώ, για τις συνεργασίες που λέει ο Πολάκης, θα τηλεφωνήσεις στον Τσίπρα που έχουν να μιλήσουν 8 χρόνια. Μα αγαπητέ μου Θέμη, εγώ καταλαβαίνω πως το θέτεις το ερώτημα. Ο κύριος Πολάκης, τον άκουγα προχθές σε μια συνέντευξή του, είπε ότι θα μιλήσει με τον Κοτζιά, με την Κατσέλη, γιατί όχι με τον Κουκουέ. Ο Τσίπρας είναι αυτός που έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συζήτηση και συνεργασία με τα κόμματα. Εδώ το ζήτημα έπρεπε να το θέσεις αν συνομιλεί με τον κύριο Φάμελο, που δεν συνομιλεί, γιατί λέει ότι εγώ δεν θέλω να έχω σχέση με κόμματα. Οπότε εγώ το προβοκατόρικό σου ερώτημα αυτό το αντιλαμβάνομαι, αγαπητέ Θέμη. Έτσι, λοιπόν, ο Βασίλης, είπαμε, έτσι, ο έτερος Βασίλης επανήλθε με μήνυμα. Λοιπόν, κάποιοι εδώ βλέπουν εμφιαλωμένο, εμείς βλέπουμε νερό για όλους. Α, όπου υπάρχουν πηγή, αυτό έχει ξαναγίνει, αγαπητέ μου φίλε, δυστυχώς. Να είστε καλά κύριε Στατάκη, να συνεχίζετε να αναδεικνύετε τι σημαίνει πρωτογενής τομέας και ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία για λύση και όχι εξαφάνιση εναλλακτικού σχεδίου στο παραγωγικό μοντέλο. Για να το πούμε απλά, μαζί με την επαρχία θα βουλιάξουν και οι τέσσερις πόλεις της Ελλάδας. Αυτό είναι βέβαιο όταν σταματήσει να υπάρχει ο πρωτογενής τομέας. Βεβαίως έχει φροντίσει το σύστημα των καρτέλ να μας φέρνει βανίλιες από την Χιλή, να μας φέρνει μανταρίνια από το Ισραήλ, να μας φέρνει κρεμμύδια από την Τουρκία, πατάτες από την Αίγυπτο, αλλά το ξέρεις έτσι. Λοιπόν, η Αναστασία, παιδιά, σήμερα με σαμποτάρει το σύστημα. Η Αναστασία μου γράφει, καλημέρα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι ο Κασελάκης είχε παρουσιαστεί πριν τις εσωκομματικές εκλογές με αριστερό προσωπείο και σαν υπερασπιστής του Τσίπρα από τους εσωκομματικούς εχθρούς του. Πολλοί την πατήσαμε. Ολόκληρες τοπικές οργανώσεις μάλιστα και αρκετοί τα συνειδητοποίησαμε πολύ γρήγορα, λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης, η Αναστασία έχει στείλει άλλο μήνυμα, αλλά εγώ Αναστασία πάτησα, Γιάννη με πήγε. Γιάννης, το μήνυμα αυτό που διάβασα με τον Κασελάκη. Τώρα πάμε στην Αναστασία. Καλημέρα, καλό μήνα. Αν ο κύριος Πολάκης αναλάβει πρόεδρος, θα λυσάξει το σύμπαν, λέει η Αναστασία. Φαν του Πολάκη σε κόβω, Αναστασία. Ο Δημήτρης. Γιάννη, καλημέρα. Αν δεν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει τι ζητά σήμερα η κοινωνία, είναι άξιος της μοίρας του. Δυστυχώς, ο κύκλος έκλεισε και οι καρεκλοκένδραυροι θέλουν τις θέσεις τους. Αν έχουν ψυχή, για να μην πω άλλη κουβέντα, ας κατεβάσουν ψηφοδέλτιο να δούμε πόσα πίδια έχει ο Σάκος, λέει ο Δημήτρης από τον Μαραθώνα. Ο Νίκος μας λέει, ο Πολάκης έκανε λάθος με τον Κασελάκη και ενώ το παραδέχτηκε δεν ανέλαβε τις ευθύνες του. Τώρα ο Μάγκας και τα λοιπά είναι ανοησίες, λέει ο Νίκος. Ο Γιώργος ή μάλλον η Λιάννα επανέρχεται. Απαράδεκτη, δεν πειράζει, ο καθένας ή 30 φιλιά, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ο Πολάκης είναι ένας αγνός αγωνιστής, αληθινός αριστερός, σαν ιδιωτελής, το έχει αποδείξει με το έργο ζωής του, είναι όμως λίγο παρορμητικός και πολλές φορές έχει κάνει ζημιά στο κόμμα άθελά του, λέει η Λιάννα. Ο Γιώργος τώρα δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη. Πολύ ελευθερία έπεσε στα μηνύματα. Οι συγκεκριμένοι δεν κάνουν κριτική και δεν αλλάζουν. Κρίμα να ανεβαίνει η πίεση σε εμάς τους υπολείπους. Και όχι μόνο, χθες ένας ακροατής μου είπε ότι αν εγώ δεν μένω ψύχρεμος σε όσα λέω και βάζω τις φωνές πολλές φορές, είναι και το στυλ, αν θέλετε, καμιά ή συνήθεια. Λοιπόν, μου είπε ότι ασκώ λεκτική βία. Δηλαδή, αν πω στον φίλο μου το Χάρη το Δάλα απέναντι ότι Χάρη είσαι απαράδεκτος, δεν το ασκώ λεκτική βία. Αν του πω είσαι απαράδεκτος ρε, ασκώ λεκτική βία, το ζήτημα είναι πως θα το πεις. Δηλαδή πολιτικός πολιτισμός, όπως το λέει 30 φιλιά, άι στο διάολο. Αυτός είναι μάλιστα. Ενώ αν αρχίσεις και φωνάει, τότε ασκείς λεκτική βία. Έχουμε γεμίσει από πολιτισμό πολιτικό και αριστεροσύνη. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, χαθήκαμε στα μηνύματα. Είναι αρκετά. Έχω μπερδευτεί. Σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Αλλού πατάω, αλλού βρίσκομαι. Κάτι, φταίει το ποντίκι, φταίω εγώ. Φταίνουν τα μηνύματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα σας αφήσουμε με λίγη μουσική να χαλαρώσουμε όλοι. Και δεν πειράζει η κριτική, ακόμα και η ακραία. Όταν δεν πραγματικά δεν είναι ιστερόβουλη, δεν κρύβει κάτι άλλο, καλοδεχούμενοι. Και εδώ είναι για να τα συζητάμε και έχουμε αυτή την πολυτέλεια να το συζητάμε. Και θέλω να το πω. Μέχρι σήμερα, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, κανείς ποτέ εδώ στο κόκκινο δεν έχει σηκώσει το τηλέφωνο να μου πει τι είναι αυτά που λες. Εννοώ από το κόμμα, από τη διεύθυνση ή πες εκείνο. Προς τιμήν όλων. Δεν μου έχει υποδείξει ποτέ κανείς τι θα πω ή τι δεν θα πω. Και αυτό, να ξέρετε, είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει με τον Ζαχαρό που τσακώθηκε στον αέρα με τον Γιάννη τον Σγουρό. Έτσι, ο Ζαχαρός βέβαια έχει εταιρείες, πώς είπαμε, συμβούλων. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα. Τα λέμε αύριο, Παρασκευή.

0: στο κόκκινο.
1: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου Ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Τριακοστό δεύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 8. Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε η 70χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και είχε διασωληνωθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε δήλωσή του με αφορμή το θάνατο της μητέρας Αφροδίτης Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ομόθυμη καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας στη Λυτή Θεσσαλονίκη, όπου η φωτιά άφησε πίσω της δύο νεκρούς, έναν 66χρονο και τον 12χρονο γιο του. Η 40χρονη μητέρα νοσηλεύεται με εγκάβματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Σε διαρκή επιτήρηση παραμένει διπλανή πολυκατοικία του κτηρίου που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης, η οποία αν και άντεξε έχει εκενωθεί προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας τη δίκη για τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Αθανασίας Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη της υπεξαγωγής εγγράφων αναβαθμιστής σε κακούργημα. Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, συνεχίζεται η δίκη. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών 57 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2022, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος τριών ελεγκτών του οργανισμού από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Μετροπολογία που κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής και ανεξάρτητοι βουλευτές στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 1.000 νέων εργασιακών συμβούλων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Καλαπόδι Φθιώτιδας και έχει πλέον οριοθετηθεί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο πιθανών αναζωπηρώσεων. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση του θανάτου τον ανακοίνωσε χθες μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτιακή ηγεσία. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μειώνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έχουν στοιχήσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους. Ωστόσο, εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενός 43χρονου που παραμένει ζωντανός κάτω από τα συντρίμμια επταόρυφης πολυκατοικίας. Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι, ενώ οι ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση στις περιοχές που επλήγησαν από τους σεισμούς. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Βέλγιο πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη, επικρατώντας με 3-2 στην παράταση και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι κόκκινοι διάβολοι επέστρεψαν από το 0-2 και πήραν την νίκη με πέναλτι του Τίλεμαν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 με 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Δημήτρη Χατζηνικόλα.
3: 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Αγκούρια. Ζήμου.
5: Δεν ξεχνάμε τον θερμοσύμφωνα.
0: Ζήμου.
6: Η οικονομία μας πάει καλά.
0: Είπατε.
7: Ο κόσμος δεν θα έχει καμιά αμφιβολία όταν θα δει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στο σπίτι και θα δει ότι τελικά δεν θα πληρώσει τίποτα παραπάνω.
8: Σε year to year.
9: Everyday μαλακία.
10: Παπάρα τσέγκο.
11: Κάντε καμιά δημοσιογραφία της προκοπής και μην λέτε ότι να είναι.

Καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 8, κόκκινο 105 και 5 και η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα, 8 με 9. Δευτέρα με Παρασκευή, παρακαλώ. Λοιπόν, το τηλέφωνο στο Viper 6985-870-059, 6985-870-059, στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε, όπως το θέλετε, έτσι, για να έχουμε και μια επικοινωνία και να ξεκινήσουμε αμέσως, να μην χάνουμε χρόνο. Να ανοιχνέψουμε λίγο την επικαιρότητα. Όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι το ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή, αν και είναι νωρίς ακόμα, ενώ είναι φρέσκο, είναι αυτή η υπόθεση με τα γκαζάκια στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και κυρίως, η εκμετάλλευση, η επικοινωνική εκμετάλλευση την οποία επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, για να χρησιμοποιεί αυτή την ακραία και τοξική φρασιολογία. Και αυτά τα επιχειρήματα τα οποία ακούσαμε και ακούμε και από τον κ. Κυρανάκη, τον είδαμε και χθες, τον είδαμε και σήμερα πριν από λίγο στον Αντένα, έτσι του δόθηκε το βήμα, με τους δημοσιογράφους να κάθονται να τον ακούνε, χωρίς να ψελίζουν τίποτα, κουβέντα, ούτε καν ερώτημα, με ανοιχτά τα στόματα σαν χάνει να ακούνε τον Κυρανάκη να λέει όσα λέει και να επιχειρεί ευθέως βεβαίως να συνδέσει την τραγική είδηση και την απώλεια ζωής από μια γυναίκα η οποία δεν έφταιγε σε τίποτα βεβαίως. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει, όπως λένε και οι ίδιοι οι δημοκράτες για άλλες υποθέσεις, θα ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία και τη δικαιοσύνη, ή τέλος πάντων πιστεύουμε ότι θα ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία και τη δικαιοσύνη. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Οπότε, όταν συλληφθούν οι ένοχοι και όταν καταδικαστούν οι ένοχοι, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, για το ποιοι ήταν, πώς ήταν, τι ήθελαν, ποιοι ήταν οι στόχοι τους κτλ. Κανονικά αυτό έτσι έπρεπε να γίνεται. Δεν γίνεται όμως έτσι. Σαν έτοιμη από καιρό η Νέα Δημοκρατία και όσοι την στηρίζουν βγήκαν για να στοχοποιήσουν για μία ακόμα φορά πρώτον την αριστερά. Και δεύτερον και κυριότερον να στοχοποιήσουν τον κύριο Τσίπρα. Οπότε από αυτό κάποιος μπορεί να καταλάβει τον πανικό του συστήματος για την είσοδο του κύριου Τσίπρα και της Ελλάς στον πολιτικό στίβο της, στην πολιτική κονίστρα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, γιατί πραγματικά δεν μπορείς να σχολιάσεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους και την αντίληψη με την οποία κινούνται. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ο κύριος Κυρανάκης έφτασε στο σημείο να στοχοποιήσει ακόμα και το όνομα του κόμματος του κύριου Τσίπρα, την Ελλάς, και να την αποδώσει διαστάσεις εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα. Σκεφτείτε δηλαδή ότι σκέφτηκα με το που τον άκουσα να το λέει αυτό για την Ελλάς, σκεφτείτε ότι και την πατρίδα μας τη λένε Ελλάδα. Δηλαδή, με βάση τη λογική του κυρίου Κυρανάκη, και το όνομα της χώρας μας παραπέμπει σε εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις. Και είναι διχαστικό το όνομα της χώρας μας, έτσι. Γιατί τη χάνει να έχει το όνομα της χώρας μας. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι στερούνται κριτικής οι απόψεις του κύριου Κυρανάκη. Ισχύει αυτό το ποιος μιλάει, ο κύριος Κυρανάκης. Εντάξει, τόσο χειρότερο για τον κύριο Κυρανάκη. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να βρίσκεται σε πολύ μεγάλο πανικό η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Και θα πρέπει οι κυλιόμενες τα βράδια της Παρασκευής να μην είναι και πολύ καλά για τον κύριο Μητσοτάκη, για να καταφεύγει σε αυτή τη ρητορική, την ακραία διχαστική ρητορική. Στα υπόλοιπα τι να πω τώρα, πραγματικά. Διάβαζα και στο διαδίκτυο τις αντίστοιχες απόψεις πολλών έτσι, γνωστών δημοσιολόγων οι οποίοι, για το συγκεκριμένο συμβάν. Ξαναθάψανε την Παρφίν και τα λοιπά, ας πούμε. Και αρκεί να σκεφτεί κάποιος ότι πέρασαν 16 χρόνια από τότε που έγινε το συμβάν στην Παρφίν και ακόμα δεν βρέθηκαν οι ένοχοι. Έχουμε μια δικαστική απόφαση, η οποία κατά πολλούς φωτογραφίζει το ποιοι είναι οι ένοχοι, αλλά επί της ουσίας δεν βρέθηκαν οι ένοχοι 16 χρόνια. Και από αυτά τα 16 χρόνια, τα 12 σχεδόν, τα 11,5, κυβερνούσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η Νέα Δημοκρατία. Οπότε λες, ποιος ευθύνεται. Ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν βρήκαμε ποιοι ήταν πίσω από το έγκλημα της Μαρφίν. Ας πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω. Πώς καταλαβαίνετε, το άλλο συμπέρασμα είναι ότι έρχονται εκλογές, το καταλαβαίνετε. Έτσι, ανέβηκαν οι τόνοι.
ξαναεπανήρθε η τοξικότητα, σιγά μην έφευγε. Δεν έχει να σχολιάσει κανείς κάτι άλλο. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει να σχολιάσει κανείς κάτι άλλο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Να το αφήσουμε λίγο, θα ξανασχοληθούμε και αύριο, είναι βέβαιο αυτό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήσουν αυτό οι της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Καταλαβαίνετε ότι θα εργαλειοποιήσουν τον αδόκητο χαμό της άτυχης γυναίκας και θα προσπαθήσουν να τη φέρουν στα μέτρα τους όπως κάνουν πάντοτε για να αποκομίσουν κομματικά ωφέλη. Λοιπόν, μία άλλη είδηση την οποία θέλω να σχολιάσουμε είναι η στάση του κυρίου Στουρνάρα, αγαπημένος μου είναι ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο που τους αναλογεί από το 2028. Θυμίζω ότι ο αναβαλλόμενος φόρος θα είναι αναβαλλόμενος μέχρι το 2035 με βάση τα ισχύοντα, ακόμη και παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες εμφανίζουν υπερκέρδη, διότι ο αναβαλλόμενος φόρος θεσπίστηκε για να τους βοηθήσει να βγουν από την κρίση και τις επιπτώσεις της κρίσης. Λοιπόν, ή τέλος πάντων, αν δεν γίνει από το 28, να δώσουν μια έκτακτη σφορά. Πάντα στην υπηρεσία των τραπεζών, ο υποτίθεται ελεγκτής τους, έτσι, ο κύριος Στουρνάρας. Δεν αντέδρασε ποτέ. Ποτέ δεν αντέδρασε. Ούτε για την τεράστια διαφορά στα spread, ούτε για τα τριγωνικά σχήματα τραπεζών, fund, servicers, real estate, του Γιάννη Κερνάη, Γιάννη Πίνη, ούτε φυσικά στο γεγονός ότι ο αναβαλλόμενος φόρος ήταν μια πράξη αρρωγής προς τις τράπεζες προκειμένου να ξεπεράσουν την απώλεια των εσόδων τους από το κούρεμα, για παράδειγμα, των κρατικών ομολόγων. Και τώρα έχουν περάσει όχι απλά σε κερδοφορία, αλλά σε υπερκέρδη. Οπότε η γενεσιουργός αιτία του αναβαλλόμενου φόρου εκλείπει. Τι πιο φυσικό από μια πολιτική δύναμη να ζητάει να ξαναεπιστρέψει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι προβλέπονται ο αναβαλλόμενος φόρος. Ο κύριος Στουρνάρας δεν καταδέχτηκε να ρίξει ποτέ τη ματιά του στους Έλληνες πολίτες, στον κόσμο της μισθωτής εργασίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, στους συνταξιούχους απόμαχους της ζωής που ήταν και τα μεγάλα θύματα της χρεοκοπίας της χώρας. Ήταν οι άνθρωποι που κλήθηκαν να βάλουν πλάτη για να ξαναεπιστρέψει η χώρα και οι τράπεζες στην προτεραιά κατάσταση. Ο κύριος Στουρνάρας πιστεύει πως καμία χώρα δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τις τράπεζες. Και ακόμα και να το δεχτούμε αυτό. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις ότι μια χώρα μπορεί να ζήσει μια χαρά χωρίς τους πολίτες της? Διότι οι πολίτες της φεύγουν. Και ειδικά οι πιο νέοι και πιο μορφωμένοι και πιο δημιουργικοί εξ αυτών. Φεύγουν οι πολίτες της. Εγκαταλείπουν τη χώρα. Θα μείνουν οι τράπεζες μόνες τους. Να ανακοινώνουν υπερκέρδη. Από ποιον? Μια χώρα AI που θα παράγει απλά υπερκέρδη για τους ανώνυμους μετόχους. Ο κύριος Στουρνάρας, ο οποίος ως μη όφιλη υπηρέτησε και σε κορυφαίες κομματικές παύλα πολιτικές θέσεις, χάνοντας φυσικά κάθε ανεξαρτησία και κάθε αντικειμενικότητα. Αυτό και μόνο σε οποιοδήποτε σοβαρό κράτος θα τον τοποθετούσε αυτόματα εκτός θέσεων ευθύνης, ανεξαρτήτων θεσμών όπως η Κεντρική Τράπεζα, αλλά στην Ελλάδα ζούμε. Εδώ ο ελεγκτής μπορεί να είναι και ελεγχόμενος, ο ανεξάρτητος μπορεί να είναι και εξαρτώμενος, ενώ ταυτόχρονα μπορεί και να υψώνει την ομφέα της θεσμικότητας, της προστασίας της χώρας και λοιπά βαρύγδουπα παρόμοια. Σε κάθε σοβαρό, ηθικό και μορφωμένο πολίτη της χώρας απομένει ο δρόμος της απόσυρσης ή της μετανάστευσης. Σε άλλες πατρίδες πιο σοβαρές. Αυτό δεν είναι το συμπέρασμα? Θα μου πείτε τώρα τη μικρή, πικρή ιστορία της χώρας περιγράφεις. Λοιπόν, αλλάζω θέματα, έτσι είναι το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ανοιχνεύουμε λίγο την επικαιρότητα. Με μια αξιολόγηση, έτσι, μια προτεραιότητα στη σειρά. Πάμε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε και δεύτερη παρέτηση από την Κεντρική Επιτροπή μετά την Μαριλίζα. Παραιτήθηκε και ο Παναγιώτης Παναγιώτου. Δεν θα έχει καμία σημασία σε ό,τι αφορά η παρέτηση ενός τελέχους από μια Κεντρική Επιτροπή. Συμβαίνει αυτό. Απλά επειδή βρισκόμαστε σε ένα στάδιο που μετράνε τα κουκιά στην Κεντρική Επιτροπή, καταλάβατε, και η μειοψηφία αλλά και η πλευρά του Προέδρου. Κάθε παρέτηση από τη μία πλευρά αλλάζει την ανθρωπογεωγραφία στην Κεντρική Επιτροπή και προμηνύει εξέλιξεις. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί αυτό το κύμα. Έτσι. Είπαμε ότι το κλείδωμα από την πλευρά της ηγεσίας του 7ου ορόφου της Κουμουνδούρου, ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πλέον να περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει μια κίνηση. Και αυτό που άφησε να βγει ευθέως προς τα έξω, ότι κατεβαίνουμε σε εκλογές, πάμε στη ΔΕΘ και αναγκαστικά θα πάμε αντιπαραθετικά σε εκλογές με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, πιθανότατα θα πυροδοτήσει ένα κύμα αποχωρήσεων
από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό το κύμα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ή θα παρασυρθεί και αυτή από την αλλαγή στην ανθρωπογεωγραφία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα το δούμε, είναι ένα στοίχημα αυτό. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την ίδια τη χώρα και τους πολίτες της, τα νούμερα είναι πραγματικά αποκαλυπτικά. Όσο και αν η κυρίαρχη δημοσιογραφία τα κρύβει. Την ώρα που έχουμε μια κυβέρνηση που παρακαλάει για μείωση τιμών, τα μεγάλα φαντς που είναι πίσω από τη μετοχική σύνθεση των σούπερ μάρκετς, η ίδια η κυβέρνηση που παρακαλάει τους σούπερ μαρκετάδες να ρίξουν τις τιμές, η ίδια η κυβέρνηση δεν μειώνει το ΦΠΑ. Δηλαδή, ακούστε τώρα, θα πάρω τη θέση του σούπερ μαρκετά. Αν μου έλεγε η κυβέρνηση μείωσε τις τιμές, θα το απαντούσα μείωσε πρόταση το ΦΠΑ και μετά να έρθω κι εγώ να ακολουθήσω. Εσύ που λες ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια να μειώσει το ΦΠΑ, έρχεσαι και μου λες εμένα να κάνω εγώ να μειώσω εγώ τις τιμές. Λοιπόν, που χθες λέγαμε και τα τερτύπια των σούπερ μαρκετάδων για να μην μειωθούν οι τιμές. Την ίδια ώρα λοιπόν ακούστε τα στοιχεία τώρα, επίσημα στοιχεία από τη Eurostat. 6 στους 10 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα δεν φτάνουν μισθολογικά το όριο των 1.000 ευρώ το μήνα καθαρά. 6 στους 10 εργαζόμενους, το 60% δηλαδή. Να σας το πω και ποσοστία. Η αύξηση τιμών τροφίμων από το 20 μέχρι το 24 έχει φτάσει στο 32%. Έχει δει κανένας αύξηση στο μισθό του 32%? Για να αντισταθμίσει εννοώ. Τις αυξήσεις στον πληθωρισμό. Ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, ο συνολικός τζίρος του κλάδου των σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, μόνο το 2024 ήταν 15 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Καταλαβαίνετε καταρχάς ότι και μόνο το νούμερο λέει ότι εδώ βρίσκεται η αγελάδα που κατεβάζει γάλα. 15 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό όλοι αρνούνται να κάνουν οποιαδήποτε κίνηση. Και απλά εμφανίζουν δημόσιο ότι συζητάνε μεταξύ τους για να ρίξουν τις τιμές. Το κόστος στέγασης στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 36% του διαθέσιμου εισοδήματος. Και δεν μιλάω για τα χαμηλότερα στρώματα, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Εκεί τα πράγματα φτάνουν στο 62,8% του εισοδήματος. Μιλάω για τους για τη μεσαία τάξη, την περίφημη μεσαία τάξη. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο θέλετε να σας πω τώρα? Μια άλλη σημαντική είδηση την οποία πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι διάφοροι φορείς και πολίτες, για παράδειγμα το Ινστιτούτο Καταναλωτών, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Βορειοδυτικής Ελλάδας, ο Εμπορικός Σύλλογος Κεφαλονιάς, η Κράνη, έτσι λέγεται, και η Ένωση Καταναλωτών, η Δικαίωση, με νομικές ενέργειες ζητούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, μια που τον αναφέραμε πριν, τον κύριο Στουρνάρα, να διερευνηθούν οι ευθύνες των υποπτικών αρχών και να εξεταστούν ζητήματα που αφορούν ολόκληρη την αρχιτεκτονική του συστήματος διαχείρισης των κόκκινων δανείων. Στο εξώδικο που στείλανε, με εξώδικο, το ζητούν αυτό, όλοι αυτοί παραπάνω, καταγγέλλεται ότι σε πλήθος περιπτώσεων, αντί να προσκομίζονται πλήρες συμβάσεις πώλησης ή μεταβίβασης των απαιτήσεων, εμφανίζονται καταχωρήσεις ή περιλήψεις εγγράφων, οι οποίες σύμφωνα με τους συντάκτες δεν επιτρέπουν πραγματικό δικαστικό έλεγχο κρίσιμων στοιχείων, όπως το τίμημα και τα αποδεικτικά καταβολής. Υπάρχει μια σειρά από λόγους στο εξώδικο, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι επιτέλους κάποιες κινήσεις πολιτών, όπως και λέγονται αυτές, αντιδρούν, διότι περιμέναμε πάρα πολύ χρόνια να αντιδράσει το επίσημο σύστημα, θεσμικά, να αντιδράσουν οι εισαγγελείς, να αντιδράσουν οι πολιτικοί, να αντιδράσουν τα κόμματα απέναντι στο έσχος των τραπεζών, των servicers, των fund, των εταιριών real estate και των τριγωνικών σχημάτων που βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη των πολιτών. Δεν αντέδρασε κανένας, το αντίθετο μάλιστα. Η όποια αντίδραση ήταν πάντοτε προς την κατεύθυνση να θεσμικά να θωρακιστεί η ατιμωρησία των τραπεζιτών και να συνεχίσουμε να νομοθετούμε υπέρ των τραπεζών. Και επιτέλους αντιδράνε μόνοι τους. Και στέλνουν ένα εξώδικο και προειδοποιούν τον κύριο Στουρνάρο, ο οποίος θα έπρεπε ως εποπτεύουσα αρχή να φυλάει Θερμοπύλες, κάνει ακριβώς το αντίθετο. Το βάζουν, το θέτουν προ των ευθυνών τους. Έτσι πρέπει να αντιδράει η κοινωνία. Όλοι εμείς που σηκώνουμε καθημερινά το πληκτρολόγιο και κάνουμε τους επαναστάτες το βράδυ στο ίντερνετ, ανέξοδα και μετά κοιμόμαστε στα social media, θα πρέπει επιτέλους να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας. Δεν μπορεί να τα περιμένουμε όλα από τα κόμματα. Ή τέλος πάντων, αφού τα κόμματα δεν λειτουργούν όπως πρέπει και αφού τα κόμματα πολλές φορές βάζουν μπροστά τις μουσικές καρέκλες και το δικό τους βόλεμα και όχι τις ανάγκες των πολιτών, ή τέλος πάντων θεωρούν ότι
οι όποιες ευθύνες τους εξαντλούνται στο να βγάζουν μια ανακοίνωση ή στο να κάνουν ένα event, να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση οι πολίτες, η κοινωνία των πολιτών. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το διαβάσατε, την αλλαγή στο... στην ηγεσία του Άριου Πάγου. Ο Παναγιώτης Λιπερόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Άριου Πάγου και ο Ευάγγελος Μπακέλας είναι ο νέος εισαγγελέας στο Νότιο Δικαστήριο, μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο, να το πούμε έτσι, έκανε δεκτή την εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, αλλά και την απόφαση των δικαστών στη σχετική ψηφοφορία. Δεν έκανε κάποια βουτιά στην επετηρίδα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά να θυμίσω ότι ο Μπακέλας, θα το ακούσουμε σε ένα ηχητικό από τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, τον δικηγόρο θυμάτων του Πρέταντορ, ο κύριος Μπακέλας ήταν αυτός τον οποίο ο κύριος Κεσές είχε πάει στον Άριο Πάγο και είχε επιχειρήσει να του πει ότι έχουν προκύψει νέα στοιχεία, τόσο από την δίκη στο μονομελές πλημμυλιοδικείο, όσο και από την απόφαση, όσο και ο ίδιος είχε νέα στοιχεία. Και απλά ο κύριος Μπακέλας τον αγνώρισε, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται ο κύριος Κεσές, και η εισαγγελία έβαλε στο σιρτάρι την υπόθεση. Έτσι να το θυμίσω. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να μας βάλει ο Νίκος ο Μπετσιμπέας εδώ ένα τραγούδι για να χαλαρώσουμε και να πάμε και μισή και μετά αρχίσουμε να ακούμε τα ό,τι να είναι της ημέρας. Είναι πολλά και πολύ ενδιαφέροντα.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Ουδή. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα διέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Το κόκκινο.
2: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
3: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα. Στο κόκκινο βρίσκεται αυτή την ώρα το κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και Πανεπιστημίου, αλλά και γύρω από την πλατεία Συντάγματος. Δύσκολη κατάσταση παραμένει στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, αλλά και στην κάθοδο της Ποσειδώνος προς το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου. Υπομονή.
3: Υπομονή. Πόση πια. Πόσα χρόνια θα κάνουμε υπομονή. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε την ραδιοφωνική μας πρέσα. Το τραγούδι που ακούσατε πριν ήταν μια διασκευή, ωραία, άσχημη, αυτό είναι προσωπική υπόθεση, εγώ τη βρήκα ωραία, γι' αυτό την έβαλα κιόλα. Από το BD Foxmore, τον ιδρυτή, τον active member, ίσως το ξέρετε καλύτερα, αυτό σας λέει κάτι, του εμβληματικού πραγματικά τραγουδιού, του Δημήτρη Λάγιου, σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, το «Θα με δικάσει». Είμαστε υπέρ τέτοιων δίσκων, το λέω και θα το λέω. Όχι μόνο γιατί είναι και ωραίες, γιατί και μας ξαναθυμίζουν εμβληματικά τραγούδια τα οποία δεν ακούγονται. Λοιπόν, είναι και πολλά τα μηνύματά σας. Ο Αντώνης διαφωνεί μαζί μου, θεωρεί ότι καταστρέφεται ένα παλιό ωραίο τραγούδι και πονάει η ψυχή του. Εντάξει, σέβομαι όλες τις απόψεις. Προφανώς έτσι κι αλλιώς η άποψη για κάποια πράγματα είναι καθαρά υποκειμενική, ειδικά για τέτοια θέματα. Ξαναλέω όμως ότι συμφωνούμε απόλυτα στο ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό τραγούδι. Επίσης νομίζω ότι συμφωνούμε, Αντώνη μου, ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα ακούμε τέτοιου είδους τραγούδια, γιατί για λόγους τους οποίους ξέρεις πολύ καλά και εσύ, ξέρω κι εγώ, τα έχουμε πει 100.000 φορές, δεν ακούγονται αυτά τα τραγούδια από τα ελληνικά ραδιόφωνα, με αποτέλεσμα να ξεχνιούνται. Οπότε λέω εγώ ότι η διασκευή τους από κάποιους είναι μια καλή ευκαιρία να τα ξαναθυμηθούμε, μια καλή ευκαιρία να ανατρέξουν κάποιοι και στο πρωτότυπο, ας το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι υποκειμενικά. Αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω, βέβαια, γιατί και εμένα στα δικά μου αυτιά που έχω έρθει πιτσιρίκος σε επαφή με το συγκεκριμένο τραγούδι και το έχω μάθει, και στα δικά μου τα αυτιά μπορεί να ακούγεται ανοσιούργημα, αλλά δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη ζωή. Έρχονται και γενιές άλλες από πίσω, με διαφορετικά ακούσματα, με διαφορετικές μουσικές. Οπότε καμιά φορά όταν βλέπουμε διασκευές παλιών εμβληματικών τραγουδιών σε πιο μοντέρνες εκδοχές, καλό είναι να κρατάμε μικρό καλάθι. Ή παλαιότερη, ή μεγαλύτερη. Λοιπόν, δεν μου όγκριζε καθόλου ο συγκεκριμένος Αντώνη. Η δική μου άποψη είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Σε αυτό το πραγματικά Ελντοράντο που έχει μετατραπεί η Ελλάδα για τις μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Είναι η μέρα σήμερα που τα περνάμε πριν ο κορδέλα των Στουρνάρα. Πάμε λίγο να ακούσουμε τα ό,τι να είναι, τα οποία μερικά πραγματικά προκαλούν τον γέλωτα. Έχουμε ένα ό,τι να είναι από τον Άδωνη, τον υπουργούλη μας, ένα θαύμα πραγματικά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να το ακούσουμε το θαύμα.
5: Για να καταλάβετε, ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. δεν βρίσκαμε ασθενείς. Δεν υπήρχαν πλέον ασθενείς άνω των 4 μηνών για να χειρουργήσουμε στα απομένα χειρουργία στα νοσοκομεία μας. Αυτό είναι το πραγματικό μας πρόβλημα. Δεν υπήρχε προσφορά ασθενών. Η λίστα πρακτικά είναι μηδέν άνω των 4 μηνών. Δηλαδή η μέση αναμονή σήμερα στην Ελλάδα είναι έως 6 μήνες μαξ. Για καλά τα θυμή, έχουμε ελάχιστα χειρουργία από το Δεκέμβριο του 25, νομίζω, σε μερικά νοσοκομεία. Πρακτικά κανένα.
3: Καταλάβατε, ρε, κουτά. Γιατί σταμάτησαν τα απογευματινά χειρουργία και στα πληρωμένα απογευματινά χειρουργία. Γιατί εκεί που μας τάζαν ότι θα γίνουν 52.000 χειρουργία, τελικά δεν γίνανε ούτε 16. Και γιατί σταμάτησαν? Γιατί έγινε θαύμα, γιατρεύτηκαν οι Έλληνες. Το χέρι του Θεού, για την ακρίβεια το χέρι του Γεωργιάδη. Ή το νερό του Καματερού. Ο Άγιος Μητσοτάκης. Το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι δεν υπάρχει προσφορά ασθενών. Δεν αρρωσταίνουν οι άτιμοι. Για κάποιο λόγο. Τον βρήκαμε το λόγο, τον ξέρουμε. Είναι το χέρι του Θεού. Αλλά θαύμα. Πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο. Παρακαλώ.
6: 10.000 το αυτοκίνητο ένας, 10.000 τα μετρητά ο δεύτερος. Και σήμερα μια δωράρα, ένα τέλειο δώρο, μην το απαξιώνετε. Είναι μια ηλεκτρονική λεκάνη τελευταίας τεχνολογίας με λειτουργία πλύσης, επιλογές ψεκασμού, λειτουργία στεγνώματος. Όλα τα κάνει μόνη της, τα υπόλοιπα τα κάνετε εσείς. Έχει 2.000 περίπου και εννοείται ότι τα βρίσκεις στα πιο ακριβά σπίτια των πλουσίων ή στα πιο ακριβά πανάκριβα ξενοδοχεία. Τέλειο δώρο, 14-14 σταθερό κινητό ή με μήνυμα. Τα φόβη κορκερό νόμο τεπώνυμο στο 14-14. Λοιπόν, μπορεί ο
3: Λοιπόν, τέλειο δώρο. Μετά το θαύμα που γιατρεύτηκαν οι Έλληνες και δεν πηγαίνουν στα αποκοινωνικά χειρουργία, ανακαλύψανε που αλλού στο Λιάγκα και στα κανάλια και το τέλειο δώρο. Τέλειο δώρο του κόλλου, έτσι, συγχωρέστε με για την έκφραση. Ηλεκτρονική λεκάνη, στο στεγνώνει, στο μπλένει. Το βρίσκει στα σπίτια των πλουσίων, όπως μας είπε ο κύριος Λιάγκας. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζω πώς επισκέπτεστε σπίτια των πλουσίων, αλλά καλού κακού, αν σας συμβεί αυτό, προσέξτε τη λεκάνη. Έχουμε ένα Μητσοτάκη που λέει θα γίνουμε αστροναύτες του μέλλοντος. Πάμε να τον ακούσουμε και αυτόν, έτσι, αφού μπήκαμε σε μια πιο χαλαρή διάθεση.
7: Όλοι μας, νομίζω, μεγαλώνοντας, έχουμε κοιτάξει προς τον ουρανό και έχουμε ονειρευθεί. Μας έχουν συνεπάρει ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εγώ θυμάμαι ότι είδα το πρώτο Star Wars πριν από 50 χρόνια. Ήταν ίσως τις πρώτες ταινίες που είδα όταν ήμουν 9 χρονών σε ένα θερινό σινεμά με απέσια εικόνα. Όμως κάτι μέσα μου σκύρτησε παρόλο.

0: Λοβέρδο. Όχι το Λοβέρδο του Πασόκ, τον άλλο Λοβέρδο. Τη Νέα Δημοκρατία. Αν και ο Λοβέρδο του Πασόκ και αυτό στη Νέα Δημοκρατία είναι πλέον. Πάμε να πούμε.
1: Γιάννη μου, βγαίνει στου δρόμου, αν δει πώ οι λιβεράδε κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδέ επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνει ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τη λιβερά δεν είναι να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Λένε πολλοί ότι δίδεται στις 15 του μηνός και θα σταματάει ο μισθός όλων των ανθρώπων. Δεν ισχύει. Για κάποιους υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα.
2: Υπάρχει για
1: δεν είναι για όλους.
3: Τώρα αυτό που πρέπει το έχετε σκεφτεί που είπατε.
1: Γιατί.
3: Αυτό είναι μεγάλη δήλωση.
1: Γιατί. Συγγνώμη, γιατί.
3: Δηλαδή, όποιο είναι. Εγώ που θα μου φέρει 5 σουβλάκια σπίτι.
1: Κάθε μέρα δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πιο επικερδές επάγγελμα στη χώρα, το επάγγελμα του Ντελιβερά και, όποιος, και επειδή είναι το πιο επικερδές και παραγγέλνεις όταν σηκώσεις το τηλέφωνο ή πατάς στο διαδίκτυο την εφαρμογή για να παραγγείλεις έναν καφέ, να σκεφτείς ότι απλά δεν είσαι φτωχός. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, τελειώσαμε με τη διασκέδαση, πάμε τώρα και στα σοβαρά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ζαχαρία Κεσέ, σας είπα πριν, τον δικηγόρο θυμάτων Πρέταντορ, ο οποίος μιλάει για τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Για να τον ακούσουμε.
4: Ζήτησα να ενημερωθούμε επίσημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πώς θα καταθέσουμε τις καινούργιες 6 μηνύσεις. Υπάρχουν 6 πολύ σημαντικά φυσικά πρόσωπα που θέλουν να καταθέσουν καινούργιες μηνύσεις. Ζήτησα λοιπόν να μας ενημερώσουν για να μην υπάρχει ο κίνδυνος της κολυσιεργίας και της αργοπορίας, να μας πούνε πού θα κατατεθούν οι μηνύσεις. Δεύτερον, ζήτησα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μας γνωστοποιήσει πού, πώς και με ποια διαδικασία θα εγχειρίσουμε τα εμπιστευτικά, ευαίσθητα έγγραφα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και δεν είναι καν μες στη δικογραφία, προκειμένου αυτά να τύχουν διερεύνησης. Αυτό έκανα την Παρασκευή. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εντάξει, έγινε μια αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δεν την είδαν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μισή ώρα αφού κατέθεσα την αίτηση, κλήθηκα από τη γραμματεία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ανέβηκα στον Άριο Πάγο, με υποδέχτηκε ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, με τον οποίο είχα μια αναλυτική ενημερωτική συνάντηση 45 λεπτών. Τον ενημέρωσα πλήρως για όλα όσα υπάρχουν, για όλα όσα χρειάζεται και του ζήτησα να δείξει την αντίστοιχη επιμέλεια στο πώς, ποιος και πότε θα λάβει αυτά τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διερεύνηση της υπόθεσης πέρα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην απόφαση του Μονομελούς Πνευματικού Αθηνών και στα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η ευνίδια αρχιοθέτηση της υπόθεσης την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση διερεύνησης της υπόθεσης. Ο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και το καταγγέλλω, ο κύριος Τζαβέλας, βιάστηκε να αρχιοθετήσει την υπόθεση, γιατί φοβήθηκε τις καινούργιες μηνύσεις, γιατί ήθελε να αποφύγει τα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. 6 χρόνια μετά τη διερεύνηση, μετά την έναρξη της υπόθεσης, και έχουμε την εισαγγελία σε ανώτατο βαθμό να έρχεται και να σας λέει ότι η παγίδευση ή απόπειρα παγίδευσης του Μισού Υπουργικού Συμβουλίου Πολιτιακών Παραγόντων, του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας δεν συνιστά κανένα άλλο αδίκημα, ούτε με τη μορφή της απόπειρας, δεν είναι κατασκοπία, είναι μόνο 3 μικρά πλημελήματα. Και αυτό είναι η κρίση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι θα διδάσκεται ως αντιπαράδειγμα σε όλες τις νομικές σχολές αυτή η κρίση. Πολύ δε περισσότερο θα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για τους επόμενους κατασκόπους που θα έρθουν στη χώρα μας. Αυτός ο οποίος παγίδευσε τον κύριο Δένδια, και το ξέρει ο κύριος Δένδιας ότι παγιδεύτηκε, δεν διώκεται για κατασκοπία.
0: Ακριβώς, όπως το λέει ο κύριος Κεσές, αυτός που παγίδευσε τον κύριο Δένδια δεν διώκεται για κατασκοπία. Απλά είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτός είναι και ο κύριος Μπακέλας, ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, μετά τις αλλαγές στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ακούσατε τον κύριο Κεσέ, ήταν ο αντισαγγελέας τότε, που πήγε ο κύριος Κεσές και του ενεχειρίασε τα στοιχεία, κατά τη γνώμη του τα νέα στοιχεία, τόσο από την απόφαση του μονομελούς πλημελού δικείου, όσο και από την δική του έρευνα ως δικηγόρος θυμάτων Πέρταντορ, προκειμένου να ξαναβγεί η υπόθεση από το σιρτάρι και να μην περιοριστεί στα 3 πλημελήματα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται την ώρα που σας το είπαμε χθες με ρεπορτάζ του το Μέγκα στο δελτίο ειδήσεων του, Μας

πληροφόρησε, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ του Μέγα, μας πληροφόρησε ότι είναι στα σκαριά ρύθμιση, νομοθετική ρύθμιση του κ. Μητσοτάκη, προκειμένου να πέσει στα μαλακά ο κ. Σταλντήλιαν, διότι και έρχεται και το εφετείο του τον Δεκέμβρη. Συμπέρασμα με όλα αυτά. Κλείστε τα αυτιά σας. Κλείστε τα αυτιά σας στις αντιθεσμικές ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη και στην τοξικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Να έχετε πάντοτε κατά νου ότι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του, με βάση αυτό που το συμπέρασμα το οποίο θα σας πω, είναι με βάση αυτά τα οποία έχει κάνει 7 χρόνια τώρα. Είναι μια ιδιαίτερα εξαιρετικά επικίνδυνη κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ικανός για όλα, για τις κορυφαίες προβοκάτσεις, προκειμένου να μην διακινδυνεύσει η θέση του ή προκειμένου να μην διακινδυνεύσει ο ίδιος σε περίπτωση που διακινδυνεύσει, που χάσει τη θέση του. Οπότε κλείστε τα αυτιά σας, ετοιμαστείτε για το χειρότερο, μην τσιμπάτε, ούτε στο θέμα αυτό που παίζει τώρα από χθες, που έχει βγάλει στην τηλεοπτική ρούγα τους κυρανάκηδες να συνδέσουν, για παράδειγμα, τα καζάκια στη Θεσσαλονίκη και το χαμό της άτυχης γυναίκας. Να συνδέσουν με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με την αριστερά, ακόμα και με το όνομα. Κλείστε τα αυτιά σας, απαντήστε θεσμικά, απαντήστε σοβαρά, χωρίς φωνές, χωρίς καταγγελίες, χωρίς να ανεβάζετε τους τόνους. Τέτοια ήταν η δεξιά πάντοτε στη χώρα. Αυτές τις προβοκάτσεις ακριβώς κάνει και θα τις κάνει, δεν πρόκειται να τις ξεχάσει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι όχι μόνο δεν κινείται στο φιλελεύθερο κέντρο, όπως ήθελε ο ίδιος να λέει ότι κινείται, αλλά είναι γνήσιο τέκνο εκείνης της παλιάς νοοτροπίας του 50, του παπά, του νομοτάρχη και του δάσκαλου, και δεν έχει κανένα πρόβλημα να γυρίσει τη χώρα, όπως και το κάνει σε εκείνα τα χρόνια. Να βάλουμε ένα τραγούδι λίγο, να χαλαρώσουμε και ξανασυνεχίσουμε μετά με τα υπόλοιπα.

0: Και μπορώ να καταγγείλω και εγώ το τραγούδι αυτό, γιατί έχει την Ιθάκη, κλείνει με την Ιθάκη, οπότε προφανώς είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να κάνει πλάτη στον κύριο Τσίπρα. Να μπω στο κλίμα των ημερών κι εγώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο ηχητικό. Είναι ο κύριος Γουρός, το θυμάστε, το στέλεχος του Πασόκου, πρώην Περιφερειάρχης, το επεισόδιο που είχε με τον συνάδελφο τον Τζαχαρό. Να τα ακούσουμε και να το σχολιάσουμε, γιατί αξίζει τον κόπο, νομίζω.
1: Ιδιωτικού τομέα. Μετά έγινε, δεν το ξέρετε καλά, μετά το 2014 οι τράπεζες τιμικές γίνανε το ευρύτερο δημοσίου τομέα.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
2: Πάμε ξανά.
1: Τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Αφήστε με να ρωτήσω, δεν πρόλαβα όμως.
1: Είναι το δικό σας το λειτουργήμα, το οποίο το πιστεύω 100%, γι' αυτό σας το ξαναλέω. Η πεμπτουσία της δημοκρατίας είναι ο διάλογος.
2: Αλλά διάλογος
1: επί... Ναι, για να σας πω γιατί. Γιατί αντί να συζητήσουμε τα προβλήματα πραγματικά.
2: Σας έδειξε τα νούμερα και δεν τα πιστεύετε. Ναι,
1: ναι. Σοβαρολογείτε τώρα.
2: Λοιπόν, σταματήστε. Κάνω εγώ τις ερωτήσεις τώρα.
1: Να τις κάνετε. Όχι. Προτού κάνετε τις ερωτήσεις, θα με ακούσετε.
2: Λοιπόν, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γουρέ, δεν μπορώ να συνεχίσουμε. Γιατί ήρθατε εδώ αφού δεν θέλετε να ακούσετε ερωτήσεις.
1: Γεια σας. Και να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζίδες, εγώ δεν ακούω.
2: Δεν έχω λόγια να πω. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να τσακωθεί. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Εσύ είσαι προκλητικός. Είσαι προκλητικός και δεν τιμάς το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας.
2: Κύριε Σγουρέ, δεν σας επιτρέπω.
1: Πρέπει να σέβεσαι.
2: Δεν σας επιτρέπω.
1: Και ο κύριος Παναγιωτάκης ελπίζω την ακούει την εκπομπή.
2: Με απειλείτε.
1: Καθόλου. Μάλιστα. Εσείς με απειλείτε έμεσα γιατί νομίζετε ότι ασκείτε κομματικό καθήκον.
2: Είστε εκτός αέρα. Δεν θα το κάνω αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας κυρίες και κύριοι. Καλό βράδυ. Συγγνώμη για αυτό που είδατε. Νομίζω ότι θα επαναληφθεί. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Καλά, μην παίρνεις ορκωτή, δεν θα επαναληφθεί. Έτσι. Όχι με τον κύριο Σγουρό, μπορεί να επαναληφθεί με άλλους. Λοιπόν, μπορεί ο κύριος Σγουρός να είπε όσα είπε για τον δημοσιογράφο. Αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριος Σγουρός δεν διαμόρφωσε άποψη στα 5 λεπτά που πρόλαβε να παραστεί στην εκπομπή του. Τον ήξερα από πριν τον συγκεκριμένο. Γνώριζε για παράδειγμα ότι είναι μέτοχος σε εταιρεία επικοινωνίας και συμβούλων με μερίδιο 40% μαζί με άλλα δύο αδέλφια. Το γνώριζε. Η οποία προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα πέτυχε εκτόξευση των τζίρων της μέσα σε μια πενταετία, εξαετία από το 2020 που την έφτιαξε. Πέτυχε εκτόξευση των τζίρων του σε τέτοια ύψη που ένας δημοσιογράφος δεν θα λάβει σε ολόκληρη την καριέρα του 40 χρόνια. Γιατί πήγε, γιατί πηγαίνουν και νομιμοποιούν τέτοιες εκπομπές και τέτοιες συμπεριφορές. Γιατί, πώς την εννοούν όλοι αυτοί, ο κύριος Γουρός για παράδειγμα, πώς την εννοούν τη λόγω και όλα τα στελέχη της αριστεράς που έχω δει πάρα πολλά και της αντιπολίτευσης που πηγαίνουν στη συγκεκριμένη εκπομπή, πώς την εννοούν τη λογοδοσία και τη δεοντολογία στην ενημέρωση. Τα πάντα στον βωμό της δημοσιότητας, ακόμα και το να κάνουμε ντόρο, να σηκώσουμε σκόνη για να απολαύσουμε και εμείς λίγα λεπτά της δημοσιότητας που μας αναλογούν και να ξαργυρώσουμε μετά στο όποιο χρηματιστήριο διακονεί ο καθένας. Τα γνώριζε και η ΕΣΥΑ αυτά που προείπα, η οποία έβγαλε και ανακοίνωση για να καταγγείλει τη συμπεριφορά του κ. Σγούρου. Να βγάλουμε ανακοίνωση, αγαπητό συνδικαλιστικό μας όργανο, για να καταγγείλουμε τις αναφορές του κυρίου Σγουρού στο διευθυντή του κυρίου Ζαχαρού. Στη λογική ότι, λέω και στο διευθυντή σου να σε διώξει. Γιατί κύριε Σγουρέ, σε ένα σοβαρό κράτος δεν θα χρειαζόταν να παρέμβει ο διευθυντής, οποιοδήποτε διευθυντής, να διώξει τον οποιοδήποτε δημοσιογράφο. Σε ένα σοβαρό κράτος, ούτε να βγάλει ανακοίνωση η ΕΣΥΑ για να καταγγείλει τη δική σας συμπεριφορά. Σε ένα σοβαρό κράτος, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος δημοσιογραφεί, είναι άνκορμαν σε μια εκπομπή, έχει δημόσιο λόγο και μικρόφωνο και την ίδια ώρα είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας όπου κάνει αποκλειστικά δουλειές με το δημόσιο και βγάζει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θα ήταν δημοσιογράφος. Θα είχε αναστείλει την ιδιότητα του δημοσιογράφου και δεν θα ήταν δημοσιογράφος. Αυτό επιβάλλει η ιδεοντολογία. Όχι να πηγαίνετε όλοι σας στις εκπομπές τους να κάνετε σόου και να φεύγετε. Ούτε να βγάζει ανακοινώσεις η ΕΣΥΑ. Η ΕΣΥΑ έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση εδώ και χρόνια. Να καταγγείλει το φαινόμενο, γιατί δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Και τους ξέρουμε όλοι. Και συνεχίζουν να κάνουν εκπομπές. Και στην κρατική τηλεόραση και παντού. Οι συγκεκριμένοι. Ένας μόνος σταμάτησε να κάνει εκπομπές μετά τη δημοσιοποίηση της έτερης δραστηριότητάς του. Ποιος θα προστατεύσει τα συμβίβαστα στη δημοσιογραφία? Ποιος θα προστατεύσει τους απλούς δημοσιογράφους που αγωνίζονται καθημερινά για ένα μεροκάματο των 1.000 ευρώ. Και βρίσκονται στοχοποιημένοι από το σύστημα και αντιμετωπίζουν slaps και αντιμετωπίζουν αγωγές και αντιμετωπίζουν δικαστήρια και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας. Πότε η ΕΣΥΑ θα προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους? Και η προστασία, αγαπητοί μου, ΕΣΥΑ είναι μία συγκεκριμένη. Αυτή που προείπα. Όταν βρίσκεται τέτοια φαινόμενα και να τα καταγγέλλετε, αλλά και να αναστέλλετε τη δημοσιογραφική ιδιότητα όλων όσων είναι πίσω από αυτά τα φαινόμενα. Όχι να βγάζετε ανακοινώσεις τέτοιες. Ή μόνο τέτοιες ανακοινώσεις. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό. Δεν τον ξέρετε τον άνθρωπο, ούτε εγώ τον ήξερα. Το όνομά του είναι Θάνος Μπελαλίδης, είναι επικοινωνιολόγος με ειδίκευση σε θέματα βιωσιμότητας, καθώς και του τρίπτυχου περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση. Ωραία, ακούγεται. Για πάμε να ακούσουμε κάτι που αλίευσα.
3: Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε ηλίθιους να βασανίζουν λαγοκέφαλους. Φτάνει πια με αυτή τη συχαμένη ηλιθιότητα. Βασανίζετε ζώα και τα κάνετε να πονούν, ζώα που δεν έχουν καμία ευθύνη για τη φύση τους. Δεν έχουν καμία ευθύνη για το ότι βρίσκονται στη Μεσόγειο. Η ανθρώπινη ηλιθιότητα επέτρεψε στα ζώα αυτά να περάσουν από τη διόρυγα του Σουέζ και να καταλήξουν στη γειτονιά μας. Δεν έχουν καμία ευθύνη και δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο ο βασανισμός τους. Είναι άλλη μια φορά μια ανθρώπινη ανοησία. Με τον ίδιο τρόπο που ακόμη υπάρχουν συνάνθρωποι μας που δεν πιστεύουν στην κλιματική κρίση. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη εδώ και μέρες έχουμε κάψωνα, στην Αγγλία έχουμε 40 βαθμούς και υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που πιστεύουν ότι η κλιματική κρίση είναι αστικός μύθος. Και καλά, εμείς δεν έχουμε καμία άλλη δουλειά να κάνουμε. Έχουμε τεράστια ανάγκη να πείσουμε τους συνανθρώπους μας για το ότι η κλιματική κρίση είναι αληθινή. Έχουμε καταλήξει να μην μπορεί να γίνει το Ρολάν Γκαρός και οι κορυφαίοι τενίστες να βρίσκονται εκτός του αγώνα. Έχουμε καταλήξει στη γελοιότητα να κάνουν διαλύματα για νερό κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Τι άλλο χρειάζεσαι για να πιστέψεις, επιτέλους? Μπας και πάρουμε κανένα μέτρο επειδή πηγαίνουμε κατά διάολου. Τι δεν καταλαβαίνουμε ως προς το ότι αυτή που τελικά υποφέρουν είμαστε εμείς και κανείς άλλος?
0: Τώρα τι να σας πω, ακόμα και αν φαίνεται σε κάποιους ακραίο, έτσι, άδικο έχει ο άνθρωπος. Δηλαδή μας έχουν γανώσει τα αυτιά με τους λαγοκέφαλους. Χαμούλης γίνεται στο διαδίκτυο, εμφανίζονται και διάφοροι κυνηγοί των λαγοκέφαλων και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και την ίδια ώρα, η ίδια κοινωνία, οι ίδιες κυβερνήσεις δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κλιματική κρίση και κλιματική αλλαγή, που πίσω από αυτή βρίσκονται και οι λαγοκέφαλοι, διότι ανέβηκε η θερμοκρασία των θαλασσών 1 με 2 βαθμούς, οπότε έδωσε τη δυνατότητα αυτά τα είδη που διαβιούσαν σε πιο θερμές θάλασσες να περάσουν την διόρυγα της Σουέζ και να έρθουν και στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Λοιπόν, ευράζει η Βόρεια Ευρώπη 45 βαθμούς. Και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, πραγματικά τι άνθρωποι, εδώ ο ίδιος πλανητάρχης το λέει, που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν λαμβάνουμε μέτρα. Το αντίθετο, μάλιστα. Ξαναγυρίσαμε στον drill, baby drill. Είναι παροιμιώδης η λιθιότητα της δεξιάς στον πλανήτη. Πώς να το πω, να το πολιτικοποιήσω κιόλα. Παροιμιώδης η λιθιότητα των ανθρώπων αυτών. Και σέρνουν ολόκληρο τον πλανήτη στην καταστροφή. Το σύνθημα πρέπει να είναι: βάλτε τέλος στην λιθιότητα των δεξιών. Πώς θα το πω αλλιώς. Λοιπόν, που κυνηγούν τους λαγοκέφαλους και την ίδια ώρα δεν πιστεύουν στην κλιματική κρίση. Φτάσαμε στο τέλος με ακόμα πρέσα εδώ στο κόκκινο. Έφτασε το τέλος της. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στα μικρόφωνα, ήταν ο Νίκος Μπετσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο, Παρασκευή αύριο νομίζω ότι είναι. Τι έχω χάσει τις μέρες. Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας.

0: στο κόκκινο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
2: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από τη νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
5: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν, χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στο καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
6: Η ώρα είναι 9.
0: Και 5 στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε η 70χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και είχε διασωληνωθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε δήλωσή του με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία απολύτως θέση σε μια δημοκρατία που έχει υποχρέωση να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή, τόνισε σε συλληπιτήρια δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμλος, εκφράζοντας τη θλίψη και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην Αφροδίτη Νέστορα και την οικογένειά της. Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ομόφωνη η καταδίκη των επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση των πολεοδομικών κανονισμών και αν προκύπτουν αξιόπινες πράξεις, διέταξε ο εισαγγελέας για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας αφέθηκαν οι 5 συλληφθέντες. Σε διαρκή επιτήρηση παραμένει η διπλανή πολυκατοικία του κτίριου που κατέρευσε στην οδό Αλκμίνης, η οποία, αν και άντεξε, έχει εκενωθεί προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Καταπέλτης ο εισαγγελέας στη δίκη για τα δύο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην Διευθύντριας Αθανασίας Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τριμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για δύο πλημελήματα που αφορούν την ίδια βίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές. Παράλληλα, εισηγήθηκε η πράξη της υπαξαγωγής εγγράφου να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών 57 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2022, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθεί αν στοχοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος των τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Με τροπολογία που κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ανεξάρτητοι βουλευτές στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ χιλίων νέων εργασιακών συμβούλων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο Καλαπόδι Φθιώτιδας και έχει πλέον οριοθετηθεί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για πλήρη κατάσβεση και τον έλεγχο πιθανών αναζωπηρώσεων. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, η οποία είχε αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα στο νοσοκομείο που νεσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. 24ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας, όπως έχουν προαναγγείλει ναυτεργάτες, οι οποίοι θέτουν ζητήματα ασφαλείας, κάνοντας λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, τα δρομολόγια από και προς τη Ραφίνα δεν θα εκτελούνται από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10.
7: Ο καιρός.
8: Εθνή επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται σε ζητήματα εφαρμογής της προσωρινής συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί πριν από 2 εβδομάδες. Σύμφωνα με πηγές, οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων, χωρίς να υπάρξει αναφορά σε πρόοδο για το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί σε επόμενη φάση. Οι διαμεσολαβητές από Κατάρ και Πακιστάν έκαναν λόγο για θετική πρόοδο, ενώ η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Την ίδια ώρα παραμένει ασαφές το καθεστώς στα στενά του Ορμούς, με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ωστόσο να υποχωρούν λόγω προσδοκιών αποκλιμάκωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Το Βέλγιο πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στη Σενεγάλη, επικρατώντας με 3-2 στην παράταση και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι κόκκινοι διάβολοι επέστρεψαν από το 0-2 και πήραν την νίκη με πέναλτι του Τίλεμανς στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων της παράτασης. Κύμα ζέστης επικρατεί και σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως τους 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, καθώς και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σπύρο Σουρμελίδη.

Καλή σας μέρα πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε όμως τώρα σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Σουρμαλίδης στο μικρόφωνο, Νίκος Πετσιμέας στους ήχους, Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Κώστας Πιαντές στην παραγωγή. Εχθές ήταν η βραδιά και στο Μέγαρο Μαξίμου μάλιστα του ανθρώπου της εκπομπής της κυρίας Κιμπερλή Γκυλφόιλ, με αφορμή λοιπόν τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, 4η Ιουλίου. Εχθές ο Κυριάκος Μητσοτάκης οργάνωσε έτσι μια βραδιά για την Αμερικανική βραδιά στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εκτός βεβαίως από την κυρία Κιμπερλή Γκυλφόιλ ήταν και υπουργοί, στελέχη της κυβέρνησης, αλλά και παράγοντες του δημόσιου βίου, επιχειρηματίες, ήταν έτσι κόσμος και λαός, μαζεύτηκε και συζήτησαν πολλά και ενδιαφέροντα, όπως λένε οι πληροφορίες. Δεν ξέρουμε τι συζήτησαν και για το ενδεχόμενο να επισκεφθούν τελικώς την Ελλάδα, να κάνουν μια στάση μερικών ωρών ή ο κύριος Ρούμπιο ή ο υπουργός πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Χέξεθ. Να δούμε. Αυτή η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη βεβαίως και δημιουργεί και πολιτικά προβλήματα. Το βασικό είναι ότι σκοτώθηκε μια γυναίκα αδίκως, ουσιαστικά δολοφονήθηκε χωρίς λόγο, χωρίς αιτία και χωρίς κανένα λόγο. Και βεβαίως ακολουθούν και τα γνωστά στην πολιτική δημόσια συζήτηση, αλλά λέμε ότι αυτό δεν είναι το πρωτεύον. Το πρωτεύον είναι ότι χάθηκε αδίκως μια ζωή. Στους πολέμους, εκ του σύναγκης συνομιλίες στην Ντόχα του Κατάρ, ήταν οι απεσταλμένοι του Τραμπ εκεί, ο Κουσνέρ και ο Γουίτκοφ, συνομίλησαν με τον εμίρη του Κατάρ. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχουν απευθείας διαπραγματεύσεις, δεν υπήρξαν απευθείας διαπραγματεύσεις των Ιρανών με τους Αμερικανούς. Οι Ιρανοί διαμαρτύρονται ότι το μνημόνιο κατανόησης δεν τηρείται από τους Αμερικανούς, ότι συνεχίζονται και οι μάχες έτσι κι αλλιώς κατά περίπτωση, ενώ έχει υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης και εκεχηρίας ουσιαστικά να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Τα δύο ζητήματα που παραμένουν στο τραπέζι αυτή την ώρα είναι ο έλεγχος στα στενά του Ορμούζ και το ξεπάγωμα των χρημάτων των κεφαλαίων του Ιράν που παρακρατούν οι δυτικές χώρες. Φαίνεται όμως ότι σύμφωνα με το Ιρανικό Επίσημο Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΙΡΝΑ, αυτό το θέμα κάπως έχει αμβληθεί, έχει προχωρήσει. Υπήρξε συμφωνία στις εκ του σύναγκης συνομιλίες, δηλαδή με μεσολαβήτη μεσοτρίτου, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο εμίρης του Κατάρ. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία που επιτρέπει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να αγοράζει αγαθά με τους πόρους των παγωμένων, μάλλον με τα παγωμένα κεφάλαια στο Κατάρ που παρακρατούν οι δυτικές χώρες, παρανόμως βεβαίως. Τα συνηθισμένα τα έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Θα δούμε. Ο Τραμπ είπε ότι ήταν περίφημες οι συνομιλίες, καταπληκτικά πήγαμε, αλλά ο Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρει, σήμερα λέει αυτό, μετά από 5 ώρες λέει κάτι άλλο, αύριο θα μας πει κάτι τρίτο. Επομένως δεν προχωράει καλά και δεν προχωράει ομαλά αυτή η διαδικασία. Ακόμα βρίσκονται στο αν τηρείται ή δεν τηρείται το μνημόνιο κατανόησης, άρα η συζήτηση δεν προχωράει για τα βασικά ζητήματα που είναι η συνολική ειρήνευση, το τέλος του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ο Λίβανος, γιατί και εκεί πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος, είναι μέσα στη συμφωνία άλλως, δεν ξέρω το πακέτο, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το ξεπάγωμα, μάλλον το τέλος του εμπάργκο σε βάρος του Ιράν. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Βεβαίως είναι πολύ μακρινό και ακούγεται και πολύ καλό για να είναι αληθινό ότι θα συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτές είναι οι αρχικές συμφωνίες που έχουν γίνει για τον κατάλογο των συζητήσεων. Θα δούμε.
Προχθές έγινε μια βομβιστική ενέργεια στο Μονακό, σκοτώθηκε ένας Ουκρανός ολιγάρχης, τα ίχνη παραπέμπουν στο Κίεβο και όλοι τώρα αντιλαμβάνονται ότι ο Ζελένσκι το έχει παρακάνει, διότι πιστεύει ότι ο πόλεμος μπορεί να γίνεται οπουδήποτε, σε θάλασσες, σε άλλες χώρες, έξω από την Ουκρανία, οπουδήποτε μπορεί να πολεμά στο όνομα ότι έχει αντίπαλο τη Ρωσία. Το είδαμε και με τον ντρόουν, το ναυτικό ντρόουν, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα κατά τύχη, χαλασμένο. Και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύματα. Και ευτυχώς δεν έγινε πολύ μεγάλη μια καταστροφή τέτοια που ναι, θα είχε και πάρα πολλούς νεκρούς. Γιατί να θυμίσουμε ότι αυτό το ντρόουν οδηγήθηκε αρχικά στο λιμανάκι της Βασιλικής, στην Νότια Λευκάδα. Και ευτυχώς που δεν έγινε έκρηξη. Λοιπόν, το έχει παρακάνει, έχει βγει εκτός ορίων ο Ζελένσκι. Το έχει δείξει εδώ και καιρό, αλλά έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή η Φόντερ Λάιεν και ο Ρούτε του λένε μπράβο, του λένε ζήτω, του λένε θα σου δώσουμε λεφτά. Δεν του δίνουν όσα του έχουν υποσχεθεί, γιατί δεν υπάρχουν πια τα ίδια λεφτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Οι Δυτικοί τον παροτρύνουν, όχι με την ίδια ζέση οι Αμερικανοί βεβαίως, όπως γινόταν επί Biden, αλλά τον παροτρύνουν να συνεχίσει τον πόλεμο. Και αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί πάντως να κάνει ό,τι θέλει και σε άλλες χώρες, σε άλλες θάλασσες και σε άλλα εδάφη. Να θυμίσουμε και πάλι, το λέγαμε και χθες και προχθές, ότι η Ουκρανία ζητά συνεχώς λεφτά. Η Ελλάδα έχει, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει τώρα να πληρώσει 600 εκατομμύρια ευρώ προς την Ουκρανία σε δόσεις. Είναι η οφειλή της μέσω αυτών που πληρώνουμε μέσω του ΝΑΤΟ, ας πούμε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ Ουκρανίας. Αλλά γιατί υπάρχουν, να μην προκύψουν δημοσιονομικά μάλλον προβλήματα, η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται να πληρώσει αυτά τα 600 εκατομμύρια σε 2 ή 3 δόσεις ετήσιες. Κάτι που δεν δέχονται οι εταίροι, οι σύμμαχοι και οι Ουκρανοί βεβαίως. Πάμε στο Κυπριακό. Πάμε στο Κυπριακό. Γιατί υπήρξε μία δήλωση της κυρίας Ολγκίν, της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, η οποία με γραπτή της ανακοίνωση μετά από ένα κύκλο συνομιλιών που είχε κάνει σε Αθήνα, Λευκοσία, στα κατεχόμενα, στην Άγκυρα, παντού, έκανε μια έκκληση στους πολίτες της Κύπρου, γενικώς Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, να μην παραμείνουν εχμάλωτοι του παρελθόντος, προειδοποιώντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν εγγυάται πλέον τη σταθερότητα. Ξέρετε, πίσω από αυτές τις περίτεχνες φράσεις ζητώ συγγνώμη, κρύβονται ορισμένα πράγματα. Και αυτό που φοβόμαστε ότι κρύβεται αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση στο Κυπριακό πέρα από τις αποφάσεις των τελευταίων όλων αυτών των δεκαετιών. Η κυρία Ολγκίν είχε προειδοποιεί, έτσι γράφουν μάλιστα, ότι το status quo δεν αποτελεί πλέον εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας στο σημερινό κόσμο, που αλλάζει ταχύτατα και χαρακτηρίζεται από έντονες αναταράξεις. Δυστυχώς, οι συνεχείς συγκρούσεις και κρίσεις που εκδηλώνονται σε διάφορες περιοχές του κόσμου το επιβεβαιώνουν, συνδέοντας ευθέως το Κυπριακό με το ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον. Το ίδιο έκανε και ο Ερντογάν πριν από ένα περίπου μήνα, συνδέοντας πλέον τους πολέμους που κάνει το Ισραήλ με το Κυπριακό. Η Ολγκίν με αυτές τις διπλωματικές, πώς θα λέω να τις χαρακτηρίσουμε προς το παρόν, τουλάχιστον διατυπώσεις, φοβόμαστε ότι θέλει να μας πει πως πρέπει να αλλάξει προσέγγιση όλη η διαπραγμάτευση. Και ποια θα είναι η νέα προσέγγιση? Αυτό δεν μας το λέει. Προς τα που πηγαίνουμε? Αν η σταθερότητα, αν μάλλον το status quo, η σημερινή κατάσταση που de facto έχει δημιουργηθεί, δεν αποτελεί σταθερότητα, τότε τι πρέπει να αποδεχθούμε? Την κατοχή και την εισβολή και κατοχή, τα αποτελέσματα της εισβολής, τα 40 τόσα 50 χρόνια κατοχής, τι ακριβώς πρέπει να αποδεχθούμε ως
ρεαλιστικό σήμερα. Είναι μία δήλωση και μάλιστα γραπτή της κυρίας Ολγκίν που δείχνει ότι θα αλλάξουν ορισμένα πράγματα στο Κυπριακό και εδώ δυστυχώς παίζει ρόλο το Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ μαθαίνουμε ότι θα ήθελε πάρα πολύ να υπάρξει απόλυτος διαχωρισμός πάνω στην Κύπρο, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία επικοινωνία πάλι με τον τουρκικό παράγοντα, με τον οποίο βρίσκεται σε μια ένταση το Ισραήλ και κυρίως ο κύριος Νετανιάχου με τον κύριο Ερντογάν. Επομένως τα γεωπολιτικά σχέδια του Ισραήλ αυτή τη στιγμή γίνονται ισχυρότερα από τα εθνικά συμφέροντα της Κύπρου και της Ελλάδας. Παρόλα αυτά διαβάζουμε από εδώ στην Ελλάδα ότι οι στενές σχέσεις με το Ισραήλ αποτελούν της Ελλάδας και της Κύπρου αποτελούν στοιχείο ισχύος και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Είναι μια νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, είμαστε βέβαιοι ότι θα τη βρούμε μπροστά μας, ότι αυτή η ιστορία θα εξελίσσεται, ότι η πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη είμαι με τους ισχυρούς, αυτό είναι το δόγμα του και το λέει κατά καιρούς, το λέει και αυτός και ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι αυτό το δόγμα θα καθορίσει την πορεία της εξωτερικής πολιτικής, τουλάχιστον όσο υπάρχει Μητσοτάκης. Αλλά και οι γεωπολιτικές συγκρούσεις δημιουργούν πράγματι νέες συνθήκες, στις οποίες κανείς πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και να τις παρακολουθεί, διότι μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες αλλαγές. Το λέμε, το ξαναλέμε, δεν βλέπουμε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης συζήτηση επ' αυτού. Εντάξει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και ασχολούνται όλοι με άλλα, αλλά αυτή η ιστορία τρέχει καιρό και θα συνεχίσει, θα την έχουμε συνεχώς μπροστά μας.

0: Παρά τα όσα λέγονται και το εχθρικό κλίμα Αθήνας-Μόσχας, αυτό το περίεργο κλίμα εν πάση περιπτώσει που έχει δημιουργηθεί λόγω της Ουκρανίας ή με αφορμή την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 22, και παρά τις διάφορες απαγορεύσεις και τα εμπάργκο και όλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει άνοδος των εισαγωγών ρωσικού αερίου προς την Ελλάδα. Και όχι μόνο προς την Ελλάδα, ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, τώρα επειδή αγωγοί έχουν προβλήματα, υγροποιημένο έτσι, LNG, συνεχίζει να φτάνει κυρίως μέσω Ισπανίας, Γαλλίας, Βελγίου και Ολλανδίας στην Ευρώπη, και βεβαίως παραμένουν ισχυρές οι παραδόσεις μέσω αγωγών, υψηλές οι παραδόσεις μέσω αγωγών φυσικού αερίου, ρωσικού φυσικού αερίου σε Ουγγαρία, Σλοβακία, αλλά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παίρνει μέσω αγωγών. Και αυξήθηκαν τους πρώτους μήνες του 26 αυτές οι εισαγωγές. Μιλάγαμε για την Τουρκία προηγουμένως. Τρεις επίτροποι λοιπόν εχθές ήταν στην Άγκυρα. Συναντήθηκαν με τον Ερντογάν, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, κυρία Καγιακάλας, ο επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων και μετανάστευσης, ο Μάγνους Μπρούνερ, και η επίτροπος διεύρυνσης, η Μάρτα Κος. Οι Βρυξέλλες, πέρα από τα καλά λόγια και το καλό κλίμα και πόσο η Τουρκία είναι αναγκαία για την ασφάλεια της Ευρώπης και πόσο καλές οι σχέσεις είναι οι ευρωτουρκικές, πέρα από όλα αυτά, οι Βρυξέλλες έχουν θέσει σε προτεραιότητα την ανάπτυξη του διεθνούς διαδρόμου μεταφορών υπερκασπίας, γνωστού και ως μεσαίου διαδρόμου, μιας εναλλακτικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, που παρακάμπτει τη Ρωσία μέσω Τουρκίας και Νοτιού Καυκάσου. Εν πάση περιπτώσει, όλη η συζήτηση αυτή, όλα αυτά τα περίπλοκα που είπαμε τώρα, αφορούν το φυσικό αέριο. Το πώς δηλαδή η Ευρώπη θα προμηθεύεται φυσικό αέριο από άλλες περιοχές μέσω Τουρκίας, παρακάμπτοντας τους αγωγούς που φέρνουν ρωσικό αέριο, όλα αυτά είναι παραμύθια, διότι και οι άλλοι αγωγοί, είτε λέγονται αζέρικοι, είτε δεν ξέρω τι άλλο λέγονται, παίρνουν ρωσικό αέριο. Δηλαδή γεμίζουν οι ποσότητες επειδή υπάρχει το ρωσικό αέριο. Χωρίς το ρωσικό φυσικό αέριο δεν συμβαίνει τίποτα. Οι ποσότητες, οι διαφορές είναι τεράστιες. Οι όγκοι είναι πολύ μεγάλοι. Είναι ένα παραμύθι. Είναι πράγματα που λένε προς τους λαούς και τις κοινωνίες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε. Βεβαίως πληρώνουμε τους πολέμους στην περιοχή, αλλά πληρώνουμε μία αιμονή συνολικά της Ευρώπης, η οποία προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της δια του επανεξοπλισμού, ότι αυτό αποτελεί ανάπτυξη οικονομική. Αυτό συμβαίνει και προσπαθούν να διατηρήσουν μια αντιπαλότητα και μια εχθρότητα, και δήθεν υπάρχει ο εχθρός ο οποίος θα καταλάβει και θα μπει στη Βαρσοβία και στο Βερολίνο και τέτοια πράγματα, μόνο και μόνο για να πληρώνουν εκατομμύρια ευρώ τζάμπα και βερέσε. Για το διάλειμμα λες. Λοιπόν, επειδή έμεινε μισό λεπτό για το διάλειμμα, όπως μου λέει ο Νίκος, θα πούμε λίγο μετά καλύτερα για την αντιπαράθεση Ερντογάν-Νετανιάχου, διότι και αυτό έχει ενδιαφέρον. Το συζητάμε, το ξανασυζητάμε, αλλά έρχεται και κολλάει και με όλα αυτά που γίνονται και με την Ελλάδα, αλλά και με τα όσα προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ να εμπλέξει την Τουρκία, δηλαδή, και στην υπόθεση του Λιβάνου. Λοιπόν, Νίκο, πάμε στο διάλειμμα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί.
1: Στο κόκκινο.
2: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου, με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
0: Λοιπόν, είμαστε πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Θα πάμε σε λίγο. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι μαζί μας το ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερώσει τι ακριβώς γίνεται στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Εκείνο που γίνεται στα μονοπάτια της Αμερικής είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται πλουσιότερος. Αν και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνεται πλουσιότερος. Δεν έχει ξανασυμβεί, πέρα από το ότι είναι παράνομο, παράτυπο, είναι πέρα από κάθε νόμους και κανόνες. Αφήστε τώρα τα ηθικά και τα λοιπά. Λοιπόν, θα το σχολιάσουμε μετά, γιατί έχουμε τώρα το ραδιοταξί Παρθενών να μας ενημερώσει τι γίνεται στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Καλή σας μέρα.
4: Καλή σας μέρα. Δεν έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα, ίσως λίγο προς το χειρότερο. Ο Κηφισός παραμένει στο κόκκινο μέχρι και τη μεταμόρφωση. Η λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι περίπου τον Σκαραμαγκά. Στον Πειραιά περιμετρικά γύρω από το λιμάνι παραμένουν μεγάλες καθυστερήσεις. Στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Αλίμου μέχρι και τον Πειραιά είναι η μεγάλη έξοδος. Περιμετρικά στο κέντρο έχουμε και εκεί καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι μέχρι τη μεταμόρφωση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά.
0: Κατά τα άλλα καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ήταν το ραδιοταξί Παρθενών. Λέγαμε λοιπόν πριν ότι ο Τραμπ τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης της δεύτερης θητείας του έγινε πλουσιότερο συνολικά κατά 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ένα πάνω από ένα δισεκατομμύριο, 1,2 ξέρω εγώ αν είναι σωστά όλα τα νούμερα που διαβάζουμε, είναι οι επενδύσεις, είναι κέρδη από τις επενδύσεις της οικογένειάς του σε κρυπτονομίσματα. Και μάλιστα έβγαλε και δικό του κρυπτονόμισμα. Ο εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει business. Κάνει business δημοσίως, φορά παρτίδα, δεν το κρύβει κανένας, το λέει και περηφανεύεται ότι γίνουμε πλουσιότερος γιατί είμαι μάγκας και ωραίος. Αυτά συμβαίνουν στις ΗΠΑ που πραγματικά δύο δεκαετίες πίσω, δεν λέμε πιο πίσω, δεν θα μπορούσε να συμβούν, δεν θα μπορούσε κανείς να το διανοηθεί ότι μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Και όμως συμβαίνει. Ο Λευκός Οίκος υπέβαλε, λέει, προχθές, την Τρίτη, στη Διεύθυνση Ηθικής της Κυβέρνησης των ΗΠΑ, μια οικονομική δήλωση 927 σελίδων, προσφέροντας μέχρι σήμερα την πιο πλήρη εικόνα για το πώς η περιουσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αυξηθεί από τότε που επέστρεψε στο αξίωμά του τον Ιανουάριο του 25. Αυτά συμβαίνουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Έχουμε καλεσμένο, Νίκο. Έχουμε καλεσμένο. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Πάμε να συζητήσουμε και για τον Τραμπ και για τον Ερντογάν και για όλα τα παιδιά στην πίστα. Σωτήρη Σιδέρης, ο καλός συνάδελφος, τον διαβάζετε στο megapress.gr. Σωτήρη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, Σπύρο.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σύνοδο μπροστά μας.
5: Είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, για την οποία, ενώ παλαιότερα γνωρίζαμε πολύ καλά την ακριβή ατζέντα της Συνόδου, τα θέματα που θα συζητηθούν, αλλά και τα προσχέδια που είχαν ετοιμαστεί από τους διπλωμάτες πριν δοθούν στην δημοσιότητα, αυτή τη φορά επικρατεί απόλυτη αβεβαιότητα ως προς το τι ακριβώς θα συζητηθεί, πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και τι διακήρυξη θα βγάλει. Εξ όσων γνωρίζουμε παρασκηνιακά, θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα κλίμα ενότητας, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι ήδη ναρκοθετημένη η σύνοδος των ΝΑΤΟ από ορισμένα πολύ συγκεκριμένα και αρνητικά γεγονότα. Όπως άκουσα προηγουμένως και πολύ σωστά έλεγε, στις Ηνωμένες Πολιτείες ασχολούνται με το πώς βγάζει δισεκατομμύρια ο Ντόναλντ Τραμπ. Επομένως θα μεταβεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ έχοντας στο μυαλό του πίσω το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον και πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που έχει μετατρέψει τον Λευκό Οίκο σε ανώνυμη εταιρεία, το λέγαμε έτσι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί δεν έχουν αποκαταστήσει σε κανένα επίπεδο τις λειτουργικές σχέσεις που υπήρχαν πριν από παρά τα προβλήματα που υπήρχαν και τις διαφωνίες, επικρατούσε η κοινή λογική και στο τέλος υπήρχε μια λειτουργική σύνοδος κορυφής όπου κάλυπταν τις διαφωνίες και τα προβλήματα και εμφανίζονταν με εικόνα ενότητας. Ούτε αυτό έχει επιτευχθεί αυτή τη στιγμή. Το μέτωπο του Ιράν είναι ορθάνυχτο και η Τουρκία απλά προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την δυσαρμονία που υπάρχει μέσα στο ΝΑΤΟ, αυτή και την γεωπολιτική αριθμία ταυτόχρονα, και να πλασαριστεί ως μία δύναμη που μπορεί να απευθυνθεί στην Ανατολή και την Δύση και να διαμορφώσει κατά κάποιο τρόπο μια περιφερειακή ατζέντα.
0: Ναι, Σωτήρη, όμως υπάρχει μια πραγματικότητα ότι πρώτον ο Ερντογάν πετυχαίνει επικοινωνιακά τουλάχιστον να στρέψει τα φώτα πάνω του, ότι λες και γίνεται μία σύνοδος για πάρτι του, για την Τουρκία και για αυτόν και για τις σχέσεις του με τον Τραμπ. Βοήθησε πολύ ο Τραμπ σε αυτό, διότι είπε ο Ερντογάν, ο φίλος, μεγάλος ηγέτης, θα του κάνω δώρα κτλ. Και έχει λόγο και παντού ο Τραμπ, ο Ερντογάν εκεί, λέει ο Τραμπ. Και στη Συρία, στο Λίβανο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι?
5: Είναι σημαντικό και φαίνεται ότι ο Τραμπ να είναι ο ενορχιστρωτής κατά κάποιο τρόπο του τι θα διακηρύξει το ΝΑΤΟ. Στην πραγματικότητα όμως ο πρωταγωνιστικός ρόλος του Ερντογάν οφείλεται στην σιωπή όλων των άλλων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένας Ευρωπαίος ηγέτης ο οποίος να έχει τοποθετηθεί γύρω από το τι θέλει από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Κανένας απολύτως. Άρα λοιπόν αυτή η δυσαρμονία που υποκρύπτει την κρίση μέσα στο ΝΑΤΟ, την λειτουργική κρίση, δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί. Ο Τραμπ τους έχει με σφοδρότητα επικρίνει γιατί δεν τον βοήθησαν στον πόλεμο κατά του Ιράν και δεν τον βοήθησαν να κάνει ούτε χερσαίο πόλεμο, ενδεχομένως κάποια στιγμή ίσως να το σκέφτηκε, ούτε για το πώς θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Επομένως ο Ερντογάν καλύπτει αυτό το κοινό, δηλαδή μίλησε προχθές στις 29 του μηνός ο Ερντογάν, έκανε μια ομιλία στο πρόγραμμα γεύματος των προέδρων των κοινοβουλίων του ΝΑΤΟ, όπου αντί να βάλει την ατζέντα της συμμαχίας, δηλαδή ποιο είναι το ΝΑΤΟ τα επόμενα 25 χρόνια, ξέρω εγώ, πώς μπορεί να λειτουργήσει, αντίθετα έβαλε το πρόγραμμα SAFE. Mm-hmm. Το πρόγραμμα SAFE είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Προφανώς αντιστοιχεί στις στρατηγικές στρατιωτικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, αλλά είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να το βάλει σε μια σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταλαβαίνω. Αλλά απλώς καλύπτει το κενό και λέει ότι δεν μπορείτε να με αφήνετε έξω από το ΣΕΒ, γιατί η άμυνα του ΝΑΤΟ εκτείνεται από την Άγκυρα μέχρι το Τέξας. Εντάξει, είναι μια κρίση μεγαλείου αυτή τη στιγμή, αλλά οφείλεται στο γεγονός ότι τα υπόλοιπα 31 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ δεν θέλουν να εκτεθούν βάζοντας ζητήματα τα οποία όταν έρθει ο Τραμπ μπορεί να ανατραπούν και μάλιστα με πάρα πολύ κακό τρόπο.
0: Δύο ζητήματα που μου έρχονται και θα συζητήσουμε το ένα μετά το άλλο. Το ένα είναι ότι το Ισραήλ επίσης με τον τρόπο του παρεμβαίνει στη διαδικασία, δεν είναι καθόλου τυχαία αντιπαράθεση με τον Ερντογάν που γίνεται αυτή τη στιγμή, διότι ο Τραμπ είναι αυτός που θέλει να εμπλέξει τον Ερντογάν και στο Λίβανο. Επομένως και το Ισραήλ παρεμβαίνει και λέει, η Τουρκία όμως, έτσι που την έχετε στο ΝΑΤΟ, κάνει, δείχνει, ράνει όλα αυτά. Και θα συζητήσουμε μετά βεβαίως και για την αφωνία της Αθήνας ή για το τι λέει η Αθήνα.
5: Να, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Και για το Ισραήλ θα έλεγα λοιπόν το εξής, ότι βιώνει ακριβώς αυτή την αριθμία του ΝΑΤΟ, δηλαδή υπάρχει και γεωπολιτική αριθμία, δηλαδή τι θέλει το ΝΑΤΟ στη σημερινή εποχή. Είχαμε τρεις πολέμους, μία στη Γάζα, έναν πόλεμο στη Γάζα εναντίον των Παλαιστινίων, έναν πόλεμο στην Ουκρανία και έναν πόλεμο στο Ιράν. Και στις τρεις περιπτώσεις υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες έκαναν τους πολέμους και το Ισραήλ στην Παλαιστίνη και τίποτα άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν προσανατολισμένη αποκλειστικά και μόνο στην Ουκρανία. Εκ των πραγμάτων υπήρξε ένα πρόβλημα με την συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ,

0: καθαρούς αναλυτές στο Τελαβίβ να λένε ότι έχει αποτύχει το Ισραήλ να λύσει το πρόβλημα με την Παλαιστίνη και τους γείτονές του. Και υποχρεωτικά λοιπόν ερχόμαστε στο τι κάνει η Ελλάδα μέσα σε αυτό τον οργασμό των διπλωματικών διεργασιών, των αριθμιών κτλ. Να παρατηρήσουμε κάτι εδώ. Την εμπειρία μας γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και εσύ Σπύρο, ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης οι ηγέτες, όταν πριν να αναχωρήσουν για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και του ΝΑΤΟ, πηγαίνουν στα κοινοβούλια και λένε ποιοι είναι οι στόχοι τους από την επόμενη Σύνοδο Κορυφής, βάζουν τους στόχους τους και όταν επιστρέφουν στις πρωτεύουσές τους
1: και τα κοινοβούλια,
0: λένε τι έγινε, κάνουν έναν απολογισμό, ότι εκεί τα καταφέραμε, εντάξει, υπάρχει και η προπαγάνδα, υπάρχουν όλα αυτά, αλλά λίγο πολύ υπάρχει μια θεσμική λειτουργία. Εδώ δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Δεν λειτουργεί ο θεσμός του Πρωθυπουργού με τρόπο που να συμβαδίζει με τους κανόνες της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, τη διαφάνεια και την αναγκαία διαφάνεια στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Λειτουργεί ως κανόνας ενός ανδρός αρχή, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν ο κύριος Μητσοτάκης, όπως δεν ξέρουμε ποτέ τι ακριβώς λέει μέσα στις συνόδους του ΝΑΤΟ, δεν έχει βγει ποτέ, με σπάνια, πάρα πολύ σπάνια να βγει μια φράση του κτλ. Έτσι λοιπόν, και ενώ έχουμε πολύ ανοιχτά θέματα, ειδικά στην ατζέντα της Άγκυρας που, που μας αφορά, τι κάνει ο Πρωθυπουργός, τίποτα. Να θυμίσω ότι έχουμε σήμερα Πέμπτη, την περασμένη Τρίτη, πριν δύο μέρες δηλαδή, βρέθηκαν στην Τουρκία η Κάγια Κάλλας, η Υπουργός Εξωτερικών, ναι. Και δύο επίτροποι. Ο Επίτροπος Διεύρυνσης και ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων. Τι συζήτησαν μεταξύ άλλων αυτοί οι τρεις αξιωματούχοι? Συζήτησαν την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Να θυμίσω ότι η Τελωνιακή Ένωση, ακόμα και αν συμφωνηθεί μεταξύ αξιωματούχων, απαιτεί ομοφωνία για να εγκριθεί. Περιλαμβάνει ζητήματα άμυνας και ασφάλειας που μπορεί να τα βάλει, τα έχει θέσει ήδη η Τουρκία. Περιλαμβάνει αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωση βίζας κτλ. Η Ελλάδα, όχι η Ελλάδα, η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει ποτέ, μα ποτέ, ποια είναι η θέση της έναντι των διαπραγματεύσεων για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης, που θυμίζω πριν από περίπου 15 μέρες είχε ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Ελλάδα προβάλαμε ιδιαίτερα το κάζος Μπέλη κτλ. Αλλά δεν είπε κανείς κουβέντα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Κομισιόν να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την αναβάθμιση της Τελωνιακής Ένωσης.
1: Ακριβώς.
0: Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα δύο μείζωνα θέματα που αφορούν, δηλαδή σύνοδο του ΝΑΤΟ, άμυνα, ασφάλεια, διατλαντικές σχέσεις, συμμετοχή της Ελλάδας σε διάφορες επιχειρήσεις, ποιο μέλλον μας επιφυλάσσουν οι σχέσεις με τον Τραμπ. Θα συναντηθεί ο κύριος Μητσοτάκης με τον Τραμπ? Και αν συναντηθεί, ποιο θα είναι το αντικείμενο? Ένα, έστω δύο λέξεις να ανταλλάξουν. Είναι απομονωμένος από το Λευκό Οίκο. Και η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επ' αυτόν δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από πλευράς κυβέρνησης.
1: Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στο... Μάλλον θα ήθελα λίγο να συνεχίσουμε τα περί του Ισραήλ, γιατί είναι ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας. Εδώ, ανεξαρτήτως τι γίνεται στις απευθείας σχέσεις με τον Τραμπ, ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι είμαι, και ο κύριος Γεραπετρίτης, ότι είμαστε με τους ισχυρούς. Μάλιστα έχουν φτάσει την έκφραση, την έχουν απογειώσει. Κάποια στιγμή είπανε συναποφασίζουμε. Για τους πολέμους κιόλας συναποφασίζουμε, ναι, στην περιοχή.
0: Ναι. Λοιπόν, ή ότι είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτή η σχέση με το Ισραήλ του δίνει τη δυνατότητα του, και κυρίως η σχέση του, η προσωπική του Μητσοτάκη με τον Νετανιάχου, του δίνει τη δυνατότητα να λέει ότι εντάξει, και με τον Τραμπ καλά τα πάμε. Αλλά,
0: ναι,
1: αλλά
0: θα ήθελα μια ένδειξη πώς θα πηγαίνει
1: καλά. Ναι, ναι, αλλά αυτή η σχέση με το Ισραήλ βεβαίως εμπλέκει και την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού, αλλά η Ελλάδα με το Ισραήλ πόσο κοινούς στόχους μπορεί να έχουν αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει μια ανατροπή σε διπλωματικό επίπεδο της εικόνας που ξέραμε μέχρι τίποτα, για να εκφράσουμε τις αμφιβολίες μας κατά πόσο το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή ένας πολύ ισχυρός, είναι μια ισχυρή στρατιωτικά χώρα, αλλά είναι μια πολύ αδύναμη χώρα διπλωματικά. Είναι σχεδόν απομονωμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Νετανιάχου και άλλοι αξιωματούχοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν πουθενά διότι έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Είναι απομονωμένοι στο Τελαβίβ. Και να σημειώσω το μέγεθος της ανατροπής που συντελείται της διπλωματικής, ότι οι ενδιάμεσοι διαπραγματευτές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ήταν το λεγόμενο Σουνιτικό Τόξο, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία. Συν κάποιες χώρες του κόλπου οι οποίες επικουρικά
1: είναι το Κατάρ βέβαια και
0: βοηθούσε, ναι φυσικά και το Κατάρ. Αλλά οι χώρες αυτές όμως συναντήθηκαν στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα και διαμόρφωσαν μια πολύ πιο εκτεταμένη ατζέντα στο Omega Press. Τα έχουμε αναλύσει αυτά πάρα πολύ ευδιάκριτα και διαμορφώνουν πλέον μια καινούργια ατζέντα διπλωματικών παρεμβάσεων. Πρώτον, ακόμα και την εταιρεία, να την πω έτσι, που πήγε να φτιάξει ο Τραμπ στη Γάζα, έχει αποτύχει, όπου και εκεί το Ισραήλ δεν κατάφερε να επιβάλλει τις θέσεις του, δεν κατάφερε να επιβάλλει τις θέσεις του στο Λίβανο, παρά μόνο αγωνίζεται για να διατηρήσει τα λεγόμενα κεκτημένα, τα στρατιωτικά κεκτημένα με κάποιο τρόπο, δεν κατάφερε να πετύχει τίποτα σημαντικό στο Ιράν, ούτε αλλαγή καθεστώτος, ούτε να καταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, το πυραυλικό σύστημα κτλ. Το Ιράν είναι πάλι στο προσκήνιο σαν περιφερειακή δύναμη. Άρα λοιπόν, ούτε στη Συρία πέτυχε. Την αλλαγή του καθεστώτος, του πιο κοσμικού καθεστώτος στη Μέση Ανατολή της Συρίας, την πέτυχε η Τουρκία τοποθετώντας εκεί έναν επικηρυγμένο τρομοκράτη του ISIS. Mm-hmm. Σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κατά συνέπεια, θα πρέπει να αμφισβητούμε πάρα πολύ την εκδοχή της κυβέρνησης ότι πηγαίνει με τους ισχυρούς αναφερόμενο στο Ισραήλ. Είναι όπως ακριβώς το είπες. Κυρίως είναι μια προσωπική σχέση Νετανιάχου-Μητσοτάκη, παρά απλώνεται σε στρατηγική σχέση των δύο χωρών, παρά τις πάρα πολλές συναντήσεις, τα τριμερή σχήματα κτλ. Τα τριμερή σχήματα όταν δεν γίνονται λειτουργικά, δηλαδή να έχουν μια δημιουργική αναπτυσσόμενη ατζέντα, κάποια στιγμή κάνουν τον κύκλο τους. Άρα λοιπόν εμείς βλέπουμε μια καθήλωση της ατζέντα των τριμερών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου, Ιορδανίας που είναι ανάλογα με τα σχήματα και παρατηρούμε την αδυναμία του Ισραήλ να επιβάλλει διπλωματικά τους δικούς του κανόνες. Κατά συνέπεια αυτή η αριθμία που λέγαμε προηγουμένως εκτείνεται στη Μέση Ανατολή εν ώψη της κατάληξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράνου για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.
1: Μάλιστα. Θέλω να συζητήσουμε και ένα τελευταίο, Σωτήρη. Διάβασα, τι διάβασες και εσύ βεβαίως, μια γραπτή δήλωση της Ολγκίν, της εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, η οποία με προβλημάτισε. Και είπε η κυρία Ολγκίν, κάνοντας έκκληση προς τους πολίτες, το έλεγα και προηγουμένως, θα το επαναλάβω όμως για τη συζήτησή μας, κάνοντας έκκληση στους πολίτες της Κύπρου συνολικά, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, να μην παραμείνουν εχμάλωτοι του παρελθόντος, προειδοποιώντας ότι η σημερινή κατάσταση δεν εγγυάται πλέον σταθερότητα. Και ότι το status quo δεν αποτελεί καμία εγγύηση σταθερότητας και ασφάλειας στο σημερινό ασταθή κόσμο. Εμένα αυτή η δήλωση με προβληματίζει έντονα για το ποια είναι η αλλαγή κατεύθυνσης και τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο Κυπριακό.
0: Θεωρητικά έχεις πάρα πολύ δίκιο, γιατί θεωρητικά μια δήλωση τέτοια, αν γίνονταν κάτω από αντικειμενικές συνθήκες διαπραγμάτευσης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θετική και την ασπάζονται όλοι, και η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία, ότι το status quo της κατοχής είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να αλλάξει μέσω μιας συμφωνίας επίλυσης του Κυπριακού. Όμως δεν πρόκειται περί αυτού, διότι κανείς δεν μιλάει για μια λύση στο Κυπριακό, το στάτος που να αλλάξει, αλλά να αποσυρθούν οι δυνάμεις κατοχής και να αποκατασταθεί μια συνταγματική δημοκρατία κατά κάποιο τρόπο που να ενώνει το νησί. Η έκκληση της κυρίας Ολγκίν με παραπέμπει κατευθείαν στις εκκλήσεις που γίνονταν την περίοδο της συμφωνίας γύρω από το σχεδίο Ανάν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι ακριβώς πανομοιότυπες που προσπαθούσαν να πείσουν τον κυπριακό ελληνισμό ότι υπάρχει ένα στάτους quo διαχωρισμού το οποίο υπάρχουν τείχη στη Λευκοσία που είναι απαράδεκτο. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα, είναι απαράδεκτο. Αλλά το θέμα είναι να μας προδιαγράψει κάποιος ένα πλαίσιο λύσης. Όχι ακριβώς τη λύση, αλλά ένα πλαίσιο. Το πλαίσιο θα αποκαθιστά την ενότητα με βάση την απόσυρση της Τουρκίας από το νησί. Αν είναι έτσι, το συζητάμε. Και όλα αυτά γίνονται βεβαίως για να διαμορφώσουν ένα κλίμα προετοιμασίας εν ώψη μιας νέας κινητικότητας που φαίνεται ότι επέρχεται με πολύ ταχύτητα στο Κυπριακό, καθώς υπάρχουν δυνάμεις που θέλουν, που κατάλαβαν τώρα και με τους πολέμους και με την κρίση στο Ιράν και με τον πόλεμο του Ισραήλ, ότι η Κύπρος είναι ένα στρατηγείο απέναντι στην Ανατολική Μεσόγειο και προφανώς κάποιες δυνάμεις όπως το Ισραήλ για παράδειγμα θα θέλαν πάρα πολύ δύο κράτη στην Κύπρο.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να έχει την επιρροή στο Ελληνοκυπριακό κράτος για να αντιπαρατίθεται με μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι της Τουρκίας. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι απλώς διπλωμάτες, οι οποίοι εύχονται να βρεθούν μια λύση και να βάλουν το όνομά τους στη λίστα των μεγάλων διαπραγματευτών της ιστορίας και ένα πολιτικό κεφάλαιο που μπορεί να προκύψει από εκεί, ή απλώς να υπάρχει μια κινητικότητα προκειμένου να δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο τις καλές υπηρεσίες διαφόρων μεσολαβητών. Αυτά όμως είναι ζητήματα που επίσης μας παραπέμπουν στην αφωνία της ελληνικής κυβέρνησης και στην έλλειψη σοβαρής στρατηγικού τύπου επικοινωνίας και σχέσεις μεταξύ Αθήνας και Λευκοσίας.
1: Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο.
1: Ήταν ο καλός συνάδελφος Σωτήρης Σιδέρης, τον διαβάζετε στο omegapress.gr.

Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Ο χρόνος τρέχει, αλλά μιλήσαμε προηγουμένως και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και με τον Σωτήρη του Σιδέρη. Αναφέρθηκα και εγώ και στις σχέσεις Ερντογάν-Νετανιάχου που είναι τεταμένες και στις συνεχείς λεκτικές τώρα αντιπαραθέσεις τους αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι δεν είναι, να πω και πάλι ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η αντιπαράθεση αυτή την ώρα. Έχει να κάνει με τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και κυρίως έχει να κάνει με τη διάθεση του Τραμπ να εμπλέξει την Τουρκία στο Λίβανο. Ο Τραμπ, το λέμε μέρες τώρα από την εκπομπή, εδώ στην εκπομπή μας, ότι πιστεύει πως ο Ερντογάν, που έχει σχέση με τη Χεζμπολάχ όπως και με τη Χαμάς, μπορεί να πείσει τη Χεζμπολάχ να αλλάξει κάπως την τακτική της σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση για το Λίβανο, τις συνομιλίες που γίνονται για την ειρήνευση στο Λίβανο, έτσι ώστε εξαντανακλάσεως μετά, από καραμπόλα ας πούμε, να πει και στον Νετανιάχου να κάνει ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα θέματα του Λιβάνου. Αυτά βέβαια είναι του Τραμπ, όμως αυτή η διάθεση του να εμπλέξει τον Ερντογάν και στο Λίβανο μετά τη Συρία ενοχλεί τον Νετανιάχου, ο οποίος αντιπιτίθεται και με τον τρόπο του προσπαθεί και αυτός να πάρει μέρος στην συζήτηση του ΝΑΤΟ εμέσως με τις παρεμβάσεις του που γίνεται για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή ό,τι πει το ΝΑΤΟ για το Ιράν, τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Άρα δεν είναι καθόλου τυχαία η στιγμή που ανεβαίνουν οι τόνοι μεταξύ από τον Ερντογάν και από τον Νετανιάχου, ένας απέναντι στον άλλον. Και την ίδια ώρα η Τουρκία επαναφέρει συνεχώς στη συζήτηση, τη δημόσια συζήτηση, το θέμα ότι η Ελλάδα αγοράζει όπλα από το Ισραήλ, ότι αγοράζει αυτό το περίφημο θόλο, το σύστημα ραντάρ και πυράβλων, που είναι ένα αμυντικό σύστημα βεβαίως για να αντιμετωπίσει τις πυραυλικές επιθέσεις του απέναντι. Αλλά εμπλέκει την Ελλάδα, η Τουρκία προσπαθεί να την εμπλέξει και να την παρουσιάσει ως ένα μέρος ενός άξονα που είναι σε βάρος της Τουρκίας. Και όλα αυτά γίνονται γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη το επιτρέπει και αφήνει να εννοηθούν πράγματα. Λίγο πριν κλείσουμε και σας αφήσουμε, να πούμε και αυτή την είδηση ότι υπάρχει η πρώτη δίωξη για την υπόθεση του Nord Stream, της καταστροφής των υποθαλάσσιων αγωγών Ρωσίας, μεταξύ Ρωσίας και Γερμανίας. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία λοιπόν κατηγορεί Ουκρανό τον υπήκο Σερχέη Κάπα, δεν αναφέρουν για λόγους νομοθεσίας και προσωπικών δεδομένων και διάφορα τέτοια, δεν είναι ακόμα καταδικασμένος, δεν αναφέρουν το επιθετό του. Είναι Ουκρανός υπήκος, κατηγορείται ως ο ηθήνονους, αλλά και ο άνθρωπος που οργάνωσε και εκτέλεσε τις εκρήξεις και την καταστροφή υποδομών, γερμανικών υποδομών, γιατί ο Nord Stream ήταν ένας αγωγός που κατασκεύασε, και ιδίως ο δύο, που κατασκεύασε εξ ολοκλήρου η Γερμανία. Έτσι υπάρχει αυτή τη φορά, υπάρχει πλέον η κατηγορία, η δίωξη και η κατηγορία από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία σε βάρος Ουκρανού υπηκόου. Δείχνει αυτό και το πώς τα πράγματα εξελίσσονται γενικώς για την Ουκρανία και ότι πλέον και στην Ευρώπη υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες λένε ότι πρέπει κάπως να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, κάπου εδώ τα διπλωματικά μονοπάτια για σήμερα έφτασαν στο τέλος τους. Από εμάς, καλή σας μέρα, αλλά δεν φεύγετε από το κόκκινο. Έρχεται ο Σωτήρης Καψόχας, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Ιχλετίδης και το μεγάλο μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αυτό το καλοκαίρι, η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
2: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε η 70χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και είχε διασωληνωθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε δήλωσή του με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, εξέφραψε τη θήλυψη του και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατία που οφείλει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Την ίδια ώρα, η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με το υλικό από κάμερες ασφαλείας και εγκληματολογικά ευρήματα να τίθεται στο μικροσκόπιο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν ήδη συγκεντρωθεί εικόνες από δεκάδες κάμερες κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ώστε να διερευνηθεί πιθανή παραβίαση πολεοδομικών κανόνων και ενδεχόμενες αξιόπινες πράξεις. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, υπό στενή παρακολούθηση βρίσκεται η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης, η οποία δεν κατέρρευσε αλλά έχει εκκαινωθεί προληπτικά έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Καταπέλτησε ο εισαγγελέας στη δίκη για τα 2 πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ζήτησε την ενοχή του πρώην Προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μιλάκη και της πρώην Διευθύντριας Αφθανασίας Ρέπα, καθώς και την αναβάθμιση της κατηγορίας σε κακούργημα. Ο εισαγγελικός λειτουργός του Τρουμελούς Πλημελιοδικείου Αθηνών πρότεινε την ενοχή των 2 κατηγορουμένων για 2 πλημελήματα που αφορούν τη μη διαβίβαση του πορίσματος στη Χεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές, ενώ εισηγήθηκε και την αναβάθμιση της πράξης της υπεξαγωγής εγγράφου σε κακούργημα. Η δίκη συνεχίζεται σήμερα με τις αγορεύσεις των συνηγόρων και την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιοδικείο Αθηνών, 57 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2022, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ποινές φυλάξης από 1 έως 3 έτη. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος 3 ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Με τροπολογία που κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ανεξάρτητοι βουλευτές στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας, προβλέπεται η πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 1.000 νέων εργασιακών συμβούλων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τζένι Ζαχαροπούλου, η οποία είχε αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους. Άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Η 24ωρη απεργία θα πραγματοποιηθεί αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας, όπως έχουν προαναγγείλει ναυτεργάτες, οι οποίοι θέτουν ζητήματα ασφαλείας, κάνοντας λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, τα δρομολόγια από και προς τη Ραφίνα δεν θα εκτελούνται από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην οροφή νοσοκομείου στην πόνη Ludwigslust της Γερμανίας τις πρωινές ώρες, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία. Τα θύματα ήταν ασθενείς του νοσοκομείου, όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο, ενώ πολλοί ασθενείς και μέλη του προσωπικού απομακρύνθηκαν από το κτίριο. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυματισμών, ενώ η φωτιά βρίσκεται υπό έρευνα. Μειώνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντος στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έχουν στοιχήσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενός 43χρονου, ο οποίος παραμένει ζωντανός κάτω από τα συντρίμμια επταόροφης πολυκατοικίας. Την ίδια ώρα, χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν άστεγοι, ενώ σοβαρές έλλειψεις σε νερό και τρόφιμα επιδεινώνουν την κατάσταση στις σεισμόπληκτες περιοχές. Στις αθλητικές ειδήσεις. Την πρόκρισή τους στη φάση των 16 του Μουντιάλ εξασφάλισαν χθες Αγγλία, Βέλγιο και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς απέκλεισαν Κονγκό, Σενεγάλη και Βοσνία-Ριζεγοβίνη αντίστοιχα.
3: Ο καιρός.
4: Κύμα ζέστης επικρατεί και σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, καθώς και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σωτήρη Καψόχα.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ Τέλεκομ.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα είναι ο Σωτήρης Καψόχας. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο μας έχει σοκάρει όλους. Αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την δολοφονία στην πραγματικότητα μιας γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα, ενός αθώου θύματος, γιατί είναι δολοφονία σαφέστατα. Να προσπαθήσουμε λίγο να κρατήσουμε και εμείς την ψυχραιμία μας και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και ας ξεκινήσουμε από αυτό καθ' αυτό το γεγονός, το οποίο είναι και για μας καταδικαστέο, χωρίς καμία υπόμνηση ή οποιαδήποτε εν πάση περιπτώσει αναφορά στο ναι μεν αλλά. Πρόκειται λοιπόν για μια υπόθεση που πρέπει, αν δεν είναι, δεν ξέρουμε τι είναι, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας, της ποιοι είναι αυτά τα καλόπεδα τα οποία κινήθηκαν και έκαναν αυτές τις πράξεις, περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας. Πάντως προκαταβολικά να πω ότι σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ότι πρέπει να είναι πολύ ηλίθιοι και επικίνδυνοι όλοι αυτοί που σκέφτονται ή και που σκέφτηκαν ότι γίνεται σήμερα πολιτική με γκαζάκια. Δεν ξέρω σε ποιο χώρο βρίσκονται και δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να βγάλει αυτή η ιστορία. Ακούγονται διάφορες θεωρίες. Δεν θα υιοθετήσω καμία μα καμία περίπτωση συνωμοσιολογίας. Πρόκειται για εγκληματική πράξη, έστω και ακόμα και αν δεν είχαν πρόθεση να έχουν θύματα αυτές οι ενέργειες, και καταδικάζεται απερίφραστα με το μέσα και το έξω. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε, και το λέω, με ηλίθιους που προσπαθούν να επενδύσουν σε μια ιδεολογική τους ανισορροπία για να μπορέσουν να κάνουν κάτι που το θεωρούν απάντηση, όποιοι το κάνανε, απάντηση σε κάτι που οι ίδιοι έχουν υποστεί, αν έχουν υποστεί, από το κράτος και από όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τους καταδυναστεύουν. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Μπαίνω στη λογική ότι σήμερα αυτό που πέτυχαν ήτανε θείο δώρο για την κυβέρνηση στη φάση στην οποία βρίσκεται, με όλα τα προβλήματα της κοινωνίας ανοιχτά, και κατάφεραν λοιπόν να αλλάξουν μία κατάσταση, μία ατζέντα. Γι' αυτό λέω πρόκειται για ηλιθίους. Δεν θα μιλήσω για ιδεολογικά φαινόμενα. Πάντως, επειδή εν πάση περιπτώσει η υπόθεση αυτή με το καλημέρα, την υπόθεση αυτή με το καλημέρα έσπευσαν να την εργαλειοποιήσουν η κυβέρνηση κυρίως, και ξεκινάω από το γεγονός ότι μάλλον ας πάμε σε ένα-ένα. Κρατάω το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή και ο τρόπος που έγινε καταδικάστηκε απερίφραστα από όλα τα πολιτικά κόμματα, χωρίς καμία υποσημείωση και μάλιστα με μεταυδελιγμίας. Βλέπω όμως ότι η κυβέρνηση έσπευσε να την εργαλειοποιήσει. Θα θυμίσω με το καλημέρα τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Και κρατάω το σημείο το οποίο αμέσως ανέδειξε. Τι είπε επιλέξει? Κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται
σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Ποιοι είναι αυτοί που χρησιμοποιούν υποκριτικά λόγια καταδίκης? Θα πρέπει να μας τα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός. Και συνέχισε: καμία ανοχή στο αίμα και στο διχασμό των άκρων. Καταλάβατε? Πάλι το βγάλαμε στην επιφάνεια και το φέραμε μπροστά. Και το πήρε το νήμα αυτό το ανεκδίγητο πεδαρέλι που είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και με άσχετα πράγματα και ανιστόρητα και ανερμάτιστα βγήκε και χθες, από χθες το βράδυ και σήμερα το συνεχίζει, είναι πρώτη πίστα σε όλα τα κανάλια, όπου αμέσως έσπευσε να συνδέσει την υπόθεση με την αριστερά γενικότερα και με το Τσίπρα ειδικότερα, με όλη αυτή την ιστορία. Προσέξτε κάτι, ο άνθρωπος αυτός φαίνεται ότι έχει θητεύσει στο μυστικό σχολείο της ομάδας αλήθειας και χρησιμοποιεί θεωρίες που ανάγονται στα σταγονίδια της Χούντας για τον εμφύλιο και για τον διχασμό, αλλά και σε ιστορικούς τύπου Πλεύρη, πατρός Πλεύρη, του λαός ο Καρατζαφέρης και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν μία θεωρία με την οποία εν πάση περιπτώσει έχουν ποτίσει τον κόσμο. Πρέπει λοιπόν να γίνει ξεκάθαρο, μη άπαξ διαπαντός, ότι η αριστερά, αν δεχτούμε ότι ο χώρος αυτός μετέρχεται τέτοιων πράξεων, έχει πληρώσει πάρα πολύ, είναι το θέμα των λεγόμενων αναρχικών και όλων αυτών των ομάδων που κατά καιρούς έδρασαν στην ιστορία και εδώ, και το έχει πληρώσει απέναντι, και το μίσος το οποίο υπήρχε μεταξύ όλων αυτών των ομάδων και της αριστεράς ευρύτερα είναι καταγεγραμμένο ιστορικά πολλές εκατονταετίες, θα έλεγα. Αυτά δεν τα γνωρίζει ο κύριος Κυρανάκης, γιατί βεβαίως δεν μπορεί να τα μάθει, ας πούμε, από την ομάδα αλήθειας. Είναι ανιστόρητο το παιδί, είναι πεδαρέλι που δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πολιτική με την πολιτική ιστορία, ούτε με την ίδια την ιστορία των γεγονότων. Ακολουθεί τη λογική των νικητών του εμφυλίου και προσπαθεί λοιπόν μέσα από αυτές τις λογικές να συντηρήσει φαινόμενα τα οποία στην ουσία μέχρι τώρα τους πήγαν στα τυφλά και κέρδισαν πόντους στην κοινωνία. Η υπόθεση, για να θυμηθούμε κάποια πράγματα, πολλοί θα θυμάστε την υπόθεση Γρηγορόπουλου, στην οποία δεν είχε καμία ανάμιξη η αριστερά. Η υπόθεση Γρηγορόπουλου λοιπόν, αν θυμάστε, ανέκοψε την πορεία τότε της αριστεράς προς την εξουσία. Όλες οι προηγούμενες δημοσκοπήσεις δείχνανε την αριστερά του 2008 και το ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως τότε, που ήταν ο εκφραστής αυτών των δυνάμεων, με αέρα στα πανιά τους. Μετά από αυτή την εργαλειοποίηση που έγινε, η κατάσταση μαζεύτηκε και έφτασε στα επίπεδα που έφτασε και με καθυστέρηση βεβαίως. Το ίδιο επιχειρήσαν να κάνουν και με τη Μαρφίν. Όχι επιχειρήσανε, το κάνανε. Το οποίο βεβαίως το πουλάνε ακόμα και όλα αυτά. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις οι οποίες έχουν σχέση με το πώς εργαλειοποιήθηκε και πώς χρησιμοποιήθηκε όλη αυτή η ιστορία. Όμως πρέπει να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορείς αυτή τη στιγμή, είναι επικίνδυνα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία
χρησιμοποιεί, και φαντάζομαι ότι θα βγουν και άλλα βιολιά, δεν είναι τώρα, ξεκίνησε με όλη αυτή την διχαστική δήλωση του Πρωθυπουργού και εν συνεχεία ακολούθησε με αυτό το γκραυγαλαίο και ανιστόρητο τρόπο ο Κυρανάκης. Νομίζω ότι θα βγουν και άλλοι να αρχίσουν τέτοια πράγματα. Αυτά είναι επικίνδυνα. Είναι επικίνδυνα γιατί οδηγούν σε διχαστικές λογικές ξανά την κοινωνία. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι να πάει μια κοινωνία με αυτά τα εφόδια και με αυτά τα πολεμοφόδια σε μια αντιπαράθεση πολιτική, γιατί επίκυνται εκλογές, και καταλαβαίνουμε επίσης πόσο καλά τους κάθεται, το λέω σε εισαγωγικά, για να το αξιοποιήσουν και να μην ασχοληθεί η ελληνική κοινωνία με τα προβλήματα τα οποία έχει. Και σχηματίζουν λοιπόν ομάδες για να μπορούν με βάση αυτό το υλικό το οποίο προέκυψε να χρησιμοποιήσουν όλη την προεκλογική τους περίοδο για να χτυπήσουν τους αντιπάλους και για να μπορέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που είναι σε δύσκολη θέση, να αποκτήσει πλεονεκτήματα επιβίωσης ή ισχυροποίησης. Τι πετυχαίνει με αυτό? Πετυχαίνει να σπάσει πάρα πολλά πράγματα από τα γύρω κόμματα, ανθρώπους οι οποίοι το τρώνε αυτό το υλικό, και θα μπορέσουν να τους μπαζώσουν, να τους φέρουν μέσα λοιπόν στο Μαντρί όπως θέλουν οι ίδιοι, για να μπορέσουν να περπατήσουν στις εκλογές και να πάρουν, να πάρουν την πλειοψηφία που επιδιώκουν. Είναι επικίνδυνη, είναι αδίστακτη. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσει ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας και να μην τους αφήσει να κάνουν το παιχνίδι τους και να μην παρασυρθεί από επικίνδυνες ατραπούς, τις οποίες πάνε να ανοίξουν με αφορμή ένα πράγματι δυσάρεστο και πολύ εγκληματικό και δολοφονικό γεγονός. Αυτό λοιπόν γιατί άκουγα αυτό το παιδαρέλι, και λέω παιδαρέλι γιατί είναι στην κυριολεξία παιδαρέλι το ανιστόρητο, να λέει ότι είναι τόσο ένοχος ο Τσίπρας που επέλεξε διχαστικό όνομα για το κόμμα του. Δηλαδή διχάζει το κόμμα του επειδή το λέει Ελλάς. Γιατί δεν διχάζει η Ελλάς η ελληνική αστυνομία? Και εκεί και η Ελλάς είναι. Και να σας πω και κάτι. Έχει καμία σχέση αυτή η σημερινή Νέα Δημοκρατία με τον όρο του δεύτερου συνθετικού που λέγεται Δημοκρατία? Έχει σχέση? Δεν είναι διχαστικό αυτό? Γιατί με την ίδια λογική, γιατί λέγεται Νέα Δημοκρατία? Αν θεωρήσουμε λοιπόν αυτό δεν διχαστικό, τι σχέση έχει η Δημοκρατία με αυτό τον αυταρχισμό και με όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε? Είναι επικίνδυνα και το λέω με όλους τους τρόπους. Και για να μην ξεχαστεί, γιατί θα βγουν καλοθελητές, καταδικάζουμε απερίφραστα και εγώ προσωπικά όλο αυτό το γεγονός το οποίο έγινε. Ας περιμένουμε λίγο να δούμε τι ήταν αυτά τα παιδιά τα οποία, γιατί έχω την εντύπωση ότι με κάποιο τρόπο θα τους πιάσουν. Δεν νομίζω ότι θα τραβήξει πολύ. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να το δούμε αμέσως. Αλλά όλη αυτή την εικόνα την οποία εν πάση περιπτώσει προσπαθούν να μας καλλιεργήσουν, ότι εδώ πέρα μέσα από όλα αυτά βρίσκονται οι υποκινητές αυτούνων των ενεργειών, και αυτοί οι υποκινητές είναι στο χώρο της αριστεράς και εν προκειμένου τώρα χτυπάνε τον αντίπαλό τους γιατί βλέπουν ότι έχει κάποια δυναμική αυτή που εν πάση περιπτώσει καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις για τον Τσίπρα. Αυτό το πράγμα λοιπόν πρέπει να το σταθμίσουν και να το ηρεμήσουν, γιατί μπορεί να βγάλει πολύ επικίνδυνα και αντίθετα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εδώ είμαστε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχει γίνει, γιατί και πόση ζημιά έκανε στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα φαινόμενα. Δηλαδή τι να ξεχάσουμε? Να ξεχάσουμε ας πούμε
τι ξύλο και τι δεν τολμούσανε κάποιοι άνθρωποι αυτά, και απαντώ σε όλους αυτούς που θέλουν να τα φέρουν σε αυτή την αντιπαράθεση. Πόσοι από αυτούς που βουλευτές τότε του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσαν να μπουν στα σπίτια τους γιατί τους κυνηγούσανε οι πατριώτες λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών. Να ξεχάσουμε λοιπόν ότι το σπίτι του Μακαρίτη, του αείμνηστου Αλέκου Φλαμπουράρη, το καίγανε κάθε δεύτερη μέρα στα Εξάρχεια. Να ξεχάσουμε λοιπόν ότι οι ακτιβιστές και οι διάφοροι είχαν μπουκάρει άπειρες φορές μέσα στη Βουλή. Τι ακριβώς δεν είδανε όλοι αυτοί.

Επειδή πάρα πολλοί ακροατές μας λένε για προβοκάτσια ή παρακράτος, Άννα μου, για παράδειγμα, μιλάω για ένα, γιατί είναι κι άλλα. Εγώ δεν είμαι σε θέση να το πω αυτό το πράγμα. Αν δεν δω τελικά τα αποτελέσματα όλης αυτής της ιστορίας, αλλά και δεν θα μπορέσω, ας πούμε, να αποδείξω τίποτα από όλα αυτά, αν δεν δω το αποτέλεσμα όλων αυτών των ενεργειών. Απλά πολλά πράγματα τα οποία επαναλαμβάνονται σε αυτή τη χώρα, με αφορμή ένα, το λέω και πάλι, ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μια εγκληματική πράξη, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που μας έλεγαν, ας πούμε για παράδειγμα, να θυμηθούμε για να τα θυμηθούμε όλα, ότι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι ίδιοι δεν τα λέγαν αυτά? Ή ότι όλη η οργάνωση των εγκλημάτων που γινόταν τότε, γιατί τότε δεν υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ με τη δύναμη που απέκτησε αργότερα, ότι όλα γινόντουσαν στην Ελλάδα και όλες οι δολοφονίες και όλα αυτά από στελέχη, από τον ίδιο τον Ανδρέα Παπανδρέου, και από στελέχη που μπαινόβγαιναν στο Μαξίμου και κυβερνούσαν τη χώρα. Και ποιους δεν μπλέξανε τότε? Και το Λαλιώτη τον είχαν πει κουμποροφόρο, και το Σύφη, το Μακαρίτη, το Βαλιράκι, και πολλούς ακόμα. Δεν τα έχουμε ζήσει αυτά?

0: Και για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, επειδή πραγματικά ήταν αξιοθρήνητη αυτή η τοποθέτηση, είχε πάρει και το θεατράλεο Κυρανάκης, αυτό που έβλεπα, δήθεν εξοργισμένος και έλεγε όλα αυτά τα πράγματα, και μέχρι τώρα δεν είδα καμία καταδίκη, καμία μα καμία καταδίκη επισήμως από την κυβέρνηση. Για να μην ξεχάσουμε λοιπόν ότι αυτή η ιστορία είναι καθαρά εργαλειοποιημένη και τους ήρθε μια χαρά. Λοιπόν, θέλετε να θυμηθούμε κι άλλα? Είναι για ποιος τέλος πάντων καλλιεργεί το διχασμό και όλη αυτή την ιστορία και τον αξιοποιεί αυτό το διχασμό, που καλός ή κακός υπάρχει στην κοινωνία, γιατί είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουν τελειώσει οι συγκρούσεις των ιδεολογιών. Δεν έχουν τελειώσει αυτά τα πράγματα, όπως επίσης παρά τις προσπάθειες που γίνανε στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια. Να πούμε λοιπόν, ακόμα να θυμηθούμε τον Καραμανλή, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, που νομιμοποίησε το ΚΚΕ, ή να θυμηθούμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, που αναγνώρισε την εθνική αντίσταση και όλοι είπανε μπράβο, ωραία, ο ελληνικός λαός θα ζήσει ωραία και καλά και θα τελειώσει ο εμφύλιος. Δυστυχώς ο εμφύλιος σε αυτή τη χώρα μάλλον δεν έχει τελειώσει ακόμα, με όλα αυτά που γίνονται. Να θυμηθούμε λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο και σε άλλη στιγμή είχε δηλώσει ότι από το δικό μου χέρι θα πήγαινε ο Τσίπρας εάν ζούσαμε στον εμφύλιο. Ή να θυμηθούμε τι είπε ο Βορύδης, ότι πρέπει να τελειώσουμε με την αριστερά, γιατί είναι επικίνδυνοι και ελαττωματικές οι ιδέες της και ότι ο αγώνας που δίνουμε είναι να την εξαφανίσουμε. Δηλαδή κάποιοι τροφοδοτούν όλο αυτό το μίσος και όλη αυτή την αντιπαράθεση με άλλου είδους στοιχεία, γιατί δεν είδα την ίδια ευαισθησία, δεν μιλάω για τον Κυρανάκη που ενδεχομένως δεν ζούσε, όταν δολοφονήσανε συγκεκριμένοι τον πατέρα του Τεμπονέρα. Δεν τα είδαμε αυτά όλα? Και σήμερα έρχονται λοιπόν να τα βάλουν στο τραπέζι και να δημιουργήσουν ένα κίνημα που λέει ότι πάμε τώρα να τα καλύψουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να σταθούμε. Δεν το λένε στην κοινωνία, αλλά αυτό κάνουν. Είναι ντροπή, είναι επικίνδυνη και είναι και ανιστόρητη. Δεν επιβάλλεται ή δεν γράφεται ιστορία μόνο από τους νικητές. Υπάρχει και μνήμη, υπάρχουν και συμπεριφορές και πρέπει να έχουν και γνώση.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

Και εδώ είμαστε πάλι για να θυμόμαστε λίγο, και επειδή βλέπω λοξάκι εκεί στις οθόνες ότι κάνουν περατζάδα όλα τα στελέχη στις τηλεοράσεις και κινούνται σε αυτή τη διχαστική και πολιτική λογική. Πολύ πιο καλυμμένα βέβαια από ότι εν πάση περιπτώσει τοποθετήθηκε ο Κυρανάκης, αλλά τους βλέπω όλους. Και να σκεφτείτε ότι δεν έχουν βγει ακόμα και τα πρωτοπαλίκαρα, ο Άδωνης και λοιποί, για να μας πούνε τα... ή βγήκε. Θα βγει και ο Άδωνης, δεν μπορεί, το φυλάει, ετοιμάζεται και ο Άδωνης. Λοιπόν, πάντως, επειδή εν πάση περιπτώσει εγώ θυμάμαι χοντρά γεγονότα, θα θυμίσω ότι όλες αυτές οι υποθέσεις οι οποίες έγιναν κατά καιρούς με τον τρόπο που έγιναν, και το μάθαμε πολύ εκ των υστέρων, είτε από τη 17 Νοέμβρη είτε από όλα αυτά, δεν συνήθως ωφέλησαν αυτούς που επιδίωξαν να ωφεληθούν. Για παράδειγμα, η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ευνόησε τον Μητσοτάκη σε μια δύσκολη περίοδο και εκλογικά. Σας ανέφερα την υπόθεση Γρηγορόπουλου. Ποιον ευνόησε? Όλους αυτούς. Αυτό το πράγμα λοιπόν έχει αποτέλεσμα. Θα κρίνεται με βάση το αποτέλεσμα το οποίο κάποιοι επιδιώκουν. Δεν υπονοώ τίποτα άλλο ότι το κατασκεύασαν. Δεν έχω τα στοιχεία για να το πω ότι το οδήγησαν εκεί. Όμως ξέρω ότι η προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια είναι για να μπορέσουν, όταν μία κυβέρνηση βρίσκεται σε δύσκολη θέση, προσπαθεί να γυρίσει το κλίμα και να το πάει αλλού. Και θέλετε να σας πω και κάτι, δεν θέλω να τα εξομοιώσω, αλλά για μία κοινωνία η οποία λειτουργεί με αυτά τα χαρακτηριστικά, θα σας πω κάτι το οποίο έγινε επίσης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πριν 2 μέρες έγινε μία φωτιά και κάηκαν 2 άνθρωποι μέσα στο σπίτι τους, ένα παιδάκι και ο πατέρας του. Δεν ίδρωσε το αυτί κανενός. Δεν λέω ότι τους έκαψαν αυτούς τους ανθρώπους, λέω όμως ότι είναι ένα γεγονός που θα έπρεπε να απασχολήσει μια κοινωνία και ένα κράτος και ένα μηχανισμό πολιτικό ή κρατικό, που δεν μπόρεσε να προστατεύσει 2 νέους ανθρώπους από το να χάσουν τη ζωή τους, έστω και αν δεν ήταν από χέρι από κουμπούρι ή από, δεν ξέρω, από γκαζάκι. Απλά το βάζω στη σύγκριση για να καταλάβουμε τι γίνεται και πού ευαισθητοποιούμαστε και πού παίζουν, ας πούμε. Δεν είδα επίσης και μέτρα για να μπορέσουμε να... Και δεν είναι τωρινό, απλά αυτό έγινε σε διάστημα με διαφορά 2 ημερών. Τι θα γίνει τώρα? Τώρα, ακριβώς γιατί την εργαλειοποιούν,

θέμα της αντεκδίκησης με αυτά που γίνανε στη Θεσσαλονίκη και στις καταλήψεις όλων αυτών των αντιεξουσιαστικών, όπως λένε, ομάδων, και άρα τους αντιμετωπίσαμε και τους ξεπαστρέψαμε και τελειώσαμε και αυτοί αντέδρασαν. Θα σας πω το εξής. Να φανταστείτε ότι το ίδιο, η ίδια τακτική και η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε νωρίτερα και στην Αθήνα, και με τα πανεπιστήμια, με τις καταλήψεις, και με την αστυνομία την πανεπιστημιακή, αλλά και με τις καταλήψεις των διαφόρων κτηρίων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία ενεργή κατάληψη στην Αθήνα. Πάς περιπτώσει θα πω στα εξάρχεια, δεν έχει σημασία τώρα ποιο είναι. Θυμηθείτε με ότι τις επόμενες μέρες, για να συντηρήσουν το κλίμα, θα αρχίσουν και εκεί να κάνουν τα ντου και να μεταφέρουν όλη την αντιπαράθεση σε όλο αυτό το πεδίο. Τώρα είναι άπειρα τα πράγματα, δυστυχώς θα τα δούμε τις επόμενες μέρες. Είναι φανερό το παιχνίδι πως παίζεται. Λοιπόν,

Και επειδή υπάρχουν και άλλα θέματα έτσι τα οποία σκάσανε ξαφνικά χθες, να πω λοιπόν για παράδειγμα, υπάρχουν αυτά. Βγήκε μία απόφαση χθες που ζήτησε ενός δικαστηρίου στη χώρα, ενός εισαγγελέα που ζητάει την αναβάθμιση της κατηγορίας για τον πρώην επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, του Δημήτρη Μελά, και για την διευθύντρια του οργανισμού, την κυρία Αθανασία Ρέπα. Αυτοί είχαν παραπεμφθεί για πλημέλημα. Ο εισαγγελέας λοιπόν ζητάει να παραπεμφθούν για κακούργημα, γιατί, τι λέει, αυτοί, παρά το γεγονός, τη συγκεκριμένη κύριοι λέω, παρά το γεγονός ότι παρέλαβαν μία έκθεση από την κυρία Τιχεροπούλου, γνωρίζετε την κυρία Τιχεροπούλου που ήταν, που κυνηγήθηκε, που μπας περιπτώσει πέρασε περιπέτειες η γυναίκα, από το 2020, όπου μιλούσε για καθαρά για ζητήματα ατασταλιών που είδε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι συγκεκριμένοι κύριοι την απέκρυψαν και δεν την έλαβαν υπόψη τους για να μπορέσουν να κινηθούν οι διαδικασίες. Πότε λοιπόν αυτό, το 2020. Θυμηθείτε επίσης πόσο προσπάθησαν λοιπόν να εξοραίσουν την κατάσταση όταν ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, βγήκε κάποια στιγμή περί χαρής και μας είπε ότι η κυρία Τιχεροπούλου έκανε έκθεση όπου απαλλάσσει όλους τους πάντες από αυτά που εμείς οι υπόλοιποι λέμε ότι έγιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την έκθεση αυτή λοιπόν δεν την είδαμε ποτέ, γιατί δεν τη δώσανε, αλλά αυτοί αποφάσισαν ότι τη διάβασαν, την είδαν και μας την εμφάνισαν λοιπόν αυτό. Και σήμερα βλέπουμε ότι με βάση αυτή την έκθεση ένας εισαγγελέας ζητάει την αναβάθμιση της κατηγορίας όλων αυτών των ανθρώπων. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία επίσης περάσανε στον ντούκου. Να πάμε λοιπόν και σε κάποια άλλα θέματα. Έγιναν κάποιες αποκαλύψεις. Για παράδειγμα, με το πώς διαχειρίζεται ή πώς θέλει η κυβέρνηση να διαχειριστεί την υπόθεση των υποκλοπών. Αποκάλυψε, εν πάση περιπτώσει, το Μέγκα νομίζω, ότι ο κύριος Φλωρίδης και η Συναυτό ετοιμάζουν ευνοϊκή ρύθμιση για την υπόθεση της απαλλαγής του Ντίλιαν, του Ταλ Ντίλιαν, του επικεφαλής της Συντελέξα τότε, του ιδιώτη.

Ότι ρε παιδιά, για να λέμε όλα, αυτούνου που παρακολουθούσε από μόνος του ας πούμε τους πάντες και ο οποίος έφαγε 126 χρόνια φυλακή, τα 8 χρόνια εκτιταία. Ετοιμάζεται λοιπόν, γιατί η υπόθεση αυτή στις αρχές Δεκεμβρίου πάει στο εφετείο και εκεί θέλουν να βρουν ένα τρόπο για να μην μπει φυλακή, γιατί ο Ντίλαν κρατάει προφανώς κάποια στοιχεία στα χέρια του που δεν θέλει η κυβέρνηση να τα βγάλει. Το περίεργο στην υπόθεση όμως είναι ότι αυτοί που έκαναν τη διαρροή μας είπαν ότι ακριβώς για αυτή την προωθούμενη ρύθμιση, την οποία γνώρισαν, έμαθαν και κάποιοι άλλοι, υπήρξαν αντιδράσεις εσωκομματικές, εσωκυβερνητικές, και μας είπαν για παράδειγμα ότι ο κύριος Δένδιας δεν συμφωνεί με αυτή την ιστορία και ο κύριος Γεραπετρίτης για παράδειγμα. Οι ίδιοι που έκαναν τη διαρροή μας είπαν και ποιοι ήταν αυτοί που αντιδρούσαν. Λοιπόν, σε όλα αυτά η κυβέρνηση κουβέντα. Όλα αυτά λοιπόν γίνονται. Θα ασχοληθούμε λοιπόν και με αυτά, γιατί όσο και να θέλουν δεν μπορούν να τα κρύψουν. Η πραγματικότητα είναι αμήλικτη. Πάμε λοιπόν και σε κάτι άλλο ακόμα που έχει σχέση και που βγήκε όλες αυτές τις μέρες. Βλέπετε τον τιτάνιο αγώνα που κάνει η κυβέρνηση για να αποτρέψει τον Αντώνη Σαμαρά από την κάθοδό του στις εκλογές και πώς προσπαθεί να μειώσει ή να αδρανοποιήσει τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή. Βγήκε χθες, και δεν είναι τυχαίο, ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Γνωρίζουμε όλη τη σχέση που έχει και που είχε με τον Αντώνη Σαμαρά και πριν, όταν έκανε ο Αντώνη Σαμαρά στο δικό του κόμμα, εκεί ήταν ο Νικήτας. Και κάλεσε λοιπόν αφενός τον Αντώνη Σαμαρά να μην προχωρήσει σε αυτό το απενονοημένο, όπως το είπε, διάβημα, και για να προστατεύσει τον εαυτό του και την παράταξη ο Σαμαράς, και ότι θα κάνει ζημιά αν κάνει κάτι τέτοιο στον εαυτό του και στην ιστεροφημία του, και αποφάνθηκε. Α, είδατε τώρα, γι' αυτό σας λέω δεν είχα ανησυχία. Τώρα βλέπω ότι βγήκε ήδη και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλίμονο. Αν δεν έβγαινε ο Άδωνης Γεωργιάδης να τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, είναι το ψωμοτήρι του. Εκεί να δείτε τι κονσερβοκούτια θα ακούσουμε και τι όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι, για να επανέλθουμε, ότι ζήτησε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης από τον... και από τον πρώην πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμανλή, να μην αναμειχθεί σε αυτή την υπόθεση και να φροντίσει να σταθεί δίπλα στην ομιμότητα της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα του, και στην ψυχή αυτού του κόμματος. Και ότι εκτίμησε ότι ο Κώστας Καραμανλής δεν θα βλάψει τη Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ το πράγμα έχει πάει σε άλλα επίπεδα και αυτά προσπαθούν τώρα να τα μπετονάρουν με αφορμή ένα γεγονός που τους ήρθε, λέω, χάρη κάποιων ηλιθίων, γιατί δεν θέλω να τους πω μόνο εγκληματίες, και ηλίθιους θέλω να τους πω, τους ήρθε λουκούμι για να το αντιμετωπίσουν.

0: Λοιπόν, από ό,τι προλάβαμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο με το ένα αυτή, γιατί είμαστε και τον Άδων Γεωργιάδη στην ΕΡΤ νομίζω είναι, ναι. Έκανε, χαιρέτησε, ξεκίνησε όπως ξέρετε πάντα, αυτοί ξεκινούν ήπια, ήρεμα στην αρχή πριν μπουν. Χαιρέτησε λοιπόν όλα τα κόμματα ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί καταδίκασαν αυτό το τραγικό περιστατικό, πλην της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία δεν έβγαλε ούτε καν ανακοίνωσε, και τον εξέπληξε με τον τρόπο, το είπε ο ίδιος, τον εξέπληξε ας πούμε η προσωπική στήριξη και ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κύριος Τσίπρας, γιατί σας λέω, είναι η προβιά, δεν αλλάζει, είναι εύκολο πράγμα, μπέι. Γιατί ο κύριος Τσίπρας λέει υπέθαλπε τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση, αλλά του κάνει εντύπωση ότι έβγαλε έστω και νύσχτα τη στιγμή, έβγαλε ανακοίνωση. Παιδιά, δεν παίζονται οι άνθρωποι, είναι, δεν μπορεί να τους ακολουθήσεις λοιπόν όλους αυτούς σε αυτή τη λογική. Είναι σε παράκρουση και σε εθνικιστική και αντιαριστερή έξαρση. Είναι εκεί πέρα στημένη η λογική τους. Η λογική τους λοιπόν είναι ότι για ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία φταίει η αριστερά. Η όποια αριστερά. Προφανώς δεν γνωρίζουν ούτε καν ιστορίες αυτοί. Ούτε ιστορία δεν γνωρίζει, ή τουλάχιστον το είπα καθαρά. Όταν τη μαθαίνεις την ιστορία από τους ιστοριοδίφες τύπου Πλεύρη, Καρατζαφέρη και όλων αυτών, να μην πάμε παλιότερα ας πούμε, Γεωργαλά και όλα τα σταγονίδια της Χούντας, και θητεύεις ας πούμε στα κρυφά σχολιά της ομάδας αλήθειας, δεν γίνεται παιδιά. Δεν γίνεται. Εδώ έχουν κάνει λάθος πολύ μεγαλύτεροι. Και βεβαίως ο κύριος Άδωνης είπε ότι δεν πείθομαι βέβαια ότι έχει αλλάξει ο κύριος Τσίπρας. Έτσι, για να μην έχετε καμία αμφιβολία. Θα το εργαλειοποιούν και λοιπά. Δεν γίνεται. Πρέπει να το πάρουν στα σοβαρά οι πάντες. Δεν μπορεί να τα αντιμετωπίζεις τέτοια φαινόμενα, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Και όλα αυτά εξαιτίας 2-5 ηλίθιων κολόπεδων, να το πω έτσι, για να μιλήσω, και φτιάξανε ολόκληρη θεωρία ιδεολογικής αντιπαράθεσης πάνω σε κάτι που έκαναν 2 ανεγκέφαλα 3, 5, δεν ξέρω πόσα είναι αυτά τα ανεγκέφαλα, και τα οποία εν πάση περιπτώσει τα έχουμε δει και πώς λειτουργούν ακόμα και σε οργανωμένες κοινωνικές διαδηλώσεις, όπου γνωρίζουν από πριν και από την αστυνομία και από όλους αυτούς τους μηχανισμούς που θα χτυπήσουν, και ανάλογα με το πώς τους βολεύει μια διαδήλωση όταν θέλουν να τη διαλύσουν, γιατί αποκτά έτσι εικόνα μεγάλης επιβλητικής διαδήλωσης, αφήνουν αυτά τα παλικάρια, ενώ τα ξέρουν, τα έχουν γύρω γύρω, τα πηγαίνουν με τα ΜΑΤ δίπλα τους ας πούμε, να πετάξουν τις Μολότοφ, να κάνουν, τα γνωρίζουν όλα και τα αφήνουν, γιατί όποτε τους βολεύουν, όποτε δεν τους βολεύουν, δεν βγάζουν κύχα αυτά τα παιδιά, δεν εμφανίζονται καν. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν του κράτους, το οποίο εν πάση περιπτώσει θέλουν να μας δείξουν ότι τάχατες κάποιοι το χτίσανε. Σε τελική ανάλυση ρε παιδιά, ένα κράτος το οποίο εδραιώθηκε στην Ελλάδα μετά τον εμφύλιο πόλεμο και είναι καθαρά δεξιό κράτος, με όλα αυτά που συνέβησαν, είναι δικό σας δημιούργημα σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και για την αντίδραση που ενδεχομένως κάποιες φορές προκαλείται ή προκλήθηκε από κάποιες ομάδες. Δικό σας είναι το δημιούργημα του κράτους. Εσείς την επιβάλλατε την ιστορία, εσείς τη γράψατε, εσείς αποφασίσατε για τα κοινωνικά φρονήματα, εσείς φέρατε ας πούμε τα ξερονήσια και τα μακρονήσια, εσείς φυλακίζατε τους αριστερούς με όλες τις ευκαιρίες, εσείς. Τώρα τι ζητάτε, τα ρέστα? Εσείς λοιπόν το κάνατε αυτό το κράτος. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα, πάμε στο ένθετο υγείας με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.
1: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom. Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Γνωστοί και ανεπιθύμητοι επισκέπτες του δέρματός μας το καλοκαίρι είναι τα κουνούπια, το τσίπημα των οποίων μπορεί να προκαλέσουν πολλές δερματολογικές αντιδράσεις και όχι μόνο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μελέτη, αναπληρωτή καθηγητή ιατρικής βιοπαθολογίας μικροβιολογίας και επιστημονικά υπεύθυνο του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς Αρμποϊών και Μοραγικών Πυρετών. Κύριε Μελέτη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
2: Όλοι μας, λίγο πολύ, έχουμε γίνει θύματα μέσα εισαγωγικά του τσιμπήματος των κουνουπιών. Άλλοτε με ήπιες τοπικές αντιδράσεις, άλλοτε πάλι με πιο επώδυνες επιπλοκές. Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι συνηθέστερες απλές τοπικές αντιδράσεις που προκαλεί το τσίμπημα των κουνουπιών.
3: Κοιτάξτε, οι απλές αντιδράσεις είναι αλλεργικές αντιδράσεις, οι οποίες εντάξει δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα. Πιο πολύ μας απασχολούν διάφοροι μικροοργανισμοί και διάφοροι υγιεί που μεταδίδονται με τα κουνούπια.
2: Κάποια είδη κουνουπιών μπορεί να είναι φορείς λοιμόξεων, τις οποίες μπορεί να μεταδώσουν στα άτομα με τα οποία έρχονται σε επαφή. Και θα ήθελα να μάθω ποιες οι συνηθέστερες λοιμόξεις που μπορεί να προκληθούν. Και τα κουνούπια αυτά υπάρχουν και στη χώρα μας, κύριε Μελέτη.
3: Κοιτάξτε να δείτε, γενικά υπάρχουν πάρα πολλά είδη κουνουπιών. Στη χώρα μας υπολογίζουμε ότι έχουμε περίπου 60 διαφορετικά είδη. Δεν επιλέγουν όλα να τσιμπήσουν τον άνθρωπο και δεν είναι όλα επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Αυτά που μας απασχολούν ιδιαίτερα στην ιατρική είναι τα κουνούπια του γένους ανώφελες, τα οποία μπορούν να μεταδώσουν την ελονοσία, αν και ελονοσία πλέον δεν έχουμε στην Ελλάδα. Έχουμε τα κουνούπια του είδους Pulex TPNs που μεταδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυτός μας απασχολεί γιατί τον έχουμε στη χώρα μας. Και υπάρχουν και τα κουνούπια του γένους Aedes. Εδώ έχουμε το είδος Aedes albopictus. Είναι το λεγόμενο κουνούπι τίγρης, το οποίο έχει εγκατασταθεί στη χώρα μας εδώ και περίπου μία εικοσαετία. Και μπορεί να γίνει δευτερεύον διαβιβαστή για σημαντικούς ιούς, όπως είναι ο ιός του δάγκιου πυρετού, ο ιός Ζίκα και ο ιός της κουνγκούνια. Και μας απασχολεί γενικά και το κουνούπι Aedes aegypti, το οποίο αν και δεν το έχουμε μέχρι στιγμής στη χώρα μας, είμαστε σε επιφυλακή ώστε να μην εγκατασταθεί, διότι αυτό έχει τη δυνατότητα να μεταδίδει ως πρωτεύων τώρα διαβιβαστής τους ιούς που το αναφέραμε, αυτούς τους τροπικούς ιούς, δηλαδή τον ιό του δάγκιου πυρετού, τον ιό Ζίκα και τον ιό τσικουνγκούνια. Και μάλιστα υπήρξαν το περασμένο καλοκαίρι περιστατικά από τέτοιους ιούς σε χώρες πολύ κοντά μας, όπως είναι η Ιταλία και η Γαλλία. Για τον λόγο αυτό είμαστε σε επιφυλακή έτσι ώστε να μην έχουμε ανάλογα περιστατικά και στην Ελλάδα.
2: Και ποια είναι τα συμπτώματα αυτών των λοιμόξεων που μπορούν να προκαλέσουν αυτά τα συγκεκριμένα κουνούπια, κύριε Μελέτη?
3: Ναι, κοιτάξτε, καταρχήν τώρα να μιλήσουμε αρχικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τον οποίο τον έχουμε στη χώρα μας. Τον έχουμε από το 2010 και κάθε χρόνο τους καλοκαιρινούς και φθινοπορικούς μήνες καταγράφονται περιστατικά. Λοιπόν, τώρα αυτός ο ιός, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να προσβάλλει ένα μεγάλο αριθμό ατόμων, αλλά το 80% αυτών δεν θα καταλάβει τίποτα. Θα είναι τελείως ασυμπτωματικές δηλαδή αυτές οι λοιμόξεις. Ένα 20% όμως θα εμφανίσουν κάποια ήπιας μορφής νόσο που μπορεί να μοιάζει με γρήπη. Άρα μπορεί να εμφανίσουν πυρετό, πονοκέφαλο, αδυναμία, εξάρτηση, μπορεί να έχουν πόνους, εμείς και αρρώσεις, μπορεί να έχουν γαστρεντερικά συμπτώματα, μπορεί να έχουν και κάποιο πιθανό δερματικό εξάνθημα. Τώρα και αυτοί μπορούμε να πούμε ότι εντάξει, δεν μας απασχολούν πάρα πολύ, γιατί σας είπα τα συμπτώματα είναι ήπια. Υπάρχει όμως ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων, λιγότερο ίσως και από 1%, το οποίο θα εμφανίσει νευροεισβολική νόσο. Δηλαδή θα κάνει εγκεφαλίτιδα, θα κάνει μηνυκίτιδα και ενδεχομένως μπορεί να πάει σε παράλυση και σε κόμμα και τελικά σε θάνατο. Για αυτούς λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ έντονη επιτήρηση στη χώρα μας, έτσι ώστε να προστατευτούν. Τώρα, υπάρχουν και παράγοντες κινδύνου για το αν θα πάει κανείς σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση. Είναι καταρχήν η μεγάλη ηλικία, είναι οι ανοσοκατεσταλμένοι και οι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, για παράδειγμα η νεφρική ανεπάρκεια. Τώρα, η άλλη που σας ανέφερα, είπαμε ότι δεν είναι, προσέξτε, δεν θέλω να ανησυχήσω τον κόσμο, δεν είναι παρόντες αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Απλά θα θέλαμε να μην έρθουν στη χώρα μας. Μιλάμε για τον δάκρυο πυρετό, ο οποίος αρχικά μπορεί να κάνει έναν ακραίο στενοτικό πόνο στους μυς και τις αρθρώσεις, πόνο πίσω από τα μάτια, μπορεί να δώσει ναυτία και έμετο, αλλά σε κάποια λίγα περιστατικά, ειδικά στις περιοχές που ενδυμεί αυτός ο ιός, έχουμε και την εξέλιξη σε δάγκιο αιμορραγικό πυρετό με εσωτερικές αιμορραγίες, σοκ και θάνατο. Μιλάμε έτσι για πολύ, πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ο ιός τσικουνγκούνια είναι ένας άλλος τροπικός ιός. Αυτός μπορεί να εμφανιστεί εθνητίως με πυρετό και εξάνθημα. Και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί να δώσει πολύ έντονο πόνο και πρίξιμο στις αρθρώσεις. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι να μην πάει σε χρονιότητα. Έτσι, αν χρονίσει δηλαδή, μπορεί για μήνες ή ακόμα και χρόνια να ταλαιπωρεί πάρα πολύ τον ασθενή με έντονους πόνους της αρθρώσης και να μην τον αφήνει πλέον και να περπατήσει ή να κινεί συγκεκριμένες αρθρώσεις. Αναφέραμε, συγγνώμη, και τον ιό Ζίκα, ο οποίος και αυτός είναι τροπικός ιός. Γενικά στους περισσότερους ανθρώπους δεν δίνει συμπτώματα. Μιλάμε για ένα 80% ασυμπτωματικών λοιμόξεων. Ένα υπόλοιπο 20% θα έχει κάποια ήπια συμπτώματα, όπως χαμηλό πυρετό, εξάνθημα και επιπαιδικίτιδα. Όμως εδώ ο μεγάλος κίνδυνος είναι για τις έγκυες γυναίκες. Γιατί αν μολυνθούν, ο ιός αυτός περνάει τον πλακούντα, αναπαράγεται στον πλακούντα και πάει και μολύνει τον εγκέφαλο του εμβρίου. Και εκεί καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Έχουμε εκεί, τέλος πάντων, που ενδυμεί ο ιός, μπορεί να υπάρξουν γεννήσεις με μικροκεφαλία, νοητική υστέρηση και μια θνητότητα γύρω στο 10%. Μιλάμε πάντα για τα μωρά που θα γεννηθούν από μολυσμένες μητέρες. Και κάτι άλλο χαρακτηριστικό για το συγκεκριμένο ιό είναι ότι, σε αντίθεση με όλους τους άλλους, αυτός μπορεί να μεταδοθεί και με σεξουαλική επαφή.
2: Ωστόσο, ακόμα στη χώρα μας δεν έχουμε τέτοια κρούσματα, έτσι είναι, κύριε Μελέτη?
3: Κοιτάξτε, όπως σας είπα, στη χώρα μας έχουμε κάθε χρόνο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Από τους υπόλοιπους τρεις ιούς που ανέφερα, δεν έχουμε κρούσματα, παρά μόνο από ταξιδιώτες. Εάν τύχει δηλαδή να πάει κάποιος σε ενδυμική περιοχή και κολλήσει, ή ενδεχομένως κάποιο μετανάστη. Αλλά όταν συμβαίνουν αυτά, είναι σποραδικά και γίνονται οι ανάλογες ενέργειες από τον ΕΟΔΗ, έτσι ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση. Επομένως, στη χώρα μας νομίζω ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλός για αυτούς τους τρεις ιούς.
2: Κύριε Μελέτη, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις τόσο χρήσιμες πληροφορίες που μου δώσατε σήμερα. Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Πέθανε η 70χρονη μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκάβματα και είχε διασωληνωθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε δήλωσή του με αφορμή τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, εξέφρασε τη θλίψη του και τα ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν καμία θέση σε μια δημοκρατία που οφείλει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Την ίδια ώρα, η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τον μπαράζ πριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με το υλικό από κάμερες ασφαλείας και εγκληματολογικά ευρήματα να τίθεται στο μικροσκόπιο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν ήδη συγκεντρωθεί εικόνες από δεκάδες κάμερες κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες. 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Ντεμπών, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην εφαρμογή του κρίσιμου συστήματος ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση σειρμών. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το 2026, η οποία καταγράφει τη χαμηλή πρόοδο της χώρας στον τομέα της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Η αποτίμηση της έκθεσης καταγράφει μια παρατεταμένη καθυστέρηση στην ολοποίηση κρίσιμων έργων ασφάλειας, με το σύστημα να παρεμένει ουσιαστικά ανεπαρκώς ανεπτυγμένο στο ελληνικό δίκτυο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες και τη λειτουργία του σιδηρόδρομου. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ώστε να διερευνηθεί πιθανή παραβίαση πολεοδομικών κανόνων και ενδεχόμενες αξιόπινες πράξεις. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, υπό στενή παρακολούθηση βρίσκεται η διπλανή πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης, η οποία δεν κατέρευσε αλλά έχει εκκαινωθεί προληπτικά έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημελιωδικείο Αθηνών 57 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2022, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκησης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος 3 ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για ψευδή εφεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Στάση εργασίας από τις 11 έως τις 3 στην Αττική και 24 ώρα απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας έχει προκηρύξει για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η Ομοσπονδία προχωρά στις κινητοποιήσεις με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ενώ στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο. 24 ώρια απεργία πραγματοποιούν αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας, όπως έχουν προαναγγείλει οι ναυτεργάτες, οι οποίοι θέτουν ζήτηματα ασφάλειας, κάνοντας λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, τα δρομολόγια από και προς τη Ραφίνα δεν θα εκτελούνται από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ιτυλοκαρνανίας, καθώς ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός μετά από πολύ ωραία επιχείρηση της πυροσβεστικής. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί σε δύσβατο σημείο, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για ώρες μέχρι τον απεγκλωβισμό τους. Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Τζέννη Ζαχαροπούλου, η οποία έχει αφήσει το στίγμα της στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου με σπουδαίους ρόλους. Στη διεθνή επικαιρότητα, Ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται σε ζητήματα εφαρμογής της προσωρινής συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί πριν από 2 εβδομάδες. Σύμφωνα με πηγές, οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, χωρίς να υπάρξει αναφορά σε πρόοδο για το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί σε επόμενη φάση. Οι διαμεσολαβητές από Κατάρ και Πακιστάν έκαναν λόγο για θετική πρόοδο, ενώ η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μετά τις τελετές για τον εκλεπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Την ίδια ώρα παραμένει ασαφές το καθεστώς στα στενά του Ορμούς, με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου ωστόσο να υποχωρούν λόγω προσδοκιών αποκλιμάκωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία.
0: Ο καιρός.
1: Κύμα ζέστης επικρατεί και σήμερα, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο ξανά στο Σωτήρη Καψόχα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε με την Νικολέτα Τσουραμάνη και το Χάρη Δάλα που προσπαθεί να βγάλει τις γραμμές μας, αλλά και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας στο κόκκινο 105 και 5. Από ό,τι βλέπω συνεχίζεται τα μηνύματα γύρω από την υπόθεση αυτή την οποία συζητάμε το προηγούμενο διάστημα. Η Έλενα θυμήθηκε με βάση τις επισημάνσεις και το παιχνίδι το παρακρατικό και τον θυμήθηκε τη δολοφονία του Άλντο Μόρο και τις φήμες και τους υπαινιγμούς για τη δράση μυστικών υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, τώρα εγώ απέφυγα όπως ξέρετε και δεν θέλω να μπω σε συνωμοσιολογικά φαινόμενα, γιατί δεν βγάζεις άκρη γύρω από αυτά. Και επειδή εν πάση περιπτώσει δεν μου φαίνεται ότι είναι και τόσο οργανωμένο παρακρατικό αυτό το σύστημα, δεν μου κάθεται από καμία πλευρά, και επιμένω στην εργαλειοποίηση και στο ρόλο που παίζουν κάποια πρόσωπα γύρω από αυτά, γι' αυτό δεν θα μπω στη συνωμοσιολογία. Κάντε λίγο υπομονή, όλοι θα το δούμε. Έτσι κι αλλιώς θεωρώ κάτι περισσότερο από βέβαιο ότι είναι στα ίχνη τους και δεν νομίζω δηλαδή ότι θα αργήσουν, ας πούμε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα θέματα που εν πάση περιπτώσει απασχολούν την κοινωνία. Έχουμε μαζί μας ένα καλό συνάδελφο και φίλο, το διευθυντή της εφημερίδας Εστία, το Μανώλη τον Κοτάκη, να συζητήσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας. Μανώλη, είσαι στη γραμμή? Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει, τα πράγματα δεν είναι τόσο καλώς καμωμένα και στη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, υπήρχε μια κοινοβουλευτική ομάδα που έγινε χθες, όπου για πρώτη φορά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έφεραν αντίρρηση στις προτάσεις του κυρίου Μητσοτάκη για τις εκλογές που έρχεται και για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να βάλει σε αυτές τους εκλογικούς καταλόγους κάποιους ανθρώπους που κινούνται στην περιφέρεια. Για πρώτη φορά πάντως υπήρχε. Τέλος πάντων, Μανώλη, είσαι στη γραμμή, έχουμε τον Μανώλη Κοτάκη.
1: Είμαι, Σωτήρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Όπως καταλαβαίνεις, φάγαμε όλο το χρόνο για αυτό το εγκληματικό, την απαράδεκτη αυτή πράξη, ας πούμε, αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλονίκη, και θέλω σίγουρα τα σχόλιά σου γι' αυτό, γιατί είχαμε σκοπό να συζητήσουμε πολύ περισσότερα, αλλά ας ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, είναι καιρός να υπάρξει ιδεολογική απομόνωση αυτού του φαινομένου από όλες τις πλευρές, γιατί το προηγούμενο διάστημα εγώ ανεβοκατεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, Σωτήρη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και όλα αυτά τα χρόνια πέραν τα καζάκια, τα καθιερωμένα εντός εισαγωγικών, στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών. Του Στράτου Σιμόπουλου, του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, του Κωνσταντιού Λέκα, της Έλληνας Ράπτη. Μπορεί να έχω ξεχάσει κάποιον, τουλάχιστον 4 ή 5.
0: Ναι.
1: Όταν κάθε φορά που έμπαιναν, παρατηρούσαμε ένα διπλό φαινόμενο. Το πρώτο είναι ότι η αστυνομία δεν συνέλαβε ποτέ αυτούς που τα έβαλαν, ενώ έπρεπε να έχουμε νεκρό για να κινητοποιηθεί η αστυνομία για να τους βρει. Και το δεύτερο, όλα αυτά γινόντουσαν μέσα σε ένα καθεστώς γενικής αδιαφορίας. Δηλαδή, γκαζάκια είναι, να το πω έτσι. Άρα δεν υπήρχε μια ομόθυμη, ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, καταδίκη με ένταση. Το γεγονός ότι φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι το καλύτερο δυνατό, αλλά τουλάχιστον ως αποτελέσει αυτό αφορμή, γιατί το λέω αυτό γιατί είδα τοποθετήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, πρωθυπουργού, αρχηγών, για να ιδεολογηθεί, για να απομονωθεί ιδεολογικά εντελώς πια αυτό το φαινόμενο, το οποίο από ό,τι φαίνεται προέρχεται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και δεν έχει την κλασική μορφή της οργανωμένης τρομοκρατίας όπως ήταν παλαιότερα τις 17 Νοέμβρη, αν κρίνω από αυτά που είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Χρυσοχοίδης. Mm.
0: Πάντως, Μανώλη, τουλάχιστον εμείς που παρακολουθούμε και ζήσαμε και ως δημοσιογράφοι εννοώ ζήσαμε και γράψαμε για αυτά τα φαινόμενα, είναι γεγονός ότι η ιδεολογικοποίηση της τρομοκρατίας, η καταλυτική στιγμή για να το πιάσουμε από εκεί, ήταν τη στιγμή πρωτίστως όταν σκοτώθηκε ο Μπακογιάννης και κυρίως εκεί που τελείωσε όλη αυτή η ιστορία ήταν με το θάνατο του Αξαρλιάν. Εκεί είπανε φτάνει πια όλα τα κόμματα, εννοώ τα κόμματα τα οποία κινούνται πια, ακόμα και κάποιοι που βλέπανε με κάποιο μάτι. Εκεί γίνανε πράγματα. Τώρα σήμερα δεν είναι, να το πω υπερβολικό, άκουγα τον κύριο Κυρανάκη χθες να έχει όλη αυτή την εργαλειοποίηση, τη διχαστική ομιλία τοποθέτηση ότι για όλα αυτά πίσω βρίσκεται η αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή είναι λίγο, δεν είναι.
1: Κύριε Σάρη, πρέπει καταρχάς όλοι να κάνουν την αυτοκριτική τους και για το χθες και για το σήμερα. Για το χθες πράγματι ήταν οριακές οι στιγμές που μου είπες, αλλά ουσιαστικά το σήμα για τη σύλληψη το έδωσε το γεγονός πρώτον ότι της τότε τρομοκρατίας, ότι είχαμε Ολυμπιακούς και ότι δολοφονήθηκε ο Σόντερς στην Κηφισίας και κινητοποιήθηκαν για αγγλικές μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, ο νόμος για την τρομοκρατία τότε ψηφίστηκε από επιπασόκ, ψηφίστηκε από 5 βουλευτές, εκ των οποίων οι 4 ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι οι άλλοι είχαν πετάξει, είχαν φύγει, ήταν εκτός κοινοβουλίου. Το λέω αυτό ότι πρέπει κάποια στιγμή να κάνει την κριτική της η αριστερά, τμήμα της παλαιάς αριστεράς, γιατί αυτό που κάνει ο Τσίπρας τώρα προσπαθεί είναι ουσιαστικά να πετάξει από πάνω το αυτό το οποίο εκπροσωπούσε τα προηγούμενα χρόνια. Τμήμα της παλαιάς αριστεράς, το βλέπουμε συμπάθεια. Δεν χρειάζεται τώρα να πάμε πίσω. Αλλά από εκεί και πέρα στο σήμερα, για να τοποθετηθώ και για το σήμερα, εγώ είπα και χτες ότι δεν πρέπει, το είπα πριν γίνουν επώνυμες τοποθετήσεις, χθες το πρωί στην Αθεμπορική, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν θα πρέπει αυτό το γεγονός να αποτελέσει αφορμή για να πάμε σε εκλογές φόβου και παλαιών διαχωριστικών γραμμών, όταν οι πολιτικοί αρχηγοί συντάσσονται πια κατά της τρομοκρατίας ομοθήμως. Είδα και εγώ τις δηλώσεις όπου περίπου εμφανίστηκαν πολιτικοί αρχηγοί ως ηθική αυτούργη, επειδή επέλεξαν ένα όνομα κόμματος. Αυτό είναι λάθος. Και θα πω και κάτι παραπάνω. Να μην πάμε σε τέτοιες εκλογές, γιατί έχω την εντύπωση, αγαπητέ Σωτήρη, ότι αυτά είναι η εισαγωγή, το pre-game show εκλογών φόβου, οι οποίες όμως εξυπηρετούν και τους δύο βασικούς παίχτες, καθώς εκτιμούν ότι έτσι θα συσπηρωθούν δυνάμεις γύρω τους. Δηλαδή, η εντύπωσή μου είναι ότι θα έρθει η στιγμή που επειδή θεωρεί η Νέα Δημοκρατία ότι την εξυπηρετεί να έχει αντίπαλο τον κύριο Τσίπρα, που θα αξιοποιηθούν και δημοσκοπήσεις που θα γράφουν το 2 μπροστά από το ποσοστό του κύριου Τσίπρα, για να συσπηρώσει τους απογοητευμένους νεοδημοκράτες. Ό,τι ζούμε τώρα με το γεγονός της Θεσσαλονίκης, το οποίο αυτονοήτως καταδικάζουμε, έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
1: Ό,τι ζούμε τώρα είναι τα προϊόντα μιας μάχης που έρχεται από το χτες. Εμείς τις Θηρικάδες ζήσαμε το 85 μάχες αντίστοιχες, όχι ανάλογες, φωτός και σκότους, τις οποίες δεν έχει ανάγκη η χώρα, αν είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που θεωρεί ότι έχει γυρίσει σελίδα στον 21ο αιώνα. Υπό αυτήν την έννοια, εμένα αυτά τα οποία σε αυτά τα οποία επενδύουν διάφοροι με βρίσκουν και κάθεται αντίθετο, αλλά και παγερά αδιάφορο, τη στιγμή που κρίνονται τεράστια θέματα της χώρας αυτή τη στιγμή. Χθες βγήκε η Κάλλας και ουσιαστικά αθώωσε τον Ατήλα, η Κάγια Κάλλας.
0: Ναι.
1: Έχουμε τα μεθαύριο, παίρνουν οι Τούρκοι τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ. Το αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει επιχειρησιακά για την Ελλάδα αυτό? Την ώρα λοιπόν που η Ελλάδα χρειάζεται στα ελάχιστα αντίσταση και ενότητα, να επενδύουν και από τις δύο πλευρές, πολλές φορές πολιτικά, στο διχασμό για να συσπηρωθούν ακροατήρια. Δεν βγαίνει έτσι. Γιατί την επομένη των εκλογών, όποιος θα κάνει αυτά, είτε από τη μία πλευρά είναι, είτε από την άλλη πλευρά είναι, θα το βρει μπροστά του, αγαπητέ Σωτήρη.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, εκτιμάς ότι με αυτή τη λογική και με αυτό το διχαστικό λόγο θα πάμε και στις εκλογές, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Το φοβάμαι. Το λέω αυτό γιατί, καταρχάς, το επισημαίνω και στο σημερινό σημείωμά μου, η κυβέρνηση χθες είχε δύο γραμμές. Ακούστηκαν οι φωνές. Πρώτος μίλησε ο Πρωθυπουργός, μίλησε για Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Μετά ακολούθησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι μίλησε ότι έχουν ευθύνη ως ηθική αυτούργη όσοι να παράγουν ρητορική μίσους. Μπήκαμε αμέσως δηλαδή στο χορό για το ποιος, ας πούμε, εμπνέει τους τύπους που βάζουν τα καζάκια. Το βράδυ ακούσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μιλάει για αποσταθεροποίηση του δημοκρατικού πολιτεύματος από τη μία πλευρά. Και από την άλλη ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, δεν ήταν σε αυτούς τους τόνους. Μίλησε για ανόητους και αμετανόητους που δεν ξέρουν τι σημαίνει να βάζεις γκαζάκι και ποιες είναι οι επιπτώσεις από μια τρομοκρατική ενέργεια. Ήταν εντελώς, επίσης στην αρχή η κυβέρνηση προσπάθησε να συνδέσει τα γκαζάκια με τα γεγονότα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας,
0: ναι,
1: και τα πολιτικά. Αυτό ο αρμόδιος υπουργός δεν το έκανε. Και μετά αργότερα το βράδυ άρχισαν να συνδέουν, που αυτό μπορεί και να είναι ακριβές, τις καταλήψεις που σταμάτησαν μέσα στο Αριστοτέλειο με τις δολοφονικές επιθέσεις. Βλέπετε ότι αν παρατηρήσεις προσεκτικά στο ρεπορτάζ, βλέπεις τις αποχρώσεις που υπάρχουν. Και σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω, να μην ρίξουμε νερό στο μήλο κάποιον που αυτή τη στιγμή καιροφυλαχτούν. Δηλαδή, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Είμαστε πάρα πολύ αμέριμνοι, όσοι συνήθως είμαστε αμέριμνοι, αλλά συμβαίνουν τόσα πράγματα γύρω μας που αν δούμε από απόσταση τα πράγματα θα καταλάβουμε ότι η συγκλονιστική αυτή ιστορία της Θεσσαλονίκης που ήρθε ως επισφράγισμα όσων έγινε και στο Αριστοτέλειο πριν από ένα μήνα. Ουσιαστικά είναι μια πρώτη τάξη ως αφορμή για σύνταξη και για υπευθυνότητα. Και όχι για να εξυπηρετηθούν εκλογική σκοπή του ενός ή του άλλου.
0: Εκτιμάς, Μανώλη μου, ότι μετά από αυτό το γεγονός και τον τρόπο τον οποίο χειρίζονται από εδώ και από εκεί, δεν θέλω να πω ποιος περισσότερο ή λιγότερο, μπορεί να είναι αιτία για να ανακοπούν κινήσεις, π.χ. ο Σαμαράς μπορεί να βγει στο προσκήνιο μετά από όλα αυτά ή μπορεί να αναθεωρήσει, ας πούμε.
1: Δεν νομίζω ότι συνδέονται. Νομίζω ότι ουσιαστικά οι βασικές κινήσεις της Κακέρα από όλους τους παίχτες έχουν γίνει ή θα γίνουν. Δεν νομίζω ότι επηρεάζει σε κάτι αυτό.
0: Αλλά δεν θα παίξει ρόλο, λέτε, σε αυτό το πράγμα, ε?
1: Δεν νομίζω.
0: Η Νέα Δημοκρατία από αυτή την ιστορία... είδα χθες αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα όπου υπήρχαν διάφορες αμφισβητήσεις τοποθετεί και του ίδιου του Πρωθυπουργού για το τρόπο που θέλει, αυτό που έλεγα πριν, να χειριστεί τους περιφερειάρχες ή ανθρώπους τοπικών κοινωνιών. Κρατάω το γεγονός ότι για πρώτη φορά είπανε όχι στον Πρωθυπουργό. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε συναντήσει αυτό.
1: Όταν πρόκειται για την έδρα, βεβαίως.
0: Κατάλαβα. Δεν είναι.
1: Κοίταξε, τώρα για να μπούμε στα παπούτσια των βουλευτών. Έχεις μια κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία όλα αυτά τα χρόνια, καλός ή κακός, εγώ λέω σε περιπτώσεις άλλες κακός, αλλά εν πάση περιπτώσει αγώγιστα στηρίζει τις επιλογές του Πρωθυπουργού, ακόμα και σε δύσκολα θέματα. Και κάποια στιγμή, λοιπόν, λίγο πριν τις εκλογές, έρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα αυτή και ακούει ότι ο αντιπεριφερειάρχης Στάδε δίνει ΑΒΓΔΕΛΤΑ, θα είναι υποψήφιος, ο οποίος έχει μηχανισμό κρατικό στα χέρια του όλο αυτό το διάστημα και μπορεί και να το ήξερε. Υπάρχει ουσιαστικά μια ανισότητα σε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό υπάρχει και αυτού του είδους η αντίδραση. Υποτίθεται γι' αυτό είχαν βάλει τα συμβίβαστα για τους περιφερειάρχες να μην παρετούνται και γίνονται βουλευτές. ξαφνικά και να εξαντλούν τη θητεία τους. Πράγμα το οποίο έχει τηρηθεί παραδόξως και δεν έχει τροποποιηθεί ο νόμος. Αλλά για τους αντιπεριφερειάρχες δεν υπάρχει από όσο αντιλαμβάνομαι τέτοιου είδους ασυμβίβαστο. Οπότε τελευταία στιγμή τώρα κατεβαίνουν αντιπεριφερειάρχες επειδή έχουν ανάγκη από νέα πρόσωπα για τη συσπήρωση και πάνε να πάρουν τις θέσεις των βουλευτών. Αυτό είναι λογικό λοιπόν με αυτούς τους όρους να υπάρχουν αντιδράσεις. Αλλά θα περίμενα και πολιτικές αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και σε άλλα θέματα εκτός από τα ζητήματα της εκλογιμότητας.
0: Μάλιστα. Μανώλη μου, για άλλο σκοπό ήθελα να μιλήσουμε, για τα εθνικά θέματα και για όλα τα οποία τα ξέρεις καλά, αλλά μας πήγε αλλού η
1: εφεντής. Μα τώρα κοίταξε, τώρα καλά το λες για άλλο σκοπό, αλλά βλέπεις τώρα γίνεται ο κακός χαμός.
0: Ναι.
1: Και με τις δηλώσεις του κύριου Μπίστη, που είπε ότι είναι μονομερής ενέργεια το καλώδιο.
0: Ναι, είναι πολλά, αυτό ήθελα πολύ για αυτά να συζητήσω.
1: Και από άλλον που πρόσφατα σύμβολο του κύριου Τσίπρα βγήκε και στην Καθημερινή και μας είπε ότι και τι κακό έχει φιλανδοποίηση. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές, λυπάμαι που το λέω αυτό, που βλέπει κανείς ότι υπάρχει σύμπτωση με την κυβέρνηση σε θέματα, αλλά όχι στη σωστή κατεύθυνση για τα εθνικά θέματα.
0: Επειδή θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες,
1: θα τα ξαναπούμε
0: πάλι. Ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε και χάρηκα που τα είπαμε, Μανώλη μου. Ευχαριστώ.
1: Εγώ, Σωτήρη, μεγάλη χαρά που πάντα να μιλάμε.
2: Στο κόκκινο. Εν καρδία, στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εν καρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε, κόψαμε ένα ωραίο κομματάκι. Έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο σήμερα, φίλο μας, τον πρώην αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στέλεχος ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς, τον Παναγιώτη Ρήγα. Καλώς ήρθατε, κύριε Ρήγα, στο στούντιο.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές και κύριε Καψόχα, στο αγαπημένο μου ραδιόφωνο. Τι να κάνω, δηλαδή είναι αυτό το, δεν θα έλεγα παιδί μου, γιατί άλλος το αίσθησε και άλλος το οραματίστηκε, αλλά το αγάπησα, το έζησα όλα τα χρόνια και το προσπάθησα να το βοηθήσω και την περίοδο που ήμουν γραμματέας.
0: Ελπίζουμε να συνεχίσει.
1: Θα συνεχίσουμε.
0: Η φωνή αυτή να ακούγεται. Καθώς,
1: θα συνεχίσουμε.
0: Πάμε λοιπόν σε, επειδή έχει κατακλειστεί όπως καταλαβαίνετε από μηνύματα για όλη αυτή την υπόθεση, ας πούμε, της δολοφονίας, της άθλιας αυτής δολοφονίας που έγινε στη Θεσσαλονίκη, και βεβαίως κάποιοι άνθρωποι εδώ, ας πούμε, ένα ερώτημα έτσι μεταφέρω, μια ακροάτρια που λέει δεν άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει να τιμωρηθεί παραδειγματικά όποιος σκότωσε 77 ψυχές στα Τέμπη, παρότι είχε προειδοποιηθεί η κυβέρνηση και όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, του δικαστικού λόγου που αναπτύχθηκαν με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός.
1: Κύριε Καψόχα, το καταλαβαίνω και την ακροατή σας. Αλήθεια είναι αυτό ότι πρέπει να βλέπουμε και τις άλλες πλευρές μέσα στην ελληνική κοινωνία και πώς βιώνει και, και τι έχει περάσει, εν πάση περιπτώσει, και ειδικά με το ατύχημα των Τεμπών, το δυστύχημα των Τεμπών. Κοιτάξτε όμως, είναι αλήθεια ότι αυτή η δολοφονική ενέργεια η οποία έγινε, και συλληπιτήρια στην οικογένεια της και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και προσωπικά στην οικογένεια από μεριάς μας, είναι καταδικαστέα πλήρως. Είναι εγκληματική ενέργεια. Κοιτάξτε, εδώ δεν υπάρχουν ιδεολογικές και προεκτάσεις και οτιδήποτε άλλο. Είναι εγκληματική ενέργεια. Οφείλει η κυβέρνηση να βρει άμεσα τους εγκληματίες οι οποίοι επέλεξαν να κάνουν αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να μαζέψει τον κύριο Κυρανάκη και το δικαστικό λόγο τον οποίο εκπέμπει αυτή τη στιγμή και παίζει, δεν είναι ότι έπαιξε με την Ελλάς και τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έπαιξε και άφησε υπονοούμενα για την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Αυτό έκανε.
0: Ναι,
1: λοιπόν, άρα λοιπόν να τον μαζέψει κανονικά, γιατί θα σας έλεγα ότι εμείς ποτέ δεν χρεώσαμε ευθέως ή δεν είπαμε ποτέ τίποτα. Όταν κάηκε το σπίτι της Μπέτης Κούφα και έγανε με Μολότοφ την περίοδο της συμφωνίας των Πρεσπών, και βεβαίως με αναγκάζουν να πω ότι ας μαζέψουν και αυτούς που κυκλοφορούσαν με τα τσιγκούρια και οι οποίοι μας λένε σήμερα ότι στα πανεπιστήμια πρέπει να υπάρχει νόμος και τάξη και οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, εμείς είμαστε ευθέως, καταδικάζουμε αυτή την ενέργεια, και να μην παίζουν με την αριστερά. Και να μην αφήνουν υπονοούμενα για την αριστερά αυτοί που έχουν χρεωθεί και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Άρα το πολιτικό σύστημα να είναι απέναντι σε αυτό και να μην παίζει τέτοια παιχνίδια. Νομίζω λοιπόν ότι το κλείνουμε αυτό το θέμα και θα πρότεινα η κυβέρνηση να δει και τα άλλα μεγάλα ζητήματα. Δεν το βάζω σε. Δεν προσπαθώ να κάνω καμιά. Να τα φέρω στην ίδια, αλλά απλώς να κοιτάξει όλα τα άλλα μεγάλα ζητήματα αυτή τη στιγμή, τα οποία από την ακρίβεια μέχρι όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και με τον αποκεπέ που έχουμε την αναβάθμιση της υπόθεσης αυτής, αλλά και και με το θέμα των Τεμπών, με όλα όσα θα δούμε τις επόμενες μέρες. Νομίζω λοιπόν ότι είμαστε καθαροί σε αυτή την λογική, κύριε Καψόχα.
0: Φοβάμαι όμως ότι δεν ξέρω, ότι με αυτό που έσκασε θα πάμε σε μια εκλογική, ας πεπτώσει, αντιπαράθεση, που μάλλον αυτό το θέμα θα το έχουν πολύ ψηλά στην ατζέντα και μπορεί και να σκεπάσει, πιθανότατα θα σκεπάσει πάρα πολλά θέματα. Αλλά αυτά τα

0: κάνει. Νομίζω ότι όλο το πολιτικό σύστημα έχει την ευθύνη από εδώ και πέρα να αναδείξει όλα αυτά τα ζητήματα. Εγώ δηλαδή δεν πρόκειται να μπω ξανά σε συζήτηση πέρα από τη σημερινή ημέρα. Να μπω όχι εδώ, στο σταθμό μας και στα τηλεοπτικά πάνελ σε αυτή τη τέτοιου είδους συζήτηση. Δεν θα επιτρέψω να καλυφθεί οτιδήποτε έχει να κάνει με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, η οποία είναι εγκληματική και άθλια.
1: Να πάμε λοιπόν σε ένα άλλο θέμα, επειδή έτσι κι αλλιώς ο χώρος και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αριστερά εν γέννη ήταν σε μια φάση αυτό το τελευταίο διάστημα ανασύνταξης, ανασυγκρότησης, όπως θέλετε πέστε το. Και νομίζω ότι στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξελίξεις οι οποίες, για παράδειγμα, έχουμε στις 11 του μήνα τη νέα Κεντρική Επιτροπή, η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχετε δει να αλλάζουν δεδομένα για να δημιουργηθεί αυτή η ανάγκη? Και μετά από αυτά τα οποία ακούσαμε, για παράδειγμα, την απόρριψη, να το πω έτσι εγώ, από τον κύριο Τσίπρα για τη σύμπραξη, όπως παλιότερα υποστηρίζατε και δικαίως, των προοδευτικών δυνάμεων που φαίνεται ότι δεν το έχει έτσι στο μυαλό του και το έχει κάπως αλλιώς.
0: Υπάρχουν δύο πλευρές. Η μία πλευρά είναι ότι η απόφαση, και τότε είμαι από αυτούς που διαφώνησα με αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και είμαι και από αυτούς που έχουν υπογράψει για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί είχαμε επιμείνει ότι είναι μια απόφαση η οποία δεν λειτουργεί όταν, και δεν έχει κανένα ειδικό βάρος όταν δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει συμφωνία, συνεννόηση με τον προοδευτικό δυνάμων και ειδικά εκείνη την περίοδο ό,τι αφορούσε με το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα. Άρα και μάλιστα οι δηλώσεις και του Προέδρου ότι δεν υπάρχει πλάν B, ή εν πάση περιπτώσει ότι πρέπει να στηριχθεί η Ελλάς, νομίζω εκ του αποτελέσματος αμέσως μετά τα επόμενα 24 ώρα φάνηκε ότι αυτό δεν έχει καμία και προοπτική, αλλά δεν έχει καμία αξία πια απόφαση αυτή της Κεντρικής Επιτροπής. Καμία αξία. Νομίζω ότι είναι καθαρή. Εγώ θέλω να είμαι και καθαρός. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια επιλογή. Την έκανε και θα σας έλεγα και έντοιμα. Δεν συμφωνώ απολύτως και θα εξηγήσω μετά, αλλά την έκανε έντοιμα. Παραιτήθηκε κιόλας και προχώρησε. Έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα και προχωράει. Το μόνο πρόβλημα που έχω, γιατί αυτό είναι δικαίωμα καθενός, όπως και δικαίωμα είναι να επιλέξει κάποιος να στηρίξει, να πάει προς τα εκεί, έντοιμα όμως και όχι με άλλους τρόπους. Το μόνο πρόβλημα που έχω εγώ είναι ότι στην αριστερά διαχρονικά δεν υπήρχε η αντίληψη ότι δεν κάνουμε συμμαχίες. Ξέρετε, προέρχομαι και από την κομμουνιστική αριστερά εγώ. Και ήταν και πιο δύσκολη αυτή. Και πάντα έκανε συμμαχίες και μέτωπα και μέσα στην τοπική αυτοδιοίκηση και παντού. Άρα λοιπόν αυτό ήταν μια αντίληψη την οποία την είχα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο συνασπισμός, γι' αυτό έγινε και η διάσπαση τότε, μεγάλη, γιατί θέλαμε να έχουμε προφητική διακυβέρνηση και μεγάλες συμμαχίες για την ανατροπή στην ελληνική κοινωνία πολλών πραγμάτων που εμείς πιστεύαμε. Έγινε πράξη, μια συγκυρία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το πολιτικό υποκείμενο. Συμμαχίες έκανε τότε, μεγάλες, με πάρα πολλές δυνάμεις της αριστεράς και της εξοπλιστικής αριστεράς, αλλά και της σοσιαλδημοκρατίας, και είχε την επιτυχία. Την απόλυτη και ήταν επικεφαλής, καμία αμφισβήτηση, και τον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά ξέρετε κάτι, όλα τα αποτελέσματα, υπάρχει ένα πολιτικό υποκείμενο πάντα. Δεν είναι μόνο το πρόσωπο που κουβαλάει αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, να σου το πω απλά, από 4-5% φτάσαμε 15, φτάσαμε 17, πήγαμε, γίναμε κυβέρνηση, πήραμε δύο εκλογές, υπήρχε το πολιτικό υποκείμενο. Μετά είμαστε αντιπολίτευση με 32, μετά με 17. Πολιτικό υποκείμενο και πρόσωπο. Και μετά με ένα άλλο πρόσωπο που προφανώς δεν είχε το αξιακό εκ του αποτελέσματος της αριστεράς, πήραμε 15,5%. Με άλλο πρόσωπο, έτσι, που δεν είχε και το αξιακό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρόσωπα και πολιτικό υποκείμενο δεν μπορούν να ξεχωριστούν αυτά. Και το καθένα μπορεί να παίξει το ρόλο του. Άρα λοιπόν αυτή, κατά τη γνώμη μου, η τοξικότητα η οποία βγαίνει και από πρόσωπα, δεν λέω από τον Αλέξη, λέω όμως από πρόσωπα. Ότι τα κόμματα είναι τοξικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δεν θέλουμε καμία συνεργασία, δεν υπάρχουν όμοιροι χώροι. Ότι δεν θα κάνουμε ούτε και θα πάμε, προχωρήσουμε. Αυτό το πήγε ο ίδιος ο Αλέξης. Θα προχωρήσουμε δεύτερες εκλογές να πάρουμε τις εκλογές. Δεν θέλουμε τίποτα να κάνουμε. Καμία συνεργασία. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι στην λογική της αριστεράς, τουλάχιστον δεν είναι και στη δική μου. Αυτό το πράγμα είναι άρα πολιτική διαφωνία. Έντοιμα, και αυτό είπα, είναι έντοιμες συστάσεις και είναι

0: Νομίζω καθαρές λύσεις σε αυτά τα πράγματα. Τώρα πάμε σε εμάς. Εδώ είναι. Λοιπόν, έχουμε μια δεδομένη στάση και έχουμε και μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, δεν πατάει πουθενά. Τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε ένα άλλο κόμμα. Μην το βλέπουμε αλακάρτ, ένα άλλο κόμμα. Τι πρέπει να κάνει, τι κάνει ένα κόμμα στη ζωή του και στην πολιτική του διαδρομή, συμμαχίες. Κατεβαίνει με συμμαχικό τρόπο σε εκλογές ή κατεβαίνει μόνο σε εκλογές. Αυτή είναι ο λόγος ύπαρξης ενός κόμματος. Το να μην κατέβω σε εκλογές και να λέω ότι θα ψηφίσω ένα άλλο κόμμα, δεν έχει καμία λογική αυτό το πράγμα. Ακυρώνεται εκ του αποτελέσματος η λειτουργία του κόμματος και η παρουσία του. Άρα μην λέει, συζητάμε ότι θα είμαστε σε λειτουργία, αλλά θα κάνουμε κάτι άλλο και δεν αναστέλλεται ή δεν. Εκ του αποτελέσματος θα γίνει αυτό. Και αυτό δεν έχει δικαίωμα να το κάνει κανένας. Γιατί δεν προβλέπεται ούτε από το πρόγραμμά του, ούτε από το καταστατικό του, ούτε από πουθενά. Άρα θα σας έλεγα λοιπόν ότι πρέπει να γίνει αλλαγή απόφασης. Εγώ είμαι από τους πρώτους που θα το πω και σήμερα, το είπα και χθες σε τηλεοπτικό κανάλι, δεν αφήσω τον Σοκράτη. Πρέπει να αλλάξει απόφαση όμως. Πρέπει να αλλάξει απόφαση, να φέρει άλλη απόφαση. Η οποία θα λέει προχωράει το κόμμα, να υποστηρίξει ως πρόεδρος του κόμματος το κόμμα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν οι δυνατότητες συμμαχιών. Δεν μπορεί να λέμε ότι προχωράμε γιατί, εν πάση περιπτώσει, θα υπάρξουν συμμαχία ή θα γίνει και τελικά να μην κατέβει σε εκλογές. Ή κάποιοι θέλουν να. Ακούω και τις τελευταίες ώρες, κάποιοι θέλουν να ψηφίσουν, παιδί μου, το Τσίπρα. Αλλά θέλουν να είναι στο κόμμα. Δηλαδή, αν βγω αύριο το πρωί και πω ότι εγώ θέλω να ψηφίσω Κουκουέ ή θέλω να ψηφίσω Βασόκ, μπορεί να είμαι στο κόμμα. Ερώτηση. Για να συνοηθούμε τώρα εδώ πέρα. Όχι, το λέω γιατί με αυτόν τον τρόπο θα χάσουμε και κάθε έννοια πολιτικού υποκειμένου και συλλογικότητας. Κάθε έννοια πολιτικού υποκειμένου και συλλογικότητας. Όχι, το λέω ειλικρινά γιατί. Και θα μπορούσα να το κάνω αύριο το πρωί, έτσι. Ειλικρινά σας μιλάω γιατί μου δίνει το δικαίωμα. Θα μου έδινε το δικαίωμα μια τέτοια λογική και αντίληψη. Αλλά εγώ υπηρετώ όλα τα χρόνια το κόμμα μου με το κατσαδικό του και ποτέ, εσείς ξέρετε ως δημοσιογράφος πολλά χρόνια, δεν έχω προσβάλει ποτέ το κόμμα μου δημόσια. Τη διαφωνία μου εσωτερικά. Με τον οποίο σήμερα όμως αυτή δεν είναι διαφωνία, γιατί μας συγκαλούν και όλα ότι δεν στηρίζουμε. Υπόθηκε από κάποιους. Εδώ δεν έχει να κάνει ότι έχεις μια διαφωνία μειοψηφίας-πλειοψηφίας. Είναι μια διαφωνία ριζική, όπου η διαφωνία αυτή εδράζεται σε μια απόφαση η οποία δεν υπάρχει. Εκ του αποτελέσματος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να μην ακυρωθεί και να μην ακυρώνεται και ο Σοκράτης ο Φάμελος μέσα, γιατί ακυρώνεται και ο ίδιος ο πρόεδρος μέσα από αυτή τη διαδικασία. Λέω λοιπόν και προτείνω ότι πρέπει να αλλάξει απόφαση. Αν δεν μπορεί να, δεν θέλουν ή δεν μπορεί κάποιος να αλλάξει αυτή την απόφαση ή δεν έχει την δυνατότητα ή τη σκέψη.
1: Η κεντρική επιτροπή.
0: Τη σκέψη, όχι. Η πρώτη δεν υπάρχει. Εγώ θα σας έλεγα κάτι, θα είμαι λίγο και πιο
1: υπερβατικό.
0: Θα έχω και μια μεγαλύτερη υπερβατικότητα. Θα έλεγα ότι αυτά δεν μπαίνουν σε αριθμούς. Δεν έχει να κάνει ότι έχουμε, θα σας θυμίσω κάτι, Στεπαλή. Δεν έχει να κάνει ότι έχουμε μια συμφωνία πολιτική συμμαχία που θέλουμε να κάνουμε και εγώ διαφωνώ. Και εγώ διαφωνώ με αυτή την πολιτική συμμαχία, δηλαδή είτε με τον Πασόκ, είτε με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Όπως κάναμε με τις. Θυμάστε, υπήρχαν διαφωνίες τότε με το ΣΥΡΙΖΑ, με τις συμμαχίες που γίνανε. Εδώ έχουμε να κάνουμε το αν θα κατέβει ακόμα σε εκλογές ή δεν θα κατέβει. Αυτό δεν δικαιούται να μπει σε ψηφορία. Σας είπα, ακυρώνεται από την πράξη. Η λειτουργία ενός κόμματος και η πορεία ενός κόμματος. Άρα δεν έχει δικαίωμα κανένας να βάλει. Άρα, τι σημαίνει αυτό.
1: Θεωρείται δηλαδή εκ των νόν ουκάνε.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Όποιος λοιπόν. Ναι, δεν μπορώ να ακούω ότι ξέρετε, θέλω να ψηφίσω άλλο κόμμα, αλλά θέλω να κρατάω θέλω να είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εντύμως, όποιος θέλει και θέλει να ψηφίσει άλλο κόμμα, φεύγει από το κόμμα αυτή τη στιγμή. Και να σας πω και κάτι άλλο, θέλω να το τιμήσω αυτό. Υπάρχει μέλος πολιτικής ομάδας, θα πω και το όνομα γιατί είναι δημόσια η τοποθέτησή του που έγινε. Είναι ο Γιώργος Μπαλάφας, ο οποίος παραιτήθηκε χθες και μέσα σε όλα τα οποία έγραψε, δεν έχει σημασία αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ στην σκέψη, στο σκεπτικό, έγραψε όμως ότι εγώ φεύγω γιατί έχω κάνει μια άλλη επιλογή προσωπική. Αντίληψης, δεν απαντάει αν θα πάει στην Ελλάδα, δεν λέω για να είμαι ακριβής. Λέω όμως ότι όποια απόφαση πρέπει να την πάρουν, οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που είναι, που θέλουν να μείνουν, που θέλουν να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και εντύμως πρέπει να και σέβομαι αυτές τις διαδικασίες. Είναι καθαρή, έντιμη άποψη αριστερού ανθρώπου. Έντιμη άποψη αριστερού ανθρώπου. Και το σέβομαι και το λέω δημόσια. Άρα λοιπόν, όσοι θέλουν. Δεν μπορούν να παίζουν παιχνίδια. Γιατί εκεί θα με αναγκάσουν να πω ότι είναι προσωπικές στρατηγικές, εάν και εφόσον και αν με πάρει ή δεν με πάρει κάποιο άλλο κόμμα. Αν κάνουν συμφωνία. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούν να παίζουν με την τύχη ενός κόμματος. Δεν μπορούν να παίζουν. Και αφορά βουλευτές, οι οποίοι παζαρεύουν από εδώ και από εκεί, να αποχωρήσουν. Και εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος ο Τσίπρας έχει ζητήσει. Δεν θέλουμε να κάνουμε βουλευτές. Τι θα κάνουμε. Θα παίζουμε αυτή την ώρα ή θα παίζουμε μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει αδιέξοδα. Κύριε Καψόχα, έχω πολλά χρόνια στην αριστερά. Αυτό το χώρο δεν θέλω να τον. Ξέρετε, έκανα μια επιλογή πολύ συγκεκριμένη όταν έφυγα από το ΚΚΕ. Ιδεολογική για να είμαστε κυβέρνηση. Δεν θα διαλύσουμε αυτό το χώρο. Υπάρχει ύπαρξη. Είναι ανιστόρητα αυτά που εκφράζονται ότι τέλειωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τέλειωσε η διαδρομή του, έχει κλείσει ο πολιτικός του, η πολιτική του ιστορία. Δεν κλείνουν έτσι οι πολιτικές ιστορίες. Γιατί το είπε ένας άνθρωπος ή το είπαν κάποιοι. Οι πολιτικές ιστορίες κομμάτων κλείνουν από τις πολιτικές θέσεις και να σας πω ένα ιστορικό παρόδο ότι οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ αυτές είναι πολύ ριζοσπαστικές. Θα μας πει κάποιος, και λέω για την Ελλάδα, τι άποψη έχουν για τις τράπεζες. Θα έχουμε δημόσια τράπεζα. Εδώ έχει η Γερμανία δημόσια τράπεζα. Θα έχουμε δημόσιο πλήρωμα της ΔΕΗ για να μην τρέχει και κάνει ράλι στις τιμές. Είναι πράγματα τα οποία θα σας έλεγα έχει σημασία. Άρα στην παρούσα φάση το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικό. Άρα αγγίζει την ελληνική κοινωνία. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει δώσει μάχη και είναι πρώτη μέσα στην. Παρόλα αυτά που έχουμε περάσει μέχρι σήμερα. Στη Βουλή. Πρώτη. Παρόλα αυτά που έχουμε. Άρα δεν έχουν το δικαίωμα αυτόν τον κόσμο που θέλει, αυτό ο κόσμο που αγαπάει, αυτό ο κόσμο που θέλει να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει και δεν μπορεί να του δώσει αδιέξοδα λέγοντα ότι ισχυριζόμενο άλλα πράγματα. Και επειδή θέλω να είμαι πάλι πολύ αυστηρό, να μην πιέζουν κόσμο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει γνώση ο πρόεδρος του κόμματος σήμερα για αυτά που γίνονται, να παίρνουν τηλέφωνο και να πιέζουν κόμμα να μείνει, ενώ θέλει να φύγει κάποιος κόσμος, να μείνει για να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν είναι θέμα ψηφορίας. Είναι θέμα ότι αφού έχει λήξει αυτή η ιστορία, το κόμμα αποφασίζει να προχωρήσει στις συμμαχίες τις δικές του και στην παρουσία του στην εκλογή. Είναι χρήσιμο να παραμείνει στην πολιτική δύναμη. Είναι χρήσιμο στη Βουλή και θα είναι χρήσιμο για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις που θα είναι στη Βουλή μέσα. Εσείς... Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί κανείς σήμερα δεν μπορεί να πάρει την κυβέρνηση από το Μητσοτάκη με αυτόν τον τρόπο που έχουμε. Άρα εμείς ήμασταν οι πρώτοι και δεν θα έχουμε την ευθύνη. Σας το λέω ευθέως. Γιατί εμείς είπαμε από την πρώτη στιγμή και στο Πασόκ και στην Ελλάς ότι αυτό που κάνετε δεν βγαίνει. Ο ένας με μία ψήφο, ο άλλος αυτό. Δεν βγαίνει εκ των αριθμών. Δεν βγαίνει εκ του αποτελέσματος. Άρα λοιπόν είμαστε χρήσιμοι και δεν θα έχουμε και την ευθύνη. Θα είμαστε χρήσιμοι. Γι' αυτό ζητάω από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ και να προχωρήσει και ζητάω και από την ηγεσία να πάρει άλλη θέση. Δεν έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό και να όποιος δεν μπορεί το καταλαβαίνω ή δεν θέλει. Ανθρώπινο είναι. Και το δέχομαι. Αλλά έντιμα. Αν έντιμες είναι άλλες τάσεις που θα κρατήσουν.
1: Ξέρετε, εγώ ανέφερα την Κεντρική Επιτροπή. Όχι γιατί θα παίξει με τους αριθμούς, αλλά γιατί ενδεχομένως θα ξεκαθαρίσει αυτό, δηλαδή το αυτονόητο αυτή τη στιγμή που ρωτάνε πάρα πολύ και τώρα το βλέπω εδώ στα μηνύματα των ακροατών είναι ότι δεν έχει απαντηθεί επαρκώς εάν θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα.
0: Μην το ρωτάτε σε μένα, μην το ρωτάνε εδώ. Όχι, εγώ είμαι καθαρός τύπα και στους ακροατές μας. Είμαι καθαρός τύπα. Άρα τι εννοώ, πρέπει να απαντήσει και η μόνη λύση που έχει, μάλλον η μόνη πρόταση. Βιώσιμη και ειλικρινή είναι να αλλαγή τη απόφαση. Εγώ το καταλαβαίνω και θα στηρίξω και τον Σοκράτη το Φάμελο. Αν έχει αυτή. Αν δεν έχουμε τέτοια απόφαση, συνεχίζει να επιμένει, είναι προφανώ ότι δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το οποίο κάνει και πρέπει να κάνει ένα συλλογικό υποκείμενο. Δεν μου έχει ξανασυμβεί στην ιστορία και ξέρετε, είμαι από του παλαιότερου οργανωμένου πριν πέσει τη δικτατορία, μικρό παιδί. Δεν έχω ξαναδεί στην ευρωπαϊκή σκηνή, στην παγκόσμια σκηνή, να λέει θα ψηφίσω άλλο κόμμα. Θα ψηφίσω άλλο κόμμα, κύριε Καψόχα. Ειλικρινά σα μιλάω. Εσείς είστε δημοσιογράφο και προοδευτικό δημοσιογράφο. Το έχετε ξανακούσει αυτό το πράγμα. Γιατί μην συζητάμε τώρα επειδή είναι ο Αλέξη. Ξέρετε, τον Αλέξη τον έχω στηρίξει ως υπουργό του, ήμουν ο γραμματέα του, ήμουν. Τον έχω στηρίξει. Έχω διαφωνία ιδεολογική, δεν έχω πρόβλημα τη επιλογή. Την έκανε. Την έχει κάνει. Αλλά την έχει κάνει και έντοιμα. Εδώ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη από τους άλλους. Δεν μπορεί ο Αλέξης να έχει φύγει, να έχει κάνει μια επιλογή και οι άλλοι να κάνουν. Να λένε θα ψηφίσουμε, αν θέλουμε να μείνουμε και δεν θέλουμε να κατέβουμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει εδώ αυτό. Και το λέω από την καρδιά μου. Δεν κάνω. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε τόσο. Και συναισθηματικό, αλλά κυρίως πολιτικούς. Δεν κάνω πολιτική με συναισθηματισμούς. Δεν κάνω και θα σου πω και δημόσια, δεν έχω πρόβλημα. Και ο Σοκράτης ο Φάμελος και φίλος μου ιστορικά ήταν, χρόνια τον ξέρω, και επίσημα αυτός ο οποίος επέβαλα στην τότε πλειοψηφία να είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας όταν ακούγονταν διάφορα, αλλά όταν έφυγε ο Αλέξης. Αλλά δεν έχω θέμα, αλλά εδώ δεν παίζουμε έτσι. Εγώ στην πολιτική δεν έκανα ποτέ με συνέστημα τέτοια μορφή. Πολιτική κάνω. Βεβαίως με συντροφικούς όρους, βεβαίως με συναισθηματικούς όρους, αλλά με πολιτικές απόψεις. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Και αυτό το ιστορικό κόμμα πρέπει να το στηρίξουμε. Εγώ δεν μπορώ να το δω αλλιώς και να το πω και αυτό που λέω πολύ συχνά, δεν το αντέχω. Είμαι από αυτούς που έχω υπογράψει την ίδρυση του συνασπισμού ιστορικά και δεν πιστεύω. Και δεν πιστεύουμε πολύ, όπως και ο Φώτης Κουβέλης, δεν πιστεύουμε πολύ ότι έχει κλείσει ο κύκλος αυτός. Ειλικρινά σας μιλάω. Άρα είναι χρήσιμο να υπάρξει στην επόμενη Βουλή. Γιατί θα χρεωθούν όλη την αποτυχία που δεν κάνουν τις συμμαχίες τις μεγάλες και ενδεχομένως θα έχουμε Νέα Δημοκρατία. Όλοι. Πλην του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, είστε πολύ καθαρός και σκληρός, θα έλεγα.
0: Ειλικρινής είμαι. Πολιτικά ειλικρινής. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σε αυτές τις ώρες. Και δεν είναι διαφωνία. Δεν είναι διαφωνία σε, γιατί ποτέ και ακόμα και διαφωνίες που είχα και ως γραμματέας ή στη κυβέρνηση, ποτέ δεν με ακούσατε να βγω προς τα έξω. Τα διαφωνίες που λέμε μέσα, εσωτερικά. Εδώ μιλάμε για μια ιστορική τομή που δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή να σου λένε ότι δεν υπάρχουν συμμαχίες. Όπως είπε η Νέα Αριστερά, όπως είπε το Πασόκ, και να λες εμείς θα ψηφίσουμε ένα άλλο κόμμα. Δεν υπάρχει εδώ, να σας πω. Άρα δεν μπορώ εγώ να μείνω με τους όρους ότι μια απόφαση Κεντρικής Επιτροπής. Γι' αυτό σας είπα, η απόφαση Κεντρικής Επιτροπής δεν έχει βάση. Άρα δεν μπορώ να επιμένουν.
1: Ήταν πλαστή η απόφαση.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Που διαμόρφωσε. Όχι,
0: δεν είπα τίποτα.
1: Δεν υπονοώ τέτοιο.
0: Αλίμονο, έτσι
1: δηλαδή διαμόρφωσε η προηγούμενη απόφαση της ελήφθη με πλειοψηφία.
0: Βεβαίως.
1: Άρα πρέπει αυτό που λέτε σήμερα πρέπει να.
0: Γι' αυτό σας είπα όμως ότι εδώ δεν μπορεί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι πολλοί λοιπόν που ψηφίσανε, γιατί πάρθηκε, φύγαν την επόμενη μέρα. Φύγανε. Πολλοί λοιπόν θέλουν να φύγουν. Ή πολλοί θέλουν και να ψηφίσουν όλο κόμμα. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό δεν έχει λογική. Και δεν μπορεί να μπει σε ψηφοφορία. Δηλαδή, τι να σας πω, μια σειρά ονόματα που την άλλη μέρα αποχώρησαν. Και συμβάλλαν σε μια τέτοια απόφαση. Πώς θα γίνει το ίδιο πράγμα τώρα? Όποιος θέλει λοιπόν, δεν μπορεί να είναι σε ένα κόμμα και να θα ψηφίσει άλλο. Γιατί αν το κάνουν αυτό. Ή αν επιμείνουν σε αυτό και έχουν, είναι πρώτον ανέτοιμο και θα βγω εγώ στην Κεντρική Επιτροπή και θα βγω αύριο το πρωί εγώ ψηφίζω κουκουέ. Τι το λέω ειλικρινά. Ποιος θα μου πει γιατί το κάνεις αυτό? Και αν είμαι ανέτοιμος εγώ.
1: Ναι. Αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο επομένως καλείτε όλους αυτούς.
0: Το είπα σχηματικά έτσι, μην φαντάζονται οι ακροατές μας. Οι ακροατές μας έτσι. Καλείτε κάτι άλλο σχηματικά για να πω γιατί δεν θέλω να πω.
1: Καλείτε δηλαδή στην πραγματικότητα όλους τους συντρόφους σας. Που μετέχουν στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Και θέλουν να ψηφίσουν άλλο κόμμα.
1: Θέλουν να ψηφίσουν.
0: Εντίμως να αποχωρήσουν.
1: Πριν τις 11.
0: Βεβαίως. Να αποχωρήσουν εντίμως. Εντίμως να αποχωρήσουν. Και όχι, επίσης, και όχι να μένουν και να λένε ναι, παίρνουμε αυτό και να ψηφίσουμε μετά άλλο κόμμα. Γιατί σας είπα τι θα πω. Δημόσια θα το πω μετά όμως. Θα επιλέξω ποιο κόμμα θα πω.
1: Τι να πω. Ήταν είσαστε αφαπουλιστικός, δεν έχω να πω.
0: Κύριε Καψόγα, νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και εξαιρετικός, θα σας έλεγα. Και σας εκτιμώ απεριόριστα. Δεν θέλω να μου πείτε καλά λόγια, δεν θέλω να μου πείτε κάτι άλλο. Αλλά είναι με ειλικρίνεια. Και αυτό το κόμμα το πονάω. Το πονάω πάρα πολύ. Αν είχα άλλη άποψη, ότι δεν μπορεί, θα μπορούσα να σκεφτώ και να σας πω κάτι. Με ενοχλεί όμως πάλι αυτό ότι κανένας, και μάλιστα από την πλευρά της Ελλάς, να λέγεται αυτό το πράγμα, να έχει υποθεί αυτό το πράγμα, ότι δεν συνεργάζομαι. Υπάρχουν αριστεροί άνθρωποι εκεί που η αριστερά δεν λειτουργούσε έτσι. Δεν λειτουργούσε. Εγώ δεν μπορώ να. Η ιστορική μου διαδρομή, η πορεία μου, η διαπαιδαγώγησή μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε. Η πολιτική διαπαιδαγώγηση πρέπει να κάνουμε συμμαχίες. Και ήμουν, σας είπα, από κομμουνιστική αριστερά, πολύ σκληρή, που έκανε συμμαχίες.
1: Ήταν ο Παναγιώτης Ρήγας, ο Πάνος για μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: καταπέλτης θα πω, αλλά τι να κάνουμε, καλά είναι να ακούγονται εδώ. Τον ευχαριστούμε για την συνομιλία που είχαμε. Εμείς τελειώσαμε.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και ελπίζω να μην σας κούρασα.
1: Όχι, αλίμονο. Δεν νομίζω, από ό,τι βλέπω από τα μηνύματα, δεν νομίζω ενδιαφέρον είχαν. Υπήρξαν αντιδράσεις. Λοιπόν, Νικολέτα, νομίζω τελειώσαμε και τώρα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα είμαστε μαζί αύριο πάλι και θα τα πούμε. Γεια σας.
2: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Τη δέσμευση ότι η αριστερά θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων ως μέσο επίτευξης μόνιμης ειρήνης στην περιοχή, τόνισε από το βήμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Κώστας Αρβανίτης. Ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦΤ, ανέφερε ότι η αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας έχει αποδείξει εμπράκτος την προσήλωσή της σε αυτό το σκοπό με τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είχε υπογράψει ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον ομόλογό του της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Κώστας Αρβανίτης επανέλαβε ωστόσο ότι ο δρόμος για την Ευρώπη περνά μέσα από την τήρηση των ευρωπαϊκών αξιών και του σεβασμού του κράτους δικαίου, και τόνισε ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων δεν είναι μόνο μια γεωπολιτική και οικονομική απόφαση, αλλά μια απόφαση που εξυψώνει τα ευρωπαϊκά ιδεώδη της συνεργασίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης και δεσμεύει τα κράτη-μέλη σε αυτά. Γι' αυτό το λόγο έκανε ειδική αναφορά στα σοβαρά ζητήματα για την ποιότητα του κράτους δικαίου που εγείρονται στην Αλβανία, με τις μαζικές διαμαρτυρίες κατά της κατασκευής μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος σε προστατευόμενη περιοχή, εκφράζοντας σοβαρές ανησυχίες για το περιβάλλον, την έλλειψη διαφάνειας, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και τη διαφθορά. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής δεν παρέλειψε να αναφερθεί σε θέματα παρεμβάσεων τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, μιας και η επένδυση φαίνεται να γίνεται από μέλη της οικογένειας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο αντιπρόεδρος της The Left ζήτησε από την αρμόδια επίτροπο Μάρτα Κος άμεση και επίγουσα ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εξελίξεις στην Αλβανία για την τήρηση των κριτηρίων του κράτους δικαίου και της προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και την προέλευση των χρημάτων της επένδυσης, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξε μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στην εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με βαριά εγκάβματα και νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αφορμή τον θάνατό της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατία που οφείλει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Την ίδια ώρα, την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και εγκληματολογικά ευρήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν συγκεντρωθεί καταγραφές από δεκάδες κάμερες κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες. Ευθέως καταδικάζουμε την εγκληματική ενέργεια. Τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ο Πάνος Ρήγας, μιλώντας στο κόκκινο, εξαπολύοντας πειρά για την τοποθέτηση Κυρανάκη, σημειώνοντας ότι πρέπει να μαζευτεί από τον Πρωθυπουργό με αφορμή την εμφυλιοπολεμική ρητορική του γαλάζιου βουλευτή. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει με συμμαχικό τρόπο ή μόνος του στις εκλογές και πως πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση που να ξεκαθαρίζει τη στάση του κόμματος. Ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι όποιος θέλει να ψηφίσει άλλο κόμμα να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει προοπτική ή αξίας η συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία δεν ευωδόθηκε καθώς απορρίφθηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην εφαρμογή του κρίσιμου συστήματος ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση σειρμών. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το 2026, η οποία καταγράφει τη χαμηλή πρόοδο της χώρας στον τομέα της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Η αποτίμηση της έκθεσης καταγράφει μια παρατεταμένη καθυστέρηση στην υλοποίηση κρίσιμων έργων ασφάλειας, με το σύστημα να παραμένει ουσιαστικά ανεπαρκώς ανεπτυγμένο στο ελληνικό δίκτυο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες και τη λειτουργία του σιδηρόδρομου. Ο εισαγγελέας διέταξε προκατακτική εξέταση για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ώστε να διερευνηθεί η πιθανή παραβίαση πολεοδομικών κανόνων και ενδεχόμενες αξιόπινες πράξεις. Οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Παράλληλα, υπό στενή παρακολούθηση βρίσκεται η διπλανή πολυκατοικία στην Οδό Αλκμίνης, η οποία δεν κατέρευσε, αλλά έχει εκενωθεί προληπτικά έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι. Ένοχοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Δικείο Αθηνών 57 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΟΚΕΠΕ κατά την περίοδο 2019-2022, με το δικαστήριο να τους επιβάλλει ποινές φυλάκισης από 1 έως 3 έτη. Παράλληλα, οι δικαστές αποφάσισαν να διαβιβάσουν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ώστε να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες σε βάρος τριών ελεγκτών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Περιφερειακή Διεύθυνση Υπήρου για ψευδή βεβαίωση σε βαθμό κακουργήματος. Στάση εργασίας πραγματοποιούν αυτή την ώρα έως και τις 3 στην Αττική και 24 ώρες απεργία στα νοσοκομεία της Περιφέρειας. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Η Ομοσπονδία προχωρά στις κινητοποιήσεις με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βούλη, ενώ στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο. 24 ώρια απεργία πραγματοποιούν αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας, όπως έχουν προαναγγείλει οι ναυτεργάτες, οι οποίοι θέτουν ζητήματα ασφαλείας, κάνοντας λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο ρυθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, τα δρομολόγια από και προς τη Ραφίνα δεν θα εκτελούνται από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφο, στη Βόνιτσα Ιτωλοκαρνανίας, καθώς ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός μετά από πολύ ωραία επιχείρηση της πυροσβεστικής. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί σε δύσβατο σημείο με τις δυνάμεις να επιχειρούν για ώρες μέχρι τον απεγκλωβισμό τους. Στη διεθνή επικαιρότητα. Μειώνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς που έχουν στοιχήσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό ενός 43χρονου, ο οποίος παραμένει ζωντανός κάτω από τα συντρίμια επταόροφης πολυκατοικίας. Την ίδια ώρα, χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν άστεγοι, ενώ σοβαρές ελλείψεις σε νερό και τρόφιμα επιδεινώνουν την κατάσταση στις σεισμόπληκτες περιοχές. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με απολογισμό 3-1 στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ρίχνεται στη μάχη του παραθύρου του Ιουλίου απέναντι στη Ρουμανία απόψε στις 7 για την πέμπτη αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο.
0: Ο καιρός.
1: Κύμα ζέστης επικρατεί και σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στη Γιάννα Παπαδάκου.

0: Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Αυτή την 5η, 2 Ιουλίου 2026, με την επικαιρότητα όχι απλώς να είναι καυτή, αλλά να είναι και δύσκολη, το λιγότερο που έχω να πω, και επικίνδυνη, γιατί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, επέλεξε να κάνει, να αρχίσει την παρουσία του σε αυτή την προεκλογική κιόλας περίοδο, έτσι, και αυτό είναι ακόμα πιο επικίνδυνο, με ένα ρόλο, με ένα λόγο νομίζω διχαστικό, τοξικό. Επιτέθηκε, δείτε τώρα, αυτή η καταδικαστέα σε κάθε περίπτωση ενέργεια που έγινε εκεί στη Θεσσαλονίκη, με μία γυναίκα νεκρή, τη μάνα κιόλας του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, που ουσιαστικά ήταν ο στόχος. Αυτή η υπόθεση λοιπόν πραγματικά είναι καταδικαστέα και κανένας δεν μπορεί να εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο, το θάνατο και τον ανθρώπινο πόνο, έτσι. Και δεν πρέπει να τον εκμεταλλεύεται, γιατί αυτό κάνουν από χτες εκεί στη Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως διαστόματος του κύριου Κυρανάκη, αλλά το τέμπο το έδωσε και ο κύριος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, εδώ ένα και ένα κάνουν δύο. Έχει γίνει μία δολοφονία, πραγματικά. Σκοτώθηκε μία γυναίκα, η οποία σκοτώθηκε από μία έκρηξη και από γκαζάκια που έβαλαν κάποιοι άγνωστοι. Το ποιοι έβαλαν τα γκαζάκια πρέπει να μας πούνε εκεί στην κυβέρνηση, να βρουν τους ενόχους, γιατί αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτοί κυβερνάνε, αυτοί είναι στην εξουσία. Και δεν είναι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας άλλος, ούτε το ΠΑΣΟΚ από την άλλη, έτσι. Λοιπόν, να βρουν τους ενόχους. Ο ελληνικός λαός τους ψηφίζει, τους έκανε κυβέρνηση για να διαχειρίζονται την καθημερινότητά του και επίσης να εξασφαλίζουν την ασφάλειά του, έτσι. Το να κάνουν επιθέσεις στο παρελθόν και σε προηγούμενες, θα τα πούμε όλα, γιατί στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ο πρώτος, τον ανέφερε και ο κύριος Κυρανάκης, θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Πανούση, πρώην υπουργό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει και αυτός. Και ο κύριος Κυρανάκης, προσέξτε τώρα, ακολουθεί την πεπατημένη, αυτό είναι, σε αυτό είναι συνεπής και η Νέα Δημοκρατία και όλο το σύστημα αυτό το οποίο αποδίδει τη μη αντιμετώπιση τέτοιων ενεργειών, οι οποίες είναι καταδικαστές. Να το επαναλάβω άλλη μια φορά, μια και δεν μας επιτρέπεται ούτε αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη. Τώρα λέει καταδικάζουν, βέβαια τώρα. Λοιπόν, επιλέγουν λοιπόν μια ρητορική και μια λογική ότι όλα αντιμετωπίζονται με την αυστηροποίηση των ποινικών μας διατάξεων. Λυπάμαι, αλλά η ζωή, η ιστορία, το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ελληνικό δίκαιο, το Σύνταγμά μας έχει δείξει ότι δεν αντιμετωπίζεται. Δεν είναι αυτός ο ικανοποιητικός, η ικανοποιητική αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Άλλοι είναι οι τρόποι για την αντιμετώπιση τέτοιων ενεργειών. Λοιπόν, το να γίνονται λοιπόν επιθέσεις στο πρόσωπο, σε προηγούμενες κυβερνήσεις και στη λογική ότι το ποινικό δίκαιο πρέπει να είναι... Ξέρετε κάτι, ο ποινικός νόμος πρέπει να είναι και επιεικής νόμος. Πρέπει να σοφρονίζει. Έτσι, αυτή είναι η λογική. Τώρα, κατά τα άλλα τώρα, μια και μας λέει ο κ. Κυρανάκης και μιλάει έτσι για τον τίτλο της Ελλάδας, όχι αυτό τον έχει πειράξει, γιατί είναι, λέει, το εμφυλίου μας θυμίζει εμφύλιο. Ο δικός του ο λόγος μας θυμίζει εμφύλιο. Ο δικός του ο λόγος μας θυμίζει εμφύλιο και είναι τοξικός. Τώρα, για να τα πούμε τα ομάτα πράγματα και πολιτικά. Ποιος ωφελήθηκε, cui bono, ποιος ωφελείται πολιτικά από αυτή την υπόθεση? Παρότι λυπάμαι που το λέω, υπάρχει μια νεκρή εδώ πέρα, έτσι. Ποιος ωφελείται πολιτικά? Ωφελείται ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση? Όχι βέβαια. Ή το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, η Ελλάς, ο κ. Τσίπρας. Όχι βέβαια. Έτσι, στην ολόκληρη συγκέντρωση. Μία συγκέντρωση κατά τη διαφθορά, γιατί δεν την κάνουν? Γιατί δεν κατεβάζουν τον κόσμο κατά τη διαφθορά, που έχουμε καθημερινά κρούσματα? Σήμερα περιμένουμε την απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτό το πάρτι που έχει γίνει. Γιατί δεν κάνουν καμία συγκέντρωση για την αντιμετώπιση τη? Παρά θέλουν να κάνουν και νόμους να γλιτώσουν, ας πούμε, τους ενόχους. Αυτό κάνουν. Το νόμο αυτό που θέλαν να ρίξουν στα μαλακά, ευτυχώς δεν θα γίνει από ό,τι μαθαίνω, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις μες στην κυβέρνηση. Να ρίξουν στα μαλακά τον Τίλιαν, γιατί τον κάνουν, γιατί τον προωθούν εκεί, γιατί δείχνουν επίοικη, ας πούμε. Λοιπόν, Πάμε τώρα, γιατί εμείς, ξέρετε, ανάμεσα στο δόγμα ασφάλεια ή ανθρώπινα δικαιώματα, θα επιλέγουμε πάντα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Την προβολή των δικαιωμάτων. Την ασφάλεια πρέπει να τη διασφαλίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Γι' αυτό πληρώνεται, γι' αυτό πληρώνουν φόρους οι Έλληνες πολίτες, γι' αυτό πληρώνονται οι αστυνομικοί και γι' αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση να βρει τους ενόχους. Εντάξει, αν ήταν ο Τσίπρας κυβέρνηση, θα λέγαμε ο Τσίπρας να βρει τους ενόχους ή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, όμως δεν είναι. Είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Η αδυναμία τους λοιπόν να βρουν τους ενόχους για όλες αυτές τις ενέργειες, ακόμα και για αυτά τα γκαζάκια έτσι, που βάλανε, η αδυναμία τους λοιπόν τους οδηγεί στο να ρίχνουν αλλού. Πέρα από τα επικοινωνιακά που παίζουν με την επικοινωνία, αν είναι δυνατόν. Αν μπορεί ανθρώπινο μυαλό να συλλάβει, να παίζει με ανθρώπινες ζωές και αυτό να το κάνει σε επικοινωνιακό σοου, ας πούμε. Αν είναι δυνατόν. Είναι τραγικό. Λοιπόν, Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο. Σας πήρα από τα εκεί πέρα. Τα μούτρα που λένε πρωί-πρωί για τους ήχους μας είναι ο Χάρης ο Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-3217-777 να μας στείλετε τα μηνύματά σας και μας ενδιαφέρει η γνώμη σας και για όλα αυτά που ακούτε και είμαι βέβαιη ότι τα ακούτε και κριτικά. Στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας 69-85-87-0059. Ο Κώστας Οπιατές είναι στην παραγωγή αυτής εδώ της εκπομπής, την επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο και Γιάννης Πετρίδης στην επιμέλεια των μουσικών μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Κολοκοτρώνη. Ο κύριος Νίκος Κολοκοτρώνης. Καταρχήν, καλημέρα. Συγγνώμη που σας είχα εκεί στην αναμονή.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκου.
0: Αλλά έπρεπε να σχολιάσουμε τώρα αυτά που ακούγονται και με έναν τρόπο ενέπλεξαν και εσάς, δεν ξέρω αν, όχι εσάς προσωπικά, εννοώ αυτό το κίνημα που έχετε κάνει για τα προσφυγικά. Εγώ σας είχα καλέσει από χτες τώρα, πριν ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη, κύριε Κολοκοτρώνη, και θέλω, καταρχήν σας καλώ από χτες για να μου πείτε για την κατάσταση της υγείας του Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος έχει διασωληνωθεί και δεν είναι καλή η κατάσταση της υγείας του, έτσι. Είναι ο άνθρωπος που διαμαρτύρεται για την ανάπλαση, για τη δίθεν ανάπλαση μάλλον, αυτής εκεί της περιοχής των προσφυγικών. Για πείτε μας λίγο καταρχήν για τον άνθρωπο και πώς είναι η υγεία του.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκου, όπως ξέρετε, ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας, που σταμάτησε την απεργία στις 24% ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων.
0: Ναι, και έγινε ένα ψήφισμα, να πούμε, στον κόσμο και γι' αυτό σταμάτησε την απεργία. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Όμως η υγεία του δεν είναι καλή, έτσι, ναι.
1: Η υγεία του είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Πραγματικά η ζωή του κρέμεται από μία κλωστή, ενώ βρίσκεται στη ΜΕΤ αρκετές μέρες. Εχθές τα ξημερώματα διασωληνώθηκε. Δηλαδή μιλάμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με αναπνευστική ανεπάρκεια και πολυοργανική βλάβη. Οπότε η κατάστασή του δεν μπορεί να πούμε ότι σταθεροποιείται και συνεχώς προκύπτουν διάφορα θέματα που πλέον είναι σε τόσο σημαντικό, ας πούμε, σοβαρό σημείο που έχει φτάσει η κατάσταση της υγείας του. Ναι. Οπότε περιμένουμε και από τους γιατρούς να δούμε σήμερα κάποια εικόνα, αν υπάρχει κάποια σταθεροποίηση, γιατί η διασωλήνωση, αν δεν πάει καλά, υπάρχει μεγάλο θέμα μετά, γιατί δεν υπάρχουν άλλα εργαλεία προκειμένου να γίνει.
0: Είπαμε, προηγείται η ανθρώπινη ζωή, αλλά θέλουμε να μας πείτε και για αυτό το κίνημα που έχετε δημιουργήσει εκεί. Αφορά την ανάπλαση εντός εισαγωγικών της περιοχής των προσφυγικών, έτσι δεν είναι? Και τι εξελίξεις υπάρχουν γι' αυτό, αν μπορείτε να μας το πείτε λίγο σύντομα. Τώρα, ακούστηκαν διάφορα και για την επαφή σας με τον Δήμαρχο, για τον κύριο Δούκα, και για το ότι, ας πούμε, κάποιοι γράψαν έξω από τον κύριο, από τον Περιφερειάρχη, από το σπίτι του Περιφερειάρχη, ότι στοχοποιήθηκε τέλος πάντων. Για πείτε μας πώς έχει αυτή η ιστορία.
1: Κοιτάξτε να δείτε, από την εδώ και πολλά χρόνια η κοινότητα των προσφυγικών, όποιος παρακολουθεί δηλαδή το θέμα, βλέπει ότι κανέναν αγώνα, ο οποίος είναι πολυεπίπεδος, χρησιμοποιεί όλα τα εργαλεία που μπορεί να του παρέχει μια οποιοδήποτε. Είτε είναι από... Και το είδαμε βέβαια το τελευταίο πεντάμινο όλο αυτό το αγώνα, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αλληλεγγύη τόσο από την ελληνική κοινωνία, από ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, όσο και σε θεσμικό επίπεδο, από θεσμικούς φορείς, είτε πρόκειται για δήμους, τόσο ο Δήμος Χαλανδρίου είχε βγάλει επίσης ψήφισμα που στήριζε, σωματεία, διάφορες ελεγχικότητες, αλλά κυρίως η κοινότητα στόχευσε ακριβώς λόγω ότι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα και είχαμε δει από την αρχή ότι αυτό το πλάνο που το ονομάζανε πλάνο, όπως είπατε, ανάπλασης, ήταν καθαρά ένα πλάνο εκένωσης. Και η ανάπλαση χρησιμοποιήθηκε ως πρόφαση προκειμένου να ομοποιηθεί εκένωση 400 κατοίκων που αντιλαμβάνεσαν.
0: Είχατε την πλειοψηφία του Δήμου μαζί σας τελικά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, λόγω του ψηφίσματος. Γι' αυτό μιλάω.
1: Ακριβώς.
0: Ότι είχατε την πλειοψηφία. Έχουμε ένα δείγμα, ας πούμε, από το Δήμο. Και γι' αυτό και σταμάτησε την απεργία πείνας ο κύριος Χατζής. Από την άλλη, όμως, είχατε απέναντί σας την περιφέρεια, έτσι.
1: Είναι έτσι. Ήθελα να σας το ολοκληρώσω το προηγούμενο ότι κινηθήκαμε θεσμικά κυρίως λόγω της κατάστασης του κράτους δικαίου στο εξωτερικό, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
0: Πού έχετε προσφύγει?
1: Όπως γνωρίζει ο κόσμος, έχουν γίνει τρεις ερωτήσεις από ευρωβουλευτές. Στην Επιτροπή, μάλιστα, η μία είναι προγεγραμμένη από 33 ευρωβουλευτές.
0: Με πρωτοβουλία του κύριου Αρβανίτη, για να τα λέμε όλα.
1: Πρωτοβουλία
0: του αντιπροέδρου του ΛΕΦΤ και του ΣΥΡΙΖΑ ευρωβουλευτή, ο οποίος σας κάλεσε και στην εκδήλωσή του προχτές.
1: Για την παραβίαση
0: του κράτους δικαίου. Και είπατε όλη την ιστορία, έτσι διαμακρό την ακούσαμε. Λοιπόν, το ένα είναι λοιπόν η ερώτηση των 33 ευρωβουλευτών. Σημαντικό. Και από τους σοσιαλιστές κάποιοι έχουν υπογράψει, αν δεν με απατάει, αν έχω καλή πληροφόρηση.
1: Και από
0: τους πράσινους, σωστό και κακώς δεν το λέω. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, τι άλλο κάνατε εκεί στην Ευρώπη?
1: Προχθές είχαμε την απάντηση της ερώτησης που είχε κάνει και η κυρία Ζαχαρία. Γιατί είχατε καταστήσει και
0: από την
1: Πλαίση Ελευθερίας, ακριβώς. Και από τον Κουκουέ έχει κατατεθεί.
0: Βεβαίως, έχει κατατεθεί και το Κουκουέ.
1: Οπότε προχθές είχαμε την απάντηση από την Επιτροπή, η οποία τι λέει? Δηλαδή, παίρνει το ότι δεν υπάρχει κανένα σχέδιο που το έχουμε αποδείξει και είναι κοινά αποδεκτό πλέον από όλους. Πλέον δεν υπάρχει απάντηση η Επιτροπή ότι δεν υπάρχει καμία έγκριση χρηματοδότησης που τόσο καιρό βγαίνουν και μιλάνε υπουργοί, ο Περιφερειάρχης για εξασφαλισμένα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση και μάλιστα η Επιτροπή απάντησε δεν έχει γίνει καν καμία πρόταση και δεν γνωρίζει τίποτα για το έργο.
0: Γιατί αυτό. Γιατί λοιπόν γίνεται, γιατί σφάζονται παλικάρια τώρα, να το πω έτσι λαϊκά, στην ποδιά εκεί πέρα για να γίνει αυτή η ανάπλαση λοιπόν? Γιατί γίνεται, ποια είναι η γνώμη σας? Να αποκαλύψουμε και το κίνητρο, ξέρω ότι.
1: Ακριβώς. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, όπως γνωρίζετε, το κομμάτι αυτό των. Στο κέντρο της Αθήνας, των προσφυγικών, που συνδέεται και με το γήπεδο της Λεωφόρου, το παλιό γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Απέναντι είναι, σχεδόν, λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω.
1: Μιλάμε για το μεγαλύτερο φιλέτο αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Οπότε, σε μια περίοδο που υπάρχει τεράστια ανάπτυξη της gentrification στην Αθήνα και που οι χώροι είναι ελάχιστοι που μπορούν να γίνουν επενδυτικά έργα, η περιοχή των προσφυγικών είναι το μεγαλύτερο φιλέτο αυτή τη στιγμή.
0: Για να πούμε, κύριε Κολοκοτρώνη, αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο, γιατί δεν το ξέρει, είναι πού ανήκει αυτό το φιλέτο. Σήμερα που μιλάμε, πού ανήκει το φιλέτο αυτό?
1: Τα 170, τα προσφυγιά έχουν 228 διαμερίσματα.
0: Σωστά.
1: Κατά την περιφέρεια και το ελληνικό κράτος, τα 177 ανήκουν στην περιφέρεια. Περάσαν από το 2016 από το ΤΑΙΠΕΔ στην περιφέρεια. Παρ' όλα αυτά, το οικόπεδο, δηλαδή ο περιβάλλον χώρος, αλλά και το οικόπεδο, το υποκείμενο των κτηρίων ανήκει στο Δήμο Αθηναίων. Οπότε υπάρχει και μια μεγάλη σύγκρουση. Δηλαδή το διοκτησιακό είναι μεγάλο θέμα. Και αυτό που έκανε το ψήφισμα που βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα το Δήμο Αθηναίων, που προφανώς αποτελεί τομή για τα ελληνικά δεδομένα, παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί πολλές φορές σε άλλες πρωτεύουσες του εξωτερικού.
0: Καλά, δηλαδή, οι Δήμοι παρεμβαίνουν βεβαίως για τα συμφέροντα των πολιτών. Για να γίνουν πνεύμονες πρασίνου κλπ. Πώς είναι εδώ, τι δεν είναι αρμόδιος
1: ο Δήμος?
0: Αυτό βέβαια φαίνεται να ενοχλεί όμως την κυβέρνηση. Γιατί άκουσα κάτι αναφορές χτες περίεργες. Ας μην τις αναπαράξω τώρα γιατί δεν μ' αρέσει. Αλλά άκουσα κάτι αναφορές περίεργες που σας συνέδεε ας πούμε και με συμπεριφορές που εντάξει μην τις καταδικάζουμε. Αλλά πώς το εξηγείτε αυτό? Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται αυτό?
1: Είναι πολύ μεγάλη νίκη η οποία κατάφερε το κίνημα που έχει δημιουργηθεί με την κοινότητα κατηλημένων προσφυγικών και όλη αυτή η στήριξη που έχει από την ελληνική κοινωνία και από θεσμικούς φορείς. Οπότε, αν είναι νίκη για την κοινωνία, αυτόματα για μια δεξιά κυβέρνηση είναι η μεγάλη ήττα. Οπότε είναι λογικό να προσπαθούν να παίξουν όσο μπορούν περισσότερο για να ικανοποιήσουν και το ακροδεξιό του ακροατήριο, με το δόγμα νόμος και τάξη.
0: Πολιτική λοιπόν είναι η λόγη, θεωρείτε, βέβαια.
1: Βέβαια, είναι ξεκάθαρο.
0: Και από πίσω δηλαδή, και συμφέροντα όμως, γιατί που θα καταλήξουν τώρα αυτή η ανάπλαση. Πώς θα αλλάξει χέρια, θα μείνει στην περιφέρεια, ας πούμε, το ίδιο το καθεστώς. Γι' αυτό σας ρώτησα. Ή θα πάει και σε ιδιώτες. Τι εκτιμάτε εσείς που έχετε παρακολουθήσει την υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, εμείς όπως το βλέπουμε εδώ και 25 χρόνια, όπως γνωρίζετε, στα προσφυγικά, δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση από την πλευρά του κράτους. Ό,τι παρέμβαση έχει γίνει με πολλή δουλειά των κατοίκων. Είτε ήταν παλιά, στις αρχές 2000, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες που με τον αγώνα τους, οι νόμιμοι που είχαν νόμιμους τίτλους, δηλαδή απόγονοι των προσφύγων της Μικράς Ασίας, που με τον αγώνα τους έσωσαν τα κτίρια, τα προσφυγικά που το κράτος τότε ήθελε να τα κατεδαφίσει.
0: Να τα γκρεμίσει, βέβαια. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Και κηρύχθηκαν με μια νεότερη ιστορία. Μπράβο. Και μετά ακολούθησαν οι κάτοικοι των προσφυγικών, γιατί μετά από αυτό τα προσφυγικά διάσανε. Γιατί υπήρξε μεγάλο κύμα τρομοκρατίας από την κυβέρνηση τότε να φύγουν οι κάτοικοι. Και αυτό που έγινε τώρα, εξίσου σημαντικό, είναι ότι οι κάτοικοι όλα αυτά τα χρόνια συντηρούν τα σπίτια από μέσα, που όπως μας επιβεβαιώνουν και οι μηχανικοί και οι καθηγητές της αρχιτεκτονικής που συνεργαζόμαστε, τα κτίρια πέφτουν από μέσα, δεν πέφτουν απ' έξω. Ήταν η κοινότητα των προσφυγικών που με δικούς της πόρους, με δική της εργασία, κατάφεραν να συντηρήσουν.
0: Τώρα, για τελευταία ερώτηση, κύριε Κολοκοτρώνη. Θέλω να σας ρωτήσω ποιο είναι το μέλλον, τι ζητάτε εσείς, έτσι, αν μπορείτε να μου το πείτε σύντομα. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Έχουμε ένα καλό, ας πούμε, δείγμα από το Δήμο εκεί που έκανε αυτό το ψήφισμα, έτσι. Λοιπόν, καταρχήν να γίνει καλά ο άνθρωπος, προς Θεού, αυτό θέλουμε όλοι, που κάνει την απεργία πείνας, την έχει διακόψει δηλαδή, που έκανε την απεργία πείνας τόσες μέρες, ο κύριος Χατζής. Το δεύτερο είναι, τι ζητάτε εσείς τώρα, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει τι μέλλον υπάρχει τώρα για αυτή την υπόθεση, τι εκτιμάτε?
1: Κοιτάξτε, όπως είπα και πριν, δεν υπάρχει καμία, από ό,τι φαίνεται, καμία διάθεση από την πλευρά της πολιτείας να κάνουν οτιδήποτε τα προσφυγικά. Αυτοί που είναι αρμόδιοι για να κάνουν και δείχνουν ενδιαφέρον για να γίνει κάτι με τα προσφυγικά είναι η κοινότητα και διάφορες άλλες κοινωνικές ομάδες και διάφοροι θεσμοί. Αυτό λοιπόν που έγινε με το ψήφισμα στις 24 Ιουνίου του Δήμου Αθηναίων, τι έκανε? Αναγνώρισε την κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών ως το φυσικό συνομιλητή σε οποιοδήποτε διάλογο, σε αντίθεση με τον κύριο
0: Χαρδαλιά. Για την
1: Χαρδαλιά,
0: ανάπλαση της περιοχής και των σπιτιών, ας πούμε, γιατί κάνουν διαμερίσματα ακόμα. Ναι.
1: Και μάλιστα είπε ότι δεν μπορεί να γίνει καμία έξωση των κατοίκων, αλλά και ακόμα και όταν ξεκινήσει η διαδικασία της αποκατάστασης των κτηρίων, οι κάτοικοι θα μετακινούνται μέσα στα διαφορετικά διαμερίσματα, γιατί θα γίνεται σταδιακά η αποκατάσταση. Είναι ένα πλάνο το οποίο δουλεύουμε εμείς καιρό με καθηγητές της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Μετσοβίου, αλλά και με επίλυθος αρχιτεκτόνων και μηχανικών. Οπότε αυτό που εμείς προτείνουμε και αυτό που θα υλοποιήσουμε με αυτό που έγινε και με το Δήμο, με το ψήφισμα αυτό, είναι η αποκατάσταση να γίνει σταδιακά από τους κατοίκους, χωρίς κανένα ευρώ δημοσίου χρήματος, σε συνομιλία και διαβούλευση, τόσο με το Δήμο Αθηναίων όσο και με την ομάδα των ειδικών επιστημόνων.
0: Ωραία. Εμείς θα το παρακολουθούμε το θέμα και όσο και αν ενοχλεί κάποιους. Λοιπόν, και θα είμαστε εδώ για να σας δίνουμε φωνή, κύριε Κολοκοτρώνη, σε αυτά που κάνετε. Και εύχομαι περαστικά και για τον κύριο Χατζή.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδάκου, και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά.
0: Μακάρι. Για όλους. Για όλους και κυρίως για τον άνθρωπο αυτόν που είναι διασωληνωμένος. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με τον κύριο Πανούση, είπαμε. Τον κύριο Γιάννη Πανούση.
2: Στο κόκκινο.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη. Τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
6: 105 και 5.

0: Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω γιατί μου ήρθε να βάλω ένα τραγούδι του Νικόλα Άσημου, μιας μορφής που ήταν στην πόλη, έτσι, μια μπαλάντα όμορφη από άλλες εποχές, αλλά εντάξει, είπαμε, κάποιοι από εμάς είμαστε και ρομαντικοί. Λοιπόν, τον έχουμε, έτσι, τον έχουμε τον κύριο Γιάννη Πανούση, τον πρώην υπουργό, καθηγητή, ποινικολόγος, ο κύριος Πανούσης. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Επίσης,
0: τι κάνετε? Σας
1: υπομονή.
0: Υπομονή και εντύπωση, φιλέγει νεολαία, έτσι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σας περιέλαβε και σας κάπως, έτσι, πιο ήπια βέβαια, ο κύριος Κυρανάκης είδα και σας ανέφερε σε κάποια
1: στιγμή. Δεν πειράζει, ο καθένας ελεύθερος να λέει τι θέλει.
0: Εντάξει, εμείς είμαστε υπέρ της ελευθερίας της άποψης, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει και να απαντάμε, ας πούμε. Εμείς έχουμε τη δική μας άποψη.
1: Λοιπόν,
0: ναι, για πείτε μου τώρα, για κάντε με ένα σχόλιο τώρα για όλο αυτό το λόγο του κυρίου Κυρανάκη.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να.
0: Ο οποίος θεωρεί, και ο κ. Μητσοτάκης όμως έδωσε τον τόνο, μιλάμε μόνο για τον κύριο Κυρανάκη. Βλέπω ότι όλοι λένε για τον Κυρανάκη, δεν είναι. Ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη είπε ότι πρέπει να δούμε ξανά το θέμα της ποινικής αντιμετώπισης. Για κάντε ένα σχόλιο και για τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι, να επαναφέρουμε την ποινή της θανάτου. Δεν είναι τόσο
0: αυτό,
1: δύσκολο.
0: Αυτό, ναι, και εγώ έτσι λέω. Έτσι λέω.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Να γίνεται
1: κάτι
0: και με εκτελεστικό απόσπασμα, ας πούμε.
1: Ναι, όχι, μπορεί και να αυτοκτονούν. Είναι πιο καλό. Κοιτάξτε κάτι. Ναι. Πρέπει να δούμε πρώτα την αστυνομική πλευρά. Και την αστυνομική πλευρά. Μάλιστα. Δηλαδή, πάνω απ' να συλληφθούν. Ή αν βγει μια προκήρυξη, να δούμε τι εννοούσαν για την πράξη τη συγκεκριμένη. Διότι είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσει τον όρο τρομοκρατία, αλλά δεν είμαστε δεκαετία του 70. Ούτε έχουμε πολιτική τρομοκρατία με την έννοια ότι υπάρχει ένας πολιτικός στόχος, τον οποίο αρνούμαστε 17 Νοέμβρη, έλα και λοιπά, τη χρήση βίας. Αλλά υπήρχε ένα πολιτικό σχέδιο. Εδώ πέρα δεν τα έχουμε όλα αυτά για να μιλάμε για τρομοκρατία.
0: Ναι, έχουμε βέβαια ότι στόχοι ήταν πολιτικά πρόσωπα. Έχουμε αυτό.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν, μπράβο, έχουμε πολιτικά πρόσωπα, ναι. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους. Αντεκδίκησης, εκδίκησης, κοινωνικού σαμποτάζ, λόγω καταστολής, ξέρω εγώ κλπ. Άρα, γιατί αν δεν έχεις, για να έχεις, είχε πει ο Μανουλεδάκης ο αείμνηστος, για να έχεις πολιτικούς εγκληματίες πρέπει να έχεις πολιτικό κόμμα. Άρα για να έχεις τρομοκράτες πρέπει να έχεις τρομοκρατικό κόμμα. Mm-hmm. Αν δεν έχεις κόμμα, το αν πέντε τύποι πάνε και πετάνε μολότο, πολύ κακός, πολύ άσχημα και με τα παράπλευρα.
0: Καταδικάζουμε,
1: πολλές...
0: είπαμε. Πόσες φορές να το πούμε, εννοείται. Καταδικάζουμε.
1: Του θανάτου ενός ανθρώπου, ναι. Αλλά αυτό, ας το πούνε νεοτρομοκρατία, όπως είναι ο νέος όρος που χρησιμοποιούν, αλλά δεν έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Αν καταλάβουμε, δηλαδή, να δούμε την ταυτότητά τους, τότε μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Δεν την έχουμε. Mm-hmm. Άρα όλα τα άλλα εμπλέκονται σε μια προεκλογική περίοδο. Και σε μια συνωμοσιολογία που καθένας μπορεί να το θέλει ελεύθερα.
0: Ναι, φυσικά θα το λένε ελεύθερα κι αυτοί. Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ αυτό παίρνει και διαστάσεις. Βλέπουμε ότι οργανώνονται συγκεντρώσεις. Δηλαδή, ένας λόγος. Ξέρετε, αυτό το ερώτημα τώρα, το είπα και στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Αν είμαστε με την ασφάλεια ή με τα δικαιώματα, είναι παλιά κουβέντα αυτή, τα ξέρουμε, έτσι.
1: Αυτό είναι ένα ψευτοδίλημα για παράδειγμα. Δεν
0: αλλά,
1: υπάρχει.
0: Ναι, αλλά το δίλημα. Δεν, ναι, και, για πείτε μου γι' αυτό, τι λέτε.
1: Είναι ψευτοδίλημα. Mm. Δεν υπάρχουν δικαιώματα χωρίς ασφάλεια και δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς δικαιώματα. Mm. Αυτά πάνε μαζί. Mm. Δεν μπορεί να τα διαχωρίσεις και να πεις είμαι με το ένα ή με το άλλο. Είναι ένα ψευτοδίλημα επιστημονικό. Όχι μόνο πολιτικό, είναι και επιστημονικό ψευτοδίλημα. Στην εγκληματολογία, στο ποινικό, στην κοινωνιολογία. Είναι λάθος το δίλημα αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν είμαστε και με τα δύο. Γιατί πρέπει να πάμε το ένα ή το άλλο? Δηλαδή η ασφάλεια πάει να πει ότι είμαστε ένα κλουβί χωρίς δικαιώματα? Και δικαιώματα μπορεί να είσαι κάπου που δεν μπορείς να νιώσεις ότι είσαι ασφαλής? Τίποτα από τα δύο. Στο ψευτοδίλημα.
0: Τι πάνε να κάνουν τώρα με αυτό το αφήγημα που προβάλλουν? Γιατί το προβάλλουν οι κορυφαίοι.
1: Μα πολύ απλό είναι. Τους ήρθε ένα δώρο. Τους ήρθε ένα δώρο. Το οποίο
0: γιατί έλεγα πριν, κουι μπόνο, ποιος ωφελήθηκε από αυτό πολιτικά?
1: Ναι, αυτό το κουι μπόνο είναι το βασικό ερώτημα γενικά και στο έγκλημα και παντού, έτσι.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Αυτή η στιγμή τους ήρθε ένα δώρο. Ναι. Ότι μπορούν να έχουν το αφήγημα μέχρι τις εκλογές, οψέποτε γίνουν, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες δολοφονούν. Και εμείς είμαστε το κράτος το οποίο προστατεύει τον πολίτη από αυτές τις σκοτεινές δυνάμεις. Αυτό είναι το αφήγημα. Βέβαια βγήκαν τώρα όλοι και καταδικάσαν όλα τα κόμματα, οπότε το αφαιρέσανε το παλιό, ξέρετε, καταδικάζουμε αλλά. Οπότε έφυγε αυτό από τη μέση, αλλά δεν έχει σημασία, είναι ένα αφήγημα που ξαναφέρνει στο κράτος τη δύναμη της ηρεμίας, κανονικότητας κλπ.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, αυτή η αναφορά στο 15, ποιος είναι, κοιτάξτε, εσείς ήσασταν υπουργός δημόσιας τάξης, έτσι δεν είναι, έχετε διατελέσει ναι, υπουργός δημόσιας τάξης. Καταρχήν δεν είχατε τις φυλακές εσείς. Ναι, έχουν βάλει τις φυλακές στο δημόσιο, άλλη στρέβλωση.
1: Αυτό είναι μια διαστροφή επιστημονική.
0: Για πείτε το και γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε κάτι, είναι διαφορετική η φιλοσοφία. Εγώ είχα προτείνει να ενωθούν τα δύο υπουργεία και να είναι Υπουργεία Δικαιωμάτων και Επανένταξης. Όταν το ένα είναι η δίωξη, όπως είναι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, και το άλλο είναι η επανένταξη, είναι σε σύγκρουση. Ο ένας πρέπει να συλληφθεί και ο άλλος πρέπει να τον ξαναφέρει. Άρα εκ των πραγμάτων σε σύγκρουση αυτά τα δύο υπουργεία. Το να πάρεις λοιπόν τις φυλακές και να τις πας και να τις κάνεις όχι κομμάτι της κοινωνικής επανένταξης, δικαιωμάτων κρατουμένων, αλλά κομμάτι της αστυνομικής λειτουργίας και της καταστολής, είναι επιστημονικό λάθος. Δεν σας λέω τώρα πολιτικά.

0: υπεύθυνος να μας βρει τους ανόχους. Για να μας πούνε. Για πείτε μας κι εσείς. Έχετε διατελέσει υπουργός δημόσιας τάξης. Ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος πρέπει να ασχοληθεί με την αντιμετώπιση του εγκλήματος αυτού.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ βιαστική η εμπλοκή της αντιτρομοκρατικής. Πιθανόν συμβαίνει γιατί είχαμε πολιτικά πρόσωπα με αυτή την έννοια. Ναι. Δηλαδή δεν παρεμβαίνουν σε τρία γκαζάκια που κάθε μέρα μπορούν να πέφτουν στην Αθήνα για διάφορους λόγους από ξεκαθαρίσματα λογαριασμών διαφόρων τύπων.
0: Τώρα εδώ ίσως επειδή υπήρχε νεκρή γυναίκα, ας πούμε.
1: Ναι, αφήνω αυτό. Αυτό είναι, το κρατάω. Ναι. Το κρατάω. Νεκρός υπάρχει και σε περίπτωση που γίνουν με άλλους όρους. Έτσι το κρατάω. Αλλά είναι κυρίως τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιτρέπουν στο να μιλήσει ξαφνικά η αντιτρομοκρατική. Κανονικά θα μπορούσε η αστυνομία με την διεύθυνση κατά των εγκλημάτων βίας να παρέμβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αναβαθμίζεται τροποτινά βάζοντας την αντιτρομοκρατική. Ωραία. Πάλι θα λειτουργήσει με μια λογική αστυνομική διερεύνηση, έτσι. Διότι δεν έχουμε μια τρομοκρατική, δηλωμένη τρομοκρατική οργάνωση. Mm-hmm. Δεν έχει βγει κάποιος να πει, παιδί μου, είμαστε αυτοί, θέλαμε να κάνουμε αυτό, μας ξέφυγε, ξέρω εγώ, θέλαμε να σκοτώσουμε, ξέρω εγώ τι θέλουν. Mm-hmm. Άρα η εμπλοκή είναι πολύ γρήγορη και η άνοδος του Πρωθυπουργού δείχνει ότι έχουν πολιτικά αποφασίσει να επενδύσουν πάνω σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι όλο το ζήτημα. Αλλά αν αυτό που κάνανε οι εγκληματίες αυτοί, εν πάση περιπτώσει οι τρομοκράτες, οι εγκληματίες, γιατί εγκληματική ενέργεια τελικά, αφού έχουμε θάνατο, έτσι δεν είναι.
0: Βεβαίως. Αυτό λέει εγκλήμα, το είπα από την αρχή.
1: Λοιπόν. Δημιουργεί προβλήματα στη δημοκρατία. Εξίσου πρόβλημα θα μας δημιουργήσει εάν αρχίσουμε να κάνουμε τέτοιους διχασμούς εσωτερικών εχθρών, μίσους, το παρελθόν.
0: Ναι, γιατί τώρα ακόμα και με τον τίτλο του κόμματος του Τσίπρα το συνέδεσε ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ναι, το διάβασε.
0: Γι' αυτό και υπήρξε και μια ανακοίνωση προσεκτική από την Ελλάς, βέβαια, ότι δεν το απαντάνε. Ναι. Δηλαδή, λέει, θυμίζει τον Εμφύλιο και ορίστε και αυτό και η αριστερά που είναι απέναντι. Η αριστερά είναι απέναντι σε κάθε νομοθετική αντιμετώπιση του εγκλήματος. Αυτό είπε ο κ. Κυρανάκης χθες. Τι λέτε, επειδή εσείς έχετε διατελέσει υπουργός. Σε κυβέρνηση της αριστεράς ήταν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Η καταστολή, δεν συζητάμε κατά του εγκλήματος. Το θέμα καταστολή των δικαιωμάτων. Μην μπερδεύουν τα πράγματα. Προφανώς όταν κάποιος κάνει ένα έγκλημα τον συλλαμβάνεις και τον τιμωρείς, άρα καταστολή κάνεις. Αλλά είναι άσχετο αυτό με την καταστολή των κοινωνικών κινημάτων ή των δικαιωμάτων των πολιτών. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Αλλά το να πάμε να δημιουργήσουμε από ένα έγκλημα έναν άνθρωπο που πέθανε από μια ενέργεια τρομοκρατική να δημιουργήσουμε νέους εμφυλίους. Δεν έχει κανένα νόημα. Το μόνο νόημα έχει ότι είμαστε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι. Αλλά νόημα τι έχει δηλαδή.
0: Όχι μόνο, είμαστε προεκλογική περίοδο και έχουμε και μας έχουν στριμώξει λίγο με τα αποτελέσματα. Είναι και αυτό, ότι δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλαμε. Έτσι.
1: Κοίταξτε, σκεφτείτε να του... θα τους πιάσουν έτσι φαντάζομαι. Σκεφτείτε αν οι ιδιώτες αυτό θα πιάσουν.
0: Έχουν ποτέ πιάσει. Γιατί...
1: Έχουν, ωραία, εντάξει. Αυτή είναι η αστυνομική πλευρά, να το λύσουν.
0: Πού είναι οι επιτυχίες. Σκεφτείτε... Ναι.
1: Όχι, σκεφτείτε αν οι ιδιότητες των δραστών δεν τους βοηθάνε στο αφήγημα. Δηλαδή, ή σκεφτείτε αν τους παραβοηθάνε στο αφήγημα. Δηλαδή, έχουμε να μπούμε τώρα σε μια συνωμοσιολογία και σε μια κατασκευή που δεν βοηθάει το κλίμα της τοξικότητας. Δηλαδή, έχουμε που έχουμε τοξικό λόγο.
0: Όσοι έχουν μιλήσει δημόσια, όχι όλοι, δεν ξέρω τώρα τι σκέφτονται οι υπόλοιποι, όσοι έχουν μιλήσει δημόσια από την κυβερνητική παράταξη, μιλάνε για αναρχικούς, ας πούμε. Ξέρουν ότι αυτοί που βάλαν τα γκαζάκια είναι. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: το ξέρουμε.
1: Ωραία.
0: Έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, αυτές είναι είναι πώς να δούμε τώρα, στερεότυπα και προκαταλήψεις που υποτίθεται ότι τελειώσαμε με αυτά. Υποτίθεται ότι τελειώσαμε. Μπορεί να είναι αρχική, μπορεί να είναι θρησκόληπτη, μπορεί να είναι πρεζόνια, μπορεί να είναι ό,τι θέλετε μπορεί να είναι. Να συλληφθούν. Να τιμωρηθούν.
0: Να... Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι η συζήτηση.
1: Να μας πούνε γιατί το κάνανε, όλα αυτά. Αλλά δεν χρειάζεται να προκαταλαμβάνουμε την κοινή γνώμη ή ξέρω εγώ να δημιουργούμε διχασμούς εξ αρχής πάνω σε ένα άνθρωπο που το σκοτώσανε, πέθανε. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, επειδή ο κύριος Κυρανάκης άνοιξε και μια άλλη συζήτηση για την οποία εσείς με την οποία έχετε ασχοληθεί. Άνοιξε μια συζήτηση κατά πόσο χρειάζεται και μάλλον ο κύριος Μητσοτάκης την άνοιξε τη συζήτηση, για να τα λέμε όλα, πόσο χρειάζεται πιο αυστηρό ποινικό πλαίσιο.

0: πλαίσιο αντιμετώπισης αυτών των περιπτώσεων. Τώρα δεν ξέρω.
1: Μα έχουμε εσείς... το 187. Το
0: λοιπόν, είναι επαρκής. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Η γνώμη σας, κατά τη γνώμη σας. Είσαστε πολύ
1: ειδικοί. Δηλαδή,
0: είναι επαρκής ο ποινικός μας νόμος για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, τέτοιων εγκλημάτων, όπως είπαμε.
1: Κατά τη γνώμη μου, υπερεπαρκής, όχι επαρκής. Mm-hmm. Δηλαδή, γίνεται και υπερχρησιμοποίηση το 187. Mm-hmm. Δηλαδή, γίνεται και σε περιπτώσεις που δεν είναι ακριβώς τρομοκρατία. Έτσι. Διότι η έννοια τρομοκρατία, που ξεχωρίζει τελείως από την έννοια πολιτικό έγκλημα, αλλά μην πούμε τώρα σε αυτές τις διαφοροποιήσεις, έχει ξεχυλώσει μετά την 11η Σεπτέμβρη, μπορεί να ορίσει ως τρομοκρατία τα πάντα όλα. Mm-hmm. Οπότε εδώ έχουμε υπερχρησιμοποίηση το όρο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουν παραπάνω για να ευχαριστηθεί, ξέρω κι εγώ, η κοινή γνώμη που τρομοκρατήθηκε.
0: Ναι. Είναι επαρκής, επομένως, λέτε, η ποινική
1: αντιμετώπιση
0: τέτοιων εγκλημάτων.
1: Προφανέστατα, προφανώς.
0: Για να σας ρωτήσω και τη γνώμη σας τώρα, γιατί θα τεθεί και αυτό, είμαι βέβαιη, στην κουβέντα θα μπει τώρα τις επόμενες μέρες. Για να σας ρωτήσω και τη γνώμη σας για αυτή την επαναφορά στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, γιατί σαφώς θα τεθεί. Λίμον, ότι θα χαρακτηριστούν όλοι οι νομικοί οι οποίοι τοποθετούνται, θα χαρακτηριστούν ως υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Παρότι σε εμάς έχουν τοποθετηθεί άνθρωποι που ήταν πολιτική αγωγή στη δίκη της 17 Νοέμβρη, να ξέρετε. Και έχουν τοποθετηθεί.
1: Μα, κοιτάξτε κάτι. Να σας πω κάτι. Το κράτος δικαίου. Τι πάει να πει κράτος δικαίου? Πάει να πει ότι το κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει με τους κανόνες δικαίου και θα έλεγα για τους κανόνες του πολιτισμού τους κακούς εντός εισαγωγικών, τους εγκληματίες. Τα δικαιώματα λοιπόν είναι για τους εγκληματίες, για τους κακούς. Οι καλοί τι να τα κάνουν, δεν τα έχουν ανάγκη. Αν λοιπόν το κράτος δικαίου αντιμετωπίσει έναν εγκληματία πέραν των κανόνων που το ίδιο έχει θέση και το ίδιο οφείλει να τηρεί, αρχίζουμε να μπερδευόμαστε λιγάκι. Mm-hmm. Δημιουργούμε ανασφάλειες. Οι ερμηνείες που έδωσε το τμήμα του Αεροπάγου ως νομικό, όχι ότι υπερασπίζονται τον 17 Νοέμβρη, ούτε τον κύριο Γιωτόπουλο.
0: Καλά, εντάξει, να μην κάνουμε απολογία κάθε φορά. Και εγώ
1: δεν ξέρω. Ναι, όχι,
0: λέω,
1: δηλαδή...
0: όχι, καλά κάνετε και το λέτε, αλλά το λέω κι εγώ. Αν μα οδηγήσουν τώρα να απολογούμε.
1: Ναι, όχι.
0: Για την νομική μα άποψη, τρέλος.
1: Να σα πω κάτι. Όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη το 2002, πότε είναι. Είχα πει ότι με βάση ποιο άρθρο τους έχετε βάλει σε ένα υπόγειο με ένα σύγχρημα από πάνω να βγαίνουν μισή ώρα την ημέρα έξω.
0: Εγώ τα έλεγα στην ΕΡΤ και στην ΕΡΤ τότε με την ανοχή.
1: Ωραία, με ποιο άρθρο, πείτε μου, διότι το κράτος πρέπει να πει με ποιο άρθρο. Ο άλλος είναι εγκληματίας, σκότωσε 150, 200. Εσύ πώς τον τιμωρείς, έτσι με το μάτι, εκδικείται το κράτος. Η επιχειρηματολογία νομικά, εμένα δεν με έπεισε. Έχω πολλά προβλήματα επί της νομικής θεμελίωσης του ότι τον επαναφέρουν στη φυλακή. Ενδεχομένως είναι ένα πρόκρημα, διότι μπορεί αύριο μεθαύριο να συμπληρώνουν την 25ετία και άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη ή ένα συγκεκριμένο αν θέλετε που θα κάνει αίτημα και προλαμβάνουν την απάντηση. Ναι, προλαμβάνουν την απάντηση. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ ως ράτσιο αυτής της ιστορίας.
0: Λέτε δηλαδή ότι δεν σας πείθει η αιτιολογία του Αρείου Πάγου?
1: Όχι.
0: Τον ξανάβαλε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο.
1: Ούτε το θέμα ότι πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, ούτε το θέμα ότι είναι επικίνδυνος, ούτε τέτοια, όλα αυτά.
0: Υπάρχει τέτοιο προαπαιτούμενο. Θα ξεχάσουμε τα ποινικά που έχουμε μάθει στη νομική εκεί πέρα που ήμασταν. Λοιπόν, υπάρχει τέτοιο προαπαιτούμενο από τον νόμο να ζητάει συγγνώμη, να υπάρξει μεταμέλεια?
1: Δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο ότι είναι η φόρησα πώληση. Είναι δεδομένα ποια είναι τα στοιχεία της. Τώρα, αν θέλει να τα τραβήξει τα άκρα και να μπει σε σκοπιμότητες, μπορεί να βρει ό,τι θέλει. Ψηλό, κοντό.
0: Τότε βγήκε η ανακοίνωση από το State Department. Για να κάνετε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Εντάξει, αυτά τώρα είναι εξονομικά και εξωποινικά στοιχεία.
0: Πολιτικά είναι στοιχεία.
1: Ναι, αλλά δεν είναι κριτήρια για να κρίνουμε μια νομική πράξη, έτσι. Όταν ένα συμβούλιο λέει βγες και όρες πάγους ένα τμήμα λέει μπες, αυτά θα τα κρίνουμε νομικά. Αν θέλουμε να τα κρίνουμε με άλλους όρους, προφανώς.
0: Έχετε, επειδή τα ακούω από χτες αυτό, το έθεσε λίγο και ο κύριος Μητσοτάκης νομίζω, έχετε την αίσθηση ότι τα ελληνικά δικαστήρια αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις, σαν και αυτή τη χθεσινή, ας γυρίσουμε στην πρόσφατη ιστορία, αντιμετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις στα δικαστήρια με επιοικία? Γιατί αυτό υπόθηκε, πρέπει λέει για την ποινική αντιμετώπιση. Που παραπέμπει και στον τρόπο που απονέμε το δίκαιο από τα δικαστήρια. Θεωρείτε ότι τα ελληνικά δικαστήρια είναι επίοικη σε τέτοιες περιπτώσεις? Τι λέτε?
1: Προσέξτε κάτι. Πρώτον, πρέπει να συνοηθούμε. Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι η επίοικια είναι μέρος της δικαιοσύνης. Η επίοικια δεν είναι ευεργεσία. Δεν είναι καλή καρδιά. Δεν είναι ένας δικαστής που λέει, έλα μωρέ, καλό παιδί είναι, δεν πειράζει. Δεν είναι αυτό η επίοικια. Άρα η επίοικια στηρίζεται σε κριτήρια τα οποία σε μεγάλο βαθμό προφανώς είναι νομικά και σε μεγάλο βαθμό είναι και νομικός πολιτισμός. Είναι και πολιτισμός. Η άποψή μου είναι ότι το γενικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό είναι αυστηροποίηση. Mm. Αυστηροποίηση. Δηλαδή μπορεί να τραβήξει τα άκρα το οποιοδήποτε κριτήριο, το επιβαρυντικό, και να πετάξει στο πλάι το κριτήριο το οποίο θα ήταν ελαφρυντικό.
0: Ναι, αυστηροποίηση βέβαια το βλέπουμε αυτό σε αυτές τις υποθέσεις, σε άλλες για την αντιμετώπιση της διαφθοράς δεν βλέπω καμιά αυστηροποίηση. Κλείνει αλαχής των εξαιρέσεων. Υπήρξε χτες ας πούμε μια πρόταση εισαγγελική για τον ΟΠΕΚΕ.
1: Κοιτάξτε, η διαφθορά θέλει μια μεγάλη συζήτηση τι είναι στην Ελλάδα. Γιατί όπως ξέρετε δεν υπάρχει έγκλημα διαφθοράς. Ο ποινικό κώδικα στο ΔΕΛΤΑ δεν θα βρείτε διαφορά.
0: Έχουμε συγκεκριμένες υποθέσεις. Πλημμυρίδα δικογραφία.
1: Ναι, ναι, αλλά το πρόβλημα το εξής. Η διαφορά είναι μια έννοια καπέλο. Δεν είναι δωροδοκία, είναι άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση στην ελληνική κοινωνία τι εννοούμε διαφορά. Διότι η διαφορά είναι πάντα η διαφορά του άλλου. Και δεν λέω για τις συγκεκριμένες υποθέσεις τώρα, επειδή είμαι και νομικός, είμαι και εγκληματολόγος. Πρέπει να ακριβολογώ όταν χρησιμοποιώ όρους έτσι. Είναι πολύ εύκολο να πούμε ότι άλλος είναι διεφθαρμένος ή ότι αυτή η πράξη εμπεριέχει στοιχεία διαφθοράς. Ωραία. Αλλά νομικά τι εννοούμε ότι είναι διαφθορά? Ότι τα πιάσε? Ότι είναι δωροληψία, δωροδοκία?
0: Ο κόσμος αυτό εισπράττει ως διαφθορά.
1: Αυτό είναι κοινωνικό.
0: Και από τα, μηνύματα που έχω εδώ, έχω πολλά μηνύματα τώρα.
1: Είναι κοινωνικοπολιτική εκτίμηση αυτή, γι' αυτό και τον τιμωρείς στην Βουλή, στην ψήφο. Έτσι, δεν τον τιμωρείς, δεν με συγχωρείς. Αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό είναι κράτος διαφθαρμένο. Αλλά όταν πας σε ατομική ποινική αξιολόγηση, τα πράγματα θέλουν λίγο άλλου είδους προσοχή και προσέγγιση. Μπάστος, είναι πολύ μεγάλο θέμα διαφθοράς για να το λύσουμε.
0: Σωστά, σωστά. Θα έρθετε στο στούντιο εδώ μια μέρα για να μιλήσουμε και για τις μεγάλες υποθέσεις, τις υποκλοπές ας πούμε, οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά. Για πείτε μας, κάντε μας ένα σχόλιο για αυτή την υπόθεση, έτσι σύντομο.
1: Τι σχόλια, αυτό είναι η θριαλίδα της δημοκρατίας, είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτό είναι εμπλέκει δίκτυα που δύσκολα βγαίνεις, δύσκολα τα ξεκαρφώνεις και μπορεί να τα δεις. Δηλαδή φαίνεται πολύ περίεργο να είναι ένας πρώην αξιωματικός ας πούμε του Ισραήλ και να μην έχει ασχοληθεί οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Δηλαδή να μην ξέρουν οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ τι συνέβη
0: τι γινόταν στην Ελλάδα.
1: Μπράβο, πολύ ώρα. Άρα το πράγμα μπερδεύει πάρα πολύ, αλλά την ευθύνη την έχει αυτός που κάνει την κίνηση, που κάνει την πράξη, που αυτός οφείλει να λογοδοτήσει.
0: Και αυτός όλα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επικοινωνιών μας, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς.
0: Ποιος εγγυάται την ασφάλεια? Η κυβέρνηση, προφανώς. Κύριε
1: προφανώς,
0: Πανούση.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, θα τα λέμε εμείς εδώ.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Θα είμαστε εδώ. Ναι, να είστε καλά.
1: Έγινε, να είστε καλά. Γεια.

Λοιπόν, λυπάμαι που το διακόπτω. Ανυψωτικό το τραγούδι. Λοιπόν, ενάντια στις προσπάθειες να αλλάξει η ατζέντα, εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε και για τα δικαιώματα και για τη διαφθορά τους. Θα σας πούμε και για την απόφαση, δεν την βλέπω ακόμα να έχει εκδοθεί, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ θα είμαστε να σας λέμε και για τις υποκλοπές και για τις προσπάθειες να πέσει χαμηλά. Είπε κάτι σωστό ο κύριος Πανούσης πριν από λίγο, ότι μην αδιανόητο ένας πρώην αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού να μην έχει ενημερώσει τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ για το τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Επικίνδυνο. Εδώ θα είμαστε λοιπόν στην κανονική επικαιρότητα εμείς, όσο και αν θέλουν. Είναι μέτρα, είναι μάγιστρα, είναι μάγοι στην επικοινωνία, αλλά και εμείς έχουμε, τι έχουμε, την αλήθεια μας έχουμε. Αύριο 12 η ώρα εδώ μαζί πάλι, για να σας πούμε την τελευταία μέρα της εβδομάδας, να σας τα λέμε όλα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
3: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
4: Το παγκόσμιο κύπελλο της σύγχρονης ποδοσφαιρικής ιστορίας που ταυτίστηκε με τη λέξη ξέπλυμα δεν ήταν άλλο από το Μουντιάλ του Κατάρ. Ένα τουρνουά που διεξήχθη εν μέσω ποδοσφαιρικής σεζόν, χειμώνα εξαιτίας των ψηλών θερμοκρασιών και έγραψε ιστορία κυρίως για αρνητικούς λόγους. Για πρώτη φορά, ένα κράτος χωρίς καμία ποδοσφαιρική παράδοση αγόρασε τη θέση του στον παγκόσμιο χάρτη, χρησιμοποιώντας το ποδόσφαιρο ως εργαλείο ώστε να ξεπλύνει την κακή φήμη σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από τη λάμψη της στρογγυλής θεάς. Πίσω από τα κλιματιζόμενα στάδια και τα φώτα των προβολέων κρυβόταν μια τραγωδία η οποία έγινε από νωρίς γνωστή χάρη σε ρεπορτάζ διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης και οργανώσεων, αλλά καθόλου δεν απασχόλησε τη FIFA, που είχε μάτια μόνο για πετροδόλαρα. Χιλιάδες μετανάστες εργάτες από το Νεπάλ, την Ινδία και το Πακιστάν δούλεψαν υπό συνθήκες σύγχρονης δουλείας για να χτιστούν οι υποδομές. Οι αναφορές για θανάτους και παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων έγιναν η σκιά που ακολουθούσε τη διοργάνωση από την πρώτη μέρα. Το Μουντιάλ του 2022 έγινε το πεδίο μιας σύγκρουσης αξιών. Από τη μία, ο δυτικός κόσμος που πίεζε για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας και των γυναικών. Από την άλλη, ένα καθεστώς που ήθελε να επιβάλλει τους δικούς του κανόνες, χρησιμοποιώντας τον πλούτο του πετρελαίου. Και στη μέση, μια παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου, ξεκάθαρα προκλητική, να περιορίζεται σε οδηγίες βελτίωσης προς το κρατήδιο του κόλπου. Στο γήπεδο, η πολιτική ήταν πανταχού παρούσα. Είδαμε τους παίκτες της Γερμανίας να κλείνουν το στόμα τους στη φωτογραφία διαμαρτυρόμενοι για τη φήμωση της FIFA. Είδαμε την εθνική Ιράν να μην τραγουδά τον εθνικό της ύμνο. Το ποδόσφαιρο έγινε όμηρος μιας τεράστιας διπλωματικής κακέρας, όπου οι παίκτες κλήθηκαν να πάρουν θέση σε ζητήματα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τις ικανότητές τους στην μπάλα. Το Μουντιάλ του 2022 έκλεισε με έναν συγκλονιστικό τελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, με την Αλμπιτσελέστε να παίρνει τη νίκη στα πέναλτι. Όμως η συζήτηση για το ποιος κατέχει το ποδόσφαιρο παραμένει ανοιχτή. Ήταν η διοργάνωση που υποχρέωσε τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα να κοιταχτεί στον καθρέφτη και τελικά να γυρίσει την πλάτη σε ένα ενδεχόμενο μποϊκοτάζ.
0: Η ώρα είναι 1:00. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ειδήσεις στη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Εφόλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την υπουργό του 13ωρου, αναμένεται να εξαπολύσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος από το Βήμα της Ολομέλειας, όπου συζητείται η ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών. Η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε πριν από λίγο την κατάργηση της περικοπής της συντάξης κυρίας μετά την τριετία και παρουσίασε μια ωραιοποιημένη εικόνα για την αγορά εργασίας στη χώρα μας. Ενώ η αντιπολίτευση τονίζει ότι χωρίς την ύπαρξη συλλογικών συμβάσεων εργασίας και χωρίς ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, η οδηγία κινδυνεύει να παραμείνει κενό γράμμα. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, στελέχος της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξε μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στην εμπεριστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με βαριά εγκάβματα και νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αφορμή το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να δρανεί ή να περιορίζεται υποκριτικά σε λόγια καταδίκης, κάνοντας λόγο για μηδενική ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια, σημειώνοντας ότι η βία, το έγκλημα και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση σε μια δημοκρατία που οφείλει να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Την ίδια ώρα, την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική, με τις έρευνες να επικεντρώνονται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας και εγκληματολογικά ευρήματα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν συγκεντρωθεί καταγραφές από δεκάδες κάμερες κατά μήκος της διαδρομής που εκτιμάται ότι ακολούθησαν οι δράστες. Απαράδεκτες και εκτός τόπου χαρακτήρισε τις διχαστικές δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης μιλώντας στον Α989. Όπως ανέφερε, λυπάμαι πάρα πολύ που ενώ υπάρχει ομόθυμη καταδίκη των δολοφονικών επιθέσεων με πολιτικό πρόσχημα, κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας γυρνάνε χρόνια πίσω. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να κατεβάσει ρολά ούτε να απέχει από την προσπάθεια για ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη. Με στόχο, όπως είπε, την ανάδειξη αξιόπιστης κυβερνητικής εναλλακτικής απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Ευθέως καταδικάζουμε την εγκληματική ενέργεια, τη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ο Πάνος Ρήγας μιλώντας στο Κόκκινο, εξαπολύοντας πειρά για την τοποθέτηση Κυρανάκη, σημειώνοντας ότι πρέπει να μαζευτεί από τον Πρωθυπουργό με αφορμή την εμφυλιοπολεμική ρητορική του γαλάζιου βουλευτή. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει με συμμαχικό τρόπο ή μόνος του στις εκλογές και πως πρέπει να υπάρξει νέα απόφαση που να ξεκαθαρίζει τη στάση του κόμματος, ενώ πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι όποιος θέλει να ψηφίσει άλλο κόμμα να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν έχει προοπτική η αξία η συμπόρευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία δεν ευωδόθηκε καθώς απορρίφθηκε από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην εφαρμογή του κρίσιμου συστήματος ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση σειρμών. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το 2026, η οποία καταγράφει τη χαμηλή πρόοδο της χώρας στον τομέα της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Η αποτίμηση της έκθεσης καταγράφει επίσης μια παρατεταμένη καθυστέρηση στην υλοποίηση κρίσιμων έργων ασφάλειας, με το σύστημα να παραμένει ουσιαστικά ανεπαρκώς ανεπταγμένο στο ελληνικό δίκτυο, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες και τη λειτουργία του σιδηρόδρομου. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, καθώς και άμεση μέρημνα για τη στέγασή τους μέσω συνεργασίας με την Airbnb, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε δηλώσεις του από την περιοχή. Σε εξέλιξη βρίσκονται πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ η πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο και αναμένονται τα περίσματα. Στάση εργασίας έως τις 3 στην Αττική και 24 ώρα απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας πραγματοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, η Ομοσπονδία προχωρά στις κινητοποιήσεις με αφορμή και τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ενώ στις 12.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο. 24 ώρια απεργία πραγματοποιούν αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας, όπως έχουν προαναγγείλει οι ναυτεργάτες, οι οποίοι θέτουν ζήτημα ασφάλειας, κάνοντας λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, τα δρομολόγια από και προς τη Ραφίνα δεν θα εκτελούνται από τις 6 το πρωί έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί και απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωση στο Φαραγγι Τρίφου στη Βόνη της Εντελοκαρνανίας, καθώς ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη άνδρας απεγκλωβίστηκε ζωντανός μετά από πολύωρη επιχείρηση της πυροσβεστικής. Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί σε δύσβετο σημείο, με τις δυνάμεις να επιχειρούν για ώρες μέχρι τον απεγκλωβισμό τους. Στη διεθνή επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκαν στην Τόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται στην εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί πριν από 2 εβδομάδες. Οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας ασθενάτορμος και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, χωρίς να υπάρξει αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο παραμπέμπεται σε επόμενη φάση. Διαμεσολαβητές από Κατάρ και Πακιστάν έκαναν λόγο για θετική πρόοδο, ενώ η επόμενη συνάντηση μετατίθεται μετά τις τελετές για τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Πάντως, στις τελευταίες ώρες ενισχύονται οι διέλευσεις πλοίων στα στενά του Ορμός με αυξημένη κίνηση από δεξαμενόπλια, γεγονός που επηρεάζει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες κινούνται πτωτικά λόγω προσδοκιών αποκλιμάκωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις. Με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 10 Ισπανία-Αυστρία. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία-Κροατία. Και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία.
0: Ο καιρός.
5: Και η μαζέστηση επικρατεί και σήμερα με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με την Κατερίνα Κρυβοπούλου.

0: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Πηγαίνουμε αμέσως στη Βουλή για να ακούσουμε την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου.
1: Κινηθούν με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ώστε οι υπεύθυνοι να βρεθούν και να λογοδοτήσουν για αυτή την αποτρόπαιη δολοφονική επίθεση. Και για να μην σκιάσω την τραγικότητα της εξέλιξης αυτής, αλλά και την ξεκάθαρη καταδίκη μας, δεν θα προβώ σε κανένα σχολιασμό για τα πολιτικά σχόλια που έχουν γίνει από κυβερνητικά στελέχη. Επίσης θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για την απώλεια δύο συνανθρώπων μας στη Λυτή, στη Θεσσαλονίκη. Μετά από μια πυρκαγιά του πατέρα και του γιου, μετά μια δασική πυρκαγιά, μια τραγωδία η οποία ανέδειξε την μεγάλη σημασία όχι μόνο της επάρκειας πολιτικής προστασίας αλλά και της πρόληψης. Και εδώ θέλω να το πω ότι χρειάζεται ουσιαστική ενίσχυση των δασικών υπηρεσιών, ένα πρόγραμμα δασοπροστασίας που σταμάτησε το 2019 για την πρόληψη των πυρκαγιών με προσλήψεις δασικές πυρκαγιές και πλήρη κάλυψη των αναγκών του πυροσβεστικού σώματος που υπάρχουν κενά και όπου δυστυχώς υπάρχουν και συμβασιούχοι και εκκρεμότητες τα οποία βάζουμε στον κοινοβουλευτικό έλεγχο εμείς πάρα πολύ συχνά. Κύριε Υπουργέ, για να το πω απλά και να το μεταφέρετε στο Υπουργικό Συμβούλιο, χρειάζονται πράξεις και όχι λόγια για να μην θρυνούμε απώλειες. Ως προς τα θέματα του νομοσχεδίου, οι πολιτικές για την εργασία δεν αφορούν μόνο τον τομέα της εργασίας. Είναι πολιτικές για την κοινωνία και για την οικονομία και την ανάπτυξη. Αν δεν ευημερεί η εργασία, δεν ευημερεί ούτε η κοινωνία ούτε η οικονομία. Και στα δύο αυτά κρίσιμα πεδία, κύριε Υπουργέ, έχετε οδηγήσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Η κυβέρνηση χαίρεται για τον εργασιακό μεσαίωνα, που με επιλογή της και της Υπουργού έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Δηλαδή, μένει σε μια ιδεολειπτική αντίληψη ότι η οικονομία πάει καλά αν είναι φτωχοί οι εργαζόμενοι, αν δεν αμείβονται καλά. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα αρνητικό οικονομικό σπιράλο. Προσέξτε, και οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι γίνονται θύματα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Και ποιοι περνάνε καλά, τα ολιγοπόλια και όλα αυτά τα ζωήφια και τα τροκτικά που έχει μαζέψει το καθεστώς Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Και χρειάζεται, κυρία Υπουργέ, πραγματικά θράσος και υποκρισία για να εμφανίζεστε εδώ ως υπερασπιστές δήθεν της ισότητας στην εργασία. Ενώ 7 χρόνια υλοποιείται μια ακραία πολιτική η οποία είναι εις βάρος των εργαζομένων. Και τώρα ψάχνετε ένα φύλλο σικής για να κρυφτείτε από αυτά που έχετε νομοθετήσει. Να θυμίσουμε, κύριε Σκυριβουλευτέ, τι έχει νομοθετήσει η Νέα Δημοκρατία. Καταργήσατε το βάσιμο λόγο και την αιτιολόγηση των απολύσεων. Καταργήσατε το 8ωρο και εγκαθιδρύσατε 13ωρο η εργασία. Εντακοποιήσατε την εργασία, αφαιρώντας κάθε έλεγχο προς την ασφάλεια της εργασίας, με αποτέλεσμα με τη δική σας κυβέρνηση τα εργατικά δυστυχήματα να έχουν αυξηθεί δραματικά. Δεν λαμβάνετε μέτρα ασφάλειας, λες και η ανθρώπινη ζωή είναι αναλώσιμο υλικό. Καταργήσατε τη συνευθύνη και την ευθύνη του εργολάβου, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους στις εργολαβίες. Διαλύσατε το θεσμό των συλλογικών συμβάσεων, τις αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Αυξήσατε το ανώτοτο όριο ημερήσιων, ετήσιων, υπεροριών. Μειώσατε τα πρόστιμα και τις παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας. Απελευθερώσατε τις απολύσεις ασχέτως δικαστικών αποφάσεων. Μετατρέψατε δηλαδή τη ζωή των εργαζομένων σε λάστιχο, ιδιαίτερα των νέων. Υποβαθμίσατε πλήρως τους θεσμούς ελέγχου, όπως είναι το ΣΕΠΕ ή η διαιτησία ΟΜΕΔ. Ενώ κανονικοποιήσατε τις ευέλικτες σχέσεις εργασίας, ακόμα και τις συμβάσεις εργασίας των 2 ημερών. Και ταυτόχρονα επιτίθεστε στο συνδικαλιστικό δικαίωμα. Απαξιώνετε τα σωματεία και επιτρέπετε να λειτουργούν μεγάλοι εργοστασιακοί χώροι χωρίς σωματεία. Κύριε Υπουργέ, δεν είστε υπερασπιστής της ισότητας στην εργασία. Είστε η κυβέρνηση των καρτέλ, των σκανδάλων, των λίγων και των κολλητών. Εφαρμόζετε πολιτικές εργασιακής ζούγκλας που κρατούν τους μισθούς χαμηλά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Που φτωχοποιούν εργαζόμενες και εργαζόμενους. Πολιτικές που δημιουργούν εργασιακή ανασφάλεια, που αποδυναμώνουν τον κόσμο της εργασίας απέναντι σε φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εμείς, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εκπροσωπούμε και υπερασπιζόμαστε τον κόσμο της εργασίας. Σε αυτόν απολογούμαστε, γι' αυτόν διεκδικούμε, γι' αυτόν αγωνιζόμαστε. Και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα Μητσοτάκι και σε καμία δεξιά να ισοπεδώσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και η ώρα της πτώσης της κυβέρνησης έχει φτάσει. Κανείς δεν μπορεί να τη σταματήσει. Ό,τι και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει και ένα θέμα ακόμα. Η πολιτική σας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Μας απομακρύνεται από την Ευρώπη. Είναι τραγικός το ποσοστό, είναι τραγικό το ποσοστό ενσωμάτωσης της κατεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συλλογικές συμβάσεις. Ο κύριος Γαβρίλος είπε 28% σήμερα. Και ό,τι και να κάνετε για ένα εξυγχρονιστικό προσωπείο, εσείς το προσπαθείτε, αλλά είναι προσωπείο. Δεν αλλάζει το γεγονός ότι ισοπεδώνεται εργασιακά δικαιώματα και μαζί φέρετε και διάφορες άσχετες τροπολογίες, παρότι θέλετε να είστε συνεπείς στις διαδικασίες διαβούλευσης. Δεν είναι συγχώρο χάρτη το ότι σήμερα ενσωματώνετε την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Υποχρέωσή σας είναι. Και αφετέρου, η ενσωμάτωση μόνο της οδηγίας δεν αλλάζει το εργασιακό περιβάλλον. Η ισότητα δηλαδή των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας θα έπρεπε να είναι αυτονόητο και κεκτημένο δικαίωμα. Είναι όμως σήμερα αυτό πραγματικότητα στην Ελλάδα? Εγώ σας ζητώ σε αυτό να το θετηθείτε. Η γυναίκα δηλαδή προστατεύεται από οποιαδήποτε διάκριση στον εργασιακό χώρο? Ή υστερεί ως προς την ανάληψη θέσεων ευθύνης, τα ποσοστά απασχόλησης, τις αμοιβές? Το δεύτερο ισχύει. Δυστυχώς οι γυναίκες βρίσκουν εμπόδια στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Υφίστανται διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου. Γιατί έχουν και την επιλογή και της μητέρας και της εργαζόμενης. Και το μισθολογικό χάσμα είναι μεγάλο. Υπερβαίνει το 13,4% μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια εργασία. Και αυτή η διάκριση δεν σταματάει μόνο στον εργασιακό βίο. Συνεχίζεται και δυστυχώς μεγαλώνει όσον αφορά τις γυναίκες συνταξιούχους. Διατείνεστε ότι γεφυρώνεται το μισθολογικό χάσμα. Και πώς γίνεται αυτό όταν η Ελλάδα μένει τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όπως και στους άλλους δείκτες, με τις γυναίκες να πλήττονται δυσανάλογα και από τη μερική και από την υποδηλωμένη απασχόληση. Και σε όλες αυτές τις μορφές που πολλαπλασιάζονται πλέον με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όταν δηλαδή οι εργαζόμενες. Πολλές από αυτές δεν έχουν και κανονική, πλήρη, σταθερή απασχόληση και είναι σε διάφορες ευέλικτες μορφές εργασίας. Πώς θα στηριχθεί ο θεσμός της μητρότητας, ο θεσμός της οικογένειας, όταν δεν έχετε και τις κατάλληλες κοινωνικές δομές και τις αποδυναμώνετε? Η ανισότητα που υφίστανται οι γυναίκες είναι μια βαθιά κοινωνική και οικονομική πληγή. Αλλά να μιλήσουμε ξεκάθαρα, είναι μια ταξική επιλογή. Αυτός είναι ο νεοφιλελευθερισμός, άδικος και βίαιος έναντι των εργαζομένων και της κοινωνίας. Δεν ασχολείστε με τον άνθρωπο, κύριε Υπουργέ. Δεν ασχολείστε με τον εργαζόμενο. Ασχολείστε με τα κέρδη λίγων. Αφήστε λοιπόν στην άκρη την προσπάθεια να δημιουργήσετε εντυπώσεις για να αρθεί η αδικία απέναντι στις γυναίκες, αλλά και απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους. Χρειάζονται ενεργητικές πολιτικές, όχι αποσπασματικές ρυθμίσεις. Υπάρχει συλλογική διαπραγματευτική ισχύ των εργαζομένων, κύριε Υπουργέ, σήμερα στην Ελλάδα? Ή είναι αποδυναμωμένη με δική σας ευθύνη προς όφελος της εργοδοσίας? Άρα οι ανισότητες στην αγορά εργασίας θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Η δική σας πολιτική, παραδείγματος χάρη, και κύριοι και κυρίες της συμπολίτευσης, προκρίνει την ατομική διαπραγμάτευση των όρων εργασίας. Δηλαδή λέτε στην εργαζόμενη, βγάλ τα πέρα με τον εργοδότη που έχει μεγαλύτερη ισχύ από σένα. Και ως κράτος λέτε δεν παίρνουμε καμία ευθύνη. Έχετε δυνατότητα ατομικών συμβάσεων. Όμως η μητρότητα, η φροντίδα της οικογένειας, η υποστήριξη των γυναικών και όλων των εργαζομένων είναι κρατική υπόθεση. Είναι κοινωνικό καθήκον. Δεν είναι ατομική υπόθεση. Γιατί τα μεγαλύτερα ποσοστά υποαπασχόλησης και ευέλικτων εργασιακών σχέσεων καταγράφονται σε γυναίκες. Και προκαλείται όταν λέτε ότι γίνονται βήματα για την αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων σε ένα νομοσχέδιο που εκτός των άλλων φέρνεται και επέκταση του επτάήμερου. Δηλαδή, σε ένα νομοσχέδιο που θέλετε να δημιουργήσετε ένα ψευτοεξυγχρονιστικό προφίλ, φέρνετε και την επέκταση του επτάήμερου. Δηλαδή, ένα κανονικό ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας. Δεν έχετε λοιπόν ούτε φιλοσικής. Και θέλω σε αυτό το σημείο να αναφερθώ σε δύο εξίσου σημαντικά ζητήματα που είναι και αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας. Το πρώτο είναι αυτή η συζήτηση που έχει ανοίξει με μεγάλη καθυστέρηση, γιατί έπρεπε να έχει γίνει το και πολύ καιρό, σχετικά με τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα. Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εδώ 7 χρόνια τι ακούν από την κυβέρνηση? Χειροκροτήματα. Έχουν περάσει σχεδόν 6 χρόνια από τα χειροκροτήματα. Και ακόμα περιμένουν και υποσχέσεις και από τον Υπουργό που διαψεύδονται τον Πρωθυπουργό. Πολλά λόγια, αλλά στα έργα τίποτα. Εμπεγμός. Στα νοσοκομεία, ξέρετε τι γίνεται? Τεράστιες ελλείψεις. Τρέχουν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες μόνοι τους και μόνες τους ένα βράδυ σε μια κλινική να καλύψουν πολύ περισσότερους ασθενείς από όσους μπορεί να προλάβουν. Και με αποδοχές αστείες. Με αποδοχές που για απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και απόφοιτες δεν τους κρατάν ούτε στο σπίτι των γονιών τους. Και φεύγουν στο εξωτερικό. Αστείες αμοιβές. Πριν από 2 μήνες συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Φέραμε δύο τροπολογίες εδώ για να καταλάβετε τον εμπεγμό. Η μία για τη σύσταση του κλάδου των νοσηλευτών, χωρίς αποκλεισμούς, και η άλλη για την αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στα 400 ευρώ. Και οι δύο τροπολογίες, κύριε Υπουργέ, απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση. Για να καταλάβετε πόσο υποκριτικό είναι το ότι σήμερα ανοίγεται αυτή η συζήτηση μετά από πίεση. Και τώρα φέρνετε μία ρύθμιση για τα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά δημιουργείται μία νέα αδικία. Παρακολουθώ μία συζήτηση η οποία εξελίσσεται μέσα στην Ολομέλεια. Τι φέρατε όμως, τι ισχύει τώρα, ότι φέρατε μία ρύθμιση που δημιουργεί αδικία. Δηλαδή δεν τους περιλαμβάνετε όλους. Χωρίζει τους εργαζόμενους σε δύο κατηγορίες. Αναγνωρίζει σε κάποιους μία δυνατότητα, τη στερεί από τους υπόλοιπους και τις υπόλοιπες. Που δουλεύουν δίπλα, στον ίδιο χώρο, στις ίδιες δύσκολες και ανθυγιεινές συνθήκες. Και παράλληλα προκύπτει και μια άλλη συζήτηση για το κόστος των εισφορών. Με αποτέλεσμα αυτή η ρύθμιση να είναι και δυσβάστακτη για κάποιες κατηγορίες εργαζομένων. Δηλαδή, κι άλλος εμπεγμός, κι άλλη αδικία και μεταξύ των εργαζομένων. Εμείς λοιπόν καταθέσαμε μια τροπολογία που προβλέπει την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά όλων των ειδικοτήτων. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς αποκλεισμούς. Και να αναλάβει το εργοδοτικό κόστος το δημόσιο. Όπως είναι και ο κανόνας στον χώρο της εργασίας. Δεν μπορεί να υπάρχουν, κύριε Υπουργέ, εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αλλά θέλω να πω καθαρά, ακόμα μια φορά εδώ από το βήμα της Βουλής, ότι χωρίς τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, και χωρίς ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας δεν υπάρχει υγεία για τους πολίτες. Και εσείς επιδιώκετε ακριβώς το αντίθετο. Αυτό είναι το ξεκάθαρο και η διαφορά μας. Δεύτερο ζήτημα. Η Εργασιακή Σύμβουλη της ΔΥΠΑ. 727 από ό,τι γνωρίζω από τα στατιστικά στοιχεία. Έχουν έρθει και μας έχουν βρει. Συναντήθηκα μαζί τους και στη Λαμία. Σε ένα συνέδριο μας έχουν βρει όλους και όλες. Και εδώ, ενώ με διθυράμβους στήθηκε ένα πρόγραμμα για τους εργασιακούς συμβούλους, τώρα έρχεται να αποδομήσει η κυβέρνηση το πρόγραμμα, την εμπειρία, τους εργαζόμενους και την υπηρεσία προς την εργατική τάξη και γενικότερα το στρώμα των εργαζομένων, την τάξη των εργαζομένων στην Ελλάδα. Δηλαδή, είναι δυνατόν από μια μεριά να αναγνωρίζετε την προσφορά τους, να διαβεβαιώνετε για την αναγκαιότητα του προγράμματος, να το διαφημίζετε και μετά να το κατεδαφίζετε, αφήνοντας σοβαρά κενά και συνολικά στον χώρο της εργασίας, αλλά και σε αυτές τις οικογένειες. Γι' αυτό και οι προοδευτικές δυνάμεις, ας το πω έτσι, εντός του Κοινοβουλίου, υποστηρίζουμε μία τροπολογία για την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ εργασιακών συμβούλων με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους για την υποχρέωση της πολιτείας. Δεν μπορεί να είναι ευκαιριακά τα προγράμματα και να παραμένουν, επαφίονται, αν θέλετε, μόνο σε μια χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που μπορεί και να μην είναι μόνιμη. Πολλές πρωτοβουλίες ξεκινούν με προγράμματα και εγώ είχα αναλάβει τις πρωτοβουλίες από τη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να μπαίνουν μετά από 2-3 χρόνια στον προγραμματισμό του προϋπολογισμού. Και εμείς λοιπόν ζητάμε να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία, να συνεχιστεί ο θεσμός και να είναι μόνιμο στοιχείο του εθνικού προϋπολογισμού. Μόνο αυτό είναι και για την εργασία δίκαιο. Όπως καταλάβατε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η κυβέρνηση έχει το θράσος να μιλάει για ανάπτυξη, όμως μια ανάπτυξη η οποία δεν φτάνει ποτέ, κύριε Υπουργέ, στην τσέπη των εργαζομένων. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, ο πραγματικός μέσος μισθός το 2025 είναι πάνω από 30% χαμηλότερος από το 2009, όταν ξεκίνησε η κρίση χρεοκοπίας, στην οποία έβαλε το χεράκι του και το κόμμα σας. Και η αγοραστική δύναμη των πολιτών εξακολουθεί να συνδλίβεται από την ακρίβεια. Είμαστε δηλαδή στην τελευταία θέση της Ευρώπης όσον αφορά το εισόδημα, το μισθό, αλλά το εισόδημα και των υπολείπων εργαζομένων, όπως των μικρομεσαίων και των επιστημόνων, και του κόστου ζωής. Να το πω απλά. Εξαιτίας σας, ο μισθός σε κάθε νοικοκυριό τελειώνει το πολύ μέχρι τις 15 του κάθε μήνα. Και εσείς κάνατε συμφωνία στο Μαξίμου αυτή τη βδομάδα με τα σούπερ μάρκετ, τους βιομήχανους. Καταλάβετε τον εμπεγμό να παραμείνουν οι τιμές ψηλά για 2 ακόμα μήνες. Κάνατε συμφωνία να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Πού, στο Θεό, είναι δυνατόν? Αντί να γίνει τώρα άμεση μείωση. Και είπατε ότι με συμφωνία κυρίων, με τους κολλητούς σας, συμφωνίες κάνατε με τους κολλητούς σας, θα μειωθούν το Σεπτέμβριο επειδή φοβάστε το προεκλογικό κλίμα. Ζήσε Μάη, μου λέει ο ελληνικός λαός. Και μέχρι τότε τι θα γίνει, πώς θα τα βγάλει το νοικοκυριό? Συμφωνήσατε με τα καρτέλ να μείνουν οι τιμές δηλαδή ψηλά το επόμενο δίμηνο? Και ταυτόχρονα, όταν βλέπουμε, και το ξέρουμε πολύ καλά, ίσως και καλύτερα από εσάς, ότι οι τιμές στο Brent έχουν πέσει 25% στα δηληστήρια, ακόμα γίνεται πάρτι, γιατί δεν τολμάτε να βάλετε τη λέξη δηληστήρια στο στόμα σας? Αυτό βλέπει ο εργαζόμενος. Εύχεστε Ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, προσέξτε, που θυμώνει με την ακρίβεια, εύχεται και ζητάει από τους φίλους του και κάνει συμφωνία κυρίων να πέσουν οι τιμές, ενώ στη διεθνή αγορά έχουν πέσει 25% στα καύσιμα και στα δηληστήρια της Ελλάδας 5%. Παραδείγματος χάρη. Έτσι η κοινωνία όμως παλεύει με νύχια και με δόντια να ανταπεξέλθει και στην ακρίβεια και στις υποχρεώσεις. Και εσείς έχετε υποβαθμίσει τη δυνατότητα του κράτους να ελέγχει οποιαδήποτε ασυτοσία στην αγορά. Απαγορεύσατε πρόσφατα στις περιφέρειες να κάνουν έλεγχο στην αγορά, γιατί πρέπει να κάνει ανεξάρτητη αρχή που δημιουργήσατε για τον καταναλωτή και δεν έχει προσωπικό. Και στους χώρους δουλειάς. Έχετε δώσει εσείς, κυρία Υπουργέ, το σήμα για γενικευμένη αυθαιρεσία στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό καταργήσατε τη Γενική Γραμματεία Επιθεώρησης της Εργασίας. Και αποδυναμώσατε ένα θεσμό που είναι αναγκαίος για τα δικαιώματα των πολιτών. Και τώρα λέτε θα κλείσετε το χάσμα που εσείς έχετε δημιουργήσει. Πώς θα ελέγξετε την εργοδοτική αυθαιρεσία όταν έχετε μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας σε παρατηρητή? Κυρίες και κύριοι, η ισότητα των αμοιβών δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας που έχει σχεδιάσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυρία Κεραμέως. Δεν επιτυγχάνεται ισότητας αμοιβές όταν υπάρχει πλήρης αποδόμηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, όταν εξοντώνεται η εργαζόμενη μητέρα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν γκρεμίσει αυτό το καθεστώς. Αν ενισχύσει την επιθεώρηση εργασίας, αν μπουν αυστηρά πρόστιμα, αν αντιμετωπιστεί κάθε έμφυλη διάκριση. Πώς? Με συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο 80% των εργαζομένων. Όταν η πολιτεία είναι εγγυητής και ελεγκτής ισότητας των αμοιβών. Και όταν υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Όταν υπάρχουν δηλαδή κοινωνικές δομές που στηρίζουν και το παιδί και τη μητρότητα και την οικογένεια. Γιατί όλα αυτά οδηγούν δυστυχώς σε μια καθίζηση της θέσης της γυναίκας και στον εργασιακό βίο. Η εργαζόμενη μητέρα λοιπόν δεν χρειάζεται σωτήρες, κυρία Υπουργέ. Χρειάζεται πολιτικές. Δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ισότητα. Όλα τα υπόλοιπα είναι εμπεγμός. Και εμείς δεν θα συνηγορήσουμε στον εμπεγμό των εργαζομένων, θα τον αποκαλύψουμε. Γιατί για μας, για το ΣΥΡΙΖΑ Πολιτική Συμμαχία, είναι αυτονόητη η διεκδίκηση μιας πραγματικής ισότητας. Με αξιοπρεπείς μισθούς, με ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, με κοινωνική δικαιοσύνη για όλες και για όλους. Η Ελλάδα χρειάζεται εργαζόμενες και εργαζόμενες που θα είναι ασφαλείς στην εργασία τους. Που θα εργάζονται με αξιοπρεπείς συνθήκες. Που θα αμείβονται επαρκώς και θα ζουν καλά. Αυτό είναι ευημερία για τον εργαζόμενο, αυτό είναι ευημερία για την κοινωνία. Με φθηνά καταναλωτικά προϊόντα, αλλά και φθηνές υπηρεσίες όπως είναι η ενέργεια. Με υγεία και με παιδεία. Αυτό τον κόσμο εκπροσωπούμε, αυτή την πολιτική διεκδικούμε, αυτή την πολιτική υποστηρίζουμε και γι' αυτό αυτή η κυβέρνηση πρέπει να πέσει το συντομότερο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου, Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Βουλή. Η συζήτηση που γίνεται αφορά νόμο σχέδιο του Υπουργείου Εργοδοσίας, που λέμε, για την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον ίδιο μισθό, ίση αμοιβή για γυναίκες και άντρες. Έχει ενδιαφέρον τεχνικά μιλώντας ότι για να υπάρξει αυτή η ίση αμοιβή πρέπει να καλύπτονται οι εργαζόμενοι από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τα στοιχεία δείχνουν πως τώρα που βρισκόμαστε μέσα στην σεζόν, την καλοκαιρινή, σε πλήρη ανάπτυξη η τουριστική βιομηχανία, η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας αφορά μόνο το 28% των εργαζομένων και αυτό με εποχική αύξηση, δηλαδή με το που τελειώσει η σεζόν ξανά θα πέσουμε σχεδόν στο 20%. Ακούτε κόκκινο από την Θεσσαλονίκη, έτσι στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Το πρώτο μέρος της εκπομπής έφυγε με την ομιλία του Σοκράτη Φάμελου για αυτό το νομοσχέδιο και την κριτική που άσκησε σε όλα όσα έχουν γίνει από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι και σήμερα. Αν θυμάστε το Σεπτέμβριο του 2019, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε η κυβέρνηση ήταν να καταργήσει τη ρύθμιση, τον νόμο για την αιτιολογημένη απόλυση, ο οποίος και αυτό ήταν μια ευρωπαϊκή, έτσι, μια ευρωπαϊκή ρύθμιση. Λοιπόν, λίγο μουσικές, spot μουσικές και σε λίγα λεπτά αρχίζει η εκπομπή κανονικά.
2: Στο κόκκινο.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο. Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.

τόσο. Να είμαστε πάλι εδώ. Ακούτε Κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Σπάνια για κανένα ευχάριστο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε θέλετε ή όποτε ξανά θέλετε, αν θέλετε. Και με το πολλοκυρώνουμε ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε. Κάτι μου θυμίζει. Μέρος δεύτερο. Χθες στο πρώτο μέρος αυτού του μαθήματος με τον τίτλο «Κάτι μου θυμίζει» είπαμε πως αυτό που συμβαίνει με την ακρίβεια, αυτό για τον πολύ κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερος, που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που συμβαίνει τώρα, θυμίζει την ιστορία με το λάθος συντελεστή του πρώτου προγράμματος. Να θυμάστε, σε κάποια φάση, ενώ ακόμα δεν είχε τελειώσει το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο μνημόνιο που λέμε, εντοπίστηκε το λάθος. Δηλαδή ότι τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που είχαν ληφθεί παρήγαγαν περισσότερη ύφεση, περισσότερη φτώχεια, περισσότερη ανεργία, περισσότερη απελπισία από ό,τι λέγανε οι αρχικές εκτιμήσεις. Και στις αρχικές εκτιμήσεις θα υπήρξε παραγωγή φτώχειας, έτσι, ύφεσης. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα ήταν εντελώς διαφορετικό, πολύ μεγαλύτερο. Ενώ λοιπόν εντοπίζεται το λάθος, στο δεύτερο πρόγραμμα εφαρμόζεται ακριβώς η ίδια συνταγή, αλλά συμβαίνει και ακόμα κάτι περισσότερο. Δηλαδή ξεκινάει, αρχίζει, κηρύσσεται ένας κανονικός πόλεμος κατά των φτωχών ανθρώπων. Μας θυμίζει αυτό με την ακρίβεια το λάθος συντελεστή, γιατί συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Τώρα με την ακρίβεια, με την αύξηση του κόστου ζωής, με τη μείωση της καταναλωτικής δύναμης των πολλών εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή εντοπίζεται το πρόβλημα εδώ και 2, 2,5, 3 χρόνια τουλάχιστον. Το καταλαβαίνει η κυβέρνηση, αλλά δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Όχι μόνο δεν κάνει κάτι γι' αυτό, αλλά επιμένει σε μια προσέγγιση που δίνει όλο και μεγαλύτερη ένταση στο πρόβλημα. Έτσι, λαμβάνοντας μέτρα που δεν είναι καν στην κατηγορία της ασπιρίνης, που πολλοί την υποτιμούν πάρα πολύ και λένε αυτό το μέτρο είναι ασπιρίνη. Λοιπόν, τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση και αυτό, για την ακρίβεια, για την προστασία του εισοδήματος κτλ., δεν ήταν καν στην κατηγορία ασπιρίνης ή ακόμα περισσότερο στην κατηγορία πλασίμπο που λέμε. Έχουμε δηλαδή μία νέα κατάσταση, νέα λάθος συντελεστή. Τώρα, στο σημερινό μας μάθημα. Χθες. Το είχε για πρωτοσέλιδο, όχι στο πρωτοσέλιδό της, όχι πρώτο θέμα, η Καθημερινή, που δεν τη λες και πολύ αντιπολιτευόμενη εφημερίδα. Μια έρευνα από έναν ανεξάρτητο οίκο, UBS, αυτούς αξιολογήσεις, παράγωγα, ομόλογα κτλ. Έκανε μια έρευνα, λοιπόν, και λέει πάρα πολύ ωραία νέα, την τελευταία πενταετία, δηλαδή μετά τη λήξη του πολέμου με τον COVID, η μέση περιουσία αναενήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9%. Έτσι, είναι μια ανεξάρτητη έρευνα του οίκου USB. Λοιπόν, κατά 9% πλουσιότερη. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει στην κυβέρνηση χαρές και πανηγύρια, γιατί επιβεβαιώνει 100% το αφήγημα της Μητσοτάκης ΑΕ πως τα πράγματα στην Ελλάδα, έτσι, πάνε προς το καλύτερο ή από το καλό προς το καλύτερο. Λοιπόν, σύμφωνα όμως με την ίδια έρευνα, αυτό που λέμε ο διάμεσος πλούτος, ο πραγματικός πλούτος, έτσι, του μέσου Έλληνα, του μεσαίου Έλληνα, του μεσαίου νοικοκυριού, έτσι, είναι κατά 18% μειωμένος σε σχέση με το 2020. Δηλαδή, αυξήθηκε ο πλούτος, αλλά στο συγκεκριμένο μειώθηκε. Δηλαδή, σαν να μεταφέρθηκε πλούτος από τους πολλούς που είδαν να φτωχαίνουνε σε λίγους που είδαν να πλουτίζουνε. Ανεξάρτητη έρευνα, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν συμβαίνει αυτό, που φαίνεται ότι συμβαίνει, σύμφωνα με το βιβλίο By the Book, θα λέει και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, πάει να πει πως έχουμε μια κυβέρνηση που τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, δεν υπάρχουν στοιχεία για το 26, πάμε μέχρι το 25, έχουμε μια κυβέρνηση που υλοποιεί μια πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, τους μεσαίους να πέφτουν πατώματα και φυσικά τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι. Τώρα, αυτό
Το ξέρουν και οι πρωτοετής, νομίζω, σε οικονομικές, κοινωνικές σχολές, δημόσιες, ιδιωτικές, δεν έχει σημασία. Νομίζω ακόμα και στα δημοτικά σχολεία το ξέρουν τα παιδιά, ότι αυτό σημαίνει ότι εδώ και 5 χρόνια έχουμε αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα. Κάποιος μπορεί να πει, ναι ρε παιδί, αλλά περάσαμε πάρα πολλά πράγματα, δύσκολα, τα μνημόνια. Τα στοιχεία αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την εποχή των μνημονίων, ούτε του πρώτου, του δευτέρου, ούτε του τρίτου. Είμαστε πολύ μακριά πια από τον Αύγουστο του 2018. Παρόλα αυτά, αυτή η κατάσταση, αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, θυμίζει την εποχή των μνημονίων και κυρίως το διάστημα μεταξύ 2010 και 2014, όπου τα στοιχεία δείχνουν πως είχαμε πάλι μία μεγάλη αύξηση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Αλλά τότε είχαμε προγράμματα λιτότητας και είχαμε και ένα πόλεμο κατά των φτωχών. Τα στοιχεία για το μετά, 16-19, δείχνουν πως υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις. Τεράστιες, όχι. Μειώθηκαν όμως οι κοινωνικές ανισότητες, κυρίως σε ό,τι αφορά τους φτωχότερους. Κυρίως σε ό,τι αφορά τους φτωχότερους. Πράγματι, τα μεσαία στρώματα είπαν, όχι, εμείς ζοριζόμασταν και τότε. Το ότι βελτιώθηκαν τα πράγματα για τους φτωχότερους στην Ελλάδα μεταξύ 16-19, το δείχνουν και τα στοιχεία. Δηλαδή, υπήρξε μια πάρα πολύ σημαντική βελτίωση στους δείκτες που αφορούν δείκτες ντροπής, έτσι, που αφορούν το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε αυτή τη χώρα και απειλούταν από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αλλά ας δούμε και κάτι άλλο. Μέσα στην περίοδο που μειώθηκε η περιουσία του μέσου Έλληνα, της μεσαίας οικογένειας και τα λοιπά, κατά 18% 2020-2025, ο αριθμός των εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2.762 άτομα. Έχουμε δηλαδή περισσότερο

δηλαδή ότι έχουμε περίπου 3.000 περισσότερους εκατομμυριούχους από ό,τι είχαμε, φαίνεται να συνδέεται και με ένα νέο πλούτο. Το που λέμε με κάποια νέα λεφτά. Μπορούμε, ας πούμε, να τα αναζητήσουμε αυτά τα λεφτά, να τα εντοπίσουμε κάπου. Μπορούμε, για παράδειγμα, να τα συνδέσουμε με τις χρηματορροές του Ταμείου Ανάκαμψης, που ήταν πολλά δισεκατομμύρια. Μπορούμε να συνδέσουμε αυτό το νέο πλούτο, αυτό που έχουμε τόσες χιλιάδες νέους εκατομμυριούχους, καλά νέα κτλ., με τις απευθείας αναθέσεις που ήταν πολλά δισεκατομμύρια. Μπορούμε να συνδέσουμε, έτσι, ας πούμε, και στο πιο λαϊκό, έτσι, αυτό το νέο πλούτο με οικονομικά σκάνδαλα ευρείας, λαϊκής βάσης, έτσι, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτήσεις είναι αυτά. Τώρα, τεχνικά μιλώντας, αν πάμε σε ένα δικαστήριο, ίσως να μην μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι σε ένα πλαίσιο σοβαρής συζήτησης δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αποκλείσουμε. Να αποκλείσουμε δηλαδή ότι αυτή, πώς να το πω, η νέα γενιά εκατομμυριούχων στην Ελλάδα συνδέεται με τις χρηματορροές του Ταμείου Ανάκαμψης, συνδέεται με τις απευθείας αναθέσεις, συνδέεται με οικονομικά σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, πώς να το πούμε, έχουμε βάσιμες, πώς το λένε οι δικηγόροι, ενδείξεις αποχρώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, με άλλα λόγια, δηλαδή, πράγματι, η Μητσοτάκης ΑΕ έχει αυξήσει την περιουσία κάποιων Ελλήνων, είπαμε, έχουμε μια νέα γενιά εκατομμυριούχων, αλλά παράλληλα έχει μειώσει την περιουσία άλλων. Και στη δεύτερη κατηγορία βρίσκονται πολύ πολύ πολύ πολύ περισσότεροι. Γιατί ενώ έχουμε, ας πούμε, περίπου 3.000 νέους εκατομμυριούχους, έχουμε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες νέους νεόπτωχους. Έτσι, δηλαδή, στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται λίγοι, εκεί εντοπίζεται αυτό της USB, BMX κτλ. 9% αυξήθηκε ο γενικός πλούτος. Στη δεύτερη κατηγορία που έχουμε μεγάλη μείωση του πλούτου, βρίσκονται και οι νεόπτωχοι. Εδώ τώρα, έτσι πως λειτουργεί η επιστήμη των οικονομικών, φαίνεται ότι αυτό το 9% πάνω προέρχεται και από τους, από αυτούς που χάσαν το 18%. Δηλαδή τα μισά λεφτά δεν ήταν καινούργια λεφτά. Ήταν λεφτά που τα έχει ο κόσμος και κάποιοι του τα πήρανε, έτσι. Αλλά το άλλο 9% φαίνεται πως έχει να κάνει με νέα λεφτά. Και εδώ τώρα βλέπουμε πως αν μιλάμε για πολιτική αλλαγή, έτσι, που μιλάνε διάφοροι τώρα για πολιτική αλλαγή, θα πρέπει να μπουν και μετρήσιμοι στόχοι ώστε να αλλάξει αυτή η σχέση. Έτσι, μετρήσιμοι στόχοι. Δηλαδή, να πούμε, ας πούμε, ότι θα πάμε, ξέρω εγώ, σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, σε μείωση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων. Όχι στις συνθήκες του 15-19, εκεί ίσως ήταν ευκολότερο, έτσι, αλλά στις σημερινές συνθήκες, έτσι. Δηλαδή, θα πρέπει να μπουν μετρήσιμοι στόχοι, τώρα λέει η κυβέρνηση, να μιλάμε, λέει, για το 2030, να μιλάμε... Ναι, πράγμα, να μιλήσουμε για το 2030. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν μετρήσιμοι στόχοι ώστε το 2029 τα στοιχεία αυτής της USB, πώς τη λένε, της ανεξάρτητου οίκου, να είναι διαφορετικά από τα σημερινά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι αν μείνει αυτή η κυβέρνηση που έχουμε, της δώσει ο ελληνικός λαός αυτή την περίφημη τρίτη τετραετία, τότε είναι σίγουρο ότι το 2029 τα στοιχεία θα είναι αντίστοιχα με αυτά του 2025. Θα φαίνεται δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια ότι αυξάνεται ο πλούτος στην Ελλάδα, ενώ στην πραγματικότητα θα φτωχαίνει ο περισσότερος κόσμος. Έτσι, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, το πιθανότερο είναι αυτό. Να έχουμε πάλι μια αύξηση του πλούτου, αλλά στο διάμεσο που λέμε, στα πραγματικά δεδομένα, ο κόσμος να είναι ακόμα περισσότερο φτωχότερος από ό,τι είναι σήμερα. Αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, αυτό είναι δεδομένο. Αν αλλάξουν τα πράγματα, πρέπει να δοθεί μια πολύ μεγάλη μάχη για αυτό. Και επειδή είναι ένα απλό πράγμα, έτσι, δεν είναι πολύ σύνθετο, έχει ενδιαφέρον πως αυτό το πολύ απλό πράγμα το δουλεύουν τόσο αποτελεσματικά που στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής η σοσιαλιστική τάση του Δημοκρατικού Κόμματος, και εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, που έχουμε και μεγάλες παραδόσεις κτλ., έχουμε τόσα μεγάλα προβλήματα

που πρέπει πραγματικά να τα μελετήσει σοβαρά η πολιτική επιστήμη. Πώς δηλαδή ένα πολύ απλό πράγμα, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με το να μειωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές ανισότητες, να δουλεύει πολιτικά πολύ καλά για τους σοσιαλιστές στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ της Αμερικής, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα να είναι τόσο πάρα πολύ δύσκολα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και όταν σκάν τα γκαζάκια σε ένα διπλανό σπίτι. Ξέρετε, αυτό το οποίο συνέβη εδώ στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να χάσει το θάνατό της μια γυναίκα, η Βάγια Νέστορα, μητέρα ενός στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, θα μπορούσε να γίνει στο οποιοδήποτε διπλανό σπίτι. Δύο πολυκατοικίες παραδίπλα από εκεί που μένεις, έτσι. Κάποιοι να βάλουν γκαζάκια, να κάψουν, να ανατινάξουν ένα αυτοκίνητο και αυτό να οδηγήσει στο θάνατο μια γυναίκα, στον τραυματισμό μιας άλλης. Θα μπορούσε να πάρει φωτιά και η πολυκατοικία, όλα θα μπορούσαν να γίνουν. Οπότε εδώ πέρα, στο θέμα που λέμε της δημοσιογραφικής κάλυψης σε τέτοια θέματα, πάντα μπαίνει και αυτό που λέμε και ο ανθρώπινος παράγοντας, δηλαδή ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό στη διπλανή πολυκατοικία. Δύο πολυκατοικίες παρακάτω. Που εκεί μπορεί να μένει στην γειτονιά σου ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, μια πολιτεύτρια, οτιδήποτε της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία μπορεί να γνωρίζεστε, να έχετε μια καλημέρα, να γνωρίζεις τους γονείς της, να βγαίνει σήμερα από το σπίτι και να βλέπεις, ας πούμε, το κηδιόχαρτο, τέτοια πράγματα. Παίζουν και αυτά ρόλο στην επαγγελματική δημοσιογραφία. Δηλαδή και οι δημοσιογράφοι ζουν μέσα στον κόσμο, ζουν σε κανονικές γειτονιές, όπως οι γειτονιές που μπήκαν τα γκαζάκια, δεν ήταν, ας πούμε, οι ενέργειες αυτές κάπου σε απομονωμένες βίλες, κάπου, ας πούμε, ξέρω εγώ, εκεί που μένουν οι πολύ πλούσιοι. Μετά τον ανθρώπινο παράγοντα μπαίνει το ζήτημα πάντα του ρεπορτάζ. Τι έχει συμβεί. Σε αυτές τις ιστορίες, έτσι, τον πρώτο λόγο πάντα τον έχει βέβαια η αστυνομία, γιατί αυτή κάνει τις έρευνες. Και η ίδια αστυνομία, ξέρω εγώ, κάνει τις έρευνες. Επειδή το θέμα είναι πολιτικό, ήταν μια πολιτική ενέργεια, τρομοκρατική, αρχίζουν μετά να μιλάνε και οι πολιτικοί. Και να καταδικάζουν. Προφανώς κανένας δεν μπορεί να επικροτήσει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Είχε ενδιαφέρον που ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής του Σοκράτη Φάμελου, που μίλησε στη Βουλή, ότι είπε αυτά που έπρεπε να πει, δηλαδή ότι προφανώς υπάρχει μια καταδίκη αυτής της ενέργειας, υπάρχει μια συμπάθεια, μια συμπόνια, μια θλίψη για την απώλεια του ανθρώπου, της Βάγιας Νέστορα. Αλλά είπε ο Σοκράτης Φάμελος, δεν σχολιάζω τα πολιτικά σχόλια τα οποία γίνανε από την πλευρά της κυβέρνησης. Και νομίζω ήταν μια πάρα πολύ σωστή επιλογή. Έτσι, στα μέσα μαζικής δικτύωσης και τα λοιπά, στο Facebook και τα λοιπά, πολλοί γράφουν πολλά, αναρωτιούνται, να απαντήσουμε τι είπε ο Κυρανάκης και τα λοιπά. Νομίζω ότι σε αυτή την ιστορία θα πρέπει να μείνει μόνη της η κυβέρνηση. Προφανώς χτυπήθηκε η πολιτική οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι δεδομένο, έτσι, υπήρχε πολιτικό κίνητρο, τίποτα τυχαίο. Αλλά σε αυτά τα οποία λέει αυτή, το μόνο σχόλιο που θα κάνουν, αυτή η τραμπική γραμμή του Μεγάρου Μαξίμου με τραμπικούς συμβούλους και τον Κυρανάκη μπροστά, θα πρέπει να μείνει μόνη της. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προσέξουν και οι δημοσιογράφοι και όχι μόνο η αντιπολίτευση, η πολιτική αντίπαλη, στο πεδίο της πολιτικής αντίπαλη με την κυβέρνηση. Αν βλέπαμε σήμερα τα πρωτοσέλιδα που δεν τα είδαμε στην αρχή της εκπομπής, θα δούμε πράγματα τύπου, ας πούμε, ακροαριστεροί, δολοφόνοι, θα δούμε σχέδιο αποσταθεροποίησης. Αυτό, αν δεν κάνω λάθος, το ξεκίνησε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας, ο οποίος διέκρινε σχέδιο αποσταθεροποίησης, ότι οι ενέργειες αυτές θέλανε νεκρό και το πετύχανε. Η Καθημερινή το προχωράει ακόμα περισσότερο, αναπαράγοντας στοιχεία τα οποία πήρε από το γραφείο του Πρωθυπουργού Προστασίας του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δηλαδή ότι εντοπίζεται ο πυρήνας πίσω από τη δολοφονική επίθεση και φωτογραφίζονται, ας πούμε, πρώην μέλη του περίφημου, της συλλογικότητας του περίφημου στεκιού στο βιολογικό με το οποίο ασχολείται η κυβέρνηση εδώ και περίπου 7 χρόνια. Κανένας δεν ξέρει που θα καταλήξει αστυνομική έρευνα, αλλά η πλευρά του επαγγελματία δημοσιογράφου θα πρέπει να κρατήσει μια απόσταση από όλα αυτά.
Ακόμα δηλαδή και από αυτό που λέει η Καθημερινή, που έχει δεμένες πληροφορίες, ας πούμε, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το ποιοι βάλανε τα γκαζάκια, για το ποιοι κάνουν αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες που οδηγήσανε και στο θάνατο ενός ανθρώπου και στον βαρύ τραυματισμό άλλων και στον τραυματισμό κάποιων άλλων. Έτσι, θα έπρεπε ίσως και η Καθημερινή λίγο να κρατήσει μια απόσταση. Έτσι. Λοιπόν, το τι λέει, το πού σκέφτεται, πού προσανατολίζονται. Παλιότερα δηλαδή θα ήταν το πρωτοσέλιδο, πού προσανατολίζονται οι έρευνες. Και όχι, ας πούμε, μια εφημερίδα να στοχοποιεί κάποιους ανθρώπους οι οποίοι στην τελική συναυλίες διοργάνωναν. Εδώ έχει και το θέμα, ξαναγυρνάμε λίγο στο τι κάνει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος, κάνει και ρεπορτάζ. Καθημερινή κάποτε εδώ στην Θεσσαλονίκη είχε εξαιρετικούς δημοσιογράφους στο ανταποκριτικό της γραφείο, οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν ρεπορτάζ και συλλέγοντας πληροφορίες από πολλές πλευρές και όχι μόνο από την αστυνομία. Τώρα αυτό δεν συμβαίνει, οπότε πάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, το ότι μας δώσει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, το γραφείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Επίσης, καλό είναι, ίσως σε δύο μέρες να ξεχαστούν τα πάντα, κακώς, αλλά έτσι συμβαίνει με την επικαιρότητα, καλό είναι να μην προχωρούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι και σε πολλές αναλύσεις. Δηλαδή ότι ποιο θα είναι το δίλημα των επόμενων εκλογών, άλλαξε την ατζέντα το Μέγαρο Μαξίμου, άλλαξαν την ατζέντα οι προβοκάτορες, παύλα, τρομοκράτες, ξέρω εγώ, ασφάλεια ή αναρχία κτλ. Κτλ. Έτσι. Καλό είναι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις και να λειτουργεί ο ανθρώπινος παράγοντας και να κάνει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος τη δουλειά που πρέπει να κάνει, που σε αυτά τα ζητήματα όντως υπάρχει και ρεπορταζιακή δουλειά πέρα από αυτά τα οποία λέει η αστυνομία και πέρα από αυτά τα οποία θα δείξει στη συνέχεια και η έρευνα του εισαγγελέα, τι θα πει ο ανακριτής, αν θα γίνουν συλλήψεις, αν θα προσεχθούν οι συνήθεις ύποπτοι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μετά από τέτοιες ιστορίες. Αλλά πάντα να έχουμε και τον ανθρώπινο παράγοντα στο μυαλό μας, ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στη διπλανή πολυκατοικία, στη γειτονιά, σε κάποιους ανθρώπους που τους γνωρίζουμε. Όπου στη γειτονιά κάποιανού μπορεί να μένει κάποιος στέλεχος, ας πούμε, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Σιχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, το είπα αυτό. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, εκτός ορίων. Ο τρόπος που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσπαθεί να εκμεταλλευτεί πολιτικά την εμπριστική επίθεση με καζάκια στη Θεσσαλονίκη, στα σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος, είναι εξόχως προκλητικός και αρκούντος προσβλητικός για την κοινή νοημοσύνη. Τη βρώμικη δουλειά την τερμάτισε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Κερανάκης, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι για τις επιθέσεις φταίει ο Τσίπρας.
1: Πολύ μεγάλη τραγωδία, μια φρικιαστική τραγωδία. Η κόρη της, η Αφροδίτη Νέστορα, είδε τη μητέρα της να καίγεται ζωντανή μετά από τα γκαζάκια που βάλανε οι αναρχικές ομάδες για να δολοφονήσουν τους ανθρώπους αυτούς στο σπίτι τους με την οικογένειά τους. Και είναι ένα τραύμα το οποίο θα το κουβαλάει για όλη της τη ζωή. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι σε αυτή την προσπάθεια την οποία έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αστυνομία, η αριστερά ήταν απέναντι σε κάθε αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Η αριστερά ήταν απέναντι σε κάθε μέτρο για να μην αποφυλακίζεται ένας τρομοκράτης. Η αριστερά ήταν απέναντι. Και επειδή δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν πάλι και τα λέγαμε, όταν σας είπα ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και ότι έρχεται ξανά, επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες, με κοιτούσατε, όχι όλοι, με κοιτούσε η αγαπητή Ελένη περίεργα.
2: Τι, λοιπόν, αυτή η ανοχή, κύριε,
1: θα το πω πολύ ξεκάθαρα,
2: ότι ευθύνεται ο ανοχή, κύριος Τσίπρας και η Ελλάς,
1: αυτή η ανοχή της αριστεράς. Εγώ μία Ελλάς αναγνωρίζω την ελληνική αστυνομία, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη ότι σε ώρες θα πρέπει να έχει πιάσει τους ενόχους αυτής της δολοφονικής ενέργειας. Λοιπόν, αυτά περί Ελλάς, λαϊκού στρατού κλπ. Δύο εβδομάδες πριν εδώ ήμασταν στο τραπέζι αυτό και σας έλεγα ότι το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς και να επανασυστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες.
2: Αλήθεια το λέτε?
1: Αλήθεια.
2: Τώρα.
1: Και θα σας θυμίσω και κάποιες ακόμη αλήθειες.
2: Λέτε δηλαδή
1: θα σας θυμίσω
2: ότι
1: και κάποιες
2: ο πρώην
1: ακόμη αλήθειες. Γιατί δεν μπορώ,
2: γιατί
1: την υποκρισία.
2: Πρώην πρωθυπουργός της χώρας.
0: Αυτή η προβοκατόρικη θέση, Κυρανάκη, ο οποίος, όπως ακούσαμε, μετρούσε μία-μία τις λέξεις, εντείνει μια περιραίουσα καχυποψία αρκετών ότι όλη η ιστορία στη Θεσσαλονίκη μπορεί να είναι και προβοκάτσια, για προφανείς λόγους. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο Κόκκινο, με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις του. Η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλας στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 2 Ιουλίου, 2 και 5 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Απαράδεκτες και εκτός τόπου χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χριστός Γιαννούλης στις διχαστικές δηλώσεις Κυρανάκη σχετικά με τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιμένει στον ακραίο λόγο και βάζει στο στόχαστρο την αριστερά. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις, οι οποίες σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, κατέληξε η 70χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορος, που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά την εμπριστική επίθεση και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Με αφορμή το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης, κάνοντας λόγο για μηδονική ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων, όπως είπε. Κάλεσμα σε συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη απευθύνει η Νέα Δημοκρατία. Εφόλης της ύλης επίθεσης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμολος από το βήμα της Βουλής, όπου συζητείται η ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. Νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία και παρουσίασε μια οροποιημένη εικόνα για την αγορά εργασίας στη χώρα μας. Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ό,τι αφορά την εφαρμογή του κρίσιμου συστήματος ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση σειρμών. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το 2026, η οποία καταγράφει τη χαμηλή πρόοδο της χώρας στον τομέα της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Έκτακτο οικονομικό βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην Πολυκατοικία, η οποία κατέρευσε στα Πετράλωνα, καθώς και άμεση μέρημνα για τη στέγασή τους μέσω συνεργασίας με Airbnb, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Σε εξέλιξη βρίσκονται εντωμεταξύ πραγματογνωμοσύνες για τα αίτια της κατάρρευσης, ενώ η πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο και αναμένονται πορίσματα. Στάση εργασίας έως τις 3 στην Αττική και 24ωρη στα νοσοκομεία της περιφέρειας πραγματοποιεί η ΠΟΕΔΗΝ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. 24ωρη απεργία αύριο των αυτεργατών στο λιμάνι της Τραφίνας με αιχμή ζητήματα ασφαλείας. Κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες, με τις θέσεις πρόσδεσης. Συνεπώς δεν θα εκτελούνται από τις 6 το πρωί αύριο έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου τα δρομολόγια. Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση διάσωση στο Φαράγγι Τρίφου στη Βόνιτσα Ιτωλοα Καρνανίας, καθώς ένας 40χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ ένας ακόμη άνδρας απεγκλωβίστηκε ευτυχώς ζωντανός μετά από πολύ ωραία επιχείρηση της πυροσβεστικής. Στη διεθνή επικαιρότητα ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται στην εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί πριν από 2 εβδομάδες. Οι συζητήσεις αφορούσαν κυρίως την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων, χωρίς να υπάρξει αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα το οποίο παραπέμπεται σε επόμενη φάση. Μειώνονται οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων στη Βενεζουέλα μία εβδομάδα μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς που έχουν στοιχήσει μέχρι στιγμής τη ζωή σε 2.300 ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, εκατοντάδες διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για απεγκλωβισμούς. Ένας 43χρονος παραμένει ζωντανός κάτω από τα συντρίμια 7όροφης πολυκατοικίας. Και ο καιρός γενικά τριός αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 βαθμούς, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Και ξεκινάμε φυσικά με το πολιτικό μας συντακτή, τον Κώστα Τουσαγόπουλο, διότι ο τρόπος που η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός προσωπικά με αποκορύφουν, Κώστα, καλό μεσημέρι, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, έχει ξεφύγει πια από κάθε όριο.
3: Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Η κυβέρνηση κλιμακώνει το βρώμικο παιχνίδι και πηγαίνει τη δημόσια συζήτηση σε επικίνδυνους και λασπωμένους δρόμους με αφορμή την χθεσινή τραγωδία ή, αν θέλουμε να το πούμε πιο σωστά, εργαλειοποιώντας την χθεσινή τραγωδία. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η πολιτεία ανεξαρτήτως κομμάτων ανέχτηκε για πολλά χρόνια τέτοιες συμπεριφορές, ειδικά από το ένα άκρο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας πανεπιστήμια υποκατάληψη να μετατρέπονται σε ορμητήρια εγκληματιών και μεγάλες πόλεις να καίγονται για να μην ενοχληθούν οι φασίστες με τα καδρόνια. Μίλησε ο κύριος Μαρινάκης για στελέχη της αριστεράς που, όπως είπε, έχουν βρεθεί ως μάρτυρες υπεράσπισης σε τρομοκράτες, έχουν στηρίξει αιτήματα αποφυλάκησης δολοφόνων και, όπως σημείωσε, όταν σπέβδεις να υπερασπιστείς ένα δολοφόνο ενώ ζουν οι συγγενείς του, πόσο πιστικός είσαι όταν βγάζεις ανακοίνωση. Πρόκειται για την κλιμάκωση ενός πολύ πολύ επικίνδυνου και βρώμικου παιχνιδιού. Ο κύριος Μαρινάκης είπε από την άλλη ότι οι καταδίκες της επίθεσης είναι αυτονόητες και έγιναν από όλα τα κόμματα πλην ενός, όπως ανέφερε, της ζωής Κωνσταντοπούλου, στην οποία απέδωσε άλλη μια σειρά απαράδεκτων δηλώσεων. Από το χορό το σχετικό φυσικά της τοξικότητας χωρίς όρια δεν μπορούσε να λείψει. Ο Άδωνος Γεωργιάδης που είπε πως η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου και πως δεν υπάρχουν γκαζάκια, υπάρχουν βόμβες που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους. Για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι η δημόσια καταδίκη της τρομοκρατίας αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός, προσθέτοντας όμως ότι θα κριθεί στην πράξη ο κ. Τσίπρας από τη στάση που θα τηρήσει απέναντι σε πρωτοβουλίες αυστηροποίησης της νομοθεσίας. Και φυσικά αυτό το ιδιαίτερο ληστερό έδαφος προλίανε για τα καλά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης χθες. Το εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και της αριστεράς, λέγοντας ότι την πολιτική ένταση την πυροδοτεί όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου και την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκησαν εγκληματίες. Πρόκειται λοιπόν για μια ρητορική πραγματικά βγαλμένη μέσα από τον ίδιο τον βόθρο, αν επιτρέπετε η έκφραση αυτή.
0: Επιβάλλεται, θα σου έλεγα.
3: Και επιβάλλεται ακριβώς. Και εδώ να σου πω ότι επειδή συνομιλήσαμε νωρίτερα με κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ανήκουν ακόμα και στο νεομητσοτακικό μπλοκ, δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την ρητορική και αυτή την φρασιολογία, γιατί θεωρούν ότι η πραγματικότητα δεν αντιστοιχεί σε αυτές τις λασπολογικές αναφορές και πως ακυρώνεται η ίδια η επιδίωξη του Πρωθυπουργού να μην υπάρξει τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο. Και βγαίνει ο ίδιος ο Κυρανάκης και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης και βάζουν αυτή την τοξικότητα στο δημόσιο διάλογο, εργαλειοποιώντας, όπως είπαμε νωρίτερα, και την ανίποτη αυτή τραγωδία. Είναι ενδεικτικό άλλωστε χθες, Κατερίνα, ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις που έκανε μόλις έγινε γνωστό το τραγικό γεγονός της απώλειας της 72χρονης γυναίκας, επανέφερε το πάγιο ζήτημα της σταθερότητας και της οικονομικής αναγέννησης στην δήλωσή του, κυρίως όμως επανέφερε και τη θεωρία των άκρων. Όπως είπε, κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης και πως καμία ανοχή στο αίμα και το διχασμό των άκρων δεν πρέπει να υπάρχει, χωρίς ο ίδιος ο Μητσοτάκης να κατονομάσει εκείνες τις δυνάμεις που κατά την άποψή του λειτουργούν υποκριτικά. Τη σχετική δουλειά ανέλαβε λίγες ώρες αργότερα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Και μάλιστα πιο πολύ αίσθηση προκάλεσαν και οι δηλώσεις του μετριοπαθούς, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, Κωστή Χατζηδάκη, που επεσήμανε ότι στην Ελλάδα έχουμε μια αντίληψη που παραπέμπει για αυτές τις υποθέσεις σε 2 μέτρα και 2 σταθμά, δηλαδή να καταδικάζουμε βίαιες επιθέσεις που μπορεί να προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς, αλλά να προσπαθούμε, λέει ο Χατζηδάκης, να βρούμε δικαιολογίες για τις αντίστοιχες επιθέσεις που προέρχονται από την εξοκοινοβουλευτική αριστερά.
0: Πώς το ξέρουν όλο αυτό? Μιλάνε όλοι για άκρα. Δεν έχει υπάρχει ανάληψη ευθύνης. Μιλάει για άκρα ο Πρωθυπουργός. Έκαναν και ολόκληρο επικοινωνιακό σοου επάνω χθες. Έτσι ανέβηκε ο ίδιος ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης πριν ακόμη καταλήξει η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος. Πώς το ξέρουν? Ποιοι είναι οι δράστες και μπορούν να τους χαρακτηρίζουν? Και επίσης τι εννοεί όταν λέει, όταν χαρακτηρίζει υποκριτικές τις δηλώσεις καταδίκης?
3: Αυτό.
0: Έτσι δεν
3: αυτό.
0: Είναι.
3: Ναι. Αυτό είναι το ερώτημα. Ο Μαρινάκης βγήκε και είπε νωρίτερα και στελέχη της αριστεράς που υπερασπίστηκαν τρομοκράτες και άλλα σχετικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα.
0: Ναι.
3: Δεν έχουν αμφιβολία το γεγονός ότι οι δηλώσεις αυτές που αποτελούν την επιτομή του δηλητηρίου και της τοξικότητας συνδέονται με μικροκομματικά κίνητρα, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να ρίξει γέφυρες προς τα δεξιά της, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, όπου καταγράφει σημαντικές απώλειες. Κεντρογενείς στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή κεντρογενείς βουλευτές λένε «Οπς, θα χάσουμε το χώρο του μετριοπαθούς κέντρου» με τέτοιες δηλώσεις, τις οποίες πολλοί, όπως είπαμε, δεν τις συμμερίζονται, καθώς πρόκειται για εκείνη την ομάδα των στελεχών που θέλουν ήπιες δηλώσεις, ήπια ρητορική, θετική πρόταση εν ώψη των εκλογών και χειροπιαστές λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών και όχι την διολίσθηση σε μια τέτοια κουβέντα, από τη στιγμή που αναμφίβολα όλα τα κόμματα με σαφέστατο τρόπο καταδίκασαν την χθεσινή δολοφονική επίθεση.
0: Ναι, γι' αυτό είναι απολύτως άξιο, γιατί τις χαρακτηρίζει υποκριτικές ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτές τις δηλώσεις. Είναι, πραγματικά είναι απορίας άξιων, έτσι.
3: Ναι, ναι, είναι στο πλαίσιο αυτό του παιχνιδιού και φυσικά ναι. οι επικριτές της κυβέρνησης εκτιμούν ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί με αφορμή αυτή την τραγωδία και με αυτή την ρητορική κυρίως, οριοποιώντας αυτή την τραγωδία, να μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα, προχθές τα λέγαμε, για τις υποκλοπές και τις φερόμενες διαφωνίες που υπάρχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με την πιθανή τροπολογία που θα ρίχνει τον Ντίλιαν στα μαλακά. Υπάρχει το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, υπάρχουν τόσα ζητήματα διαφθοράς και πάνω απ' όλα υπάρχουν τα ζητήματα της οικονομίας. Χθες ο Πρωθυπουργός λάνσαρε ξανά το success story περί οικονομικής αναγέννησης και σταθερότητας, κάτι το οποίο φυσικά success story διαψεύδεται όχι μόνο από τη βιωματική εμπειρία των πολιτών στα σούπερ μάρκετ, αλλά και από τα επίσημα στοιχεία. Χθες βγήκε μια σειρά στοιχείων που αποδομούν αυτό το οικονομικό success story, είτε έχει να κάνει με τον πληθωρισμό που είναι στα ύψη, είτε με το ύψος του ιδιωτικού χρέους, είτε με το γεγονός ότι υπάρχει αύξηση τιμών στα μη τυποποιημένα τρόφιμα. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση και είναι πολύ πολύ επικίνδυνη.
0: Είναι η κατάσταση μια πάρα πολύ επικίνδυνη ακριβώς, όπως το λες. Και πια και έχουμε μπει στα μονοπάτια της προβοκάτσιας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, διότι η προβοκατόρικη είναι εκ των όνου καν, αυτό το λέμε, μπορεί να το πει κανείς αυτό, η τοποθέτηση Κυρανάκη, που δεν την κάνει μόνος του. Όλη αυτή η συμπεριφορά, όλες αυτές οι δηλώσεις, όλες αυτές οι παραπομπές, όλη αυτή η εργαλειοποίηση, σαφώς και εντείνει τώρα, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, την καχυποψία, μια περιραίουσα καχυποψία, ότι είναι προβοκατόρικο και το χτύπημα που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Το αφήνουμε εδώ, αλλά δεν γίνεται να μην το καταγράψουμε, Κώστα. Και μια και είμαστε στη σφαίρα λοιπόν της προβοκάτσιας, μπορεί να πει κανείς ότι το αφήγημα Μητσοτάκη είναι η Μητσοτάκης η γκαζάκια, δηλαδή. Έτσι, εκεί το πάνε. Θα ακούσουμε τον Κώστα και στις 6 το απόγευμα. Τώρα ακούμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον Χριστογιαννούλη του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Κάποιοι βρίσκουν τον τρόπο να μας επαναφέρουν χρόνια πίσω.
5: Αναφέρεστε προφανώς στον κύριο Κυρανάκη, έτσι, που αναφέρθηκε.
4: Και λυπάμαι για αυτό που κάνει. Εκπροσωπώ το ΣΥΡΙΖΑ και λέω, δεν είναι ζήτημα καταδίκης. Δεν είναι ζήτημα απόλυτης ταυτοποίησης ως δολοφονικής πράξης και τρομοκρατικής πράξης που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορος. Λοιπόν, δεν υπάρχει συζήτηση. Τα τρία στάδια που ζητούμε να φωτιστούν και να ενταθεί η προσπάθεια είναι η σύλληψη, η δίκη και η καταδίκη.
5: Όχι, νομίζω ότι χθες όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα περισσότερα δηλαδή, και εσείς και το Πασόκ, αντιδράσατε άμεσα.
4: Δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Άρα τι επιχειρεί ο κύριος Κυρανάκης?
4: Δεν ξέρω. Μάλλον δεν θέλω να πω αυτό που σκέφτομαι.
0: Είναι αυτό που σκέφτεται πάρα πολλοί κόσμος πάντας. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Έχουμε συζήτηση του νομοσχεδίου Κεραμέο, Τάσο. Μίλησε προηγουμένως, το μεταδώσαμε ζωντανά, και ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος απέφυγε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην αρχή της ομιλίας του. Καλό μεσημέρι, καταρχάς. Έτσι, απέφυγε, όπως ακούσαμε, να αναφερθεί στις αντιδράσεις και στην εργαλειοποίηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
6: Σωστά. Είπε ο Σωκράτης Φάμελος, Κατερίνα, ότι για να μην σκιάσω την τραγικότητα της απώλειας και της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα προβώ σε κανένα σχολιασμό για τα πολιτικά σχόλια κυβερνητικών στελεχών, εννοούσε προφανώς
0: το
6: κρεσέντο Κυρανάκη, το άθλιο, και έχουμε κι άλλα. Νομίζω και η κυρία Σδούκου ουσιαστικά χρέωσε σε αναφορές και δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ του παρελθόντος.
0: Εντάξει, είναι γραμμή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι γραμμή τώρα. Το αντιλαμβάνεται και ο πλέον αδαής, πιστεύω, Τάσο.
6: Ισχύει. Απλά εδώ το κλίμα στην Ολομέλεια από το πρωί είναι διαφορετικό. Δηλαδή και από την κυρία Κεραμέως και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και από φυσικά από όλα τα κόμματα, είναι η ομόφημη καταδίκη της δολοφονικής επίθεσης χωρίς ναι μεν αλλά.
0: Ναι.
6: Έχουμε δύο γραμμές ίσως μέσα στη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Σαββόπουλος, ενδεχομένως υπάρχουν και πιο μετριοπαθείς στελέχη.
0: Ναι, οι οποίοι βλέπουν ότι με αυτό που κάνετε μπορεί να γυρίσει και μπούμερα.
6: Σωστά. Τώρα κατά τα άλλα εδώ η είδηση ας πούμε που φρόντισε να δώσει η κυρία Κεραμέως, ναι, αυτό το προεκλογικό στυλ που έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, είναι ότι καταργείται η περικοπή στη συντάξη κυρίας,
0: ναι,
6: γιατί μετά την τριετία.
0: Ναι. Και... εντάξει, αυτό είναι καλό νέο, μόνο που είναι εφαρμογή οδηγίας. Έτσι δεν είναι.
6: Όχι, η εφαρμογή οδηγίας είναι η μισθολογική ισότητα στα χαρτιά φυσικά γυναικών και αντρών.
0: Ναι, ναι.
6: Αυτό υποτίθεται ότι είναι πρωτοβουλία της κυρίας Κεραμέως.
0: Αλλά είναι η κατάργηση της υλοποίηση ευρωπαϊκής οδηγίας, ναι, υποχρεωτική, ναι.
6: Ναι, τώρα αυτό... βέβαια. Mm-hmm. Για την ισότητα, τη μισθολογική. Όταν έχεις ξυλώσει την επιθεώρηση εργασίας, όταν έχεις εφαρμόσει εδώ και αυτά χρόνια μία πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων και όταν στη χώρα μας οι γυναίκες υπολείπονται σε σχέση με τους άνδρες στους μισθούς κατά 13,4% και στις συντάξεις κατά 24%, είναι λίγο υποκριτικό, και αυτό τονίζει εδώ η αντιπολίτευση,
0: ναι,
6: και ως ο κρατησφάμενος αλλά και από άλλες πλευρές τονίζεται, είναι υποκριτικό να φέρνεις μια οδηγία που θα μείνει κενό γράμμα προφανώς όσο ισχύουν αυτά τα αντεργατικά μέτρα στη χώρα μας.
0: Και αυτές οι συνθήκες εργασίας. Ναι.
6: Ακριβώς, η εργασιακή ζούγκλα είναι καθεστώς και η γενικευμένη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων. Οπότε εδώ η κυρία Κεραμέως δέχεται ακριβώς αυτή την κριτική από την προοδευτική αντιπολίτευση. Και όταν η χώρα μας φυσικά, Κατερίνα, είναι στην τελευταία θέση ως προς την αγοραστική δύναμη και σχεδόν το 80% των Ελλήνων εργαζόμενων πληρώνεται με 1.200 ευρώ μεικτά. Άρα αυτή η δίθεν ανάπτυξη που συνέχεια τονίζει ο Πρωθυπουργός δεν έχει κανένα αντίκτυπο όπως φαίνεται στην εργασιακή δύναμη των εργαζόμενων.
0: Το αντίθετο και όλες τώρα. Εντάξει, το ξέρουμε.
6: Επίσης είναι σημαντικό να πούμε, Κατερίνα,
0: ναι,
6: ότι έχουν κατατεθεί δύο τροπολογίες για κρίσιμα ζητήματα. Η μία είναι η τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ για τα βαρέα και ανθυγιεινά στους εργαζόμενους του ΕΣΥ,
0: ναι,
6: που ουσιαστικά προσπερνάει την ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση και λέει ότι πρέπει άμεσα να επεκταθεί σε όλες τις ειδικότητες του δημοσίου που έχουν προσληφθεί πριν από το 2011 αυτή τα βαρέα και ανθυγιεινά, mm-hmm, ώστε να είναι μια δίκαιη ρύθμιση.
0: Mm-hmm.
6: Και χθες κατατέθηκε, για την ακρίβεια προχθές το βράδυ, μια τροπολογία από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και ανεξάρτητους βουλευτές που προέρχονται όλοι από τον προοδευτικό χώρο για να προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ 1.000 εργασιακοί σύμβουλοι στη ΔΥΠΑ, οι οποίοι μετά την αβελτηρία της κυβέρνησης έχουν μείνει εκτός,
0: ναι,
6: και να αποκατασταθούν, γιατί έχουν συμβάλει όλο αυτό το διάστημα στο έργο της ΔΥΠΑ και πρέπει να έχουν μια εργασιακή σταθερότητα με κανονικές αποδοχές για να συνεχίσουν αυτή τη δουλειά,
0: ναι,
6: τονίζει αυτή η τροπολογία. Είναι ερώτημα αν θα γίνει δεκτή βέβαια από την κυβέρνηση, πολύ αφιβάλλω.
0: Βέβαια και δικαίως. Ναι.
6: Και να πούμε και το άλλο θέμα, Κατερίνα, επειδή και η κυρία Μπακογιάννη επανέλαβε σήμερα και διέψευσε ότι δεν σχεδιάζεται καμία τροπολογία που θα ρίξει τα μαλακά τον κύριο Ντίλιαν.
0: Α, το είπε έτσι.
6: Θα το δούμε αυτό.
0: Βουλή,
6: το είπε σήμερα στη συνέντευξή τη.
0: Αλλά εδώ στη Βουλή, ναι,
6: ακόμη να, ούτε σήμερα μάθαμε αν και πότε θα γίνει η συνεδρίαση τη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια.
0: Η οποία, να θυμίσω στον κόσμο, ότι έπρεπε να έχει ανακοινωθεί, υπήρχε μία. Ένα deadline, ας πούμε, στις 26 Ιουνίου. Σωστά.
6: Σωστά. Που είχε βάλει αυτό το deadline,
0: ναι,
6: ο κύριος Κακλαμπάνης και ο κύριος Μπούρας, ο οποίος είναι, ναι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Το έχουν προσπεράσει. Το έχουν.
0: Αλλά πρέπει να καθυστερήσεις ακόμα.
6: Ναι.
0: Η Νέα
6: και σήμερα το πρωί, mm-hmm, ακριβώς, σήμερα το πρωί που είχαμε τη διάσκεψη των Προέδρων, όπως κάθε Πέμπτη,
0: ναι,
6: για τέταρτη συνεχόμενη Πέμπτη, ο Διονύσης Καλαματιανός εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ πίεση για να μάθουμε επιτέλους πότε θα γίνει η συνεδρίαση. Και ο κύριος Κακλαμπάνης παρέπεψε ξανά στον κύριο Μπούρα και για την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά το σημαντικό είναι ότι θα έπρεπε ήδη να έχουν κλητήσει ακρόαση ο κύριος Δίλιαν και ο κύριος Δημητριάδης, καθώς έχουν συμπληρωθεί τα 2/5 των μελών της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και όχι απλά να περιμένουμε μια συνεδρίαση στην οποία, όπως μαθαίνουμε, θα απορριφθεί το αίτημα αυτό.
0: Έτσι. Ναι. Άρα, Τάσο, όπως επισημαίνεις και σήμερα στο κομμάτι σου στην Αυγή, στο αυγή.gr, ο κύριος Μπούρας έχει παραβιάσει ευθέως τον κανονισμό της Βουλής. Έτσι.
6: Σωστά. Ναι. Γιατί αντί να καλέσει τους δύο, τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη,
0: ναι,
6: απλά θα θέσει επιτάπητος κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα, βάζω ξανά ερωτηματικό, το αίτημα της αντιπολίτευσης. Και εκεί, όπως έχουμε τονίσει στο κόκκινο και εκτιμάει η αντιπολίτευση, θα έρθει ο κύριος Βορύδης να επιχειρηματολογήσει για το γεγονός ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα αυτοί οι δύο, οπότε δεν χρειάζεται να τους καλέσουμε σε ακρόαση.
0: Ότι είναι ιδιώτες, ναι. Είναι γνωστή η καραμέλα.
6: Γνωστή καραμέλα, η οποία θα προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων, αλλά όσο πιο βαθιά στο καλοκαίρι συμβεί αυτό, τόσο πιο μικρό θεωρεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία ότι θα είναι το πολιτικό κόστος από ακόμα ένα πραξικόπημα.
0: Ξέρεις τι με προβληματίζει και στο λέω έτσι δημόσια. Εφόσον έχουν τη φόρμουλα προκειμένου να αρνηθούν την έλευση, την κατάθεση στην αρμόδια επιτροπή Ντίλιαν και Δημητριάδη, γιατί δεν το κάνουν από τώρα προκειμένου να τελειώνουν? Λόγω του ότι είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, υπάρχει κάποιος άλλος λόγος? Τι εκτιμάς εσύ
6: από το
0: κλίμα που εισπράττεις?
6: Πάντα επικοινωνιακά είναι λιγότερο επιβαρυντικό το να το κάνεις μέσω θέρους και μέσα στη θερινή ραστόνη. Οπότε νομίζω τους νοιάζει και ο χρόνος που θα συμβεί αυτό το πραξικόπημα και η απόρριψη της κλίσης να είναι σε μια περίοδο που θεωρητικά δεν θα περάσει κάτω από τα ραντάρ της κοινής γνώμης.
0: Αυτό είναι το ένα που είναι και το προφανές. Τώρα μια δεύτερη σκέψη γύρω από αυτό, εκ των πραγμάτων, οδηγεί σε συμπέρασμα, σε υπόθεση ότι μπορεί ακόμη να υπάρχει ένα είδος διαπραγμάτευσης με τον κύριο Ντίλιαν.
6: Αυτό είναι στο παρασκήνιο σίγουρα.
0: Ναι.
6: Θεωρητικά υπάρχει αυτό και γι' αυτό και οι φήμες για τροπολογία και ίσως ακόμη δεν έχουν σιγουρέψει τον τρόπο που θα απορρίψουν την κλίση τους εδώ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Ναι.
6: Αυτό που λέμε ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπο δηλαδή. Ίσως ακόμη γίνονται επεξεργασίες, συζητήσεις, παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με τον κύριο Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό. Και όλα αυτά ίσως θέλουν και κάποιο χρόνο μέχρι να αποκρισταλωθούν σε αυτή τη μεθόδευση που έχουμε προαναγγείλει, αλλά δεν την έχουμε δει ακόμη προφανώς.
0: Πάντως, όσο καθυστερούν, τόσο ανεβαίνει ο δείκτης της ενοχής και της αμηχανίας. Ή της αμηχανίας και
6: φαίνεται
0: της ενοχής.
6: Ο πανικός, ναι,
0: για να το βάλουμε σε μια άλλη κλίμακα.
6: Αυτό είναι το πολιτικό συμπέρασμα, το δεδομένο.
0: Ναι, ότι είναι προφανές ακριβώς. Ναι.
6: Θα τα δούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες, γιατί εδώ στη Βουλή έχουμε ακόμα διάφορες σημαντικές συνεδριάσεις μέχρι να κλείσει για καλοκαίρι. Μία από αυτές θα είναι και αυτή στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Όταν και
0: εφόσον. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ, Τάσος. Ευχαριστώ πολύ, ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή.
7: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο και το κεντρικό μαγκαζίνο, πάμε τώρα να δούμε τις προεκτάσεις των τελευταίων γεγονότων και των σημερινών με τη βοήθεια της συναδέλφου από τον κύριο Today, της πολύ εμπειρής πολιτικής συντάκτριας και κοινοβουλευτικής συντάκτριας. Αυτό το 2-1, Μαρίνα Μάνη, καλό μεσημέρι. Σου δίνει μια ευρεία γκάμα γνώσης και
1: ενασχόλησης και
0: γνώση. Λοιπόν, έχουμε αλλαγή ατζέντας καταρχάς, για να ξεκινήσουμε από τα τελευταία, ναι, έτσι, από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Και προσέξτε κάτι που ίσως δεν προλάβατε, γιατί έγινε λίγο πριν ξεκινήσει το μαγκαζίνο.
0: Ναι.
1: Επιχείρησε ο κύριος Κερανάκης να κάνει μια διορθωτική δήλωση σήμερα, λίγα λεπτά πριν τις 2,
0: ναι,
1: στο Sky μιλούσε.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα πώς η επιχείρησή του δεν στέφθηκε και τόσο με επιτυχία. Χαρακτήρισε τη δήλωση της Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα, που καταδίκασαν την ιστορία με τα αγκαζάκια στο Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: φυσικά.
0: Ναι.
1: Είπε ότι είναι καλοδεχούμενη δήλωση, δεν αφήνει αστερίσκους, είναι σωστή.
0: Αυτός
1: είναι ο χαρακτηρισμός.
0: Τα μάζεψε.
1: Αλλά προσθέτει κάτι τώρα, κάτι. Δεν τα θέλεις κιόλας δικά σου.
0: Όχι, ποτέ.
1: Πρόσθεσε.
0: Πάρτα όλα εσύ.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλοδεχούμενη λοιπόν η δήλωση του κ. Τσίπρα. Σωστή, δεν αφήνει αστερίσκους, αλλά όταν έχεις 10 χρόνια πράξεων στην πλάτη σου, μία δήλωση δεν αρκεί. Ποιες είναι αυτές οι πράξεις? Έταγε καζάκια ο Τσίπρας και δεν το ξέρουμε.
0: Βέβαια.
1: Δεν το διευκρίνησε.
0: Και τι θα πει δεν αρκεί μία δήλωση? Θα πρέπει να κάνει απεργία πείνας.
1: Απεργία πείνας, να ξέρω εγώ, να ανέβει σε καμιά ταράτσα. Να πέσει.
0: Άρα δεν έχουμε πολλή μεταστροφή. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι
1: αυτό
0: ιδιαίτερη μεταστροφή.
1: Επιχείρησε λέω να κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στο τέλος δεν του βγήκε.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Δείχνει όμως αυτό, Κατερίνα, ότι δεν πήγε, ρε παιδί μου, και τόσο άπατη η αντίδραση που προκλήθηκε από τις χθεσινές δηλώσεις του κυρίου Κυριανάκη, που περίπου χαρακτήρισε ηθικό αυτούργο, όχι μόνο τον Τσίπρα, συνολικά την αριστερά.
0: Την αριστερά,
1: βέβαια. Όλα αυτά που γίνονται.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι και εγώ να ρωτήσω αυτό που ρώτησες και εσύ πριν. Έχουμε κάποια ανάληψη ευθύνης για να ξέρουμε από πού προέρχονται αυτοί οι τύποι που βάλαν τα καζάκια, κατ' εμέ προβοκάτορες? Και επειδή πολλοί θυμήθηκαν σήμερα, μεταξύ αυτών και εγώ, εκείνη τη στάση του κυρίου Κερανάκη το 19, όταν στήριζε τους δίθεν αγανακτισμένους πολίτες που έψιναν χοιρινά σουβλάκια έξω από τα κάμπ προσφύγων στα διαβατά Θεσσαλονίκης, και φωτογραφιζόταν και ο ίδιος σε τραπέζι ταβέρνας γράφοντας από κάτω «τρώμε χοιρινό».
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί λοιπόν αυτή η μυσαλλοδοξία να μην προκύπτει από εκείνο το χώρο?
0: Τώρα που το
1: ερωτήματα
0: λες,
1: θέτω, έτσι,
0: ναι,
1: δεν τα ξέρω.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ τα
0: τώρα
1: των
0: που
1: δραστών.
0: Το λες, Μαρίνα, και το ανοίγεις, θα πρέπει να δούμε λίγο και με... Εγώ δεν σου κρύβω ότι λίγο έχω ανησυχήσει για την πρόσκληση που κάνει η Νέα Δημοκρατία 7 η ώρα συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο.
1: Ναι.
0: Δεν το έχει ξανακάνει, ναι, η Νέα Δημοκρατία αυτό ποτέ. Ποτέ.
1: Δεν θυμάμαι κάτι.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι και είμαστε παλιές και οι δύο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Και να μην το, ναι,
0: το ότι καλεί σε συγκέντρωση, αυτό είναι σε πρώτη προσέγγιση,
1: ναι,
0: ανησυχητικό.
1: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι όποιος νομίζει ότι ο δρόμος προς εκλογές θα είναι στρωτός, πλανάτε.
0: Mm.
1: Πλανάτε πλάνη νυχτρά. Πολλοί αποδίδουν αυτό τον εκνευρισμό, αυτή την τακτική τέλος πάντων του κυβερνώντος κόμματος, στην πίεση που υφίσταται η Νέα Δημοκρατία και από τις δημοσκοπήσεις, αλλά και από το υποσύσταση κόμμα Σαμαρά. Οπότε θα δούμε πολλά τέτοια φαινόμενα, πιστεύω. Δηλαδή τέτοιες αντιδράσεις, εκδηλώσεις, δηλώσεις,
0: ναι,
1: ανακοινώσεις,
0: ναι,
1: τέλος πάντων όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Και ελπίζω και εύχομαι να υπάρξει κάποια αυτοσυγκράτηση, γιατί δεν θα βγει σε καλό όλο αυτό.
0: Ναι. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς είναι η πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια, αν όχι από τη μεταπολίτευση και μετά, που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, διότι είναι προεκλογική περίοδος, ή θα είναι φθινόπωρο ή θα είναι άνοιξη. Τελεία, νομίζω εδώ έτσι,
1: ναι,
0: δεν υπάρχει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: θέμα να γίνει κάτι διαφορετικό. Σε τόσο αχαρτογράφητα πεδία, συνολικά, αυτό δεν το είχαμε ποτέ.
1: Βέβαια. Και επειδή τον τελευταίο καιρό μιλάω πάρα πολύ τακτικά με δημοσκόπους, τους οποίους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, με εμπιστεύονται, τους εμπιστεύομαι.
0: Ναι.
1: Δεν στεκόμαστε στις επίσημες δημοσκοπήσεις, στεκόμαστε στα ποιοτικά ευρήματα και κυρίως στις κυλιόμενες. υπάρχει.
0: Τις λεγόμενες κρυφές που παίρνουν τα κόμματα και κυρίως το Μαξίμου. Ναι.
1: Μου λένε ότι υπάρχει μία οργή στην κοινωνία. Μία οργή από την καθημερινότητά της, από την άθλια καθημερινότητα ενός πολύ μεγάλου τμήματος της κοινωνίας και από το θυμό, τέλος πάντων, που προκαλούν τα συνεχή σκάνδαλα που σκάνε το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή, όταν εσύ δεν μπορείς να βγάλεις το μήνα, ο ποιο μήνα, το 20ήμερο του μήνα, και σου προκύπτει κάθε τρεις και λίγο και ένα σκανδαλάκι από εδώ, ένα από εκεί, ένα από τρίτο που όλα όμως έχουν στη μέση λεφτά. Καταλαβαίνεις ότι το μείγμα ναι, γίνεται εκρηκτικό. Οπότε, πώς αυτή την οργή θα την αντιμετωπίσει η Νέα Δημοκρατία για να τη γυρίσει τούμπα και να ξαναπάρει τις εκλογές ή τέλος πάντων να πλησιάσει στην αυτοδυναμία? Γιατί και η Νέα Δημοκρατία δεν μιλάει πια για αυτοδυναμία, αν έχεις προσέξει.
0: Όχι, δηλαδή, το έχει κόψει όντως.
1: Δεν μιλάνε για αυτοδυναμία. Από ό,τι δηλώνουν οι ίδιοι, διαραίουν, τέλος πάντων, το κυβερνητικό ρεπορτάζ μεταφέρει ότι ο καημός τους είναι να γράψει το 3 μπροστά το ποσοστό στην εκτίμηση ψήφου για τη συμπρόθεση με τίποτα. Δεν υπάρχει 3 μπροστά στην πρόθεση, είναι 25, 24, 23.
0: Δεν νομίζω να υπάρχει τόσο. Και κανείς, ναι. Μαρίνα, εσύ μου μιλάς περισσότερο και με τους δημοσκόπους και με όλες τις πηγές, λόγω της ευρείας γκάμας που καλύπτει και τον καιρό του ΝΤΕΙ, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, γενικά αριστερά και κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ 100 χρόνια. Συνεπώς έχεις μια πληρέστατη έτσι, εικόνα και επικοινωνία με όλες τις πηγές. Τι σου λένε λοιπόν οι συνομιλητές σου και για ΠΑΣΟΚ, Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι τα πράγματα μέχρι στιγμής διαμορφωμένα?
1: Θα το πω με τίτλους για να μην μπλατιάσω. Η εκτίμησή τους με βάση, ξαναλέω, τα ποιοτικά ευρήματα, τις κυλιόμενες κτλ. Είναι ότι κατά τη γνώμη τους η Ελλάς έχει ανερχόμενη τάση, αλλά δεν έχει πιάσει ακόμη το ταβάνι της. Δεν έχει πιάσει δηλαδή το προς τα πάνω ποσοστό. Που σημαίνει ότι έχει λαμβάνει και το εξηγούν αυτό πώς και γιατί. Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που κατά τη γνώμη τους αρχίζει και πιάνει ταβάνι. Δηλαδή αυτό το 12, 13, 14 ανάλογα τη δημοσκόπηση, κατά τη γνώμη τους πιάνει ταβάνι. Εδώ λοιπόν μου δίνουν τις εξής εξηγήσεις. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, η επίσημη γραμμή του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει φέρει πια πολλούς πονοκεφάλους στο εσωτερικό του και βλέπουμε τα φάλτσα, τέλος πάντων, που παρατηρούνται καθημερινά με δηλώσεις τελεχών. Υπάρχει ο εκλογικός στόχος του ΠΑΣΟΚ που λέει πρώτο κόμμα σε εκλογές. Εάν είμαστε πρώτο κόμμα, θα επιδιώξουμε κυβερνητική συνεργασία. Αν δεν είμαστε πρώτο κόμμα, θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση. Τελεία και παύλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η δήλωση, η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Η οποία μετά την ταραχή που προκάλεσε ο Χρήστος Κακλαμάνης, που είπε ότι παιδιά, αυτός ο στόχος έχει δυσκολέψει.
0: Λόγω Τσίπρα.
1: Είχε τεθεί πριν επιστρέψει ο Τσίπρας. Τώρα τα πράγματα. Μπράβο. Ακολούθησε και η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου, η βουλευτής. Μετά από ένα 48ωρο, πώς να το πω τώρα, μηχανίας, το όλον ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην προβολή του στόχου. Υπάρχει όμως από την άλλη η δήλωση της Ελλάς. Αυτό τώρα σας λέω την παρατήρηση που κάνουν οι δημοσκόποι και οι πολιτικοί αναλυτές. Τι λέει ο Τσίπρας? Αν είμαστε πρώτο κόμμα μετά τις πρώτες εκλογές, θα επιδιώξουμε κυβέρνηση, προοδευτική κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν γίνει εφικτό, θα πάμε στις δεύτερες κάλπες για καθαρή εντολή. Άρα, τι σου λένε οι δημοσκόποι? Το ΠΑΣΟΚ λέγοντας ή πρώτη ή παραμένουμε αντιπολίτευση, κάνει ένα κόσμο. Θα λέει και γιατί να σε ψηφίσω, αφού εσύ θα βγεις ή λες ότι θα βγεις πρώτος ή θα παραμείνεις αντιπολίτευση. Πρώτος δεν μπορείς να βγεις αφού είσαι τρίτο τέταρτος. Άρα γιατί να πάει χαμένη η ψήφος μου? Θα τη δώσω σε αυτόν που κατά τη γνώμη μου και σύμφωνα με τους αριθμούς είναι πιο κοντά στο στόχο να ρίξει
0: τις
1: κυβέρνηση.
0: Περισσότερες πιθανότητες.
1: Γιατί ένα κοινό χαρακτηριστικό που μου λένε όλοι οι συνομιλητές μου των ψηφοφόρων της βάσης, τέλος πάντων, και του ΠΑΣΟ και της Ελλάς, είναι ένας, είναι ο ίδιος ο στόχος, να πέσει η κυβέρνηση. Άρα θα πάει σε αυτόν που θα θεωρήσει ότι είναι πιο εύκολο να ρίξει την κυβέρνηση.
0: Μαρίνα, πάμε τώρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο επίσης καλύπτεις για το Euro Today. Τι βλέπεις με βάση τα μέχρι τώρα, με τις εκτιμήσεις σου, τις πληροφορίες σου να γίνεται μέχρι τις 11 Ιουλίου, οπότε έχουμε και τη νέα Κεντρική Επιτροπή. Έχουμε δύο δεδομένα, δύο στοιχεία, διαγυμνό οφθαλμό. Την στροφή φάμελου, έτσι, μετά το κλείσιμο της πόρτας από τον Αλέξη Τσίπρα μέσω του...
1: Είναι τον ιωστό κλείσιμο πόρτας, αλλά τέλος πάντων πιο ηχηρό.
0: Συμφωνία, ναι, αλλά ήταν η πρώτη φορά που έχουμε τόσο ορατή και διακριτή αλλαγή πλεύσης. Έτσι, ταυτοχρόνως έχουμε τον Νίκο Παπά να θέτει θέμα ηγεσίας, τον Παύλο Πολάκη να δηλώνει παρόν για το θέμα ηγεσίας, τις πληροφορίες για τριμελή επιτροπή, συλλογική ηγεσία επίσης να δίνονται, και τον Νίκο Παπά να επανέρχεται και να ζητά από την Όλγα Γεροβασίλη και τον Δημήτρη Καλαματιανό να απαντήσουν τώρα εάν θα αποχωρήσουν ή όχι.
1: Μπράβο.
0: Εσύ τι βλέπεις εδώ να γίνεται, τι θα έλεγες όσο πιο συνοπτικά μπορούσες για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή θα γίνει στις 11 Ιουλίου στην Κεντρική
1: εγώ με βλέπω βάση... ότι

0: στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και αν το κάναμε αυτό θα ήταν στρατηγικό λάθος. Συνεπώς, όταν έχεις πάρει αυτή τη θέση, έχεις κάνει αυτή την εισήγηση και έχει ληφθεί αυτή η απόφαση, το γυρίζεις μετά λόγω του νέου καθαρού όχι από την πλευρά του Τσίπρα για συντεταγμένη εκλογική συνεργασία της Ελλάδας με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα τώρα δεν μπορείς να ηγηθείς αυτού του κόμματος. Εδώ η πλευρά, ας πούμε, του Νίκου Παπά, για παράδειγμα, ναι, δεν θέτει θέμα νέων εκλογών αύριο το πρωί, γιατί είναι και το θέμα του καλοκαιριού, έτσι μην το ξεχνάμε και αυτό.
1: Ναι, βέβαια,
0: δηλαδή τώρα να στήσει συνέδριο μέσα στον Ιούλιο, ανακήρυξη υποψηφιοτήτων, εκλογές κτλ.
1: Θα γίνει από τα όργανα συλλογική... προφανώς.
0: Μπράβο. Θέτει θέμα λοιπόν συλλογικής ηγεσίας ακριβώς για να προσπεραστεί, ναι, ότι εκλέγουμε άλλο πρόεδρο. Ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος είναι από τον κύριο Φάμελο διαγραμμένος από την κοινοβουλευτική ομάδα, τι βγήκε και είπε: θέλω να είμαι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είπε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, είπε να είμαι
0: επικεφαλής.
1: Παρόν. Πού το είπε αυτό, όχι, στην ανάρτησή του?
0: Νομίζω, ναι, διευκρίνησε κιόλας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται πρόεδρο επικεφαλής της, ναι, κοινοβουλευτικής ομάδας και θα διεκδικήσω αυτό το ρόλο, κάπως έτσι το είπε.
1: Όχι στην ανάρτησή του πάντως.
0: Ναι.
1: Στις δηλώσεις του στο Open προφανώς αναφέρεσαι, λίγο μετά την ανάρτηση που τον,
0: ναι,
1: ρώτησα.
0: Ναι, ναι, μετά την ανάρτηση, okay, που βγήκε και στο Open.
1: Να το διευκρινίζουμε για να καταλάβει, ναι, ναι, ο κόσμος, ναι, τι λέμε. Ναι.
0: Γιατί κοιτάξτε να δείτε, έχει μια λογική αυτό που λέει ο Πολάκης, όχι για τον εαυτό του, δεν,
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι.
0: Ας έχει ως συλλογική ηγεσία θέλει ένα κόμμα. Ας έχει τρεις προέδρους, συμπροέδρους, τέσσερις, πέντε, δύο, δεν έχει. Στη Βουλή πρέπει να είναι ένας.
1: Ναι.
0: Ένας είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα με συλλογική προεδρία.
1: Με βάση τα μέχρι τώρα, Μαρίνα, επειδή πολλά μπορεί να δούμε, να ανατρέπονται ή να επιβεβαιώνονται ή να αλλάζουν κατεύθυνση, εσύ τι βλέπεις με βάση τα μέχρι τώρα?
0: Εγώ βλέπω
1: να γίνεται, ναι, στις 11 Ιουλίου στην Κεντρική. Καταρχάς είναι τα ίδια μέλη? Όχι, έχουμε ήδη αποχωρήσεις.
0: Αυτό πήγα να πω και με πρόλαβες με τη νέα ερώτηση. Ότι θα γίνει στις 11 Ιουλίου είναι συνάρτηση του τι θα γίνεται μέχρι τις 11 Ιουλίου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: υπάρχουν πληροφορίες ότι ένας αριθμός μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος είχε πάρει την Άγουσα προς την έξοδο για να πάει στο κόμμα Τσίπρα, βλέποντας το ότι πέτυχε η μειοψηφία, τώρα μειοψηφία, πλειοψηφία, θα το δούμε αυτό,
1: ναι,
0: ότι πέτυχε τέλος πάντων τη νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για να κυρώσει την προηγούμενη απόφαση, παγώνουν την αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να είναι στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και να συμβάλλουν στην μία κύρωση της προηγούμενης απόφασης και να στηρίξουν και τον κύριο Φάμελο.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά
0: δεν
1: εδώ
0: είναι τυχαία, κατά τη γνώμη μου, η, ναι, δήλωση του κύριου Παπά εχθές που είπε: όσοι είναι να φύγετε, παιδιά, φύγετε. Και όχι να έρθετε στην Κεντρική Επιτροπή, το λέω με δικά μου λόγια.
1: Ναι, ναι.
0: Να ψηφίσετε κάτι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, να το περάσετε και την επομένη να φύγετε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έχει αυτό, εννοείται, ναι, τη λογική του.
1: Πάντως, ναι,
0: γιατί μπορεί η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου να έφυγε επισήμως και δημοσίως.
1: Ναι, αλλά δεν είναι βουλευτής η Μαριλίζα.
0: Ναι, όχι, εγώ το λέω σε σχέση με την Κεντρική Επιτροπή. Δεν το λέω σε σχέση με βουλευτές. Δεν μπορεί η κυρία Ξενογιανακοπούλου να γυρίσει στην Κεντρική Επιτροπή και να φύγει να ψηφίσω. Αυτό εννοεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν έχει να κάνει, κατά τη γνώμη μου, πρώτον, όσα είναι σήμερα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Όσες φορές έχουμε ρωτήσει, απάντηση δεν παίρνουμε. Εξελέγησαν 270 μέλη στο, ναι, συνέδριο.
1: Ναι.
0: Είναι ακόμα 270, αφού κάθε μέρα μαθαίνουμε ότι φεύγουν, φεύγουν, ναι, φεύγουν,
1: ναι,
0: φεύγουν.
1: Ναι.
0: Πόσα είναι σήμερα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής? Δεύτερον, γιατί δεν έχουν δώσει αριθμούς πόσοι ψήφισαν υπέρ της απόφασης της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής?
1: Εννοείς ότι έδωσαν μόνο ποσοστά. Ναι.
0: Έδωσαν ποσοστά που ένας, ναι, έλεγε 60-40, ο άλλος 55-45, ναι, ναι, ο άλλος 70-30 και λέγαμε, δώστε μας, ρε παιδιά, αριθμούς.
1: Ναι.
0: Τόσα πήραν η πρόταση Φάμελου, τόσα πήραν οι άλλοι. Να ξέρουν. Μάλιστα. Δεν δίνουν αριθμούς.
1: Είναι δύσκολη η εξίσωση, όντως. Το τι θα γίνει στις 11 Ιουλίου, κλείνω με αυτό που είπες, Μαρίνα. Θα εξαρτηθεί από το τι θα συμβεί μέχρι τις 11 Ιουλίου.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Θα πω εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς, εσύ που παρακολουθείς καλύτερα.
0: Όχι, τίποτα, απολύτως τίποτα. Αλλά να σου πω κάτι, Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Όταν εγώ δεν θα του πω ότι βάζω το χέρι μου στη φωτιά για τις δημοσκοπήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το 1% ή το 1,2 ή το μισό που δίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι απέχει και πολύ από την πραγματικότητα. Ας είναι δύο και να το κάνουν ένα, εντάξει, δεν είναι και το θέμα μας. Όταν βλέπεις λοιπόν ένα κόμμα να έχει φτάσει στο 1-2%,

0: Είναι θλιβερό να παρακολουθείς όλη αυτή την κατάσταση. Ένα κόμμα που πριν από 10 χρόνια σε κυβέρνησε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάπου πρέπει να καταλήξουν,
1: ναι,
0: και η μία πλευρά και η άλλη.
1: Γιατί είναι πληγωμένος ο κόσμος. Αυτό.
0: Μα είναι πληγωμένος, ναι, ο κόσμος. Και εγώ σου λέω ότι αποφασίζει, ναι, η Κεντρική Επιτροπή στη νέα συνεδρίαση,
1: ναι,
0: να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές.
1: Ναι.
0: Ακυρώνει την προηγούμενη απόφαση.
1: Με ποια ηγεσία θα είναι το επόμενο ερώτημα.
0: Με ποια ηγεσία και με ποια εικόνα.
1: Και με ποια εικόνα.
0: Μπορείς να φανταστείς μια εικόνα την επομένη που τα εναπομείναντα στελέχη θα μαλώνουν.
1: Θα τα δούμε τότε, Μαρίνο, εδώ θα μας στέλνει, να βγεις να μας τα πεις με τη γνώση που έχεις και τις επαφές και το κριτήριο κυρίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, διότι τρέχει έτσι η επικαιρότητα, η πολιτική, που πάντα χρειάζεται η δεύτερη και η τρίτη ματιά στα πράγματα. Η Μαρίνα Μάνη, πολιτική συντάκτρια στο Euro Today. Πάμε τώρα στο άλλο, σε ένα θέμα το οποίο ναι, μεν έπαιξε μια-δύο μέρες και όχι πολύ και όχι παντού, αλλά είναι μείζον θέμα. Αναφέρομαι στην κατάργηση των απογευματινών χειρουργείων, για τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι δεν φταίμε εμείς, δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι να χειρουργηθούν. Λοιπόν, τι λέει η ΟΕΝΓΙΑ γι' αυτό, η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών και ο γραμματέας της, ο κύριος Πάνος Παπανικολάου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπανικολάου.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβοπούλου, σας και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, έβλεπα προχθές και μια ανάρτησή σας που δίνατε με στοιχεία, αποδομούσατε όλο το θέμα. Θέλω να μας τα πείτε τώρα εδώ.
2: Βεβαίως. Ναι. Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, εγώ δεν συνηθίζω να γενικολογώ και να οριστολογώ. Λέω πάντα συγκεκριμένα γεγονότα. Τα παραθέτω με τη σειρά. Φεβρουάριος 2024. Σε συνέντευξη τύπου η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή ο νέος τότε υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης και ο υφυπουργός ο κύριος Θεμιστοκλέος, που ήταν ήδη υφυπουργός από τον Ιούλιο του 2023, ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιούν τα απογευματινά χειρουργεία επιπληρωμή στα δημόσια νοσοκομεία με βασικό στόχο, όπως έλεγα, να αποσυμφορήσουν τις λίστες αναμονής. Μάλιστα, ο κύριος Γεωργιάδης εκείνες τις μέρες έκανε την ακόλουθη εξαγγελία ότι τα πρώτα 50.000 από αυτά τα απογευματινά χειρουργεία δεν θα κόστιζαν τίποτα στις τσέπες των ασθενών, γιατί τη συμμετοχή του ασθενούς θα την κάλυπτε το Ταμείο Ανάκαμψης. Κοντά στα άλλα, είχαμε επισημάνει τότε ότι αυτή η εξαγγελία ήταν 100% νόφα, για τον απλούστατο λόγο ότι 50.000 τέτοια χειρουργεία δεν θα γίνονταν ούτε σε 7 χρόνια, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης ήθελε να μας πείσει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα τα χρηματοδοτούσε δήθεν μέχρι και το 2030. Στη συνέχεια έγινε συνάντηση με την ΟΕΝΓΕ της πολιτικής ηγεσίας. Η Ρίστο Εμπαρόδο μόνο 2 συναντήσεις έχει καταδεχτεί να κάνει ο κύριος Γεωργιάδης με την Ομοσπονδία των Νοσοκομειακών
1: Και πολλές σας είναι, κύριε Παπανικολάου.
2: Και πολλές μας είναι.
1: Με την περιφρόνηση που βγάζει.
2: Ναι, η μία το Φεβρουάριο του 2024 και η άλλη το Σεπτέμβριο του 2024. Έκτοτε έχει αγνοήσει όλα τα αιτήματα για συνάντηση, που υποτίθεται ότι είναι και καλά ο οπαδός του διαλόγου, που δεν φοβάται το διάλογο και λοιπά προπαγανδιστικά που λέει.
1: Ναι.
2: Σε εκείνη τη συνάντηση, λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό. Μας ενημέρωσε για όλο το πακέτο της νομοθέτησης που θα έκανε.
1: Ναι.
2: Πρώτον είναι αυτό που είπαμε με τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία. Δεύτερον, την επέκταση του δικαιώματος εισαγωγικά, ταυτόχρονης απασχόλησης και σε ιδιωτικές κλινικές και των γιατρών του ΕΣΥ, που ηρίστο εμπαρόδο αυτό το δίπορτο της απασχόλησης ταυτόχρονα και σε ιδιωτικές κλινικές ισχύει εδώ και δεκαετίες για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς, και παρά τις εκκλήσεις μας καμία κυβέρνηση δεν είχε τολμήσει να το έχει καταργήσει.
1: Ναι.
2: Και το τρίτο μας είπε και το αντίστροφο, δηλαδή ότι θα μπορούν να έρχονται ομάδες ιδιωτών γιατρών συνεργαζόμενοι με ιδιώτες κλινικάρχες μέσα στα δημόσια νοσοκομεία, να λειτουργούν τις πτέρυγες των δημόσιων νοσοκομείων με καθεστώς καθαρά ιδιωτικής κλινικής, καταβάλλοντας το αντίτιμο της επινοικίασης στο Ταμείο του Νοσοκομείου.
1: Είναι αυτό που είχαμε συζητήσει και από εδώ μαζί, ότι στην ουσία είναι τα απογευματινά η χειρουργία και όλη αυτή η μεθόδευση, στην ουσία είναι το χαλί, το άλλο
2: το κερασάκι, το τυράκι στη φάκα ήταν
1: στη
2: αυτό.
1: Στη φάκα για την ιδιωτικοποίηση των δημοσίων.
2: Του είχα πει λοιπόν τότε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ, εσύ τώρα μας λες ότι θέλεις να κάνεις τα 40 του εσύ, ακριβώς 40 χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του ΕΣΥ, και να μας κεράσεις και τα κόλληβα.
1: Σωστά.
2: Στη συνέχεια λοιπόν αποδείχτηκε ότι αυτό που έλεγε για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια τεράστια μπαρούφα. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν χρηματοδοτούσε τίποτα. όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία το Μάρτιο του 2024, αφού βγήκε πρώτα σχετική υπουργική απόφαση 5 Μαρτίου του 2024 έγινε εφαρμογή, οι ασθενείς πλήρωναν κανονικότατα από την τσέπη τους, έπαιρναν απόδειξη από το ταμείο του νοσοκομείου και η συμμετοχή των ασθενών ήταν αλμυρή. Μετά από αυτά, τους πρώτους μήνες, ο κύριος Γεωργιάδης επιδόθηκε σε μια καθημερινή προπαγανδιστική διαφήμιση του νέου θεσμού. Είχε φτάσει σε κάποια ακραία σημεία. Παράδειγμα, είχε διαφημίσει ένα χειρουργείο που ήταν απογευματινό, αλλά είχε ξεκινήσει 3 και 10 το μεσημέρι. Δηλαδή, άμα ξεκινούσε 3 παρα 10 δεν θα ήταν απογευματινό. Ξεκίνησε 3 και 10. Ήταν ένα χειρουργείο διάρκειας 20 λεπτών που διαφήμιζαν ότι ο ασθενής ο ηλικιωμένος ήταν 3 χρόνια στη λίστα και τώρα κατάφερε να εξυπηρετηθεί. Είχα σχολιάσει τότε δημόσια και τηλεοπτικά, για παράδειγμα, ότι κανονικά ο Υπουργός Υγείας, τον κύριο καθηγητή που διαφήμιζε αυτό το πράγμα, δεν έπρεπε να τον προμοτάρει, έπρεπε να τον ελέγξει. Δηλαδή να το πιάσει και να το πει: Ελλάδο, κύριε καθηγητά, μας λες ότι είχες έναν ηλικιωμένο άνθρωπο 3 χρόνια στη λίστα για ένα χειρουργείο διάρκειας 20 λεπτών και μόλις καθιερώθηκε το νόμιμο φακελάκι, πρόκοψες τότε να τον φωνάξεις και να τον βάλεις από γεματινό χειρουργείο 3 και 10 το μεσημέρι. Και επίσης υπήρχαν πάρα πολλές καταγγελίες από πάρα πολλά νοσοκομεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά από το Αττικό, από το Παγνή του Ηρακλείου και από άλλα νοσοκομεία, ότι έμπαιναν στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία επίγοντα περιστατικά, για παράδειγμα κατάγματα. Ασθενείς τραυματίες που είχαν έρθει επιγόντως για κάταγμα και για την διόρθωση του κατάγματος τους έβαζαν στο απογευματινό χειρουργείο, που αυτό το χειρουργείο είναι εξορισμού επίγον, και επίσης καρκινοπαθείς. Ογκολογικά χειρουργία δηλαδή, τα οποία τα έβαζαν ως απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία.
1: Τώρα γιατί τα έκοψαν, κύριε Παπανικολάου?
2: Θα σας πω. Φτάσαμε λοιπόν Σεπτέμβριο του 2024, όπου στην τότε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και είπε τα εξής: Εντάξει, επιτέλους τα βρήκαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα αρχίσει όντως να τα χρηματοδοτεί και θα τα χρηματοδοτεί και στα δημόσια νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές. Αυτό είπε τότε ο Πρωθυπουργός. Όντως, από 28 Νοεμβρίου 2024 και μετά, οι ασθενείς που έρχονταν για απογευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία δεν πλήρωναν. Όντως. Είχα τότε, και κάποιοι συνάδελφοι τότε είπαν λογικά: Ρε παιδί μου, αφού ο ασθενής δεν θα πληρώνει, ας κάνουμε κανένα απογευματινό χειρουργείο για να εξυπηρετούμε τον κόσμο και για να έχουμε και εμείς κάποιο συμπλήρωμα στους εξευτελιστικούς μισθούς μας. Τους είπα τότε: Παιδιά, όντως ο ασθενής δεν πληρώνει, άρα δεν θα πληρωθείτε ούτε εσείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι θα έπρεπε να έχει έρθει στις οικονομικές υπηρεσίες των νοσοκομείων μία εγκύκλειος η οποία να λέει τη συμμετοχή που μέχρι τώρα πλήρωνε ο ασθενής από την τσέπη του, από εδώ και πέρα θα τη χρεώνεται στον τάδε κωδικό, έτσι ώστε από αυτόν τον κωδικό να πληρωθούν κάποτε οι γιατροί και οι νοσηλευτές που συμμετέχουν.
1: Δεν πήγε ποτέ αυτή η εγκύκλειος?
2: Στα περισσότερα νοσοκομεία τέτοια εγκύκλειος δεν έφτασε ποτέ.
1: Γι' αυτό έκοψε τα χειρουργεία.
2: Φτάσαμε λοιπόν τον Απρίλιο του 2025 να έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες από πολλά νοσοκομεία. Από το Ιπποκράτειο στην Αθήνα, από τα Πέδωνα, από πολλά νοσοκομεία. Όπου οι συνάδελφοι είπαν: Μας κοροϊδεύετε, είμαστε 6 μήνες απλήρωτοι, σταματάμε να το κάνουμε. Με το που έγινε αυτό, άρχισαν κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας να έρχονται μαζικά SMS σε ασθενείς της λίστας αναμονής, που τους ενημέρωναν ότι έχει εκδοθεί voucher για να πάτε να χειρουργηθείτε σε ιδιωτική κλινική. Ταυτόχρονα με αυτό, αρχές Μαΐου 2025, έγινε ένας πανηγυρισμός που τον πόσταρε καμαρωτός ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, όπου ανακοινώθηκε παρουσία του Υπουργείου Υγείας, που δεν νομίζω ότι είχε καμιά δουλειά να είναι εκεί, αλλά τέλος πάντων, η μεταπόληση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου της CVC στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια της Αττικής σε ένα άλλο επενδυτικό φαντ συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που λέγεται Poor Health.
1: Μάλιστα
2: στις φωτογραφίες που πόσταρε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, ήταν αγκαλιασμένος, με ένα ψηλό μουσάτο κύριο, Άραβα.
1: Μάλιστα.
2: Ο οποίος φοράγε βέβαια κουστούμι και γραβάτα, δεν φοράγε και λεμπία.
1: Ναι.
2: Ξέρετε, αυτοί είναι οι καλοί μουσουλμάνοι, οι εμμύριδες, οι επενδυτές.
1: Ναι.
2: Δεν είναι οι κακοί μουσουλμάνοι, οι φουκαράδες, οι μετανάστες που έρχονται με τις βάρκες
1: και αλλάζουν τον πολιτισμό.
2: Είναι άλλη κατηγορία μουσουλμάνοι. Αυτοί τους αγαπάμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ουσιαστικά με τη φιλολογία που την είχε ξεκινήσει ο κύριος Πρωθυπουργός από το Σεπτέμβριο του 24 περί επερχόμενης κρατικοδίαιτης ένεσης στα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια, έγινε τελικά και το deal μεταπόλησης του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου από τη CVC στον άλλο επενδυτικό όμιλο.
1: Γι' αυτό και καταργήθηκαν τελικώς, έτσι, γιατί
2: ήταν στη συνέχεια, λοιπόν, που λέτε τους επόμενους μήνες τα πράγματα ήταν πάρα πολύ φτωχά και μίζερα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα, το Σεπτέμβριο του 2024, αυτό ξέχασα να το πω, σε εκείνη τη συνάντηση με τα επίσημα στοιχεία από τη διοίκηση του νοσοκομείου, είχα πει στον κύριο Γεωργιάδη και στον κύριο Θεμιστοκλέους ότι, παιδιά, εμείς στο νοσοκομείο της Νικιάς δεν έχουμε κάνει ούτε ένα απογευματινό χειρουργείο αυτούς τους 5 μήνες.
1: Ναι.
2: Ούτε ένα. Ούτε ένα. Όμως με την αυτοθυσία των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού έχουμε καταφέρει και έχουμε σχεδόν εκμηδενίσει τη λίστα αναμονής.
1: Ναι.
2: Τι μας προσφέρουν, λοιπόν, τα απογευματινά χειρουργεία? Δεν έδωσαν βέβαια καμία απάντηση. Το Σεπτέμβριο, λοιπόν, του 2025, ενώ τα πράγματα κινούντουσαν με πολύ αργούς ρυθμούς,
1: ναι,
2: είχε γίνει ερώτηση στη Βουλή, μπορείτε να τη βρείτε, δεν θυμάμαι από ποιο κόμμα, αλλά δεν έχει καμία σημασία, και ο κύριος Γεωργιάδης είχε απαντήσει με πλήρη φυσικότητα ότι βεβαίως από του χρόνου, από το 2026, όταν τελειώσει το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, ναι, φυσικά οι ασθενείς θα εξακολουθούν να θα ξαναρχίσουν να πληρώνουν από την τσέπη τους τη συμμετοχή. Αυτό έχει υποθεί και είναι γραμμένο στα πρακτικά της Βουλής. Φτάσαμε, λοιπόν, σήμερα τελευταία κουβέντα που ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα.
1: Είμαστε εκτός χρόνου, θα μας κλείσουν το μικρόφωνο.
2: Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, το πρόγραμμα. Ο θεσμός απέτυχε παταγωδός, όπως είχαμε προβλέψει. Έλεγε το Υπουργείο Υγείας στην αρχή την αλήθεια ότι ο συνολικός αριθμός ήταν λιγότερος από 19.000. Έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης κάτι απίστευτα νούμερα, 36.000. Τελικά μοίρασε το καρπούζι στη μέση και πέταξε ένα νούμερο 26.000.
1: Και τελικά δεν είναι αληθές ότι τα απογευματινά χειρουργεία σταμάτησαν διότι δεν υπήρχαν ενδιαφερόμενοι. Σας αφήνω εδώ λίγο
2: και
1: άγαρμα.
2: Εν τω μεταξύ, λοιπόν, αυτούς τους ασθενείς τους είχαν διαγράψει από τις λίστες αναμονής.
1: Με
2: τη δικαιολογία ότι τους είχαν στείλει το βάουτσερ και δεν ανταποκρίθηκαν. Έτσι μειώθηκαν οι λίστες.
1: Λοιπόν, λυπάμαι που σας κόβω έτσι άγαρμα, αλλά μας κόβει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα αύριο στις 2, κυρίες και κύριοι Παλίδο.

0: στο κόκκινο.
1: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunderteam, την ομάδα θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς. Το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: κλειδίσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική, καθώς φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Αναβίσου. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα το μέτωπο εντοπίζεται στο μεσοχώριστον οικισμό ΑΤΕ. Εφόλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σοκράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας, όπου συζητείται η ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. Νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την τριετία και παρουσίασε μια ωρεοποιημένη εικόνα για την αγορά εργασίας στη χώρα μας. Στάση εργασίας στην Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας πραγματοποιεί σήμερα υποεδίν για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, με φόντο τη συζήτηση και ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο. Σε εξέλιξη, οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Κατέληξε 72χρονη μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε τραυματιστεί σοβαρά μετά την εμπριστική επίθεση και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας σε συγκέντρωση στις 7 έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Παρά την ομόθυμη καταδίκη των χθεσινών επιθέσεων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε χυδαία εργαλειοποίηση, επενδύοντας στην εμφυλιοπολεμική ρητορική. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις στον Αντένα, επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο briefing. Απαράδεκτες και εκτός τόπου χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης στις διχαστικές δηλώσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Σε εξέλιξη, έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ η πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο και αναμένονται τα πορίσματα. Το σημείο επισκέφτηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ανακοίνωσε έκτακτο οικονομικό βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που διαμέναν στην πολυκατοικία, καθώς και άμεση μέρημνα για τη στέγασή τους μέσω συνεργασίας με την Airbnb. 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην εφαρμογή του κρίσιμου συστήματος ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση σειρμών ETCS. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το 2026, η οποία καταγράφει τη χαμηλή πρόοδο της χώρας στο τομέα της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα. Σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο του 2025. Η υψηλότερη αύξηση καταγράφηκε μόνο στην Κροατία και τη Βουλγαρία. 24ωρη απεργία των αυτεργατών αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας με αιχμή ζητήματα ασφαλείας κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούνται από τις 6 το πρωί αύριο στις 6 το πρωί του Σαββάτου τα δρομολόγια, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Ολοκληρώθηκαν στην Ντόχα οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, με τις δύο πλευρές να επικεντρώνονται στην εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί πριν από 2 εβδομάδες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στένα του Ορμούς και η αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και αμεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς.
1: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Κυρίε και κύριοι, καλό σα μεσημέρι. Καλώς ήλθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και στην μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Μαζί σας μέχρι τις 4 στο μικρόφωνο ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Δεύτερη ημέρα, δεύτερο 24ωρο που τρέχει, αλλά οι δράστες για την επίθεση, την εμπριστική επίθεση στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη δεν έχουν βρεθεί ακόμη. Θα περιμένουμε, αλλά το να βρεθούν είναι καθολική απαίτηση. Για να φανεί εάν είναι τίποτα ανόητοι φοιτητές ή γκρουπούσκουλα, ή από πίσω κρύβεται κάποια άλλη προβοκάτσια. Το να μην βρεθούν όμως και να μην οδηγηθούν στην δικαιοσύνη θα ανοίξει άλλες υπόνοιες. Γιατί η ελληνική αστυνομία όταν θέλει μπορεί και στελέχη έχει και τρόπους και μεθόδους για να βρίσκει. Με τη δυσαρέσκεια από την οικονομική πολιτική και κυρίως την ακρίβεια να αυξάνεται, με την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς να είναι στον αδύρ, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΣΑ που και εμείς είπαμε αρκετά στοιχεία της χθες, με τα σκάνδαλα να επανέρχονται, καθώς αναμένονται νέες δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ πάντα εκκρεμεί το μέγιστο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης αυτό των υποκλοπών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη καταφεύγει στην εργαλειοποίηση της επίθεσης, της εμπριστικής επίθεσης και στην ακροδεξιά ρητορική και παράλληλα στην πολιτική οξύτητα που αγγίζει το όριο της γελοιότητας. Την αρχή και τον τόνο έδωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος το τερμάτισε κατά το κοινό λεγόμενο. Είπε λοιπόν χθες ότι ο βασικός μας πολιτικός αντίπαλος επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου και επανασυστήνεται στην Ελλάδα και διχάζει ξανά τους Έλληνες. Το να έρχεται ο Τσίπρας της αριστεράς να συστήνεται με ένα εμφυλιοπολεμικό όνομα έχει συνέπειες. Αυτές είναι οι συνέπειες, είπε ο Κώστας Κυρανάκης. Βεβαίως η ελληνική συμπαράταξη καταδίκασε απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους την επίθεση. Σήμερα λοιπόν ο Κώστας Κυρανάκης ως προς την Ελλάδα τουλάχιστον το μάζεψε. Είπε λοιπόν ότι είναι καλοδεχούμενη η χθεσινή δήλωση και είναι όντως σωστή και δεν αφήνει αστερίσκους. Και ποιος τον έβαλε τιμητή της πολιτικής των άλλων. Η επίθεση όμως κατά της αριστεράς και κατά μιας δημοκρατικής αντίληψης για την πολιτική ζωή που δεν περιορίζεται στην ψήφο κάθε 4 χρόνια συνεχίστηκε. Και όχι μόνο από τον Κώστα Κυρανάκη αλλά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο τον Παύλο Μαρινάκη. Ποιοι έχουν λοιπόν την πολιτική και ηθική ευθύνη για τέτοιου είδους επιθέσεις, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Όσοι, όταν μετατρέπονται οι καταλήψεις σε βιβλιοθήκες, ήταν με τις βαριοπούλες. Σε παρόμοιο μήκος κύματος όμως, ας μην τα διαβάσουμε όλα, κινήθηκαν και ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άκης Σκέρτζος, οι δήθεν φιλελεύθεροι, ο ένας από τη Νέα Δημοκρατία, ο άλλος από το παλιό εξυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ του κυβερνητικού στρατοπέδου. Για να επιβεβαιωθεί ότι δεν ήταν απλά μια ανοησία του Κώστα Κυρανάκη, αλλά ήταν η κεντρική γραμμή και ενιαία.
που σηματοδοτεί την ακροδεξιά στροφή της κυβέρνησης, που παράλληλα όμως ενισχύει και τον κοινωνικό διχασμό. Γιατί εν ολίγης κατηγορεί την αριστερά ότι ως αντιπολίτευση υπερασπίζεται την δημοκρατία στις διάφορες εκφάνσεις της, την οποία το καθεστώς Μητσοτάκη έχει βάλει στο στόχαστρο, με τις υποκλοπές, με την χειραγώγηση της δικαιοσύνης, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα σκάνδαλα και κυρίως με την συγκάλυψη όλων αυτών. Αλλά με την εργαλειοποίηση της επίθεσης στην Θεσσαλονίκη και την επαναφορά του νόμου και της τάξης, επιχειρεί να αλλάξει ατζέντα. Από τα γνωστά, από την ακρίβεια, από τα σκάνδαλα και από όλα αυτά. Και από την άλλη προβάλλει ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει και να κόψει τις διαρροές προς το κόμμα Σαμαρά. Γιατί το Μέγαρο Μαξίμου αντιλαμβάνεται ως βασική απειλή το υποίδρυση κόμμα. Καταφεύγει λοιπόν σε μια αντικομμουνιστική ρητορία παλαιά σκοπής, προκειμένου να απευθυνθεί σε ένα τμήμα της κομματικής βάσης, το πιο χαμηλό, που έχει αποστασιοποιηθεί και εκτιμάται ότι θα κινηθεί προς άλλη κατεύθυνση. Το μήνυμα λοιπόν είναι: ψηφίστε Νέα Δημοκρατία για να μην έλθουν οι κομμουνιστές. Κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε πει και ο Ανδρέας Δρυμνιώτης την περασμένη εβδομάδα. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία για να μην παραπέμψουν τον Κυριάκο στο ειδικό δικαστήριο. Και όπως το συμπίκνωσε και η Εστία στο σημερινό της πρωτοσέλιδο, εκλογές με δίλημα ασφάλεια ή αναρχία. Παράλληλα με το δίλημα Νέα Δημοκρατία ή αστάθεια.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο και στην τηλεφωνική γραμμή. Έχω τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Καρελιά. Διαβάζετε τις ωραίες αναλύσεις του στο News 247. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα ωραία.
0: Όλα καλά. Διάβαζα το τελευταίο σου άρθρο που είναι αναρτημένο ακόμα στο News 247. Λέω το τελευταίο, διαβάζω και τα υπόλοιπα, όπου είχες μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για τις δημοσκοπήσεις και ότι το μάτι πέφτει στα πιο, ας πούμε έτσι, φανταχτερά νούμερα, αλλά χάνουμε από κάτω κάποια άλλα στοιχεία που δείχνουν όμως και μετατοπίσεις. Σωστά το κατάλαβα?
1: Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Στις δημοσκοπήσεις κοιτάζουμε ποιος είναι πρώτος, με ποια διαφορά, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι τρίτος. Αυτά εντάξει είναι τα πιο ενδιαφέροντα και για τους αναγνώστες ή ακροατές. Όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι έχουν μεγαλύτερη αξία σε βάθος χρόνου. Γιατί αυτά ενδεχομένως δείχνουν και αυτό που θέλουν οι πολίτες. Όπως για παράδειγμα το έβριμα σχεδόν όλων των δημοσκοπήσεων εδώ και αρκετό καιρό, ότι οι πολίτες στο δίλημα να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση ή να έχουμε πολιτική αλλαγή, απαντούν με συντριπτικά ποσοστά το δεύτερο. Αυτό δεν αναδεικνύεται ιδιαίτερα, αλλά είναι χαρακτηριστικό του αισθήματος που διακατέχει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Η πλειοψηφία των ψηφοφόρων λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση.
0: Άρα λες ότι το δίλημα που θέλει να βάλει η κυβέρνηση για τη σταθερότητα, που ταυτίζει τη σταθερότητα βεβαίως με τη συνέχιση της δικής της διακυβέρνησης, τίνει πια να μην περνάει στην κοινωνία.
1: Ασφαλώς δεν περνάει. Δεν νομίζω ότι η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων ενδιαφέρονται να έχουμε σταθερότητα με αυτή την έννοια.
0: Ναι,
1: νομίζω το αντίθετο ακριβώς λένε.
0: Τίνει να την ταυτίσει με τη στασιμότητα.
1: Και κάτι χειρότερο, με την επανάληψη πολιτικών οι οποίες έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία των ανθρώπων σε χειρότερη ζωή. Αυτό λένε καθαρά. Γιατί υπάρχει και το άλλο έβριμα που γίνεται σύγκριση με την αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή στη σύγκριση στο ερώτημα πότε ζούσατε καλύτερα, το 19 ή σήμερα. Ένα μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό απαντάει το 19. Και θέλω να θυμίσω εδώ ότι το 19 ουσιαστικά ήταν μνημονιακό έτος. Η χώρα δηλαδή ακόμα μόλις έβγαινε τότε από τα μνημόνια ήταν σε κακή κατάσταση. 7 χρόνια μετά, και ενώ η κυβέρνηση επέρεται ότι έχει πετύχει περίπου ένα οικονομικό θαύμα, η πλειονότητα των ερωτωμένων στις δημοσκοπήσεις απαντάει ότι ζούσαμε καλύτερα τότε. Γιατί είναι προφανές, γιατί η ακρίβεια έχει τσακίσει τα εισοδήματα και τα νοικοκυριά δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Να λοιπόν ποια είναι τα, όχι κρυφά, να μην το πούμε κρυφά, αλλά τα ευρήματα εκείνα τα οποία δεν συμφωνούν με την εικόνα που λέει ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν κυριαρχία. Δεν έχουν πλέον κυριαρχία. Είναι μεν, προηγούνται μεν, προφανώς είναι πρωτοκόμμα ακόμα η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη συνέχεια, αλλά η κυριαρχία που είχαν το 19 και το 23 κατά την δική μου αντίληψη έχει πάει περίπατο.
0: Και κατά τη δική μου και κατά πολλών άλλων, εντάξει, έχει ακόμη ένα προβάδισμα, έχει αρκετά όπλα στα χέρια του ο Πρωθυπουργός, αλλά σωστά το λες και αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικό, ότι δεν έχει αυτή την απόλυτη πολιτική κυριαρχία που είχε το 19 και το 23. Βλέπουμε ότι πια κάνει επικοινωνιακές κινήσεις, για παράδειγμα για την ακρίβεια, αλλά κάνει και άλλου είδους πολιτικές κινήσεις, όπως με την εργαλειοποίηση, όπως είναι και τίτλος σχετικών ρεπορτάζ, της χθεσινής επίθεσης με τα γκαζάκια, Γιώργο. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Εντάξει, αυτό ήταν περίπου σίγουρο ότι θα το κάνει. Από τη στιγμή που είχαμε αυτό το γεγονός της Θεσσαλονίκης, το οποίο πραγματικά εγώ θέλω να πω ότι είναι μια εγκληματική πράξη ανεγκέφαλων ανθρώπων, είναι επίοικης ο χαρακτηρισμός, είναι πραγματικά αυτοί που το έκαναν. Ναι, ή οι ηλίθιοι, οι ανεγκέφαλοι, δεν μπορώ να τους δώσω άλλο χαρακτηριστικό. Και φυσικά το εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Ορισμένοι δε από αυτούς, όπως ο περιβόητος Κυρανάκης. Τι είναι τώρα αυτός, νομίζω
0: είναι
1: ότι
0: είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κόμματος. Ναι.
0: Καινούριος.
1: Λοιπόν, έφτασε στο ισχυρό σημείο να λέει ότι ηθικός αυτούργος αυτού που έγινε είναι το όνομα του νέου κόμματος που έφτιαξε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή επειδή το λένε Ελλάς, λέει ότι αυτό, ότι ο Τσίπρας έφτιαξε, είπε ο Αθεόφοβος, ότι έφτιαξε ένα κόμμα με εμφυλιοπολεμικό όνομα. Δεν ξέρω αν το είπε επίτηδες ή αν είναι ανιστόρητος. Νομίζω ότι είναι και ανιστόρητος. Γιατί νομίζει ότι ο Ελλάς ότι ήταν στρατός του εμφυλίου πολέμου. Δεν ξέρει ότι δεν ήταν. Δεν το ξέρει. Λοιπόν.
0: Ναι, και δεν κάθεται, επειδή είναι για τις νεότερες γενιάς, δεν έχει διαβάσει και την ιστορία. Δεν ξέρω ότι είναι ελληνικός λαϊκός.
1: Τα παιδιά εκεί, τα ακροδεξιά παιδιά της Νέας Δημοκρατίας, είμαι βέβαιος ότι ξέρουν ιστορία. Αλλά και αν το ξέρει και το κάνει επίτηδες, είναι ακόμα χειρότερο αυτό. Είναι χειρότερο το να λέει, ας πούμε, ότι ένα νεότευτο κόμμα ευθύνεται για το ότι κάποιοι ανεγκέφαλοι, επαναλαμβάνω, και ηλίθιοι και βλάκες έβαλαν γκαζάκια περίπου σε κλειστό χώρο και βρήκε το θάνατο μια γυναίκα. Αυτό πράγματι είναι εργαλειοποίηση.
0: Ναι, και εκεί θα λέγαμε ότι εκεί μπορεί να ξέφυγε, να έβαλε και το προσωπικό του στοιχείο, νομίζοντας ότι προσφέρει υπηρεσία ο Κώστας Κυρανάκης. Αλλά η γραμμή όμως ότι φταίει η αριστερά γιατί στήριζε τις καταλήψεις ή φταίει η αριστερά γιατί στήριζε τις κινητοποιήσεις και οι κινητοποιήσεις οδηγούν, ας πούμε, στα γκαζάκια, αυτό είναι ράβδος εγγονία.
1: Είναι γραμμή αυτό. Έτσι, είναι γραμμή.
0: Αυτό είναι κεντρική γραμμή. Για να επιτεθεί στην αριστερά και στην αντίληψη που έχει η αριστερά για τα δικαιώματα και για τη δημοκρατία.
1: Ναι, μπορεί σε κάποιο κοινό, έτσι, δεξιό κοινό, αυτό, ξέρω εγώ, να πιάνει κάπως. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν δύο δράμια με μυαλό παραπάνω μέσα στο κεφάλι τους καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά ότι αυτού του είδους, αυτές του είδους οι ενέργειες σε τίποτα δεν βοηθάνε την αριστερά. Είναι αστείο να ισχυριστεί κανείς ότι η αριστερά ενθαρρύνει τέτοιες ενέργειες. Ποτέ στο παρελθόν αυτές οι ενέργειες, από πολύ παλιές δεκαετίες, πάμε τώρα πάρα πολύ πίσω, αυτές οι ενέργειες δεν βγήκαν υπέρ της αριστεράς. Και μου κάνει επίσης, μάλλον δεν μου κάνει εντύπωση, κάθε φορά που έχουμε τέτοια περιστατικά, ανασύρεται και η υπόθεση της Μαρφίν. Ναι. Έχουμε τώρα τόσα χρόνια που έχει περάσει και ανασύρεται η υπόθεση αυτή, για την οποία ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και ο σχεδόν μόνιμος Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, έχουν πει 10 φορές ότι θα συλληφθούν οι ένοχοι και θα απαντηθούν στη δικαιοσύνη. Έγινε τίποτα από όλα αυτά? Συνελήφθησαν οι ένοχοι? Δεν συνελήφθη κανένας.
0: Μπορώ να θυμίσω, και είχα και την ατυχία να είμαι μπροστά όταν είχε γίνει αυτό, ότι τότε ήταν κυβέρνηση Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι πάλι ήταν ο ίδιος Υπουργός Δημοσίας Τάξεως.
1: Ο ίδιος, κυβέρνηση Πασόκ ήταν, νομίζω.
0: Όχι, ήταν Σαμαρά. Ήταν κυβέρνηση Σαμαρά, γιατί αμέσως είπαν ότι θα τους βγάλουν τις κουκούλες και θα τους οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Ναι. Και μάλιστα προσπάθησαν να τους συνδέσουν με βαθιά σιριζαϊκά κυκλώματα που δήθεν που σχετίζονταν με κύκλους των εξαρχείων. Και τα λοιπά. Όλο αυτό το πράγμα πήγε στο κενό και τελικά δεν πιάσανε τους υπεύθυνους.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όπως δεν έχουν πιάσει, Γιώργο, και τους υπεύθυνους για την δολοφονία του Καραϊβάζ, του συναδέλφου μας.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να το συνδέσω αυτό. Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται. Μπορεί να είναι άλλοι. Αλλά δεν μπορεί μια κυβέρνηση, η οποία κυβερνάει τώρα 2 τετραετίες και έχει υποσχεθεί 10 φορές ότι θα συλλάβει τους ενόχους, να έρχεται κάθε φορά και να ανασύρει αυτή την υπόθεση. Οι κυβερνήσεις είναι για να κάνουν πράξη, να αποδίδουν έργο. Ας πιάσουν λοιπόν τους ενόχους για να δούμε ποιοι είναι αυτοί.
0: Ακριβώς, και εγώ
1: να τους δούμε ποιοι είναι.
0: Έτσι το ξεκίνησα.
1: Και θα δούμε τότε αν συνδέονται με την αριστερά.
0: Ακριβώς.
1: Ή με τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς. Το ίδιο είπαμε και έτσι ξεκίνησα και εγώ, ότι έχουμε μια εγκληματική ενέργεια. Ας κάνει την δουλειά της η ελληνική αστυνομία.
1: Ακριβώς.
0: Έχει και ανθρώπους, έχει και εξοπλισμό πλέον, έχει και συνεργασίες και καλά κάνει.
1: Νομίζω και τώρα.
0: Να τους αποκαλύψει και να δούμε αν είναι τίποτα γκρουπούσκουλα και τι, και ανανόητοι δηλαδή, απλοί ανόητοι, ηλίθιοι για να το πούμε απλά, ή αν είναι και προβοκάτορες.
1: Δεν το ξέρουμε. Πράγματι, δεν θέλω να κάνουμε.
0: Όχι, δεν κάνουμε εμείς πρόβλεψη.
1: Δεν θέλω να κάνουμε ερμηνεία τι μπορεί να είναι. Αυτό που έχει υποχρέωση η κυβέρνηση, αντί να προσπαθεί να πει αυτές τις γελιότητες που εξεστόμησε ο Κυρανάκης και δεν ξέρω και ποιος άλλος ακόμα, ναι, ότι πίσω από την ότι η ηθική αυτουργή
0: είναι στην αριστερά,
1: είναι ότι φταίει το όνομα του κόμματος, του νέου κόμματος που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός. Ας κάνουν τη δουλειά τους, ας κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, ας βρει τους ενόχους. Με στοιχεία όμως και με γεγονότα, γιατί και στην υπόθεση της Μαρφίν πιάσανε κάποιους και πήγαν στα δικαστήρια και αθωώθηκαν.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι συνέβη αυτό. Είναι πραγματικό περιστατικό αυτό.
0: Ναι, ναι,
1: το
0: ναι.
1: Δικαστήριο είπε δεν υπάρχει έγιναν δύο φορές η δίκη, νομίζω, και το δικαστήριο είπε δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο και τους άφησε ελεύθερους. Mm. Άρα λοιπόν, ας αφήσουν αυτά τα παιχνιδάκια με την. Γιατί αυτά είναι σοβαρές υποθέσεις. Ας αφήσουν τις δηλώσεις τύπου Κυρανάκη και ας φροντίσει ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης με την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, να βρει τους ενόχους και τότε να κρίνουμε όλοι μαζί τι είναι αυτό το πράγμα που έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακούω πολλά για τρομοκρατία και διάφορα τέτοια, αλλά εγώ θέλω να θυμίσω ότι το τρομοκρατικό φαινόμενο στην Ελλάδα τελείωσε το 2000 περίπου. Έχουμε 25 χρόνια, δεν έχουμε υποθέσεις τρομοκρατίας πλέον στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν υποθέσεις τρομοκρατίας.
0: Μάλιστα.
1: Τρομοκρατία με την έννοια της πολιτικής τρομοκρατίας είχαμε στην Ιταλία με τις ερυθρές ταξιαρχίες, στη Γερμανία με την Bader Meinhof, στην Γαλλία με την Action Direct και στην Ελλάδα με τη 17 Νοέμβρη. Έκτοτε από την εξάρθρωση αυτής της οργάνωσης που είχε και πολιτικό υπόβαθρο, δεν έχουμε τρομοκρατικές πράξεις. Έχουμε επεισόδια βίας. Ναι. Επεισόδια βίας έχουμε αρκετά. Και, ναι, και με πολιτικό υπόβαθρο.
0: Ναι.
1: Θυμίζω την υπόθεση της Χρυσής Αυγής που είχε ασφαλώς φασιστικό πολιτικό υπόβαθρο. Μπορεί να έχουμε και από την άλλη μπάντα επεισόδια τέτοια. Αλλά τρομοκρατικά φαινόμενα, γιατί εκεί το πάνε τώρα, θέλουν να αποδείξουν ότι υπάρχει πίσω τρομοκρατία. Δεν έχουμε τέτοιου είδους τρομοκρατικά φαινόμενα. Υπάρχουν κάποιοι που βάζουν καζάκια ή κάνουν οτιδήποτε άλλο.
0: Και τέλος πάντων, τους φέρουν στη δικαιοσύνη να δούμε. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά. Γιώργος Καρελιάς, πολιτικός αναλυτής, διαβάζετε τα άρθρα του στο News 247.
2: Στο κόκκινο.
3: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, 105,5 στο κόκκινο, και μου γράφει η Λιλιάνα, είναι και αμόρφωτη η Παναθεμάτου. Τι δουλειά έχει ο Ελλάς με τον εμφύλιο ανιστεώρητε Κυρανάκη? Ο Ελλάς ελευθέρωσε τη χώρα από τους ομοειδεάτες σου. Άνοιξε και κανένα βιβλίο, όχι μόνο χοιρινά σουβλάκια. Θυμήσατε τώρα, εκείνος ήτανε που έλεγε ότι να πάμε να τρώμε χοιρινά σουβλάκια έξω από τα κέντρα κράτησης των μεταναστών? Έχουν υποθεί και λιγότερα, χειρότερα, συγγνώμη, όπως από τον συνάδελφό του, τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος πριν γίνει υπουργός, βέβαια, για να είμαστε ακριβείς, έλεγε ότι αν δεν υπάρξει αίμα στη θάλασσα, τότε δεν αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό. Αν η αστυνομία βρει τους εμπριστές της Θεσσαλονίκης, να περιμένουν να συλλάβει και τους δολοφόνους του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ. Αεροβατό, θα μου πεις, και δίκιο θα έχεις, γράφει ο κύριος Δημήτρης Ασημακόπουλος. Το είπαμε και προηγουμένως, Δημήτρη, ότι ναι, εκκρεμεί ακόμη να βρούνε τους δολοφόνους αυτούς, και ας έλεγαν τότε ότι ήταν και θέμα τιμής για την Ελλάς. Ο κύριος Γιώργος Χελάκης μου λέει ότι η χθεσινή δημοσκόπηση της GPO αναφέρει τη Νέα Δημοκρατία στο 31%, 14 μονάδες μακριά από την Ελλάς του Τσίπρα, και επίσης από τον Σαμαρά η Νέα Δημοκρατία χάνει μόλις 1%. Δεν φαίνεται να σας βγαίνει το αφήγημά σας τελικά. Δεν πιστεύω να βγάλετε και την παραπάνω εταιρεία αναξιόπιστη. Κύριε Χελάκη, όλες οι εταιρείες είναι αναξιόπιστες, ειδικά όταν κάνουν εκτίμηση ψήφου. Και αυτό φάνηκε και αποδείχθηκε την τελευταία φορά στις ευρωεκλογές, όταν με την εκτίμηση ψήφου, αυτό το 31% που παραθέτετε εσείς, έβγαζαν τη Νέα Δημοκρατία να κινείται από 32% έως 35% και τελικά ήταν στο 28,3%. Σας θυμίζω επίσης ότι τουλάχιστον δύο από τις μεγάλες εταιρείες που είχαν διατηρήσει την αξιοπιστία τους, η MRB και η Μέτρων Ανάλυσης, έδιναν την πραγματική πρόθεση ψήφου που ήταν στο 28%. Άρα ας διαβάζουμε σωστά τα στοιχεία. Άλλο η πρόθεση ψήφου, που και εκεί υπάρχει ένα περιθώριο στατιστικού λάθους, οι ίδιοι το αναφέρουν, 2-3 ποσοστιαίες μονάδες, και άλλο η εκτίμηση ψήφου, που είναι η αυθαίρετη εκτίμηση των δημοσκόπων. Ο κύριος Αγαλιώτης μου λέει ότι ο κύριος Κυρανάκης, προερχόμενος από την ομάδα Αλήθειας, ανιστόρητος, έμπλεξε τον Ελλάς που επρόκειτο για εθνικό απελευθερωτικό μέτωπο κατά των Ναζί και των φασιστών που είχαν εισβάλει στην Ελλάδα με τον εμφύλιο. Να είστε καλά, κύριε Αγαλιώτη.

0: κυρία Σοφία εδώ πέρα. Καλησπέρα, κυρία Σοφία. Μου λέει ότι ο Κυρανάκης είναι όντως αυτός με τα χοιρινά σουβλάκια. Και η κυρία Διάνα συμφωνεί με το ότι οι φαινόμενα βίας που τροφοδοτούνται από τις ακροδεξιές ρητορικές των κυβερνώντων. Πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι η κυρία Φωτεινή Καριστινάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, κυρία Καριστινάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε?
1: Να χαρά.
0: Να ξεκινήσω από ένα σχόλιο της επικαιρότητας, γιατί αυτό που είδαμε είναι ότι παρότι όλα τα πολιτικά κόμματα και από την δεξιά εννοείται, αλλά κυρίως και από την αριστερά και κεντροαριστερά, καταδίκασαν απερίφραστα και χωρίς αστερίσκους αυτή την επίθεση με τα γκαζάκια στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εν τούτης, αυτό δεν ήταν αρκετό στην Νέα Δημοκρατία, η οποία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει το θέμα. Τι λέτε?
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι για να το λύγουμε, γιατί δεν μπορεί κάποιο να ασχοληθεί πολύ με τη δεξιά, είναι ότι είναι αυτό που λέμε ότι πρώτη φορά μας ξανασυμβαίνει αυτό. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτοί έχουν εργαλειοποιήσει το σύμπαν. Τι να συζητήσουμε τώρα? Μπερδέψανε την Ελλάδα με την ΕΔΕΣ και τι να πω τώρα? Εντάξει, ψάχνουν να βρουν αιτίες για εμφύλιο. Θέλετε να σχολιάσουμε τον κύριο Κυρανάκη? Έχει πολλές ετυμιολογίες στο λεξικό.
0: Όχι
1: δηλαδή,
0: τόσο τον κύριο Κυρανάκη, γιατί εντάξει, το είπα, ήταν και το εισαγωγικό μου σχόλιο, ότι είναι μια δήλωση που έκανε που αγγίζει το όριο της γελοιότητας και το τερμάτισε.
1: Αλλά, ναι, αλλά βρίσκει ακροατήριο, μην το ξεχνάμε.
0: Εκτός από αυτό όμως είναι και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, είναι και ο Κωστής Χατζηδάκης, είναι και ο Άκης ο Σκέρτσος, οι οποίοι λίγο πολύ θέλησαν να φωτογραφίσουν την αριστερά και την δράση της ως να έχει την βαθύτερη πολιτική ευθύνη για τέτοιου είδους φαινόμενα. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.

0: Πάρα πολύ εύγλωτα ο κύριος Βορύδης. Θέλει να ξεμπερδεύει με την αριστερά. Άρα λοιπόν εννοείται ότι χρησιμοποιεί και εργαλειοποιεί τέτοιου είδους ενέργειες. Και λέγοντας μια αριστερά. Τώρα ποια ακριβώς είναι η αριστερά, κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς εννοούν. Τα βάζουν όλα μαζί.
1: Εδώ κινδυνεύουμε να μην ξέρουμε εμείς, γιατί είναι λίγο δύσκολο να ορίσουμε τη σύγχρονη έννοια της αριστεράς, αλλά εκείνοι δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει να διαβάλουν γενικώς.
0: Τους ενδιαφέρει να αυξήσουν τη συσπήρωση, που οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν είναι και σε καλό επίπεδο. Τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό επιλέγουν αντίπαλο και γι' αυτό επιλέγουν και φανταστικούς αντιπάλους, αλλά και ουσιαστικούς αντιπάλους. Νομίζω ότι αυτό μεγενθύνει και μάλλον όχι μεγενθύνει, δείχνει στην πραγματική του διάσταση ποιος θα πρέπει να είναι ο σκοπός μας σαν εμείς τουλάχιστον ΣΥΡΙΖΑ, σαν αριστερό κόμμα. Το ότι έχουμε μια τεράστια ευθύνη και να αναδείξουμε το ποιοι είμαστε εμείς, διότι πολλές φορές, αν μου επιτρέπετε, και σαν εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, έχω ακούσει τον κύριο Υπουργό και Αντιπρόεδρο.
1: Ναι, συγγνώμη, εδώ πέρα να πω ότι εργάζεστε στον Ευαγγελισμό, έτσι.
0: Ναι, και πολλές φορές θέλει να κάνει συνομιλητή του το ΚΚΕ και την Ανταρσία, λέγοντας η αριστερή κτλ. Αλλά το ζήτημα του δεν είναι το ΚΚΕ και η Ανταρσία, που ουσιαστικά τα τελευταία 7 χρόνια, εντάξει, δεν έχουν σηκώσει κανένα μεγάλο κίνημα. Ήταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ανέταξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό λοιπόν είναι που πρέπει εμείς να δείξουμε, στο ποια είναι η αριστερά η οποία κυβέρνησε. Ποιοι είμαστε εμείς, που δεν είμαστε αυτό που νομίζουν οι κυρανάκηδες ή που θέλουν να παρουσιάσουν οι κυρανάκηδες.
1: Ναι, αλλά και εμείς έχουμε τα δικά μας, έτσι, τα εσωτερικά.
0: Καλά, νομίζω ότι αν κοιτάξεις κάποιος την ιστορία, πάντα ήθελα κάτι και να ασχοληθεί.
1: Ναι, αλλά από το να γίνεσαι κυβερνός αριστερά και να φτάνεις μετά στο σημείο αυτό του κατακερματισμού και πολυκερματισμού που είμαστε τώρα, υπάρχει μια απόσταση, έτσι.
0: Υπάρχει μια απόσταση, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο ερώτημα ή να σας το σχολιάσω.
1: Όχι, επειδή έχουμε μπροστά την Κεντρική Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα, τι βλέπετε τελικά να γίνεται. Το ερώτημα είναι σαφές. Είχαμε μια προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, η οποία έλαβε μια απόφαση πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κινηθεί αντιπαραθετικά με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ερώτημα που έμεινε να εκκρεμεί, και το είπαν και άλλοι καλεσμένοι εδώ σε αυτή την εκπομπή, είναι ότι ναι, σε αυτό συμφωνούμε, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα που δεν απαντήθηκε. Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ή δεν θα κατέβει. Αυτό δεν είχε απαντηθεί στην Κεντρική Επιτροπή την προηγούμενη, κυρία Καριστινάκη, και δεν ξέρω αν θα απαντηθεί και τώρα.
0: Νομίζω ότι ήδη υπάρχουν κάποιες δηλώσεις οι οποίες ήταν φατικά υπέρ του να κατέβει στις εκλογές, να πάει στη ΔΕΘ και να έχουμε ένα ψηφοδέλτιο. Φαντάζομαι ότι έχω καλή πληροφόρηση. Τώρα από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς όχι γιατί κινούμαστε μόνο στον χώρο των social ή στο ράδιο ή στα διάφορα site που θέλουν να παρουσιάσουν μια εικόνα. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντι στα χιλιάδες μέλη τα οποία είναι στην επαρχία, στην Αθήνα, στους χώρους εργασίας, τα οποία δεν έχουν την πολυτέλεια να κάθονται ούτε να ακούνε εμένα, είτε να βλέπουν τα social και να παρακολουθούν τα παραπολιτικά, τα οποία έχουν θολώσει ακόμα περισσότερο το μήνυμα. Άρα λοιπόν λέω το εξής. Νομίζω ότι η ηγεσία, τα μέλη της πολιτικής γραμματείας και η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να πάρει μια απόφαση με κύριο χαρακτηριστικό την επόμενη μέρα του κόμματος. Το οποίο θα περιλαμβάνει βέβαια εννοείται το ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και όσους μπορούν, και χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση την οποία δεν είχαμε χρησιμοποιήσει σε προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή. Και από εκεί και πέρα να θυμηθούμε ότι έχουμε ακροατές, όχι κυρανάκηδες, όχι ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να φύγουν από το κόμμα μας, αλλά ανθρώπους οι οποίοι από το 2012 και ακόμα περισσότερο πιο πίσω παλέψανε έτσι ώστε να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνός αριστερά. Παλέψανε, να θυμίσω, και το Σεπτέμβριο του 2015 για να μείνουν, παρότι είχαμε μια σφοδρή διάσπαση, και τη θυμάστε τότε αυτή τη διάσπαση που την πληρώσαμε όλοι. Παλεύουν τα τελευταία 3 χρόνια παρά στις διάφορες Κασάνδρες και παραμένουν στο κόμμα μας, και νομίζω ότι για αυτά τα μέλη μας θα πρέπει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να πάρουμε απόφαση για την επανεκκίνηση του κόμματός μας. Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο, νομίζω, σε αυτό.
1: Υπάρχει θέμα ηγεσίας, κυρία Καριστινάκη.
0: Ορίστε.
1: Υπάρχει θέμα ηγεσίας.
0: Δεν υπάρχει θέμα ηγεσίας, υπάρχει θέμα πολιτικών. Νομίζω ότι τα συντεταγμένα κόμματα πρέπει να βάλουν κάτω τις πολιτικές μια καθαρή, ξεκάθαρη στρατηγική, την οποία να μπορεί να την πάρει το μέλος μας από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα, και να την διαδώσει στον περίγυρο του, στον κοινωνικό σύνολο που

0: που ζει στον εργατικό χώρο, στον χώρο που εργάζεται. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε μια ξεκάθαρη στρατηγική, χωρίς θολά μηνύματα, χωρίς περίεργες λέξεις και χωρίς μομφές. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, ενώ όχι πρώτος τελευταίος, την τάξη, στην ηγεσία και με μια συλλογικότητα και με τις αρχές της αριστεράς να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Δεν υπάρχουν εχθροί εντός του κόμματος. Οι εχθροί είναι απ' έξω και τους χαρακτηρίσατε από την πρώτη στιγμή που μιλήσαμε. Είναι η δεξιά. Είναι η δεξιά που προσπαθεί να σβήσει την αριστερά. Είναι ξεκάθαρο. Και δεν είναι θέμα εμφυλίου αυτό. Είναι οι δεξιές πολιτικές. Αυτές παλεύουμε. Δεν έχουμε κανένα πρόσωπο εμείς απέναντι.
1: Άρα,
0: οι δεξιοί πάντα είχαν στοχοποιήσει ανθρώπους και τους κυνηγούσαν μέχρι τελευταίας στιγμής. Εμείς δεν έχουμε. Έχουμε να κάνουμε τις δεξιές πολιτικές. Οι οποίες δεξιές πολιτικές ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να χωρέσουν και σε κόμματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως προοδευτικά. Θυμάστε τώρα μια συγκυβέρνηση του Πασόκ, μην την ξαναθυμηθώ. Και βέβαια μου τη θύμισε η κυρία Διαμαντοπούλου την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εντάξει. Και θέλω να βάλουμε κάτω τις πολιτικές, να κάνουμε την αυτοκριτική μας όλοι, να δούμε λοιπόν ότι η μειοψηφία της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής δεν είχε σκοπό να φτύξει κανένα ζήτημα, να φτύξει κανένα στην απόφαση, αλλά βάλαμε ζητήματα τα οποία ήταν υπαρκτά και τα είδε όλος ο κόσμος. Νομίζω είναι ορατό. Λειτουργήσαμε απόλυτα καταστατικά. Θα θυμίσω ότι λειτουργήσαμε βάσει του άρθρου 6, παράγραφος 5, που λέει ότι κάθε μέλος πολιτικής γραμματείας, κεντρικής επιτροπής, βουλευτής κτλ. Οφείλει, μπορεί να εκφράσει μια διαφορετική άποψη. Και νομίζω ότι ο κόσμος, όχι μόνο η αριστερά, όλος ο κόσμος έχει πάει μπροστά γιατί υπήρξε μια διαφορετική άποψη.
1: Ναι, άρα κρατάω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να κατέβει στις εκλογές με όσους θέλουν και όσους μπορούν. Σωστά.
0: Εννοείται. Τι θέλετε να συζητήσουμε, ότι έκλεισε τον ιστορικό κύκλο? Δεν έχει κλείσει. Είναι προφανές.
1: Κάποιοι στην Ελλάδα τα λένε αυτά. Δεν τα λέω εγώ.
0: Εγώ
1: πιστεύω ότι δεν έχει κλείσει.
0: Γιατί να σας πω κάτι, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ με ένα νέο συστάθεν κόμμα. Ειλικρινά δεν θα καθίσω. Προτιμώ να ασχολούμαι με τη δουλειά μου και με το κόμμα μας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πιο αποδοτικό. Και να σας πω κάτι, εγώ το μόνο που θέλω να σχολιάσω και επιτρέψτε μου ξανά με τη σκέψη και την έννοια στα μέλη. Που είδα και εγώ πριν λίγο φεύγοντας από το νοσοκομείο και τώρα σας μιλάμε στο αυτοκίνητο. Και τα βλέπω και μιλάω καθημερινά ή με την Ατολακαρνανία που είναι ο τόπος καταγωγής μου, είτε με τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Τα μέλη μας είναι καλό να ακούνε πράγματα τα οποία είναι θετικά. Οπότε θα ήθελα να παρακαλέσω τους πρώην συντροφούς, τους πρώην συντρόφισσες που θέλουν ή φύγανε από το κόμμα μας και πήγανε σε κάποιο άλλο. Δεν με ενδιαφέρει που πήγανε, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Μες.
0: Το να κάνω εγώ μια νέα επιλογή δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υποτιμήσω την προηγούμενη επιλογή που είχα κάνει.
1: Πόσο μάλλον λοιπόν, όταν έχουν μείνει ακόμη κάποιοι στην προηγούμενη επιλογή, οι οποίοι συνεχίζουν.
0: Εντάξει, ναι, αλλά σας λέω ξανά, να σεβαστούν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με απόλυτη ανιδιοτέλεια, αποδεδειγμένη ανιδιοτέλεια, τρέχανε για να γίνουν κάποιοι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής όπως είμαι εγώ, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας, βουλευτές κτλ. Αυτούς τους ανθρώπους νομίζω ότι είναι μεγάλη μας ευθύνη πρώτα απ' όλα να τους σεβαστούμε, να τους ακούσουμε και να δουλέψουμε για αυτούς τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτα για αυτούς τους ανθρώπους και μετά για την κοινωνία.
1: Κυρία Καριστινά...
0: Αλλά να τους προστατεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Κυρία Καριστινάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Φωτεινή
1: Καριστινάκη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και εργαζόμενη στον Ευαγγελισμό, όπου ζει από πρώτο χέρι όλα τα καλά και τις συνέπειες της πολιτικής Γεωργιάδης στον χώρο της υγείας.

Λοιπόν, θεωρούσαμε τον Βασίλη Λεβέντη γραφικό, αλλά μας προέκυψαν χειρότερη, για να μην πω χειρότερη, γράφει ο κύριος Βουρίκης. Το ένα χειρότερη με εψιλον γιώτα, το άλλο με όμικρον γιώτα. Ο Βασίλης Λεβέντης, επειδή τον είχα γνωρίσει κιόλας στην Βουλή, είχε τις πολιτικές του απόψεις. Συγχωρέθηκε κιόλας, θεός χωρές τον. Δεν είχε γίνει όμως ποτέ ούτε προκλητικός ούτε επικίνδυνος. Κι ούτε είχε υιοθετήσει τέτοιου είδους ακρότητες. Η κυρία Ευαγγελία μου λέει ότι η ιστορία με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιθανό να είναι προβοκάτσια. Και μόνο ότι ο Μητσοτάκης έφτασε στην Θεσσαλονίκη πριν σβήσουν οι φωτιές. Τώρα για το αν ήταν εν γνώση τους, αυτό είναι παρακινδυνευμένο, κυρία Ευαγγελία. Ας περιμένουμε, γι' αυτό είπαμε από την αρχή, να συλληφθούν και να έλθουν την δικαιοσύνη οι δράστες και μετά θα φανούν όλα. Αν δεν συλληφθούν, πάλι θα βγουν συμπεράσματα. Ο κύριος Γρηγόρης μου λέει ότι το θέμα για την κυρία Καριστινάκη είναι να μην υπάρξει τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη ή να γίνει προσπάθεια να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ρωτάει. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα. Αυτό είναι αυτονόητο, κύριε Γρηγόρη. Όλοι θέλουν να μπει ξανά ο ΣΥΡΙΖΑ στην Βουλή και επιτρέψτε μου να πω ότι ένα πολιτικό κόμμα έχει σαν στόχο της λειτουργίας του ακριβώς να συμμετέχει στις εκλογές και να μπει στην Βουλή. Διαφορετικά μπορεί να είναι ένας όμιλος συζητήσεων, ένας φορέας, αλλά δεν είναι κόμμα. Σας ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα. Ξεχνιέται, λέει, εκείνη η ανεκδιήγητη πρόταση του Κερανάκη να... Σωστό είναι αυτό. Να μεταφέρουν τα ταξί με μειωμένο αλλά επιδοτούμενο κόμιστρο τους μεθυσμένους οδηγούς στα Σαββατοκύριακα. Μεταξύ ακροδεξιάς και λαϊκισμού κινούνται, κυρία Κατερίνα. Μπορεί και να έχετε και ένα δίκιο, κυρία Τάνια, ότι, που λέει ότι ψήφιζε το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είχαν 3 χρόνια για να κάνουν τις κινήσεις να τον σώσουν και τελικά το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Μας, και ο κύριος Μίλτος. Τώρα... εκτιμά ότι είναι προβοκάτσια. Ας το δούμε, ας είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά ας το βάζουμε και αυτό στον λογαριασμό. Και με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Στην ρύθμιση των ήχων ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας, στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, την μουσική επιμέλεια είχε ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Αναβήσου Αττικής μετά την άμεση κινητοποίηση επίγειων δυνάμεων αλλά και 4 εναέριων μέσων, η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα. Παρά την ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης των χθεσινών εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε χυδαία εργαλειοποίηση επενδύοντας στην εμφυλιοπολεμική ρητορική. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις στον Αντένα επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Για πολιτική αθλειότητα κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι μετά τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Μαρινάκη, κυρία Σδούκου, εργαλειοποιώντας μια ανθρώπινη τραγωδία, ανέλαβε να συνεχίσει το κυβερνητικό παραλήρημα, στοχοποιώντας τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με χυδαία, ανιστόρητα υπονοούμενα, συνδέοντάς τον με εγκληματικές πράξεις. Το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή, αναφέρει η Κουμουνδούρου. Σήμερα που το μήνυμα οφείλει να είναι η οδύνη για μια τραγική απώλεια και καταδίκη τέτοιων δολοφονικών επιθέσεων, η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις 3 εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν χθες τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της 72χρονης μητέρας της πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας σε συγκέντρωση στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εφόλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος, από το βήμα της Ολομέλειας, όπου συζητείται η ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο σε επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μια συνολικά αντεργατικής πολιτικής. Νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την τριετία και παρουσίασε μια ωραιοποιημένη εικόνα για την αγορά εργασίας στη χώρα μας. Στάση εργασίας στην Αττική και 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας πραγματοποιεί σήμερα υποεδίν στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με φόντο τη συζήτηση και ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ η πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο και αναμένονται τα πορίσματα. Το σημείο επισκέφτηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε έκτακτο οικονομικό βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, καθώς και άμεση μέρημνα για τη στέγασή τους μέσω συνεργασίας με την Airbnb. 3 χρόνια για την τραγωδία των Τεμπών, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στην εφαρμογή του κρίσιμου συστήματος ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση σειρμών ή της ΙΕΣ. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων για το 2026, η οποία καταγράφει τη χαμηλή πρόοδο της χώρας μας στον τομέα της σιδηροδρομικής ασφάλειας. Την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, τα ενοίκια στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 5% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο του 2025. Η ψηλότερη αύξηση καταγράφηκε μόνο στην Κροατία και στη Βουλγαρία. 24ωρη απεργία των αυτεργατών αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας με αιχμή ζητήματα ασφαλείας. Κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούνται τα δρομολόγια, τακτοπλοϊκά δρομολόγια από τις 6 το πρωί αύριο στις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση αύριο στις 10 το πρωί. Σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου. Δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε καταγράφηκαν αναφορές για ζημιές. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκρηξη σημειώθηκε σε καφέ στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, προκαλώντας τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, σαν οι αρχές ανέφεραν τα αίτια της έκρηξης, παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα. Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στο δικαστικό Μέγαρο. Στις αθλητικές ειδήσεις, με απολογισμό 3-1 στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ρίχνεται στη μάχη του παραθύρου του Ιουλίου απέναντι στη Ρουμανία απόψε στις 7 για την πέμπτη αγωνιστική στο δεύτερο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
1: ...105 και 5 στο Κόκκινο.

0: Λοιπόν, το φάγαμε το χαλάκι όπως καταλάβατε, γιατί έχουμε εδώ πέρα να κανονίσουμε που θα καθίσουμε. Γιατί δεν είμαι μόνη μου σήμερα στο στούντιο. Τι θες να σου ανοίξω? Τι, μου χάλασε το δικό μου τώρα. Έχω και παρέα. Έχω και παρέα. Είναι ο άνθρωπος που όταν εγώ ξεκινούσα ραδιόφωνο, την πρώτη φορά που μπήκα σε στούντιο μέσα, ταυτόχρονα είχε ξεκινήσει να παίζεται στην ελληνική τηλεόραση το θρυλικό «Είμαστε στον αέρα» και το παρακολουθούσαμε όλα μας έτσι με πολύ μεγάλη αφοσίωση. Είναι αυτός ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε αυτή τη σειρά και δεν έχουμε κάνει ποτέ μαζί εκπομπή στο στούντιο. Τώρα μου θύμισε όμως ότι έχουμε κάνει εκπομπή τηλεφωνικά. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, θα σας τα πω όλα. Καλό μεσημέρι, κόκκινο ακούτε, σκόρ στο κόκκινο εδώ παρέα με Βαγγέλη Δοξαρά που βρίσκεται στη ρύθμιση του ήχου, με Λευτέρη Δάλα που βρίσκεται στην επικοινωνία και απαντά στο 210-32-17-7-7-7 και αυτή που ακούτε να μιλάει είναι η Αλέκα Ζουμή και με αυτή θα πορευτείτε μέχρι τις 5 παρακάτι. Και αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνυματάκια σας, γράφετε, όχι δεν γράφετε, στο Viber στέλνετε 6985-870059. Είναι το νούμερό μας, να μας στείλετε τις εντυπώσεις σας, να μας στείλετε πώς θα πάτε με τα παιχνίδια και αν τα παρακολουθείτε. Και εγώ στο μεταξύ θα βρω και τρόπο να βλέπω τα μηνύματά σας, όπως κάνει ο Θοδωρής ας πούμε. Αλέκα, χάσαμε χθες, πολύ στενοχωρήθηκα έτσι όπως έχασε η Σενεγάλη, κρίμα. Ας ελπίσουμε να τα καταφέρουν κάποιες από τις άλλες. Κυρανάκη, ψήσε κανένα χοιρινό σουβλάκι, διάβασε και λίγο ιστορία και άσε την αριστερά στα προβλήματά της και ψάξε για παρακράτος στα δεξιά σου ή στον καθρέφτη σου. Δύο πράγματα γι' αυτό και θα προχωρήσουμε και δεν θα το συζητήσουμε σήμερα. Δύο πράγματα. Σύμφωνα με τον κύριο Φλωρίδη, ο οποίος είναι υπουργός δικαιοσύνης μιας δημοκρατικής χώρας, επαναλαμβάνω, υπουργός δικαιοσύνης, η οργάνωση Ρουβίκονας είναι εγκληματική οργάνωση. Περιμένουμε τα στοιχεία που έχει ο υπουργός δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον κύριο Κυρανάκη, πίσω από τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη κρύβονται αναρχικοί. Περιμένουμε τα στοιχεία από τον κύριο Κυρανάκη ή στέλνετε σήμα ώστε να δημιουργήσετε κάποια από αυτά με τον τρόπο που μόνο εσείς ξέρετε. Ο Παύλος Μαρινάκης βλέπει ομπρέλες προστασίας και στοχοποιεί τον Τσίπρα, ό,τι περίεργο. Και κάτι άλλο. Ποιοι έχουν διαχρονικά ευνοηθεί από τέτοιου είδους τυφλές επιθέσεις? Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός δικαιοσύνης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παιδιά, σας έχω νέα. Ακολουθείτε κατά γράμμα, επίσημα και θεσμικά, το αφήγημα της κυρίας Λατινοπούλου, η οποία έλεγε ακριβώς τα ίδια χθες το βράδυ στο Κόντρα Channel. Κύριε Μαρινάκη μας, τι δουλειά έχουν οι καταλήψεις, κύριε Μαρινάκη μας? Τι δουλειά έχουν τα πανεπιστήμια, κύριε Μαρινάκη μας? Δεν ντρέπονται καθόλου, δεν το κάνουν κατά λάθος, είναι πάρα πολύ ωραίο, όμορφο, συντονισμένο και μόνο επιθετικά η αριστερά πρέπει να βγει απέναντι σε αυτή την χυδαιότητα. Λοιπόν, αυτά από μένα και καλησπερίζω τώρα τον κύριο Θοδωρή Μανίκα και δεν κατέβασα και το τραγούδι να το παίξουμε, το «Είμαστε στον αέρα».
1: Παιδάκι μου.
0: Παιδιά, είναι τέρμα ξενυχτισμένος, έχω να σας πω, και αργότερα θα δημοσιεύσω και ντοκουμέντα. Είναι τέρμα ξενυχτισμένος, βλέπει όλα τα μάτς του Μουντιάλ. Του έλεγα νωρίτερα έξω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Ποιοι είμαστε, μου λέει. Είστε εσείς, του λέω, που θα παρακολουθήσετε όλα τα μάτς του Μουντιάλ, όπου και αν διεξάγεται η διοργάνωση, όπως τώρα, ας πούμε. Καλή ώρα, στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με ώρες πάρα πολύ δύσκολες. Και είναι και μια άλλη κατηγορία, όλα τα μάτς του NBA, ας πούμε. Εγώ έχω παλιούς συναδέλφους και φίλους.
1: Εντάξει, αυτό είναι λίγο ελιτίστικο το όλα τα μάτς του NBA.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν, ξέρεις, η πατρίδα μας είναι η παιδική μας ηλικία. Δεν πηγαίνει πίσω στην παιδική μας ηλικία. Είναι κάτι που το ανακαλύπτεις ενήλικος, εν Ελλάδη. Κακά τα ψέματα.
0: Ενώ το Μουντιάλ, κύριε Μανίκα.
1: Το Μουντιάλ, εγώ το πρωτοείδα 10 χρονών στην αντιμάχεια της ΚΟ. Όταν λέω 10 χρονών, εννοώ το 70, γιατί δεν κρύβω και τα χρόνια μου. Από τουρκική τηλεόραση. Το Μουντιάλ του Μέχικο με διαφορές ώρας. Πώς το λένε, με πάρα πολλούς τουρίστες. Μιλάμε για το 70 στην ΚΟ, έτσι, ένα κόσμο άλλο.
0: Ένα κόσμο άλλο. Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες, το πάρα πολλούς τουρίστες, το 70 στην ΚΟ.
1: Ναι, σκέψου ότι το 70 τα πλοία στην ΚΟ δεν πιάναν στο λιμάνι, έβγαιναν τα αυτοκίνητα με λάτζες, αλλά είχε αεροδρόμιο.
0: Ναι. Οπότε, ναι, δικαιολογείται.
1: Και είχε
0: αυτό.
1: Και πολλά ξενοδοχεία και είχε και ορχήστρες στα κλαμπ και είχε τα πάντα όλα. Ναι, ήταν λοιπόν για μένα, ξέρεις, καταιγιστική στιγμή στην παιδική μου ηλικία. Ένα μουντιάλ με εξωτικά ονόματα, εντάξει, επειδή είχα πολύ φιλαθλό πατέρα, βασικά τα ήξερα, δηλαδή τα Πελέ, Μπόμπι Μουρ, Φακέτη, Μπονισένια, αυτά τα ονόματα τα ήξερα, αλλά κάτι άλλα τύπου Κλοντοάλντο και αυτά δεν υπήρχαν.
0: Εξωτικά,
1: ναι. Και ήταν και μια μαγική στιγμή, τώρα sorry που το αναπτύσσω έτσι, αλλά έχει σημασία γιατί λέμε πώς σημαδεύεσαι από τα πράγματα αυτά και τα παίρνεις μετά διαβίως.
0: Θα σου πω, γιατί το πιάνεις από εκεί που αφήσαμε μια κουβέντα με τους ακροατές μου εδώ προχθές, που έλεγα, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να ξεκινήσεις να παρακολουθείς πολιτικοποιημένα μια διοργάνωση και έχοντας στο μυαλό σου πλέον τα γεωπολιτικά που έχουν αναπτυχθεί. Όταν ξεκινάς να βλέπεις μπάλα στα 10-14.
1: Στο 1974 που ήμουν
0: 14
1: χρονών, τα γεωπολιτικά έπαιζαν. Έπαιζε το.
0: Σε όλα τα μοντιάλ παίζουν. Αλλά εσύ ξεκινάς και βλέπεις ένα μοντιάλ και λες είμαι αυτή η ομάδα. Εγώ το πάθαμε το Euro, ας πούμε, και είπα είμαι Ολλανδία το 88. Έτσι, εκείνη τη στιγμή που λες είμαι αυτή η ομάδα, δεν έχεις στο μυαλό σου τι συμβαίνει τώρα από πίσω. Είναι
1: αφιχειοκράτες,
0: είναι αυτό, είναι το άλλο.
1: Όντως.
0: Και σε ένα πλαίσιο άλλο, ρε παιδί μου, πιο...
1: Απλά, τι θέλω να πω, το οτιδήποτε από δίπλα μπορεί να σε επηρεάσει. Δηλαδή, εμένα στην ΚΟ είχε παίξει καταλυτική σημασία στο να πιαστώ και να παθιαστώ με το Μουντιάλ. Το γεγονός ότι είχα ένα αυτοκίνητο στην κατοχή μου, παιχνίδι, παιδικό, ανοιχτό κόκκινο αυτοκίνητο, με κάτι τυπάκια με όργανα επάνω, που έλεγε The Idols, και μόλις το έβαζες μπροστά... πήγαινε και ακουγόταν το τρελοκόριτσο που ήταν το σουξέ των Idols και έλεγε τρελοκόριτσο προσεξέ καλά και πήγαινε το αυτοκίνητο. Κάθομαι στην ΚΟ τώρα, ο πατέρας μου είχε έναν φίλο ντόπιο όσο είχαμε μείνει, γιατί ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός, δεν μέναμε πολύ καιρό στο κάθε μέρος, στην ΚΟ ήμασταν ένα χρόνο, ας πούμε, έναν κύριο Καβουκλή, συμβολιογράφο. Και εγώ, πως ήταν μια τρομερή κοσμοπλημμύρα σε ένα καφενείο, σε ένα χωριό που λέγεται Αντιμάχια, που είναι το μόνο σημείο της ΚΟ που πιάνει σήμα από Τουρκία και έχει συρρεύσει όλο το νησί εκεί, οι αλλοδαποί, τουρίστες, οι πάντες. Μου λέει αυτός ο φίλος του πατέρα μου, μου παρουσιάζει ένα ευστραφή νεαρό με έτσι, εύσωμο κάπως, και μου λέει: Φωδωράκι, αυτός είναι ο ανιψιός μου, ο Μανώλης, να κάτσεις μαζί του. Και κάθομαι στα πόδια αυτού του ευστραφού νεαρού, ο οποίος είναι ο ντράμερ των Idols, ο Μανώλης Καβουκλής. Όπου για μένα υπάρχει μια τρομακτική κοσμογονία. Δηλαδή, ρουφάω την κοκακόλα με το καλαμάκι, τσογλανίστηκα εκεί που αδειάζει, ξέρεις, για να ενοχλήσει τους άλλους. Κάθομαι στα πόδια του ντράμερ των Idols. Βλέπω Μουντιάλ, τον Μπελέ και τον Μπονισένια. Και είναι μια κοσμογονία. Είναι μια στιγμή που όλα είναι σε ισορροπία. Η αγάπη μου για τη μουσική, ο τσογλανισμός, το ποδόσφαιρο, ξέρεις,
0: εκεί
1: όλα.
0: Όμως, εκεί, σε αυτή την εικόνα που μας μεταφέρεις τώρα, έτσι, και μας έχεις πάει εκεί, τι ομάδα ήσουν? Ποια συμπάθησες εκείνο
1: τώρα,
0: το καλοκαίρι?
1: Εδώ έχω ένα άλλο θέμα. Από τον πατέρα μου έμαθα το εξής παλαβό. Ήταν πολύ και πολύ φιλάθλος και πολύ δραστήριος φιλάθλος. Έμαθα... Ο πατέρας μου έλεγε ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να το δουλέψει σαν ατομικό άθλημα. Ο πατέρας μου ήταν με τον ποδοσφαιριστή.
0: Okay.
1: Δηλαδή έπαιζε, ξέρω εγώ, θυμάμαι, έπαιζε στο ίδιο Μουντιάλ του 70. Μου λέει, απόψε θα δούμε, μου λέει, το πιο Κουμπίλιας. Το Κουμπίλιας, παιδί μου, το ποδοσφαιριστή του Περού. Ποιο Περού? Εγώ είμαι, ξέρεις, με τον Μπελέ, δηλαδή έχω αυτά στο μυαλό. Και ο πατέρας μου μπορούσε να κάτσει να σε βάλει να δει ένα μάτς, επειδή παίζει ο ποδοσφαιριστής Κουμπίλιας, που ήταν Πεχτούρα, είχε και ελληνικό όνομα, Θεόφιλος, ο Θεόφιλο Κουμπίλιας, από το Περού. Και έτσι, μαθαίνοντας αυτό το πράγμα και εδώ, που με έπαιρνε και με πήγαινε στα γήπεδα και έβλεπα κάτι παλαβούς αγώνες ξιφασκίας ή, ξέρω εγώ, βόλεϊ, για να δούμε τον τάδε βολεϊμπολίστα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Και ήταν πολύ μέσα, πολύ. Και έμαθα να αγαπάω και να εκτιμώ τον ποδοσφαιριστή. Αυτό μου το έμαθε. Οπότε, βλέποντας Μουντιάλ, δεν με ένοιαζε. Το Μουντιάλ του 1974, το επόμενο, ήταν για μένα καθοριστικό, γιατί εμφανίζεται μπροστά μου η Εθνική Αργεντινής, προ Μαραντόνα, εννοείται, με κάτι τύπους που ήταν σαν μπασίστες από heavy metal συγκροτήματα. Αγιάλα, κάτι μαλλιά, κάτι μουστά, κάτι παντελόνια, καρό, καμπάνα, 38 πόντους ας πούμε. Όταν ήταν
0: εκτός γηπέδου.
1: Ναι, και αυτό με οδήγησε και σε ένα τραύμα αργότερα, γιατί προ Μαραντόνα έχω επιλέξει για δικούς μου λόγους και την Εθνική Αγγλίας από το Μουντιάλ του 70 ήδη, του Μεξικό. Και από το Μουντιάλ του 74 την Εθνική Αργεντινής. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, έκτοτε σε όλες αυτές τις συγκρουσιακές στιγμές Αργεντινή-Αγγλία.
0: Τις απόλυτες συγκρουσιακές στιγμές.
1: Που έχουν γίνει τρία μάτσα, ας πούμε, τα οποία είναι καθοριστικά στην ιστορία των Μουντιάλ. Κάθε φάση που γίνεται είμαι όχ και γκολ μαζί. Δηλαδή, ξέρεις, βάζει γκολ η Αργεντινή, γκολ.
0: Πώς γίνεται τώρα, πανηγυρίζεις και με τους δύο όμως, ρε παιδί μου.
1: Δεν πανηγυρίζεις, απλά το βιώνεις. Αγαπάς και τις δύο.
0: Και άμα φέτος βρεθούν αντιμέτωπες, δίνεις πολλές. Καλά, θα πάμε μετά στο φέτος.
1: Θα βρεθούν εκ των πράγμα. Δηλαδή, πρώτα θα βρεθεί η Αργεντινή, η Βραζιλία με την Αγγλία.
0: Θα την αποκλείσει, λες.
1: Δεν ξέρω, πάντως εδώ πέρα έχω. Φέρει και το πίνακα που, τον επιτύχιο πίνακα που χρησιμοποιώ. Και όπως βλέπουμε, εδώ είναι η Αργεντινή που παίζει με το Κάμπο Βέρντε. Και από πάνω είναι η Αγγλία που παίζει τώρα με το Μέχικο.
0: Με το Μέχικο.
1: Ναι, η Αργεντινή
0: θα
1: ακόμα,
0: τώρα
1: ακόμα
0: η
1: δεν
0: Αγγλία
1: έχει
0: από το Μεξικό.
1: Η Αργεντινή δεν έχει μπει ακόμα στους 16. Ναι, γιατί να μην περάσει. Και αν περάσει από το Μεξικό, θα παίξει με τη Βραζιλία. Και όποιος από τους δυο επιβιώσει, θα βρει μάλλον την Αργεντινή μπροστά του εδώ.
0: Έτσι.
1: Εδώ. Οπότε ξέρεις, έχει ψωμί.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Θα πάμε στο φετινό σε λίγο να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Θοδωρή, θυμίζω, εδώ είμαστε παρέα με τον Θοδωρή Μανίκα, ο άνθρωπος που έχει ταξιδέψει και έχει παρακολουθήσει όλο το Μουντιάλ, το προηγούμενο που έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1994. Παρακολουθεί Μουντιάλ από τότε, από εκείνο το καλοκαίρι στην ΚΟ, από την ηλικία των 10 ετών και... είναι από τους πολύ πολύ πολύ φανατικούς αυτής της διοργάνωσης. Οπότε έχουμε πάρα πολλά παιδιά να πούμε. Καλησπέρα, λέει ο Ιωάννης. Όχι, δεν χαρήκαμε με την πρόκριση της Δανίας, Αγγλίας και Βελγίου. Εκτός το ότι δεν παίξαμε σπουδαίο ποδόσφαιρο, εκπροσωπούν χώρες των οποίων οι κοινωνίες εκφασίζονται και τα κράτη τους γίνονται όλο και πιο ρατσιστικά. Στενοχωρηθήκαμε που αποκλείστηκαν οι αφρικανικές χώρες που και ωραία μπάλα έπαιξαν και μεταφέρουν και σημαντικά μηνύματα σε κάθε τους πρόκριση. Όπως εκείνο της Εθνικής Μαρόκου που σήκωσαν την Παλαιστινιακή σημαία με την πρόκρισή τους στους 16. Εύχομαι να φτάσουν τελικό και να σηκώσουν την κούπα τυλιγμένη στην Παλαιστινιακή σημαία στα μούτρα του φασίστα του Ινφαντίνο και ό,τι εκπροσωπεί. Ο Θοδωρής Θοδωρή, ο συνονόματός σου, λέει: πολύ χαίρομαι για τον καλεσμένο σου. Απόψε φύγαμε, λέει η Θοδωρή. Κατά τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου, λέει, ο καλύτερος δίσκος και η ελευθερία. Γεια σου, Αλέκα. Ο καλός τον κύριο Μανίκα, τον πρίγκιπα μιας νιώτης τόσο κοντινής. Και τώρα είναι πιο νιώση από εμάς, να ξέρεις, ελευθερία, ο Μανίκας, έτσι. Εγώ στο λέω απλά.
1: Με ποια έννοια το λέτε?
0: Έτσι όπως φαίνεσαι, την ενέργεια που έχεις. Είναι ασταμάτητος, είναι μόνο ιδέες. Λοιπόν,
1: το ακούω ευχαριστημένος αυτό, γιατί όπως ξέρεις δεν διάγω και την καλύτερη περίοδο στην υγεία μου εδώ και 5-6 χρόνια. Αλλά το ότι δίνω την εικόνα ότι είμαι δραστήριος και όπως είπες ασταμάτητος, το κρατάω ως
0: είναι,
1: μεγάλη,
0: παιδιά,
1: μεγάλη φιλοφρόνηση.
0: Εμένα θα ακούτε, είναι, αυτό είναι.
1: Κοίτα εδώ τι σου έχω.
0: Τι μου έχεις εδώ, μου έχεις χούμπα και...
1: Μανίκα, στον τελικό του 94.
0: Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε και φωτογραφικό άλμπουμ μετά την εκπομπή στους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Μου έχει φέρει το νέο χούμπα, Not Our World Cup, το ποδόσφαιρο στην άλλη Αμερική.
1: Δεν γράφω στο χούμπα, αλλά μου ζήτησαν, είναι φίλοι μου τα παιδιά, και μου ζήτησαν να γράψω τις αναμνήσεις από το Μουντιάλ το προηγούμενο που έγινε στην Αμερική το 1994, πριν 32 χρόνια. Και το έγραψα.
0: Καλά έκανες, γιατί πρέπει να τα μοιράζουμε όλα αυτά, να τα μοιραζόμαστε μάλλον. Όλα αυτά και έχει, παιδιά, φωτογραφία τώρα το Μανίκα. Πόσο είσαι εδώ, καλά?
1: 34.
0: Κοίτα εδώ τον είδες. Πολύ ωραίο αγόρι.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Έτσι.
1: Ήταν το μοναδικό Μουντιάλ που παρακολούθησα διαζώσεις. Και ήταν μια αξέχαστη εμπειρία μεν, αλλά και ένα ξέχαστο δημοσιογραφικό κατόρθωμα, γιατί εγώ που δεν είμαι αθλητικογράφος. Mm-hmm. Κατάφερα και πήγα εκεί.
0: Πώς πήγες αυτό το ταξίδι?
1: Το φτιάξα μόνο σε έναν κόσμο που μπορούσες να πραγματοποιείς και να οργανώνεις τα όνειρά σου. Ξεκίνησα το Φεβρουάριο του 1994 πηγαίνοντας σε δύο χορηγούς που τους ήξερα από τις συναυλιακές μου δραστηριότητες. Οι Camel και τα Goodies. Και τους είπα θα πάω στην Αμερική να κάνω το Μουντιάλ και ό,τι γράψω θα έχει πάνω σε κάθε σελίδα τα λογότυπά σας. Μου βάζετε τα λεφτά? Και μου είπαν ναι. Τους ήξερα όμως από τη συναυλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά έκανα την Παλαβομάρα και πήγα σε δύο διαφορετικούς εκδοτικούς οργανισμούς.
0: Ναι.
1: Στο συγκρότημα Καβαθά που ήταν το περιοδικό Ήχος και το περιοδικό Τέσσερις Τροχή κλπ. Και στο συγκρότημα Μπόμπολα που ήταν το περιοδικό Εικόνες. Και το κανόνισα τέλος πάντων. Και όχι μόνο το κανόνισα, πήρα μαζί και την τρίτη πρώην σύζυγό μου, γιατί χρειαζόμουν φωτογράφο. Και μαμά της κόρης μου. Και πήγα...
0: Τα φιλιά μας την κόρη σου να στείλουμε.
1: Thank you. Πήγα 45 μέρες πληρωμένα αεροπορικά, πληρωμένα ξενοδοχεία, πληρωμένα νοικιασμένα αυτοκίνητα και όλα αυτά για δύο άτομα. Τώρα
0: που αυτά δεν υπάρχουν πια, έτσι.
1: Αυτά δηλαδή δεν υπάρχουν σήμερα ούτε για το Σωτηρακόπουλο.
0: Όχι, δηλαδή, δεν υπάρχουν, ξέρεις, ούτε για τους αυτό να πούμε, δεν υπάρχουν ούτε για τους βασικούς. Έτσι,
1: το ξέρω. Αλλά το έκανα μόνο. Ξέρεις, καμαρώνω ότι δεν ήρθε κάποιος να μου πει ξέρεις, Μανίκα, έχει μπει κάτι τέτοιο.
0: Πώς και δεν πήγες όμως σε κανένα από τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου, που κάποια θα ήταν και πιο βατά ταξίδια.
1: Ήθελα να πάω, αλλά ξέρω,
0: ξέρω εγώ Ευρώπη και λοιπά.
1: Ζω μια περίεργη ζωή. Έχω πάντα καλοκαιρινές δραστηριότητες με μουσικές, ναι, με ηχογραφίες, με αυτά. Έχω διαζύγια, έχω παιδιά. Έχω μεγαλώσει τα παιδιά μου όσο μπορώ από πάνω. Ξέρεις, δεν ήταν πάντα εύκολο.
0: Σωστό.
1: Το Μουντιάλ δεν το έκανα ποτέ, έτσι. Το είπαμε αυτό. Μπορεί να ξενυχτήσω, μπορεί να μην κοιμηθώ, μπορεί να χάσω ραντεβού, αλλά το Μουντιάλ είναι πάντα εκεί. Και δεν θέλω τώρα να πάω και σε καινούριο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτό που βλέπω μετά το Κατάρ,
0: ναι,
1: το έχω κεντράρει, ας πούμε, ναι, ότι το ποδόσφαιρο που ξέραμε, ναι, έχει χαιρετήσει.
0: Αυτό ήταν, έτσι, αυτό ήταν.
1: Ναι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Μην τα βάζεις τώρα που πάμε για break. Όλοι οι αγαπημένοι στο κόκκινο Αλέκα και ο δικός μας Θοδωρής στην αγκαλιά του κόκκινου. Κρίμα για την ομάδα της Σενεγάλης, λέει η Δήμητρα. Και εδώ ένα μήνυμα, αγαπητέ Αντρέα. Ξέρεις τι, να του καταλάβω αν τώρα γύρισες του διακόπτου ραδιοφώνου και έπεσε πάνω σε αυτήν εδώ την εκπομπούλα που 13 χρόνια τώρα κάνει αυτό ακριβώς που εσύ μάλλον δεν έχεις καταλάβει. Λοιπόν, το μήνυμα λέει, ζουμί, κόμμα, δεν θα μας πεις εσύ να γυρίζουμε τον πολιτικό διακόπτη όταν βλέπουμε τι τραβάει το Ιράν ή οι αντίπαλοι του Μέση, όταν δηλαδή οι διοργανωτές Αμερικανοί και η FIFA ξεπουλάνε το παιχνίδι των φτωχών στις mega business και στο στοίχημα. Σε βρίσκω πολύ προσεκτική όσον αφορά το έξω καρδιά που προσποίησε.
1: Οκ. Okay.
0: Εντάξει.
1: Να την μετά.
0: Λοιπόν, είναι πάντως... εντάξει, επειδή εγώ είμαι πολύ καλοπροαίρετος άνθρωπος, ρώτα και τους φίλους μου να στο πούν. Παίρνω ως δεδομένο ότι μόλις τώρα έμαθες αυτήν εδώ την εκπομπή, οπότε δεν ξέρεις ότι είναι η μοναδική και η πρώτη που ενέταξε την πολιτική... σε αυτό το βαθμό που την ενέταξε μέσα στο ποδόσφαιρο και μέσα στο μπάσκετ. Λοιπόν, αυτό και πάμε ένα break.
2: Στο κόκκινο.
3: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
4: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλου και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
5: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
4: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
3: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ η κυρία Ζουμή ασκεί με ιδιαίτερη επιμέλεια τη φροντίδα της υγείας της με ένα μικρό διάλειμμα εκτός της ατμόσφαιρας του στούντιο.
1: Με καρφώνεις. Εκτός όμως της ατμόσφαιρας του στούντιο.
0: Ναι, ναι, εγώ δεν είπα τίποτα. Είπα το εκτός, δεν είπα το εντός.
1: Πρέπει να δείτε και το ύφος του έτσι όταν τα λέει αυτά. Λοιπόν, είμαστε εδώ, κόκκινο ακούτε, σκορ στο κόκκινο. Δεν μπερδέψαμε τις εκπομπές, μπερδευτήκαμε με τις εκπομπές. Τις μπερδεύουμε εμείς επίτηδες. Και εγώ σας το έχω πει πάρα πολλές φορές που ο Μαντίκας δεν ακούει, ο Πετρουλάκης δεν ακούει, ο Μίνας δεν ακούει. Την εκπομπή μου, ρε παιδί μου, και το έχω πει πολλές φορές στον αέρα. Ότι είναι κάποιοι άνθρωποι που εδώ, αυτό το ραδιόφωνο, είναι, πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανο που έχει αυτές τις προσωπικότητες. Και είναι, νομίζω, και το αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, και οι ακροατές και οι ακροάτριες. Είναι ιστορίες ολόκληρες σε αυτό που κάνουν. Και ο Θανάσης και η Θέκλα και ο Πετρουλάκης και ο κύριος Μανίκας, ξεχνάω κανέναν από τους Σαββατοκύριακους, τους μεγάλους παραγωγούς.
0: Η Θέκλα δεν είναι Σαββατοκύριακο.
1: Δεν μιλάω για τη Θέκλα, τη Θέκλα την είπα. Το ξέρω.
0: Ξεχνάς βέβαια τον Ελληνιάδη.
1: Τον Ελληνιάδη είναι μεγάλες προσωπικότητες. Αναφέρομαι στο μουσικό κυρίως κομμάτι, αν και ο Θοδωρής Μανίκας δεν μπορείς να πεις ότι είναι μουσικός παραγωγός. Δηλαδή είσαι τα πάντα.
0: Κάτσε, το μουσικός παραγωγός τώρα τι είναι? Μουσικό παραγωγό, εσύ λες αυτούς που κάνουν εκπομπή στο ραδιόφωνο?
1: Ναι, ρε παιδί μου. Και είμαστε, ασχολούνται με τη μουσική.
0: Εμείς που είμαστε πραγματικοί παραγωγοί μουσικής,
1: ναι,
0: όπως είμαι εγώ,
1: ναι,
0: είμαστε εχθροί αυτής της ορολογίας.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά, γιατί όλοι εμείς οι άλλοι που κάνουμε ραδιόφωνο είμαστε, ναι, ραδιοφωνικοί παραγωγοί. Εγώ που
1: ραδιοφωνικός παραγωγός είμαστε όλοι, εσύ,
0: εγώ που παράγω δίσκους από τους Night Stalker μέχρι το συγχωρεμένο τον Άκη Πάνου και από το Μαργαρίτη μέχρι τους Φάτμε και τον Πορτοκάλου, εγώ είμαι μουσικός παραγωγός που παράγω μουσική.
1: Ναι,
0: αυτοί που κάνουν ραδιόφωνο είναι ραδιοφωνική παραγωγή.
1: Ναι, βρε, αγόρι μου, αλλά ραδιοφωνική παραγωγός είναι και η Ζουμή. Είναι και ο
0: Τότε μπορείς να πεις παραγωγός μουσικών εκπομπών, αλλά μουσικός παραγωγός.
1: Ωραία,
0: είναι
1: παραγωγός
0: ο
1: μουσικών εκπομπών
0: που παράγει...
1: για να προχωρήσουμε, γιατί δεν θα προχωρήσει, το ξέρεις, δεν το ξέρω.
0: Εμένα, χωρίς πλάκα, εμένα αυτό μου δημιουργεί επαγγελματικό πρόβλημα. Όχι εμένα, και όλων των ομοτεχνών μου. Όντως μας δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, λες στο αλουνού, κάνω παραγωγές και σου λέει τι, δηλαδή εκπομπή στο ραδιόφωνο. Όχι, κάνω παραγωγές.
1: Εννοείς, έρχεται σε κόντρα με το άλλο.
0: Φυσικά.
1: Με την άλλη ιδιότητα.
0: Γιατί το άλλο είμαστε η μόνη χώρα που δεν το αναγνωρίζει. Και είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Αν δεις οι δίσκοι που βγαίνουν, ενώ πριν 30 χρόνια γράφανε πάνω παραγωγή Θοδωρής Μανίκας, τώρα γράφουν επιμέλεια παραγωγής. Και αυτό έχει γίνει μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Λέει produced by τάδε, produit par τάδε στα γαλλικά, produto di τάδε στα ιταλικά. Στην Ελλάδα λέει επιμέλεια παραγωγής, διεύθυνση παραγωγής, και όλες αυτές οι παπάντζες έχουν προκύψει από τότε που η συγχωρεμένη Μελίνα Μερκούρη στον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας περί πνευματικών δικαιωμάτων του 1993, με το δίκιο της και μπράβο της, πρόβλεψε επιμερισμό δικαιωμάτων στον παραγωγό. Ήρθαν τότε οι δισκογραφικές εταιρείες και είπαν, ωραία, εγώ η δισκογραφική εταιρεία είμαι ο παραγωγός του έργου, άρα θα κρατάω εγώ τα δικαιώματα και εσύ θα λέγεσαι επιμελητής παραγωγής για να μην δικαιούσε δικαιώματα σύμφωνα με τον νόμο της Μελίνας. Το λέω όσο απλά γίνεται. Από τότε μπήκε στη ζωή μας η λέξη επιμέλεια παραγωγής, διεύθυνση παραγωγής και όλη αυτή.
1: Ωραία, πάμε να προχωρήσουμε στην κουβέντα μας όμως, γιατί εδώ έχουμε και μηνύματα. Θέλουμε φωτό, μου λένε, με Μανίκα. Έχει σχέση και με τον αγαπημένο τερματοφύλακα, τον Αντώνη Μανίκα?
0: Δεν έχω σχέση. Αλλά τώρα με προκαλείς. Ετοιμάζω εδώ και καιρό το πρώτο μου βιβλίο που έχει ποδοσφαιρικό περιεχόμενο.
1: Και το λες πρώτη φορά? Το έχουμε αποκλειστικό?
0: Όχι, ίσως να το έχω πει και άλλη φορά, γιατί το ετοιμάζω πολύ καιρό και πολύ μανικίστικα, με πολύ επιμέλεια και σπάω γαρίδια για να το ετοιμάσω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είχα πάει στον αείμνηστο εκδότη Γαβριλίδη, μεσολαβούντος ενός φίλου μου για να κάνει την επαφή, έχοντας έτοιμο το πολιτικό μου βιβλίο, που εν πάση περιπτώσει έχει παραμεριστεί τώρα και έχει περάσει σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο Γαβριλίδης, επειδή είπες για τον τερματοφύλακα του Πανιώνιου, εύχαρης όπως ήταν ο συγχωρεμένος, γυρίζει και μου λέει, ξέρεις, εγώ λέει, ήμουνα Ολυμπιακός, αλλά επειδή είμαι και αριστερών φρονημάτων άνθρωπος, είμαι Πανιώνιος και θέλω να σε ευχαριστήσω για όλες τις λαμπρές στιγμές που μου έχεις προσφέρει. Μένω κόκαλο εγώ, λέω, ποιες στιγμές σου έχω προσφέρει? Σου μου λέει, δεν είχες πιάσει το πέναλτι μέσα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό που... Τι λέω, εννοείται. Και μετά πάω και στο σπίτι μου και λέω τρομερή ιδέα. Ο καθένας θα μπορούσε να περιμένει ένα μουσικό ή ένα δημοσιογραφικό πολιτικό βιβλίο από μένα, αλλά κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει ένα ποδοσφαιρικό βιβλίο από μένα. Και αρχίζω και γράφω το Crazy Cup, το οποίο τώρα έχει παραδοθεί στον εκδότη μου, ας πούμε. Αλλά το οφείλω στο να είμαι στο Γαβριλίδη.
1: Και φεύγει συνέχεια μπροστά.
0: Καλά, εντάξει, είμαι λίγο νευρός. Το οφείλω στην ύπαρξη του τερματοφύλακα Μανίκα. Δηλαδή,
1: ωραία, πάμε να προχωρήσουμε για το Μουντιάλ.
0: Γιατί με ρωτάει ο ακροατής για το Μανίκα?
1: Όχι, αν έχεις κάποια σχέση.
0: Όχι, αλλά τον ξέρω. Τον έχω ευχαριστήσει live για το ότι μου έβγαλε μπροστά μου ένα βιβλίο που δεν θα το έβγαζα ποτέ μου να το γράψω. Αν δεν ήταν αυτή η παρεξήγηση, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ που διεξάγεται τώρα. Είπες κάτι πολύ σημαντικό, Θοδωρή, νωρίτερα. Ότι το Μουντιάλ του Κατάρ ήταν μια.
0: Το τέλος του προηγούμενου κόσμου.
1: Το τελευταίο
0: κόσμου.
1: Ήταν και το τέλος του προηγούμενου κόσμου, λες. Ήταν κομβικό για το πώς θα εξελισσόταν στη συνέχεια το παγκόσμιο κύπελο. Για πες μας.
0: Καταρχάς, ναι, νομίζω ότι μόνο και μόνο που μας το πήρανε από την καλοκαιρινή διαδικασία. Το Μουντιάλ θέλει κοντομάνικο φανελάκι, καρπούζι, φραπέ, ξέρεις, όλα αυτά τα που ξέρουμε, ας πούμε. Και μας το βάλανε παραμονές Χριστουγέννων. Υπήρχε μια ψυχότροπη ατμόσφαιρα έτσι τριγύρω. Το ότι έγινε στο Κατάρ. Το ότι έγινε στο Κατάρ δεν είναι μόνο τα κεφάλαια, ας πούμε, του Κατάρ και τα πετροδολάρια και οι σεΐχιδες και οι εμμύριδες και όλο αυτό. Έχει να κάνει και ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, ο διοργανωτής του Μουντιάλ παίρνει το de facto δικαίωμα να συμμετάσχει άνευ προκριματικών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως οι διοργανωτές ποιοι ήταν? Η Ουρουγουάη, η Ιταλία, η Βραζιλία, η Ισπανία, η Σουηδία. Δηλαδή, οι χώρες που έχουν τρομανή ποδοσφαιρική παράδοση, η Γαλλία. Εκεί γινόντουσαν τα Μουντιάλ. Ακόμα και στο Κορέα, η Ιαπωνία, αμφότερες οι χώρες έχουν δυνατό στίγμα παρουσίας στα Μουντιάλ από το 1966 ήδη. Ξαφνικά έρχεται το Κατάρ, ας πούμε, που έχει μια ανυπόλυτη ομάδα, όπως φάνηκε και φέτος.
1: Δεν ασχολούνται μόρα με το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, μας νοιάζει. Αφού δεν ασχολείσαι, κάτσε φρόνημα και μην το διοργανώνεις. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα? Ήρθες εσύ που δεν ασχολείσαι να μας πάρεις το.
1: Το παιχνίδι μας.
0: Το παιχνίδι, ας πούμε, δεν έχει νόημα.
1: Το πήρε όμως το Δωρή.
0: Το πήρε και αυτό είναι το ένα.
1: Το πήρε όλο το παιχνίδι.
0: Το ποδοσφαιρικό, ηθικοπολιτικό είναι ένα. Είναι όμως και το διαδικαστικό που αλλάζει το προϊόν. Από το να βλέπουμε το Μέση να πρέπει να φορέσει μια κελεμπία για να σηκώσει το τρόπαιο στο Κατάρ, διότι αν δεν τη φόραγε δεν το σήκωνε. Κακά τα ψέματα. Μέχρι το ότι δεν έχει γυναίκες στο γήπεδο ή δεν μπορούμε να βγούμε έξω να πιούμε μπύρες, να πούμε επειδή θέλει το Κατάρ να διοργανώνει Μουντιάλ, είναι όλα αυτά αλλαγή της ατμόσφαιρας γύρω από αυτό το βαρύ θεσμό που λέγεται παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις πει κουβέντα για τη FIFA τόση ώρα. Γιατί
0: μα
1: η FIFA τα διοργανώνει. Ακριβώς.
0: Δεν τα κάνει,
1: δηλαδή,
0: το Κατάρ από μόνο του. Προφανές είναι αυτό. Και η FIFA είναι λερωμένη πολύ πριν τον Ινφαντίνο, πολύ πριν τον Μπλάτερ. Η FIFA είναι λερωμένη από το Χαβελάνς.
1: Έτσι.
0: Και ακόμα και πιο πίσω. Δηλαδή η FIFA έδινε τα Μουντιάλ και πηγαίνανε οι Ιταλοί.

0: τα μάτς και ούτε σκεφτόσουν, ας πούμε, τι έχει προηγηθεί μέχρι να φτάσει ο Πελέ να παίξει, να κάνει, να δείξει. Τώρα γίνεται μπροστά στα μάτια μας.
1: Φέτος είναι η αποκορύφωση, ναι, όλου αυτού του βρώμικου
0: παιχνιδιού. FIFA, Trump, ο Τραμπ διοργανώνει το Μουντιάλ μαζί με δύο χώρες, τις οποίες τεχνικά έχει κηρύξει αντίπαλές του από την πρώτη μέρα που ανέβηκε στην Προεδρία. Το ΜΕΝ Καναδά είπε θα τον κάνει πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο ΔΕ Μέχικο εξήκωσε τις λαμαρίνες εκεί κάτω και δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Αυτά που κάνανε στο Ιράν. Εγώ έχω πάει στην Τιχουάνα. Η Τιχουάνα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, είναι μια πόλη για εκτρώσεις και για πορνεία. Δηλαδή πάνε εκεί οι Αμερικανοί που θέλουν να επιδείξουν 14χρονα και πάνε εκεί οι Αμερικανίδες που δυστυχώς, όπως ξέρουμε, απαγορεύονται οι αμβλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει κομβόι αυτοκινήτων στην μπάρα των συνόρων όταν πας για Τιχουάνα που πάνε αυθημερών. Άμα πας στην Τιχουάνα, λέει Family Clinic, γράφει απ' έξω. Είναι ισόγεια καταστήματα που ονομάζονται Family Clinic και πάνε γι' αυτό. Λοιπόν, σε αυτή την πόλη, πάνε στο Ιράν, οι άλλοι θα μένουν σε πεντάστερα ξενοδοχεία στο Las Vegas και στο Μαϊάμι και θα κάνουν πλάτσα πλούτσα στην πισίνα. Και εσύ θα μένεις στη Τιχουάνα και θα πας με αεροπλάνο μόνο για να παίξεις το μάτς και αμέσως μετά θα... Από πού και σου πού, τι συνιστά αυτό, ισονομία, δεν συνιστά τίποτα που να... Να είναι απαραίτητο για να τελεστεί το Μουντιάλ. Είναι καθαρή πολιτική τιμωρία του Ιράν.
1: Θα σε διακόψω εδώ. Βαγγέλη, έχουμε το ηχητικό.
0: Ποιο ηχητικό?
1: Έχουμε το ηχητικό. Θα το αφήσουμε να παίξει. Είναι ο ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο. Και την ώρα που θα μιλάει.
0: Η Μπουρκίνα Φάσο δεν είναι ένας τυχαίος ηγέτης.
1: Για πες.
0: Είναι μούρι, είναι άτομο, ας πούμε. Είναι
1: ο μοναδικός ηγέτης που τάπει λοιπόν έξω από τα δόντια. Βάλτε το να παίξει και θα κάνω εγώ την μετάφραση. Όχι ακούγοντάς το, φυσικά την έχω σημειώσει.
2: La Coupe du Monde devait être une fête universelle. Elle est devenue un cauchemar géopolitique.
1: Κάνω το voice-over. Πίσω από το πρόσχημα της ασφάλειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέτρεψαν το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη σε μια ζώνη ανομίας για το ποδόσφαιρο. Σύμβολο αυτού του φιάσκου, ο Μάρα Τάν, κορυφαίος διαιτητής της Αφρικής, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, ανακρίθηκε 11 ώρες σαν εγκληματίας και στη συνέχεια απελάθηκε. Την ίδια ώρα, οι επιστολές της Σενεγάλης και του Ουσμπεκιστάν δέχονταν ταπεινωτικούς ελέγχους με σκύλους ανίχνευσης πάνω στην πίστα. Το μήνυμα ήταν σαφές. Οι ποδοσφαιριστές θεωρούνται ύποπτοι. Για τους φιλάθλους γίνεται επιλεκτική διαλογή. Η αμερικανική κυβέρνηση ακυρώνει μαζικά τις βίζες. Χιλιάδες φιλάθλοι από την Αφρική, την Ασία και την Νότια Αμερική τους αρνούνται την είσοδο την τελευταία στιγμή. Ενώ όσο για την ομάδα του Ιράν, της απαγορεύτηκε η είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναγκάστηκε να διαμένει στο Μεξικό και να περνά τα σύνορα μόνο για τους αγώνες της, χωρίς κανένα φιλάθλο να τη στηρίζει. Και καταλήγει αυτός ο ωραίος τύπος. Η FIFA συνδικολόχησε, αφήνοντας στους πολιτικούς να καταπατούν τις αξίες του αθλητισμού. Αυτό δεν είναι πια παγκόσμιο κύπελο, είναι εργαλείο ελέγχου και αποκλεισμού. Προσπαθώντας να τα ελέγξουν όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν ένα πράγμα: να διοργανώσουν το πιο σκοτεινό και απεχθές μουντιάλ στην ιστορία.
0: Έχει απόλυτο.
1: Είναι όλα αυτά που συζητάμε. Έτσι, από την έναρξη της διοργάνωσης, έτσι θα δωρεί.
0: Μπράβο του που είναι ο μόνος πολιτικός ηγέτης στον πλανήτη που πήρε αυτή τη θέση. Αλλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει πάρει και άλλες ρηξικέλευθες θέσεις που δεν τις συνηθίζει ο μέσος πολιτικός ηγέτης της εποχής μας. Αυτό που κάνανε με τον διαιτητή που τονίζω είναι σωμαλός, ο διαιτητής που υπέστη αυτά τα απάνδυνα, ήρθε να το απαλύνει κάπως η ευρωπαϊκή πλευρά, ο Τσεφερίν, ο πρόεδρος της UEFA, γιατί δεν ξέρω αν το έχεις σημειώσει.
1: Ορίζοντας τον ως διαιτητή στο Super Cup.
0: Τον προσκάλεσαν, δεν ξέρω αν θα το κάνει.
1: Εμένα δεν μ' άρεσε, Θοδωρή.
0: Ναι,
1: εμένα
0: το, γι' αυτό λέω ήρθαν να το
1: δεν
0: απαλύνουν.
1: Μπορούμε να μην... Και ο Τσέφεριν. Ο Τσέφεριν ήταν και αυτός που μάζευε το προηγούμενο χρόνο. Μάζευε, προσπαθούσε να πει στις ομοσπονδίες να μαζέψουν υπογραφές για να αποκλειστεί το Ισραήλ.
0: Έχει δικαίωμα να μετανιώσει.
1: Με δυναμικά δεν έχει βγει.
0: Όχι,
1: θέλω
0: γιατί...
1: να πω, χρειάζεται πιο ρηξικέλευθες πλέον.
0: Ξέρεις,
1: να...
0: και αυτός πόσο μπορεί.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, ο Τσέφεριν είναι σαν να λες ο Θόδωρος Θοδωρίδης. Είναι ένα
1: και
0: δίδυμο.
1: Εντάξει, εγώ έχω πει για τον Γκαγκάτσι.
0: Είναι, ναι, και, ναι, είναι και οι δύο, δηλαδή... είναι μαζί, είναι ένα πράγμα. Αλλά τουλάχιστον ένιωσαν την ανάγκη, σαν ένας ισότιμος, ας το πούμε, αντίστοιχος οργανισμός με αυτόν της FIFA, να κάνουν μια επανορθωτική πράξη. Δηλαδή καταλάβαν ότι αυτό που έγινε με τον σωμαλό άνθρωπο, με τον σωμαλό

0: επιθετητή, παραχόντρινε το παιχνίδι, παραενόχλησε τον μέσο φύλαθλο. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Ακραίο έτσι. Ρατσιστικό. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο θεματάκι. Εδώ στο μεταξύ ο κύριος Ανδρέας Κούστας μου λέει ότι δεν θα το τραβήξουμε, αλλά το μήνυμά μου αφορά τα λεγόμενά σου στην αρχή της εκπομπής και όχι την καριέρα σου.
0: Οπα.
1: Είμαι αριστερός 60 χρόνια, για να σου πω κι εγώ, και σε συμβουλεύω να παίρνεις πιο ξεκάθαρη θέση, παραθέτοντας γεγονότα, όχι feel good αρλούμπες. Πού είναι οι καθημερινές διαδηλώσεις ενάντια στη διοργάνωση στο Μεξικό, οι δολοφονίες σε fan zones στη ΣΥΠΑ, χθες στο μαγκαζίνο. Χθες στο μαγκαζίνο και στην εκπομπή.
0: Είναι στο site, μπορεί να πάει να το ακούσει κιόλας.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή το θυμό μας να τον διοχετεύσουμε εκεί που θα γίνεται χρήσιμος. Ξέρω, είναι οι θερμοκρασίες υψηλές. Δεν περνάμε όμορφα, είναι δύσκολη η ζωή. Αλλά, παιδιά, λίγο πραγματικά μας συγκαλεί τώρα ο κύριος αυτός που είναι οι διαδηλώσεις τις οποίες ακριβώς κάναμε ολόκληρο θέμα χθες με την Κατερίνα στο μαγκαζίνο και γι' αυτά μιλάω σε αυτήν εδώ την εκπομπή καταντώντας γραφική από την πρώτη μέρα του Μουντιάλ. Έστω, πάμε σε ένα άλλο τοπίο. Βλέπουμε, είδαμε, δεν θα μιλήσουμε καθόλου για αγωνιστικό βέβαια έτσι όπως το πάμε. Θοδωρή, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου όσον αφορά τους μετανάστες, ποδοσφαιριστές. Έχεις θέμα με αυτό. Για πες.
0: Καταρχάς, μπράβο σου, γιατί διάβασα ή στο περασμένο ή στο προπερασμένο κυριακάτικο φίλιο της Αυγής που έκανες μια ολοσέλιδη αναφορά. Okay. Εν πρώτης είναι μια δημογραφική πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Mm-hmm. Αν ήθελε όμως κάποιος να γίνει λίγο πιο πραγματιστής και να μείνει λίγο και στην ανάγκη ύπαρξης του παγκοσμίου κυπέλου, του Μουντιάλ. Mm-hmm. Για όλους εμάς ήταν κάτι που ξέραμε εξ αρχής ότι αναμετρώνται οι εθνικές ποδοσφαιρικές σχολές, δηλαδή τα σκληροτράχυλα μπακ της Ιταλίας που έχουν απέναντί τους τους δαντελένιους χαφ της Βραζιλίας, οι ψυχροί Σκανδιναβοί, οι ξανθομάλιδες με τα μουστάκια που μπαίνουν στο γήπεδο για να αντιμετωπίσουν τους μπεκρούλιδες Σκοτσέζους και ούτω καθεξής.
1: Χαρακτηριστικά εννοείς που υπάρχουν όμως στις χώρες ή που υπήρχαν,
0: υπάρχουν στο ποδόσφαιρο των χωρών.
1: Στο ποδόσφαιρο των χωρών υπήρχαν όμως και ποια
0: υπήρχαν,
1: δεν υπάρχουν.
0: Δηλαδή έτσι. Πήγαινε δε στο μάτσο Αργεντινή-Πολωνία του 1974 και θα καταλάβεις αυτό που λέω.
1: Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να μην ακολουθήσει τη ροή των πραγμάτων του και γι' αυτό γίνεται πολύ πολιτισμικό.
0: Το είπαμε αυτό. Προφανώς είναι η σύγχρονη πραγματικότητα που επιβάλλει αυτό. Επειδή όμως τώρα βλέπουμε κάτι που επιδρά στο προϊόν, επιδρά στο αποτέλεσμα. Δηλαδή βλέπουμε τη Βραζιλία να παίζει από τα πλάγια με σέντρες. Αυτοί δεν έχουν ομογενοποιημένους ποδοσφαιριστές, δεν έχουν Πακιστανούς ή Αγγολέζους ποδοσφαιριστές στην εθνική τους. Τι έχουν όμως? Έχουν ποδοσφαιριστές που από 12 χρονών είναι στις ακαδημίες της Αϊτχόφεν και της κάθε Αϊτχόφεν. Και εκεί μαθαίνουν να παίζουν το γιούργια το ευρωπαϊκό, σέντρα και όπου βγει. Και βλέπεις ας πούμε το Βινίσιους, ο οποίος ξεχωρίζει σαν τη μύγα με το γάλα, γιατί είναι ο μόνος που κάνει ποδοσφαιρικές ενέργειες, άντε και άλλοι τρεις, ενώ οι άλλοι παίζουν όπως παίζουν οι Σουηδοί. Θα μπορούσε λοιπόν η Ομοσπονδία, όπως γίνεται σε χιλιάδες άλλα πράγματα που έχουν κανονιστικό πλαίσιο, να βγει και να πει κάθε εθνική ομάδα μπορεί να έχει μέσα στους 11 του αγωνιστικού χώρου, αναλόγως και των αλλαγών που γίνονται, ανά πάσα στιγμή έως 4 ομογενοποιημένους ποδοσφαιριστές.
1: Δεν είναι ομογενοποιεί, δεν είναι ομογενής όμως.
0: Τι εννοείς δεν είναι ομογενής?
1: Δεν είναι ομογενής, βρε αγόρι μου. Γεννιέται στην Ολλανδία.
0: 23 Γάλλοι.
1: Ο Κλάιφερτ, ο γιος του Κλάιφερτ, ναι, από προχθές που αποκλείστηκε η Ολλανδία,
0: ναι, και ο γιος
1: δέχεται αδιανόητη ρατσιστική επίθεση.
0: Κακός. Και ο γιος του Γουεά παίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, είναι,
0: είναι
1: Ολλανδός.
0: Δεν λέω αυτό. Λέω για τους 78 Γάλλους πολίτες που παίζουν στις αφρικανικές χώρες. Και έχουν μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Μαρσέικ, της Λιόν και της Μομπελιέ.
1: Άρα αυτός να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει και τις δύο υπηκότητες αναλόγως.
0: Και αυτό, και η κάθε εθνική όμως να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει π.χ. πάνω από 6 ποδοσφαιριστές μέσα στην ενδεκάδα, ενώ δεν εννοώ στο σύνολο της αποστολής, την αποστολή μπορεί να έχεις όσους θέλεις. Μέσα στην ενδεκάδα σου που να μην έχουν γεννηθεί στη χώρα.
1: Να μην παίζουν στη χώρα, μάλλον, ναι, θες να πεις, Μανίκα. Γιατί,
0: whatever, όποιος φτιάξει τον
1: γιατί
0: κανονισμό...
1: Γιατί το Κουρασάο, ας πούμε, απαρτίστηκε η Εθνική από 20 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι όλοι στην Ολλανδία. Δεν παίζει κανένα στη χώρα.
0: Το ξέρω. Όπως και το Μαρόκο απαρτίστηκε από 23 ποδοσφαιριστές που κανείς τους δεν έχει γεννηθεί στο Μαρόκο και είναι όλοι γεννημένοι στη Γαλλία.
1: Και αυτό και η Γαλλία έβγαλε 100 ποδοσφαιριστές σε αυτό το Μοντιάλ.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε εμείς που θα βάλουμε τον κανόνα. Εμείς λέμε απλά ότι, ξέρεις, θα το χαιρόμασταν περισσότερο εάν αυτό το folklore που υπάρχει στην κερκίδα με την ξανθομάλα Ολλανδέζα και με τον Βίκινγκ που σηκώνει τα κέρατα και με τον Μεξικάνο με το σομπρέρο, πέρναγε και μέσα στο ποδόσφαιρο που παίζεται, γιατί αυτό συνέβαινε πάντα στα Μουντιάλ.
1: Ωραία, τώρα θα σου κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου. Όχι όμως, δεν θα κάνω. Δεν θα πω.
0: Η Ολλανδία που είδες και σε εγωίτευσε στο Euro έπαιζε Ολλανδικό. Έπαιζε, μπορεί να ήταν κάποιοι μετανάστες όπως ο Γκούλιτ ή ο Ράικαρντ, αλλά παίζαν το ποδόσφαιρο του Κρόιφ.
1: Ναι, λέμε, ναι, δεν παίζαν το ποδόσφαιρο. Ο Γκούλιτ και ο Κλάιφελτ.
0: Ναι, γιατί ήταν η ηλικία σου αυτή.
1: Θέλω
0: ήταν,
1: να πω
0: ήταν η ηλικία
1: ότι...
0: σου αυτή. Δεν σε εγωίτευσε ο Γκούλιτ και ο Κλάιφερτ. Σε εγωίτευσε το Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Ο Γκούλιτ και ο Κλάιφερτ και ο Ράικαρντ παίζαν το ποδόσφαιρο του Κρόιφ, του Χουλσόφ και του Κρόλ. Παίζαν το ίδιο ποδόσφαιρο. Αυτό που ονομάζεται Ολλανδικό άναρχο ποδόσφαιρο. Μαλλιάδες με τη φανέλα έξω μπαίνουν μέσα και τα παίρνουν όλα μπάριζα.
1: Λέει λοιπόν τώρα ο Θοδωρής Μανίκας, παρουσιάζει αυτό το θέμα το οποίο έχουμε συζητήσει και στην εκπομπή εδώ πάρα πολύ και έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση, ρε παιδί μου, για, για τα παιδιά των μεταναστών, έτσι, οι οποίοι τώρα θα έχουμε και αυτό το Σαββατοκυριακό και αυτή την Κυριακή θέμα, ακριβώς αναφερόμενοι στη Γερμανία και την Ολλανδία, που ξαφνικά τα αστέρια των δύο αυτών εθνικών ομάδων, χάνοντας πέναλτι και ευκαιρίες και λοιπά, και όντας τελικά οι μοιραίοι παίκτες, έχουν δεχτεί μια αδιανόητη ρατσιστική
0: επίθεση.
1: Την
0: έχουν δεχτεί επειδή είναι μετανάστες.
1: Τώρα πηγαίνετε εκτός στη χώρα σας. Λένε στο γιο του Κλάιφερ, πήγαινε στη χώρα σου, ρε παιδί μου.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέω.
1: Εσύ μιλάς για το ποδόσφαιρο.
0: Κάτι άλλο για το
1: ποδόσφαιρο. Πώς θα έμενε όμως αναλύωτο, θέλω να πω, ότι τελικά η εκάστοτε ποδοσφαιρική σχολή, έτσι, πώς θα μείνει αναλύωτη όταν υπάρχει τόση μεγάλη, είναι συνέχεια μια υφήλιος σε κίνηση. Πώς θα μείνει αναλύωτη η σχολή?
0: Δεν είναι φετίχ, δεν είναι νοσταλγία, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ίδια η λογική που υπάρχει το Μουντιάλ. Το Μουντιάλ δεν υπάρχει για να βλέπουμε. Έχουμε το Champions League, έχουμε άλλα πράγματα για να βλέπουμε παιχτούρες φοβερές να κάνουν ωραία μαγικά μέσα στο γήπεδο. Το Μουντιάλ δεν έγινε για να βλέπουμε το Champions League. Το έχουμε. Έχει Copa Libertadores, έχει Champions League, έχει Euro, έχει ό,τι θέλεις. Το Μουντιάλ έγινε για να βλέπεις τις εθνικές ποδοσφαιρικές σχολές να αναμετρώνται ώστε να προκύψει η καλύτερη. Αν αυτό χαθεί, θα βλέπεις, μετά θα γκρινιάζουμε και θα λέμε για το ενυδατικό διάλειμμα, για τα διαφημιστικά που πέφτουν συνέχεια μέσα, γιατί μόνο αυτό θα μείνει.
1: Θα βλέπεις ένα ίδιο απλός προϊόν, έτσι.
0: Ναι, βλέπεις το ενυδατικό διάλειμμα και δεν πίνει κανείς νερό. Το έχεις προσέξει?
1: Το έχουμε κάνει και εδώ θέμα αυτό.
0: Ωραία, δηλαδή, λοιπόν, πες το ότι είναι διαφημιστικό διάλειμμα για να κάνει η χαρά ο τηλεσκηνοθέτης της ΕΡΤ
1: και η Fox Sports, έτσι, για ποιο λόγο το κάνουν. Να σου πω κάτι, επειδή δεν μιλήσαμε καθόλου για αγωνιστικά.
0: Δεν μιλήσαμε για τα πανίνι, δεν μιλήσαμε για αγωνιστικά.
1: Πρέπει θα ξανάρθει μια άλλη εκπομπή και προς το τέλος της διοργάνωσης να κάνουμε ένα μάζεμα.
0: Okay.
1: Γιατί τώρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κρατήσω και στη Θανασούλια να πείτε, πείτε για τα δικά σας.
0: Δεν φταίει τίποτα.
1: Πες μου ένα φαβορί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι ο Βασίλης έξω
0: ένα,
1: και ο Δάλλας και σου λέει, ρε Μανίκα, πες να παίξουμε ένα στοίχημα.
0: Ένα outsider. Με το φαβορί τι λεφτά θα πάρεις αφού μιλάς για στοίχημα?
1: Σωστό είναι αυτό. Ωραία, πες ένα outsider.
0: Πορτογαλία.
1: Αλήθεια? Την πιστεύεις?
0: Θα κάνει ένα μάτς την ώρα που χρειάζεται. Αν δεις, τα έχει πάει όλα με ζούρα.
1: Ναι.
0: Τα έχει πάει όλα με ζούρα. Δεν τρώει γκολ.
1: Πορτογαλία για να το πάρει.
0: Λέω ένα outsider.
1: Okay.
0: Όχι ένα φαβορί. Ναι. Ένα outsider. Όταν ξυπνήσει και συντονιστεί ο Ρονάλντο, ο Μπρούνο Φερνάντες και οι τέσσερις της Παρίς Σεν-Ζερμέν, αυτή είναι μια εξάδα Πορτογάλων ποδοσφαιριστών. Και παίξουν το ένα μάτς που χρειάζεται στα προημιτελικά, ας πούμε, για να κάνουν το παραπάνω βήμα, θα μπορούσε και να φτάσει να το πάρει. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, ξέρουν.
1: Η Πορτογαλία πρέπει να περάσει την Κροατία, βέβαια. Έτσι,
0: και σιγά την, αύριο σιγά το πράγμα. Την υπερομάδα, την Κροατία.
1: Ναι.
0: Σιγά.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Νομίζω το 8 είναι το ταβάνι τους. Mm-hmm. Και τώρα παίζουν και χωρίς τον Μπαλογκάν, ο οποίος απευλήθη με αυτή την παράξενη αποβολή.
1: Πάλι καλά που δεν απευλήθηκε πριν πάει να παίξει.
0: Μπορούσε να αποβληθεί από τη χώρα.
1: Από τη χώρα.
0: Σύμφωνα με τους νόμους του Τραμπ.
1: Έτσι ακριβώς. Και Αργεντινή-Γαλλία, που οι πιο πολλοί βλέπουν τελικό Αργεντινή-Γαλλία, και να το κατακτά η Γαλλία.
0: Δεν με χαλάει, με την έννοια ότι, όπως σου είπα, εγώ υποστηρίζω την Αργεντινή, αλλά δεν μου αρέσει όλη αυτή η μεσηλαγνία που έχει δημιουργηθεί.
1: Ναι. Και δεν αποκλείται να δούμε τώρα το Μέση μετά το αμπέχονο και κάτω στο Κατάρ να αγκαλιάζει, να φιλιέται με τον Τραμπ.
0: Έτσι. Καλά, αυτό έχει γίνει ήδη στο
1: Λευκό Οίκο.
0: Όπου του είπε ο Τραμπ ότι, ότι ο γιος του λέει ότι είναι καλύτερος από τον Ρονάλντο και έληξε το θέμα έτσι. Εγώ είμαι Αγγλία. Εντάξει. Οπότε, άμα με ρωτάς, θα ήθελα να δω, ναι, και την Αγγλία, ας πούμε.
1: Ξέρουμε πώς πάει η υγεία του Αριστοτέλη Χατζή, μας ρωτάει η Θάλια. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος, Θάλια, ο Αριστοτέλης Χατζής. Νοσηλεύεται διασωληνωμένος και περιμένουμε το επόμενο επίσημο που θα βγάλει η κοινότητα των προσφυγικών. Πάμε να φύγουμε. Είστε μια όαση στα Ερτζιανά. Να συναντιέστε πιο συχνά. Σας ευχαριστώ και σας φιλώ από τη Λίνα από τον Ημιτό.
0: Okay.
1: Ωραίο μήνυμα για αποχαιρετιστήριο. Θοδωρής Μανίκας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε όλους όσους μας ακούν και μας αντέχουν.
1: Και θα τη βάλουμε, θα την ανεβάσουμε και την εκπομπούλα μας με φωτογραφίες. Για να δείτε το άλμπουμ με το οποίο, όχι το άλμπουμ, τον πίνακα, τον ωραίο, τον παλιό, τον παραδοσιακό, τον έτσι όπως πρέπει να είναι. Ήταν ο Βαγγέλης Δοξαράς στη ρύθμιση του ήχου, ήταν Κωνσταντίνη μου, καλώς ήρθες πίσω, ήταν ο Λευτέρης Δάλα στην επικοινωνία, ο Θοδωρής Μανίκας και η Αλέκα Ζουμή ήταν σε αυτά εδώ τα μικρόφωνα. Σήμερα θα έρθουμε και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας για κάποιες και κάποιους από εμάς. Αύριο 4 το απόγευμα ακολουθεί Μελίνα Βελιμέζη, Δελτίο Ειδήσεων, και έπειτα Μαρία Θανασούλια, Κώστας Σαββόπουλος. Γεια χαρά! Interest.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Η ώρα είναι 5. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελμέζη. Φωτιά ξέσπασε σε αγροδασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα στην Άρτα. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Μέσω προειδοποιητικού μηνύματος από το 112 οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παρά την ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης των χθεσινών εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε χυδαία εργαλειοποίηση, επενδύοντας στην εμφυλιοπολεμική ρητορική. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος. Του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για πολιτική αθλειότητα, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή, ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για την συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες επιστολής στον Νίκο Κοντζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό, δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις 3 εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας σε συγκέντρωση στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Εφόλης της ύλης επίθεσης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας ο Κράτης Φάμελος από το βήμα της Ολομέλειας, όπου συζητείται η ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. Νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, η Νίκη Κεραμέ ανακοίνωσε την κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία και παρουσίασε μια ωραιοποιημένη εικόνα για την αγορά εργασίας στη χώρα μας. Στάση εργασίας στην Αττική και 24 ώρια απεργία στα νοσοκομεία της περιφέρειας πραγματοποιεί σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα με φόντο τη συζήτηση και ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κοινοβούλιο. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ενώ η πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στο σημείο και αναμένονται τα πορίσματα. Το σημείο επισκέφτηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε έκτακτο οικονομικό βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, καθώς και άμεση μέρημνα για τη στέγασή τους. Την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο του 2025. Η ψηλότερη αύξηση καταγράφηκε μόνο στην Κροατία και στη Βουλγαρία. 24ωρη απεργία των αυτεργατών αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας με αιχμή ζητήματα ασφαλείας. Κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούνται ακτοπλοϊκά δρομολόγια αύριο από τις 6 το πρωί ως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη που σημειώθηκε μέσα σε καφέ στην πρωτεύουσα της Συρίας, στη Δαμασκό, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το πρακτορείο ειδήσεων Σανά μετέδωσε ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Χετζάζ της Δαμασκού, σε μικρή απόσταση από το Μέγαρο Δικαιοσύνης. Το Σανά, επικαλούμενο τον επικεφαλής των υπηρεσιών επειγόντων περιστατικών της Συρίας, επιβεβαίωσε τον απολογισμό των 5 νεκρών και 16 τραυματιών. Στις αθλητικές ειδήσεις, ο Εβάν Φουρνιέ αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της Greek Basketball League για τη σεζόν 2025-2026 μετά την... Ο Γάλλος Γκάρντ των Ερυθρολεύκων, που είχε προηγουμένως αναδειχθεί και MVP των τελικών, επικράτησε στις ψηφοφορίες των προπονητών και αρχηγών των ομάδων, των εκπροσώπων, των μέσων ενημέρωσης και του φιλάθλου κίνου.
0: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. 9 λεπτά μετά τις 5 το ημερολόγιο γράφει 2 Ιουλίου. Έτσι τον φάγαμε τον Ιούνιο. Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού με τον Βασίλη Κουτούβαλη εδώ στον ήχο, με τον Λευτέρη Δάλα στην επικοινωνία. 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Viber μας στέλνετε στο 698-58-700-59. 27 Γενάρη του 1945 ο κόκκινος στρατός μπαίνει στο Auschwitz και αυτό ακόμα δεν αρκεί για ένα τέλος καλό στον ορίζοντα. Στο βάθος του τούνελ ένα φως. Η ιστορία καταγράφεται και ίσως αρθρώνουμε κάτι ελάχιστο, μα το ερώτημα παραμένει. Τι θα πούμε στους νεκρούς? Κλωστή που ξυλώνεται καθώς γυρνάμε στο χθες, μάθαμε καθημερινά να λυπόμαστε για κάτι, έτσι η λύπη μας βγαίνει αντανακλαστικά, ακόμα και αν η περίσταση απαιτεί κάποια χαρά. Μπορείς να ξεχωρίσεις τους πραγματικά επιμελείς, δεν ξεχνιούνται ποτέ, ούτε τα Σαββατοκύριακα, ούτε τις αργίες. Ο Αύγουστός τους έχει ειδήσεις, το χαμόγελο αποτέλεσμα πρόβας. Εδώ κατοικούν μονάχα ηθοποιοί. Σας διαβάζω αποσπάσματα από την ποιητική συλλογή του Δημήτρη Γκιούλου, Αναμνήσεις από το τέλος, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη Γκιούλο πριν από μερικές ημέρες και λέγαμε για αυτή την ποιητική συλλογή. Ο Δημήτρης Γκιούλος, ο οποίος έχει καταφέρει κάτι φοβερό, αυτό να κάνει την ποιήση δύστιχα που τα βλέπει σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, να βλέπεις με μαρκαδόρο σε τείχους γραμμένους στίχους του. Μιλάει για αυτή τη γενιά την ταλαιπωρημένη, πολιτικοποιημένος στίχος, πολιτικοποιημένη ποίηση. Μιλάει για το τώρα, για το σήμερα, χωρίς αυτή την ομφαλοσκόπηση, την ποιητική που συναντάμε κάποιες φορές και μοιάζει να μην έχει χώρο σε αυτή την εποχή που ζούμε, η οποία είναι ούτως ή άλλως μια εποχή μοναχική και ατομικότητας. Η Μαρία Θανασουλιάνου στο μικρόφωνο, εγώ δηλαδή. Και έχουμε δύο αντίτυπα από αυτή την ποιητική συλλογή που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα, Αναμνήσεις από το τέλος του Δημήτρη Γκιούλου, ένα κατακαιρματισμένο μη γραμμικό ποίημα, όπως λέγαμε. Πέφτει πάνω σου σαν την πραγματικότητα, σαν κάποιο βίντεο που σκρολάρεις πριν κοιμηθείς. Έχουμε δύο αντίτυπα, οπότε αν θέλετε να μπείτε στο διαγωνισμό, θα στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας, τη λέξη βιβλίο και θα το στείλετε στο Viber στο 698-58-700-59. 698-58-700-59. Ήδη αρχίσατε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο τέλος της εκπομπής, είναι και πέμπτη του σινεμά σήμερα, στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε Μαριάννα Κατσιμίχα από το νέο δίσκο του Ορέστη Ντάντου. Πάμε, πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, παιδιά.

Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Ορέστης Ντάντος, νέος κύκλος τραγουδιών με πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε ακούσει μερικά εδώ στην εκπομπή. Έχουμε ξεχωρίσει αυτό με την Μαριάννα Κατσιμίχα. Έχουμε και μια ενημέρωση για την υγεία του Αριστοτέλη Χατζή. Είναι διασωληνωμένος στη ΜΕΘ. Είναι δύσκολα τα πράγματα και υπάρχει κάλεσμα στον αλληλέγγυο κόσμο να στηρίζει τις ολοήμερες συγκεντρώσεις στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και για σήμερα στις 8 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέλευση ενημέρωσης και συνέχειας. Στις 8 λοιπόν στο πάρκο Ευαγγελισμού. Πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του, ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε έναν αγώνα που ο Αριστοτέλης Χατζής μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις, μέσα από αυτό τον αγώνα που έδωσε, έβαλε ανάχωμα την ίδια του τη ζωή, δικαιώθηκε για τα προσφυγικά, όμως παρά τις δημόσιες εκκλήσεις για την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων και εκκλήσεις από τους γιατρούς, από διεθνείς και εγχώριους φορείς, άργησαν να πάρθουν οι αποφάσεις. Ο άνθρωπος είναι δύσκολα πολύ, τι να πούμε. Λοιπόν, και θα μου πείτε τώρα, δεν λες τίποτα για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν έχω να πω κάτι για τα γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Προφανώς είναι καταδικαστέο, ειδικά όταν μιλάμε για τον χαμό, για τον άδικο χαμό αθώων ανθρώπων, αυτής της αθώας γυναίκας. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να... Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουν οι δημοκράτες άνθρωποι και οι έχονται στα λογικά τους άνθρωποι χτυπήματα τα οποία κοστίζουν τη ζωή σε αθώους, και βλέπω κιόλας ότι καταδικάζει όλος ο πολιτικός κόσμος, όλα τα κόμματα της αριστεράς. Εντάξει, δεν θα περίμενε κανείς κάτι άλλο, δηλαδή δεν θα περίμενε κανένας κάτι άλλο, και νομίζω ότι πέφτουμε πάρα πολύ σε αυτή την παγίδα ότι πάει η δεξιά να ενοχοποιήσει την αριστερά για τέτοια πράγματα, όταν εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η αριστερά δεν έχει σχέση με καμία τέτοια δράσεις οι οποίες καταλήγουν στο να κοστίζουν τη ζωή σε αθώους ανθρώπους. Δηλαδή, εντάξει τώρα, ας μην πέφτουμε σε αυτή την παγίδα. Λοιπόν, εσείς συνεχίζετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-58-7059 στο Viber, να μας πείτε πώς την παλεύετε με αυτή τη ζέστη. Νόμος Μέρφη, εμένα σήμερα μου χάλασε το κλιματιστικό, μάλλον χθες το βράδυ μου χάλασε το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, σήμερα, χθες βράδυ δηλαδή, για να το πάρω σήμερα έτσι και να πεθάνω μέσα στη ζέστη. Εντάξει, μάλλον από το Σάββατο θα αρχίσει να στρώνει λίγο η κατάσταση, οπότε υπομονή, ενυδάτωση, πολλά νεράκια και θα βγει και αυτό. Αλίμονο, δεν περάσαμε και αυτό που πέρασαν οι φίλοι μας στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στο Λονδίνο. Εντάξει, πιο χαλαρά το έχουμε βγάλει το καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Πάμε να ακούσουμε ένα λέξη.

είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Ντενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χάρα του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπει μέσα στο χώμα του.

Αλήτικη αγάπη από τον Λέξ. Ο Τάκης μου λέει ότι ήταν χθες στη συναυλία του Λέξ στην Πάτρα και ότι ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Είχε κόσμο. Τάκη, είδα φωτογραφίες και από έναν φίλο που πήγε. Τον υποδέχτηκε, φαντάζομαι, ο κόσμος της Πάτρας με μεγάλο ενθουσιασμό. Ο Χάρης μου λέει πώς την παλεύουμε με τη ζέστη. Είναι η εποχή που εμείς των υπογείων γελάμε με εσάς των ανογείων. Δεν ξέρω τι εννοείς των ανογείων. Εμείς είμαστε φανς των ανογείων της Κρήτης. Αυτά τα ανόγια να γνωρίζουμε. Ο Γιώργος λέει: Μαρία, είσαι δύναμη, ζήτω το κόκκινο. Ο άλλος Γιάννης μας λέει: και 9 με 11 παρά συναυλία αλληλεγγύη στην πλατεία των προσφυγικών με Mind Caravan και Hummings. Όχι, εντάξει, γιατί να μην το πούμε. Αφού έχει συναυλία αλληλεγγύης, γιατί να μην το πούμε. Λοιπόν, τώρα που λέμε για συναυλίες, και λέμε πάντα για συναυλίες, ποιος πήγε χθες στην Beth Hart, ποιος πήγε χθες στο Moby, να σηκώσετε τα χέρια σας, να μας γράψετε στο 698-58-7-0-0-59. Εγώ πήγα στην Beth Hart. Την έχω ξαναδεί την Beth Hart, την αγαπώ πολύ, την θαυμάζω πολύ. Αυτή η φωνή της είναι ένα διαμάντι πραγματικά. Η Beth Hart, η οποία βρέθηκε στο Λυκαβητό, τραγούδησε στο Κύλο εκεί κάτω. One Woman Show ήταν επί της ουσίας, αν εξαιρέσεις έναν κρουστό και έναν κιθαρίστα που εμφανίστηκαν για λίγα τραγούδια πάνω στη σκηνή. Ήταν μόνη της με την κιθάρα, το πιάνο της, με αυτή την... Ξέρεις, ακούγεται κλισέ να λες την ενέργεια, αλλά η Beth Hart έρχεται με ανοιχτή την καρδιά της, ανοιχτή την ψυχή της για το κοινό της, μοιραζόμενη όλες τις δύσκολες ιστορίες της ζωής της. Έχει περάσει θέματα με ψυχικά νοσή, με ψυχικές νόσους, έχει περάσει θέματα με εξαρτήσεις. Παρόλα αυτά είναι εκεί και αντέχει και ξαναβγαίνει σε περιοδίες με μια φωνή η οποία δεν παθαίνει τίποτα. Πραγματικά σας το λέω, δεν παθαίνει τίποτα αυτή η φωνάρα της Beth Hart. Με μια τεράστια ανάγκη να μοιραστεί με τον κόσμο ό,τι έχει μέσα της, από τις προσωπικές της ιστορίες μέχρι τις συνεργασίες της, μέχρι τις φοβερές της μουσικές, πήγαινε, αγκάλιαζε τον κόσμο από κάτω, ανέβηκε πάνω στις κερκίδες και αγκαλιαζόταν με τους θεατές, ανέβασε πάνω την εγγονή της, την κόρη της ανιψιάς της, ό,τι μας γνώρισε τον σύντροφό της, μας είπε τον τρόπο που τον ερωτεύτηκε. Τι να πει κανείς για την Beth Hart, τι να πει κανείς για αυτή την φανταστική ενέργεια που έχει αυτή η γυναίκα. Πραγματικά, παιδιά, αν ξαναπαίξει η Beth Hart στην Ελλάδα, ό,τι και να έχει απέναντι, μην τη χάσετε, μην τη χάσετε.

το κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κόκκινο ακούτε, μισή ώρα μετά τις 5, 698-58-7059 είναι ο αριθμός μας στο Viber. Και για να μπείτε στο διαγωνισμό για την ποιητική συλλογή του Δημήτρη Γκιούλου Αναμνήσεις από το τέλος, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κείμενα, και για να μας πείτε τι είδατε, τι ακούσατε, τι κάνατε αυτές τις μέρες. Να, ο Θοδωρής εδώ μας λέει ότι πήγε με το γιο του χθες στη συναυλία του Κατόχου, ο Κάτοχος ο ράπερ. Πάρα πολύ καλός λέει, πολύς κόσμος. Μπράβο, να τον ψάξουμε κι εμείς τον Κάτοχο. Αντρέα Κύρκο, τον ξέρεις τον Κάτοχο?
1: Όχι, αλλά θα τον ψάξω τώρα αφού έπαιξε καλά.
0: Έπαιξε καλά ο Κάτοχος και ο Λέξ λέει χθες στην Πάτρα χαμός. Λοιπόν, για πάμε. Α, μου λέει η Αλεξάνδρα, έλεγα πριν, Αντρέα, για την Beth Hart.
1: Ναι, που έπαιζε χθες.
0: Ναι, και μου γράφει μία ακροάτριά μας ότι έτσι ακριβώς ήταν χθες, όπως τα λες. Έβγαζε πολύ συνέστημα και αυτή η απίστευτη φωνή της, που αν την άκουγες και δεν την έβλεπες, θα νόμιζες ότι είναι Αφροαμερικανή. Μαγική βραδιά, λέει, στο Λυκαβητό, με το φεγγάρι της Φράουλας να λάμπει. Και μας ευχαριστεί γιατί κέρδισαν προσκλήσεις από εδώ κάποιοι ακροατές και ακροάτριες. Ο Αντρέας όμως, φίλες και φίλοι, πήγε Μόμπι. Πήγε στην άλλη συναυλία. Στην άλλη μεγάλη συναυλία της χθεσινής βραδιάς.
1: Ως παιδί της δεκαετίας του 90, γιατί χθες έπαιζαν, συνυπήρξαν οι Garbage και ο Μόμπι στην Πλατεία Νερού. Δεν πρόλαβα τους Garbage, δυστυχώς, προς μεγάλη μου απογοήτευση, γιατί τους αγαπώ πολύ και τους θεωρώ σπουδαίο συγκρότημα. Έχουν ξανάρθει παλιότερα. Ο Μόμπι, βέβαια, ξεσήκωσε το κοινό. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο.
0: Από τα... Νομίζω ήταν από τα πιο.
1: Από τα πιο sold out γίνεται.
0: Τα πιο sold out των sold out.
1: Μετά θα χρειαζόταν άλλη μια πλατεία. Σταθερά καλό. Πάντα κάνει καλές συναυλίες ο Μόμπι. Εδώ έχει τις ενορχιστρώσεις του. Έπαιξε κάποια από τους παλιούς καλούς δίσκους δεκαετίας του 90. Κάποιες εκπλήξεις είχε. Και κάποιες τέκνο κορυφώσεις είχε η βραδιά. Πήγαινε πάνω κάτω, μικροσκοπικός που είναι έτσι και γλυκύτατος. Νομίζω ήταν ωραία συναυλία συνολικά. Έμαθα ότι οι Garbage είχαν λιγότερο κόσμο. Στο μυαλό μου, εμένα είναι ισοδύναμα αυτά τα δύο ονόματα. Αλλά τελικά ο κόσμος έδειξε σαφώς ότι πάει για τον headliner περισσότερο.
0: Είναι και οι ώρες τώρα, είναι μπορεί. Και το μέρος, ξέρεις, λίγο και η ζέστη, λίγο η καθημερινή που τελειώνεις από τη δουλειά. Και, δηλαδή, πολλές φορές έχουμε χάσει σε αυτά τα line-ups τις προηγούμενες μπάντες και καλές μπάντες.
1: Σωστά, γιατί παίζουν πάνω στην ώρα που βαράει ο ήλιος και δεν
0: είναι. Ναι, και εκεί στο τσιμέντο τώρα, στον Ταλαμεσήμερο, δεν είναι πολύ ευχάριστο. Όμως, ξέρεις τι παρατηρώ. Και τα ημισκούμπρια βάζουν δεύτερη βραδιά μετά από αυτό το sold out.
1: Και ξανά κάνουν sold out.
0: Και ξανά sold out. Και ο Μόμπι, που ήταν κόσμος, αυτό που λες, είμαι παιδί των 90s, αυτής της γενιάς, είναι αυτό που το έχουμε επισημάνει πολλές φορές, αυτή η νοσταλγία για τα 90s, της τελευταίας ανέμελης εποχής, πριν τους δίδυμους πύργους. Η τελευταία εποχή.
1: Ναι, μετά πήγαν όλα κατά διάολο.
0: Ναι.
1: Στα 90s υπήρχε ακόμα μια ελπίδα ότι το αύριο θα φτιάχνουμε ένα αύριο που θα φέρει κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να ακουστώ πεσημιστής με μεσημεριάτικα. Απλώς υπήρχε μια διαφορετική αισιοδοξία από ό,τι υπάρχει τώρα. Τώρα πρέπει να τη βρεις την αισιοδοξία. Πρέπει να τη φτιάξεις στον. Εκεί κάπως υπήρχε και έπρεπε να ανέβεις το άρμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ήταν τα πράγματα αυτό που λες. Ήταν τα πράγματα σε μια ροή, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήξερες ότι σε 20 χρόνια, αν κάνω αυτό και σπουδάσω αυτό
1: κάπου
0: και κάνω
1: θα οδηγήσει.
0: Αυτό, κάπου θα οδηγήσει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα.
1: Ναι, και θέλει μια πάλι για να φτιαχτεί, για να δημιουργηθεί μια προσδοκία. Θέλει συνεχή αγώνα και επαγρύπνηση.
0: Πάμε να πάρουμε έτσι μια ανάσα μουσική. Θα δούμε τι έχει διαλέξει τώρα ο Βασίλης εδώ από τη λίστα που του έχω φέρει. Και μετά θα πάμε να σας πούμε για τις ταινίες. Να τη βάζει, όντως λέει, βάζει Show Me How To Live. Και γιατί το έφερα αυτό το τραγούδι, Αντρέα? Γιατί είδα μια αφίσα περνώντας τώρα από τα Εξάρχεια, η οποία έλεγε μαθήματα καθημερινής ζωής. Και έβαλα το Show Me How To Live. Και λέω, παιδί μου, τι να μάθεις τώρα να κάνεις για την καθημερινή ζωή? Ζήσ' την εκεί να πας στο διάολο.
1: Αυτοβελτίωση στα Εξάρχεια, ωραία.

0: Να είδες, δεν ξεφεύγουμε από τα 90s, zeros και αυτές τις εποχές ωραίες. Λοιπόν, τι έχουμε, Ανδρέα, αυτή την εβδομάδα, τι θα πάμε να δούμε στα θερινά μας?
1: Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, βγαίνει μια καλή ταινία και μια άλλη που θα τη συζητήσουμε. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση από την Αμερική είναι το «Η πρόσκληση», «The Invite». Αυτό είναι μια κομεντή σχέσεων, γλυκό-πικρή έτσι κομεντή, που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κεντρική ιδέα για πλοκή. Ένα ζευγάρι ζει σε ένα διαμέρισμα και έχουν κάποιους γείτονες με τους οποίους έχουν έτσι μια παράξενη σχέση απόστασης. Που τους καλεί η σύζυγος, η γυναίκα του ζευγαριού, τους καλεί για ένα δείπνο ένα βράδυ να τους γνωρίσουν. Γιατί όλοι συναντιούνται στο ασανσέρ και στην είσοδο. Το ένα ζευγάρι είναι ο Seth Rogen και η Olivia Wilde, που σκηνοθετεί κιόλας. Το άλλο είναι ο Edward Norton. Οι γείτονες, που μας έχει λείψει ο Edward Norton,
0: ναι,
1: και αυτός παιδί του 90s, και η Πενέλοπε Κρούζ, ή Κρούθ, άμα θέλετε να είστε πιο ακριβείς. Έρχονται λοιπόν, βγάζουν εκεί τα τυριά, έχω άγχος φοβερό να τους κάνουμε καλή εντύπωση. Ο Seth Rogen, που είναι ο σύζυγος, τι τους θέλουμε τώρα αυτούς, και να πάνε να φύγουν, και τώρα βραδιάτικα επισκέψεις και δεν χρειάζεται. Υπάρχει γενικώς μια ένταση, το καταλαβαίνουν και εκείνος που έρχεται. Οπότε αρχίζει μια άβολη γνωριμία και μια έτσι ξεκινάνε κάποιες άβολες αποκαλύψεις και συζητήσεις, και το οποίο θα οδηγήσει σε μια έτσι πιο ερωτική εξερεύνηση και κάποια ερωτήματα.
0: Άγια, θα σου λέγα στην αρχή ότι μου θυμίζει λίγο Άλμπι, αλλά...
1: Ναι, είναι σαν... Ναι, και ξεκινάνε και μετά σου λέει τι θα γίνει τώρα, ανταλλαγή συντρόφων, θα γίνει κάποιο όργιο, πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Και τελικά οδηγεί σε μια πρόταση του, κοίταξε να δεις, εμείς είμαστε πιο ανοιχτοί σε αυτό και θα θέλαμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, και μήπως και εσύ ανοιχτή σε μια έτσι πιο γνωριμία ελεύθερη. Οπότε όλο αυτό το πράγμα που του σοκάρει λίγο στην αρχή.
0: Πήγανε στους γείτονες να έχουν να ζητήσουν από κάποιον λίγο αλεύρι και βρεθήκανε.
1: Και βρεθήκανε τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Οπότε ξεκινάει μέσα από αυτό ένα ξέσπασμα διαλόγων. Θα μπορούσε να είναι μια παλιά ταινία του Woody Allen που θα έχει πολύ, της εποχής του Husbands and Wives. Θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, μια ταινία του James Brooks, James L. Brooks, που έκανε ωραίες κωμωδίες. Θα μπορούσε να ήταν ένα καλό θεατρικό του Neil Simon, ας πούμε. Είναι σε αυτή την κατηγορία ταινιών. Δηλαδή έχει διάλογο, ερμηνεία, αβολότητα, σεξουαλικό υπονοούμενο, αλλά μέσα στα όρια του καλόγου του αστείου. Παίζουν όλοι καλά. Δηλαδή είναι μια πολύ τίμια και ακέραιη και ολοκληρωμένη αμερικανική κομεντή. Του στυλ, τι κάνουμε τώρα, είναι αυτό το ενήλικο adult παιχνίδι σοβαρότητας, εμπνοτυφίας, τόλμης.
0: Να
1: σημειώσω ότι είναι ισπανική ταινία την οποία έχουν διασκευάσει λίγο ελεύθερα. Λεγόταν The People Upstairs, οι άνθρωποι από πάνω, η ισπανική ταινία. Είναι μια κλασική ισπανική συνταγή. Υπήρχε και μια άλλη ταινία που λεγόταν The Beautiful People, δεν θυμάμαι, που μαζεύονται πολλά ζευγάρια ένα βράδυ και παίζουν ένα παιχνίδι με τα κινητά. Ποιος θα διαβάσει, όποιο μήνυμα έρθει πρώτο, θα το διαβάσει δυνατά κάποιος υπόλοιπος και δημιουργείται. Δηλαδή, γιατί να παίξει αυτό το παιχνίδι, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, αλλά. Δηλαδή, ναι.
1: Εδώ υπάρχει όμως μια. Αυτό το ζευγάρια βράδυ που από το πουθενά ξεσπάει ένταση και παρεξηγήσεις και όλα πάνε να διαλυθούν, ξαναφτιάχνουν και ξαναδιαλύονται. Εδώ κάπως λειτουργεί, γιατί έχει μια-δυο σκηνές που πραγματικά πάει καλά ο διάλογος και πραγματικά παίζουν καλά.
0: Okay.
1: Όταν μιλάμε για μια στερεοτυπική αμερικανική κομεντή, αλλά από αυτές που διαφημίζουν το είδος. Εγώ την προτείνω, είναι υπέροχη και για καλοκαιρινό. Δεν είναι date movie, είναι double date movie αυτή.
0: Να πας με τους γείτονες.
1: Να πας με ένα ζευγάρι που το εκτιμάς. Λοιπόν, αυτό.
0: Το εκτιμάς λίγο εριστικά.
1: Λίγο ολιστικά. Υπάρχει και μια άλλη ταινία, λοιπόν, εδώ θέλω να συζητήσουμε. Γιατί αυτή η ταινία, κατά τη γνώμη μου, είναι αποτυχημένη σε όλα τα επίπεδα. Λέγεται Το Πάρτι Γενεθλίων. The Birthday Party. Παίζει ο αγαπημένος μας William Dafoe. Πολύ καλός ηθοποιός με τεράστια καριέρα και τεράστια γκάμα ερμηνευτική.
0: Και φίλος της Ελλάδας.
1: Φίλος, ναι, ναι, ναι. Σύντομα θα τον βλέπουμε εδώ. Θα...

0: σχέση. Τουλάχιστον σε εκτέλεση και σε ποιότητα. Αλλά αυτό είναι το.
1: Η ιδέα.
0: Ναι. Μαζεύονται όλοι λοιπόν οι καλεσμένοι. Παντρεύει την κόρη του τη Σοφία. Περί χαρής μαγιστάνας, αλλά ταυτόχρονα σε κενό υπαρξιακό. Τι γίνεται, είναι λίγο άστοχη αυτή η ταινία. Είναι λίγο άστοχη, δεν ξέρει πού να πάει, δεν ξέρει πώς να μεταχειριστεί τον Ωνάση, δεν ξέρει πώς να μεταχειριστεί αυτό το κενό και αυτή την υπαρξιακή. Αλλά εγώ έχω και ένα άλλο θέμα προσωπικό. Δεν μπορώ, εδώ δυσκολεύομαι να δω τον Νιόνι καλά-καλά. Με αυτό το θέμα της μοναξιάς και της κενότητας του πλουσίου στις παύλεις που κοιτάνε το κενό με τις τουαλέτες, τις πισίνες και αχ, και η ζωή μου δεν ξέρω πού οδηγείται. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω τους πλούσιους να έχουν ένα υπαρξιακό κενό και να μην ξέρουν τι σου φταίει.
1: Εντάξει, και άμα το δεις μία φορά σου φτάνει, δεν θες παραπάνω.
0: Ναι, γιατί εδώ είναι και κενό νοήματος. Δηλαδή, εκεί, αν μη τι άλλο, υπήρχε και ένα σκεπτικό. Εδώ βλέπουμε έναν Έλληνα μεγιστάνα με τα πούρα του που χορεύει και τη ζεμπεκιά του μόνος του ιδρωμένος και δεν θέλει να φύγει από τους καλεσμένους. Μετά θέλει να πιει, μετά θέλει να μεθύσει. Πού οδηγούν όλα αυτά. Σκάνε λίγο στο κενό και ποντάρει η ταινία στο ότι θα πάνε να τη δουν όλοι γιατί κάπως.
1: Συνδέεται με την Ελλάδα, με
0: Ελλάδα
1: τον
0: και τον
1: Ωνάση
0: και κάτι. Ναι. Να, και κάπως θα δούμε τώρα εδώ. Πέφτουν και οι Animals, λένε ένα τραγούδι. Το House of the Rising Sun, γιατί είναι η καλεσμένη για το. Τη κόρη. Δεν την προτείνω αυτή την ταινία. Μαζεύονται και διάφοροι άλλοι, ένας Ισπανός φασίστας, ξέρω εγώ. Έρχεται και ένας άλλος που τα κάνει λίμπα. Είναι δηλαδή επεισόδια σε ένα πάρτι που δεν είναι και πολύ καλά σκηνοθετημένο. Δεν τους βγήκε το birthday party, μόνο για όσους θέλουν να δουν το William Dafoe σε ό,τι και αν κάνει.
1: Ναι, που εντάξει, είναι από ένα επίπεδο και πάνω ο William Dafoe.
0: Πάντα.
1: Σε ό,τι και να κάνει, αλλά η ταινία μάλλον δεν το
0: δεν
1: κάνει.
0: Δεν την τραβάει. Και ή για όσους θέλουν να βλέπουν τα άπαντα με τις ταινίες που αναφέρουν τον Ωνάση, για κάποιο λόγο.
1: Ποιοι είναι αυτοί.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Υπάρχει τέτοια κατηγορία.
0: Για τους purists. Μπορεί. Τέλος, υπάρχει και μία ακόμα μικρότερη ταινία, αλλά θέλω να την επισημάνω γιατί μπορεί να ενδιαφέρει κάποιους. Λέγεται «Η Πανούκλα», «The Plague», ένα μικρό δραματάκι, σκοτεινό δραματάκι που έχει να κάνει με παιδιά. Διαδραματίζεται στο Connecticut, πρώτη ταινία σκηνοθέτη, το σκηνοθετήσει από μνήμες του, ένας 12χρονος θα πάει εσόκλειστος σε μια αθλητική κατασκήνωση όπου εκπαιδεύεται στο πόλο, είναι στην πισίνα και εκπαιδεύονται με 12χρονα παιδάκια, δηλαδή αγόρια. Ευαίσθητο παιδί. Υπάρχουν καταστάσεις bullying ανάμεσα στα παιδιά, όχι κάτι ακραίο, αλλά αυτή η αγορίστικη απομόνωση και η κάπως πρώιμη βία και αυτή η μικρομέγαλη αγριότητα που έχει αυτή η ηλικία η δύσκολη. Οπότε υπάρχει και ένα άλλο παιδί εκεί που όλοι το αποφεύγουν γιατί έχει μια δερματική πάθηση που όλοι θεωρούν τα πιτσιρίκια, τελείως αγορίστικο 12χρονο μοτίβο συμπεριφοράς, ότι είναι πανούκλα. Οπότε τον αποφεύγουν γιατί έχει πανούκλα, έξω και το όνομα της ταινίας. Κάπου εκεί αρχίζει ένα σκοτεινό δράμα ενηλικίωσης, σωματικού τρόμου ταινία και σχόλιο για το bullying, το οποίο αν του δώσει την ευκαιρία θα δεις ότι είναι μια πολύ ολοκληρωμένη ταινία, πολύ παράξενη, πολύ ιδιαίτερη, που έχει κάτι να πει και για την προεφηβική ηλικία, αλλά και για τον ανήλικο αόρατο τρόμο. Εγώ την προτείνω για όσους ψάχνουν το καλό καλλιτεχνικό κινηματογράφο, αλλά και για όσους ψάχνουν για ένα συμπαγές αρρωστεγός κλεισμένο και βαθύ δράμα.
1: Ωραία, οπότε αυτή την εβδομάδα προτείνουμε στους ακροατές και τις ακροάτριές μας να πάνε στο The Invite για πιο χαλαρή φάση με δύο φίλους τους, με ένα φιλικό ζευγάρι.
0: Μετά μπορεί να οδηγήσει και σε άβολες ή ευχάριστες συζητήσεις αυτή η προβολή.
1: Πότε δεν ξέρετε, wink-wink, σας κλείνουμε το μάτι. Λοιπόν, ή να πάνε στο The Plague.
0: Ή στην Πανούκλα για να δουν κάτι αλήθεια ενδιαφέρον και προκλητικό που έχει να κάνει και έχει και ωραίες ερμηνείες από παιδάκια που πραγματικά είναι καλά σκηνοθετημένα. Ή για κάποιο λόγο να θέλουν να δουν τον Ωνάση.
1: Αν είναι οι πουρίστες που βλέπουν φανατικά Ωνάση.
0: Να καπνίζει τα πούρα του και να μην ξέρει πού θα τον οδηγήσει η ζωή.
1: Λοιπόν, 698-58-700-59 είναι ο αριθμός μας στο Viber και για πείτε μας εσείς τι σας συντριγκάρει, εσάς μάλλον τι σας συντριγκάρει από όλα αυτά που μας προτείνει εδώ ο Ανδρέας. Ακούμε τραγουδάκι τώρα εδώ, του έχω δώσει το απόλυτο ελεύθερο του Βασίλη να βάζει ό,τι θέλει από τη λίστα μας.

0: Δεν σώζομαι από τα 90s. Δε... Τσακακάν ακούσαμε τώρα και έπρεπε να μας ακούσετε. Κοιτάζαμε τις σημειώσεις μας, τα μηνύματα κτλ. Και ξαφνικά ακούγες από όλους εδώ πέρα ένα «Hey, nobody!» Λοιπόν, έχουμε συναυλίες που έρχονται, πολλές και ωραίες, Αντρέα. Έχουμε τώρα εδώ στα κοντά 5 Ιουλίου στο release Παύλο Παυλίδη με Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Και έχουμε και Offspring στις 7.
1: Offspring, σωστά. Και έχουμε και ξανά Έμι Σκούμπρια για όσους έχασαν την προηγούμενη.
0: Και αν πρόλαβαν να δύσκολα πάρουν τώρα, τα εισιτήρια, γιατί πάλι sold out τα Έμι Σκούμπρια. Τι χαμός ήταν αυτό,
1: χαμός. Είναι φοβερό που μετά τα Έμι Σκούμπρια έρχονται η Παντέρα. Δηλαδή η πλατεία νερού πρέπει να έχει πάθει μια παράκρουση.
0: Ένα πολιτισμικό τέτοιο βέρτιγκο. Έχουμε και Florence. Ναι. Florence and the Machine και Suede. Τι ωραία μπάντα.
1: Υπέροχη μπάντα η Suede. Υπέροχη και υποτιμημένη μπάντα.
0: Ναι, ναι. Καταπληκτική μπάντα η Suede. 14 Ιουλίου στο Eject, πάνω στο ΟΑΚΑ, στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ. Και βέβαια έχουμε και Cure.
1: Τη θεότητα των Cure, την οποία ανοίγει και πριν από αυτού βγαίνει και η φωνή των National. Για
0: ο Matt Berninger.
1: Σωστά.
0: Οπότε, ναι, δεν θα μείνει παραπονεμένος και παραπονεμένη κανένας καμία. Έχει πάρα πολλά και Παντέρα, όπως λέει ο Αντρέας, έχει στις 9 Ιουλίου.
1: Και ο Λεκαβητός ζει δόξες με αυτές τις μέρες. Έρχεται ο μεγάλος Robert Plant, η φωνή των Led Zeppelin, που δεν κάνει το χατήρι να παίξει τα μεγάλα τραγούδια των Led Zeppelin. Είναι σε τελείως άλλα μονοπάτια. Ακουστικά, folk, κάνει το δικό του πράγμα που είναι υπέροχο.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι φανταστικό. Για εσάς που αγαπάτε την ελληνική μουσική, στις 20 Ιουλίου στο Λυκαβητό έχει τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου με Ρίτα Ντονοπούλου, Γιάννη Κότσιρα, Δημήτρη Μπάση, Μαρία Παπαγεωργίου και Μίλτο Πασχαλίδη. 2 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων με Λίνα Μερκούρη είναι η Νεφέλη Φασούλη, που την αγαπάμε την Νεφέλη πάρα πολύ. Έχει, εντάξει, θα σας τα λέμε και μέσα στις επόμενες μέρες να σας τα θυμίζουμε, αλλά αν κάτι σας έχει κινήσει την προσοχή, νομίζω ότι να πάτε να βρείτε εισιτήρια, γιατί τι είναι και αυτό που ζούμε, ρε Αντρέα, με τα sold out κάθε τρεις και λίγο. Πραγματικά. Δηλαδή όλα sold out, δεν μπορείς να έχεις αυτό το αυθόρμητο πια να πεις έχω όρεξη να ανέβω Λυκαβητό ή έχω όρεξη να πάω προς Φάληρο να δω κάτι.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα θέλω να κάνω του χρόνου, τον Μάιο, στις 25 Μαΐου, το απόγευμα. Δεν μπορώ από τώρα να ξέρω.
0: Ναι.
1: Άλλοι θέλουν να είναι, σε κάποιους άλλους τους απελευθερώνει αυτό, να τα έχουν προγραμματισμένα όλα.
0: Εσύ, ούτε με απελευθερώνει, με εκνευρίζει πάρα πολύ. Με εκνευρίζει πάρα πολύ και το ότι πρέπει να κανονίζουμε και τις διακοπές μας πολύ νωρίτερα.
1: Με βάση αυτό, ναι.
0: Είναι χάνεται όλο το αυθόρμητο, χάνεται όλο το άρεση. Αυτό θα πάει εκεί, μήπως τελικά πηγαίναμε εκεί. Α, συγγνώμη, έχει κλείσει από το Δεκέμβριο.
1: Έχω από πρόπερση εισιτήριο του Σκιούρου, οπότε
0: τι
1: δεν
0: να σε κάνω, δεν μπορείς. Λοιπόν, η Κάτια Τζουβάλα και ο Γιώργος Μπουτσίνης. Κάτια Τζουβάλα και Γιώργος Μπουτσίνης κέρδισαν την ποιητική συλλογή του Δημήτρη Γκιούλου «Αναμνήσεις από το τέλος». Θα την παραλάβουν από τις εκδόσεις Κείμενα, που είναι πλατεία Αιγύπτου 1α, καθημερινές, Δευτέρα με Παρασκευή δηλαδή, από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Εκδόσεις Κείμενα από τις 12 μέχρι τις 6 το απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Τζουβάλα, Γιώργος Μπουτσίνης. Θα πάτε εκεί, θα πείτε τα ονόματά σας ότι κερδίσατε από το κόκκινο και θα πάρετε το βιβλίο σας και είστε μια χαρά. Αντρέα, να σε ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Εμείς τα λέμε αύριο στις 5. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μελίνα Βελιμέζη και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αβόπουλος με τις αντιλογίες.

0: στο κόκκινο.
1: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το καλοκαίρι η μουσική δίνει ξανά ραντεβού στου ζωγράφου. Το Music Now Ζωγράφου Summer Festival 2026 επιστρέφει από 20 Ιουνίου έως 11 Ιουλίου, μετατρέποντας την πόλη σε μια μεγάλη ανοιχτή σκηνή. Συναυλίες, μουσικές δράσεις και αγαπημένοι καλλιτέχνες στο Πάρκο Γουδί, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και στις γειτονιές της πόλης. Κώστας Μακεδόνας, Χαΐνιδες και Social Waste, Ηλίας Ανδριόπουλος, Χρήστος Λεοντής και πολλοί ακόμη σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα με ελεύθερη είσοδο για όλους. Music Now, Ζωγράφου Summer Festival 2026. Εκεί όπου η πόλη γίνεται σκηνή και οι άνθρωποι συναντιούνται μέσα από τη μουσική.
3: Τριακοστό 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Η ώρα είναι 6. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Άρτα, η φωτιά και η αγροδασική έκταση ανάμεσα στα χωριά Άγιος Σπυρίδωνας και Στρογγύλη. Από το 112 εστάλει μήνυμα προς τους κατοίκους του χωριού Άγιος Σπυρίδωνας προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Παρά την ομόθυμη καταδίκη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης των χθεσινών εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, η Νέα Δημοκρατία προχωρά σε χυδαία εργαλειοποίηση, πενδύοντας την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, έκανε λόγο για βία της άκρας αριστεράς, η οποία πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για πολιτική αθλειότητα, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή, ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες σε επιστολή στον Νίκο Πουκοτζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των προσώπων που συνδέονται με τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας σε συγκέντρωση στις 7 έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Όλο μέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος, από το βήμα της Ολομέλειας, όπου συζητείται η ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ άντρων και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο σε επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. Νωρίτερα από το βήμα της Βουλής, η Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε την κατάργηση της περικοπής της συντάξης χειρίας μετά την τριετία και παρουσίασε μια οριοποιημένη εικόνα από την αγορά εργασίας στη χώρα μας. Στάση εργασία στην Αττική και 24 ώρια απεργία στα νοσοκομεία της Περιφέρειας πραγματοποιεί σήμερα η ΠΟΕΔΗΝ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για την ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα χωρίς αποκλεισμούς, με φόντο τη συζήτηση και ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της ευνίδιας διακοπής του προγράμματος δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκαλης, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, με την οποία ζητά απαντήσεις για τις επιπτώσεις που προκαλεί η λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού, με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε μέχρι και τις 24 Ιουνίου για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η κοινότητα καλεί σε ολοήμερες συγκεντρώσεις στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και σε συγκέντρωση και ανοιχτή συνέλευση σήμερα στις 8 στο πάρκο έξω από το νοσοκομείο. Σε εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της κατάρρευσης της πολυόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, αυτοψία πραγματοποίησε η πολεοδομία, ενώ αναμένονται τα πορίσματα. Το σημείο επισκέφθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ανακοίνωσε έκτακτο οικονομικό βοήθημα 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα 7 νοικοκυριά που διέμεναν στην πολυκατοικία, καθώς και άμεση μέριμνα για τη στέγασή τους. Την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές των ενοικίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει η Ελλάδα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat, τα ενοίκια στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 5% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο του 2025. Η ψηλότερη αύξηση καταγράφηκε μόνο σε Κροατία και Βουλγαρία. 24 ώρια απεργία των αυτεργατών αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας, με αιχμή ζητήματα ασφαλείας και λειτουργίας του λιμένα, κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούν τακτοπλοϊκά δρομολόγια αύριο από τις 6 το πρωί ως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Στη διεθνή επικαιρότητα, μόλις λίγες μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται εκ νέου στη συμμαχία με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες των χωρών. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δαπανούν για το ΝΑΤΟ περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, προκειμένου να τις προστατεύσουν χωρίς να αποκομίζουν κανένα όφελος. Στις αθλητικές ειδήσεις, με απολογισμό 3-1 στις πρώτες 4 αγωνιστικές της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ ρίχνεται στη μάχη του παραθύρου του Ιουλίου απέναντι στη Ρουμανία απόψε στις 7 για την 5η αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
5: Εκατόν πέντε. Και 5 στο κόκκινο.

Καλό σας απόγευμα, φίλες και φίλοι. Είναι 5η 2 Ιουλίου. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο κόκκινο. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία είναι ο Λευτέρης Δάλλας. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. 210-3217-777. 6985-87-0059. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Όπως κάθε απόγευμα, περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας. Λοιπόν, πόσες και πόσες φορές έχουμε ακούσει τον Μητσοτάκη να δηλώνει πόσο απεχθάνεται την τοξικότητα και τον εμπριστικό δημόσιο λόγο και πόσο ο ίδιος είναι υπέρ της ιππιότητας και της παράθεσης των πολιτικών επιχειρημάτων στο δημόσιο διάλογο και άλλα τέτοια πολιτισμένα. Λοιπόν, η δημόσια σφαίρα μυρίζει σαν τον σκούπιδο Τενεκέ που γέμισε με τη λάσπη των Μαξιμικών. Με τη λάσπη των Μαξιμικών κατά της αριστεράς, με τις επέσχυντες θεωρίες των δύο άκρων και όλα τα άλλα σκουπίδια που πετούν κάποιοι από τους κορυφαίους της Νέας Δημοκρατίας ώστε να μαζέψουν πίσω ακροδεξιά λούμπεν ακροατήρια. Πάνω απ' όλα οι ίδιοι είναι αυτοί που εργαλειοποιούν το θάνατο της γυναίκας έπειτα από μια τρομοκρατική εγκληματική επίθεση που καταδικάστηκε ευθαρσώς, όπως είναι αυτονόητο, από όλα τα κόμματα. Εκεί στην κυβέρνηση ή στη Νέα Δημοκρατία είναι όμως και ανιστόρητοι ή κάνουν τους ανιστόρητους. Και είπε χθες ο Κυρανάκης ότι ο Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου για το κόμμα του με σκοπό να διχάσει τους Έλληνες. Η ονομασία Ελλάς δεν έχει σχέση με τον εμφύλιο, είναι συνδεδεμένη με την εθνική αντίσταση. Να θυμίσουμε, με την εθνική αντίσταση κατά των δυνάμεων κατοχής. Εκτός αν ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός δίχασε τους Έλληνες κατά την περίοδο της κατοχής, σύμφωνα με τη σύγχρονη γαλάζια οπτική. Η Νέα Δημοκρατία άλλωστε άργησε να αναγνωρίσει τον εμφύλιο, το έκανε επί των ημερών του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού το 1989. Οπότε ίσως να εκδηλώνεται τώρα ή να κυριαρχεί τώρα η πιο νοσηρή τάση της δεξιάς παράταξης και να αρχίσουμε να ακούμε σιγά σιγά και για συμμοριτοπόλεμους, κονσερβοκούτια και άλλα διάφορα και άλλα παρόμοια. Έτσι είναι η κατάσταση, έχουμε πολλά να πούμε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, επιστρέφουμε.

0: Από χθες λοιπόν, από χθες το βράδυ, ο κύριος Κυρανάκης, με αφορμή την τραγική κατάληξη της Βάγιας Νέστορα, έβαλε μπουρλότο στη δημόσια σφαίρα, λέγοντας ότι αυτές είναι οι συνέπειες του εμφυλιοπολεμικού ονόματος του νέου κόμματος σε Τσίπρα. Αυτά υπόθηκαν στην βραδινή ενημερωτική εκπομπή του Άξιον και εδώ παίρνουμε μηνύματα για τον τρόπο που τον αντέκρουσε η Ελένη Καλογεροπούλου. Και η Ελένη είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα, Κώστα μου.
0: Πιάνουν αυτά. Τόσα χρόνια μετά τα δύο άκρα, η ταύτιση της αριστεράς με την τρομοκρατία, πιάνουν?
1: Όχι, δεν πιάνουν. Απλώς δείχνουν την απελπισία στην οποία βρίσκεται σήμερα η κυβέρνηση. Εγώ ομολογώ, όταν χθες είχαμε καλέσει, συνέπεσε δηλαδή να έχουμε καλεσμένο τον κύριο Κυρανάκη, φανταζόμουν ότι ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει για το κλίμα συνένεσης το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή μεταξύ των κομμάτων, για το χτύπημα αυτό και για το θάνατο, τη δολοφονία αυτής της γυναίκας. Ανταυτού ομολογώ ότι έμεινα με ανοιχτό το στόμα όταν άκουσα πραγματικά μία επιχειρηματολογία που μας πήγαινε χρόνια πριν. Εγώ είμαι και μεγάλη, εσύ είσαι μικρός, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιοι τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε διαβάσει, κατάλαβες. Το να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε με ένα όνομα το οποίο το συνδέει με τον εμφύλιο, με το μεταξύ ανιστόρητες αναφορές, εντελώς. Δηλαδή, στοιχειώδη πράγματα της ελληνικής ιστορίας, δεν τα ήξερε, τα παρεμήνευε, δεν ξέρω ακριβώς τι ήθελε να κάνει ο κύριος Κυρανάκης. Πάντως κινήθηκε με βάση μία λογική ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, ότι τα στελέχη που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ μαζί του, ότι είχαν στηρίξει στο παρελθόν διάφορα στελέχη τα οποία είχαν να κάνουν με την τρομοκρατία. Γενικά, το όλο αφήγημα ήταν ότι ευθύνεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δημιούργησε ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται ΕΛΑΣ και παραπέμπει στον ελληνικό απελευθερωτικό στρατό. Εγώ ομολογώ, τώρα σου μιλάω εντελώς προσωπικά, όταν τον άκουγα, καταρχήν μου ανέβηκε και η πίεση, γιατί πόσο να αντέξει. Δηλαδή,
0: φαινόταν, Ελένη.
1: Το είδαμε. Γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς και να αντιπαρατεθείς με σφοδρότητα, γιατί χάνεις και το δίκιο σου και δεν είναι και σωστό από τη στιγμή που είναι και καλεσμένος. Αλλά ομολογώ ότι από ένα σημείο και μετά όλα αυτά τα οποία έλεγε ο κύριος Κυρανάκης δεν χωρούσαν στο μυαλό μου. Ομολογώ, το λέω, δεν μπορούσα να καταλάβω τι, κάποιες στιγμές δηλαδή είχα θολώσει. Δεν, πραγματικά το λέω. Κατάλαβα προφανώς ότι για να τα λέει ο κύριος Κυρανάκης έτσι όπως τα λέει, αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης. Είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα έκανε δηλαδή ο κύριος Κυρανάκης, δεν θα εμφανιζότανε να πει όλα αυτά τα οποία είπε μόνο και μόνο για να εκφράσει την προσωπική του άποψη. Αυτό ήταν η Νέα Δημοκρατία, είχε χαράξει τη γραμμή την οποία την είδαμε σήμερα να την εκφράζουν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και απλώς ο κύριος Κυρανάκης, επειδή έχει και ένα έτσι πιο δεξιό προφίλ και ένα
0: το ξεχύλωσε λίγο, σαν να το ξεχύλωσε, ακόμα και αυτή τη γραμμή που είχαν χαράξει.
1: Το ξεχύλωσε. Δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης σήμερα μιλούσε γενικά, μιλούσε και αυτός για την αριστερά. Απέφυγε ωστόσο να αναφερθεί πιο συγκεκριμένα στον κύριο Τσίπρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ρωτούσα εγώ τον κύριο Κυρανάκη. Δηλαδή λέτε ότι πίσω από αυτή την τρομοκρατική ενέργεια βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας. Αυτά που έλεγε, δεν το έλεγε ευθέως. Η περιγραφή του όμως παρέπεμπε σε μία απάντηση που ήταν ότι ναι, γιατί έχει βάλει αυτό το όνομα στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν. Αυτό,
0: και είναι και ανιστόρητα αυτά που έλεγε. Δηλαδή παρέπεμπε την ονομασία του κόμματος Τσίπρα στον εμφύλιο. Δηλαδή, ήταν...
1: Τον εμφύλιο, με αυτό σου λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο το έχει ξανακάνει. Και επειδή το έχει ξανακάνει και είχαμε διαφωνήσει,
0: ναι.
1: Το είχα πει, είχαμε πάλι στον αέρα, είχε γίνει αυτή η συζήτηση,
0: ναι.
1: Επανήλθε και αυτή τη φορά επανήλθε ακόμα ντρεμύτερος και ότι, εν πάση περιπτώσει, ορίστε που είχα δίκιο σε αυτό που έλεγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, μάλιστα. Και όλα αυτά, Κώστα μου, δηλαδή, το πιο ανησυχητικό είναι ότι όλα αυτά γίνονται, γιατί προφανώς η Νέα Δημοκρατία πάει πολύ χειρότερα από ό,τι βλέπουμε εμείς στις δημοσκοπήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η εικόνα, η πραγματική είναι ακόμα χειρότερη. Και θα σου έλεγα ότι προφανώς ο κύριος Σαμαράς κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι είχαν φανταστεί.
0: Ναι, όντως.
1: Έτσι λοιπόν η Νέα Δημοκρατία τη συγκεκριμένη στιγμή για να συσπυρώσει το ακροατήριό της φτιάχνει εχθρούς.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά εδώ δεν μπορεί παρά να ανησυχεί κάποιος για το πού θα το φτάσει η Νέα Δημοκρατία μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι.
1: Και αν πάμε σε εκλογές το φθινόπωρο, θα δούμε μετά το καλοκαίρι, εν πάση περιπτώσει δύο μήνες, αν το πάει αργότερα, σημαίνει ότι τουλάχιστον για ένα περισσότερο από ένα εξάμηνο η πολιτική ζωή του τόπου θα κυλήσει μέσα στην τοξικότητα.
0: Ναι. Πάντως, Ελένη, να πούμε ότι δεν τσίμπησαν τα κόμματα της αριστεράς. Ούτε δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τσίμπησε από τον Κυρανάκη, ούτε και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Ναι. Όχι. Καθόλου το αντιμετώπισαν με ηρεμία, ψυχραιμία, δηλαδή κάπου με ένα σνομπάρισμα ότι, εν πάση περιπτώσει, παιδιά, συνέλθετε και σταματήστε να λέτε βλακίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η ουσία της τάσης που κράτησαν.
0: Mm-hmm.
1: Ότι σέρνεστε σε ένα βάλτο και σε ένα βούρκο στον οποίο εμείς αρνούμαστε να σας ακολουθήσουμε. Και προφανώς αυτή είναι η στάση που πρέπει να κρατήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί πραγματικά σκέψου, αν αρχίσουμε να συζητάμε εν έτη 2026 για τον Ελλάς, για την Ελλάς, για δηλαδή πράγματα τα οποία δεν υφίστανται, ας πούμε, ως συζήτηση. Δεν υφίστανται. Για το πρώτο κομμάτι τα έχει γράψει ιστορία, και το άλλο είναι το όνομα ενός κόμματος που έτσι ήθελε να το ονομάσει ένας πολιτικός αρχηγός, με τον όποιο συμβολισμό θέλει ο ίδιος να δώσει το όλο εγχείρημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ακούσαμε νωρίτερα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ρίχνει καρφιά και προς την πλευρά του Κώστα Καραμαλή, λέγοντας πως η νύχτα του 2008 με την δολοφονία Γρηγορόπουλου δεν ήταν και η καλύτερη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό προκαλεί εντύπωση, γιατί τις προηγούμενες ημέρες βλέπαμε ανοίγματα της κυβέρνησης προς την πλευρά του κυρίου Καραμαλή.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι τα σκάγια παίρνουν περισσότερο
0: τον Προκόπη Παυλόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Προς τα εκεί είναι τα σκάγια,
0: ναι.
1: Γιατί εντάξει.
0: Για ευνόητους λόγους.
1: Ναι. Για ευνόητους λόγους ακριβώς. Και προφανώς, μην μπορώντας να κάνει διαφορετικά, κάποιος, προφανώς ο κύριος Μαρινάκης έφτασε μέχρι και στο 2008 και στη βραδιά του Γρηγορόπουλου. Όμως, κοίταξε να δεις, Κώστα, εάν αρχίσουμε να κάνουμε ένα συμψηφισμό που πραγματικά και εγώ κάποιες στιγμές τον είχα στο μυαλό μου και ήθελα να αρχίσω να λέω στον κύριο Κυρανάκη, αλλά ξέρεις, αισθάνθηκα ότι πραγματικά πέφτουμε στη λούμπα τους.
0: Ναι.
1: Πέφτουμε και αρχίζουμε μία συζήτηση για το τι, γιατί πραγματικά ποιος δεν θυμάται το τι έγινε με τις πρέσπες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν πέφτανε γκαζάκια στα σπίτια των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φυσικά.
1: Δεν πήγε σφαίρα στον Νίκο τον Κοντζιά.
0: Ναι.
1: Για να μην φτάσουμε στον Τεμπονέρα, στη δολοφονία Τεμπονέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, δεν θα μετράμε τους νεκρούς μας και τις απειλές, γιατί εκεί μπαίνουμε σε λάθος μονοπάτια, θεωρώ. Mm-hmm. Η πολιτική συζήτηση πλέον στην εποχή μας, πρέπει, ο καθένας έχει, τιμάει τους ανθρώπους του, mm-hmm, με τον τρόπο τον οποίο θέλει να τους τιμήσει, αλλά από εκεί και ύστερα δεν μπορούμε να πέσουμε στην παγίδα του να ξεφύγουμε από την πραγματική συζήτηση. Mm-hmm. Και ποια είναι η πραγματική συζήτηση? Η πραγματική συζήτηση είναι αυτή που αφορά τα θέματα της καθημερινότητας. Mm. Το ότι πώς θα μου μία οικογένεια με 4 παιδιά που θα βρει 3 χιλιάρικα να πάει για μία εβδομάδα διακοπές. Mm. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση θέλει να το ξεχάσουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Γιατί αν ήταν αποδοτική συμφωνία κυρίων που ανακοινώθηκε, αν οι αριθμοί αποτύπωναν την πραγματικότητα που ζούμε, έτσι, γιατί πολλοί λένε ευημερούν οι αριθμοί αλλά οι άνθρωποι δεν περνούν καλά. Αν ήταν εντελώς διαφορετικό το τοπίο, δεν θα συζητάγαμε για όλα αυτά χθες και δεν θα υπήρχε τέτοια τοξικότητα.
1: Ακριβώς. Επειδή όμως η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στη γωνία,
0: ναι,
1: και είναι από την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα είναι η ακρίβεια και η στέγη. Mm-hmm. Τελείωσε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα δύο προβλήματα την έχουν φέρει σε πολύ δύσκολη θέση και θα τα πληρώσει.
0: Mm-hmm.
1: Θα τα πληρώσει. Δεν είναι κάτι γενικό και αόριστα. Υπάρχουν υποκλοπές, υπάρχουν τα σκάνδαλα, mm-hmm, υπάρχει ο ΠΚΠΕ, υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
1: Πάνω απ' όλα όμως υπάρχει η καθημερινότητα του κάθε ενός μας.
0: Mm-hmm.
1: Της γυναίκας που θα πάει στο σούπερ μάρκετ για να πάρει τα πράγματα, τα 5 πράγματα και θα πρέπει να πληρώσει πάνω από ένα 50-άρικο,
0: mm-hmm,
1: για να πάρει 3 πράγματα, γιατί εκεί έχουμε φτάσει πια.
0: Mm-hmm.
1: Για τις οικογένειες που θα μείνουν μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε ένα διαμέρισμα, αυτές που δεν έχουν,
0: mm-hmm,
1: παππού και γιαγιά σε κάποιο χωριό.
0: Mm-hmm.
1: Όλη αυτή η κατάσταση,
0: ναι,
1: πιέζει την κυβέρνηση.
0: Mm-hmm.
1: Και τι έκανε η κυβέρνηση στη συγκεκριμένη στιγμή? Ένα πολύ θλιβερό γεγονός, όπως είναι ο θάνατος αυτής της άτυχης γυναίκας, το εργαλειοποιεί και το έχει κάνει στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Ναι,
1: και είναι πλέον, δηλαδή, να σου πω ένα πράγμα. Σήμερα πάνε, λέει, να κάνουνε συγκέντρωση έξω από το νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: και τα λοιπά. Και είναι να αναρωτιέται κανείς. Εντάξει, θέλουν να το κάνουν, έτσι το αντιλαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Αναρωτιέται όμως κανείς. Αυτοί δεν έχουν την εξουσία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτοί δεν πρέπει να βρούνε το ποιοι το έκαναν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς, να διαμαρτυρηθεί κάποιος ο οποίος δεν είναι μέσα στα πράγματα, mm-hmm, να διαμαρτυρηθεί ζητώντας δικαιοσύνη, ζητώντας δεν ξέρω εγώ τι.
0: Να ασκήσει πίεση.
1: Να διαμαρτύρονται, ναι, και αυτοί που κουμαντάρουν τη χώρα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν, μας τιμούρουν.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι. Είναι δομική αντίφαση, είναι οξύμορο. Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ για το σχόλιο σου.
1: Καλό εδώ στο κόκκινο. Κώστα μου. Καλό
0: καλή
1: απόγευμα.
0: Δουλειά. Καλή εκπομπή και σε εσένα. Η Ελένη Καλογεροπούλου εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε ένα λεπτό. Έχουμε ένα λεπτό. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε πολλά μηνύματα. Σε ένα μήνυμα προς το παρόν να απαντήσουμε στο Δημήτρη από το Νέο Ηράκλειο. Καλησπέρα Κώστα, εν τη ρήμη του λόγου σου νομίζω ότι έκανες ένα λάθος. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αρνητική στην αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και όχι του εμφυλίου όπως είπες. Καταρχάς ήταν και στα δύο αρνητική. Τον εμφύλιο τον αναγνώρισε το 1989 στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Συνασπισμού, όταν έκαιγαν τους φακέλους. Το ένα είναι αυτό. Την εθνική αντίσταση την αναγνώρισε, έτσι, αναγνωρίστηκε επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ το 1982, με τη Νέα Δημοκρατία να αποχωρεί πλην του Κανελόπουλου, του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Ήταν Αύγουστος του 1982 που, παίρνοντας το λόγο μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Αβέροφ είχε πει τρία πράγματα: ότι με τον νόμο αυτόν δίδεται συγχωρωτικά χάρτη στο ΚΚΕ, ότι το ΚΚΕ, ότι όταν η Νέα Δημοκρατία έρθει στα πράγματα, έλεγε ο Αβέροφ, θα καταργήσει τον νόμο, και τρίτον, έλεγε ο Αβέροφ, αποχωρούμε από τη συζήτηση. Και έμεινε μόνο ο Κανελόπουλος, ο βουλευτής επικρατείας τότε της Νέας Δημοκρατίας, που διαφώνησε με το κόμμα του, με τη Νέα Δημοκρατία, και είχε πει ότι δεν είναι δυνατόν να μην αναγνωριστεί το ΕΑΜ, η μεγαλύτερη και η πιο αντιστασιακή, η μεγαλύτερη αντιστασιακή οργάνωση. Ο Κανελόπουλος που είχε χαρακτηρίσει τη Μακρόνισο ως Παρθενώνα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
4: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Για να πάρουμε και τις πολιτικές αντιδράσεις, θα καλησπερίσουμε αμέσως τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φίβο Τσικλιά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσικλιά. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαββόπουλε. Καλό απόγευμα σε εσάς και σε όσους και όσους ακούν το κόκκινο.
0: Καταρχάς, αυτή η εμπριστική ενέργεια που στήχησε μια ανθρώπινη ζωή προκάλεσε μια τραγωδία. Ποιους κινδύνους εγκυμονεί συνολικά για την κοινωνία, κύριε Τσικλιά?
1: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω καταδικάζοντας για ακόμη μία φορά τις εμπριστικές επιθέσεις ενάντια στις οικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι επιθέσεις ντροπιαστικές, δειλές, οι οποίες οδηγούν στο να ανοίξει ξανά ένα κεφάλαιο στην πολιτική ιστορία της χώρας, το οποίο στιγματίζεται από τη βία. Mm-hmm. Η βία τέτοιου είδους στην πολιτική για εμάς δεν έχει χώρο. Δεν έχει χώρο σε μια δημοκρατία το να υπάρχουν εμπρισμοί σε κατοικίες σπιτιών πολιτικών. Η πολιτική διαφωνία μπορεί να εκφραστεί με χίλιους δύο τρόπους. Mm-hmm. Αλλά όταν μετακυλείται σε αυτό το επίπεδο, μιλάμε για καταστάσεις επικίνδυνες. Μιλάμε για καταστάσεις που μπορούν να είναι απρόβλεπτες και για μια τοξικότητα που μπορεί να προκληθεί, η οποία περνά πλέον από το επίπεδο του λόγου στο επίπεδο της πολιτικής πράξης και κοστίζει δυστυχώς ανθρώπινες ζωές. Mm-hmm. Διότι το να πούμε μια κουβέντα παραπάνω καμιά φορά μπορεί να προκαλέσει θυμό, οργή, αγανάκτηση. Το να κάνει κάποιος μια τέτοια πράξη η οποία κόστισε τη ζωή της μητέρας της κυρίας Νέστορα, mm-hmm, είναι κάτι το οποίο δεν έχει γυρισμό. Mm-hmm. Είναι ανεπίτρεπτο. Mm-hmm.
0: Και επειδή είπατε για κουβέντες παραπάνω, έχουν υποθεί πολλές κουβέντες παραπάνω και πολύ λάσπη έχει εκτοξευθεί παραπάνω, ίσως και σε σχέση με το παρελθόν. Είχαμε τη στοχοποίηση της αριστεράς εκ μέρους κυβερνητικών στελεχών με θεωρίες άκρων και με την γνωστή εμπριστική ρητορική. Αυτή η κυβερνητική επιλογή, δεν θα πούμε τακτική επιλογή, τι υποδηλώνει, κύριε Τσικλιά?
1: Καταρχήν υποδηλώνει έναν εκνευρισμό από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει προωθήσει εδώ και χρόνια ένα δόγμα και ένα αφήγημα για τον νόμο και την τάξη και το βλέπει να καταραίει μπροστά στα μάτια της με τραγικές συνέπειες. Αφενός, αφετέρου, είναι μια δοκιμασμένη πρακτική από πλευράς στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το να επιρρύπτουν ευθύνες στην αριστερά για οποιαδήποτε πράξη βίας συμβαίνει στη χώρα. Σήμερα η κυρία Σδούκου τόλμησε να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν με δηλώσεις τελεχών του στο παρελθόν, οι οποίες υποδάβληκαν το κλίμα, είναι ο ηθικός αυτούργος αυτής της ενέργειας. Mm-hmm. Ντροπή τους, έχω να πω εγώ. Ντροπή τους, θα έπρεπε να ντρέπονται, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε από την πρώτη στιγμή αυτή την πράξη, όπως έχει κάνει και σε αντίστοιχες πράξεις στο παρελθόν. Όταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα στέλνονταν φάκελοι με σφαίρες στον Νίκο Κοντζιά, όταν στη Βόρεια Ελλάδα, επειδή είμαι Βορειοελλαδίτης, mm-hmm, κυκλοφορούσαν τις ημέρες της ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών αφίσες με τα πρόσωπα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και με τον υπότιτλο Wanted, καταζητείτε, όταν πυρπολήθηκαν σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ την ημέρα ψήφισης της Συμφωνίας των Πρεσπών, η Νέα Δημοκρατία σφύριζε αδιάφορα εάν δεν υπέθαλπτε αυτές τις ενέργειες επειδή βόλευαν το αφήγημά της. Mm-hmm. Όταν όμως χαϊδεύεις τις συμπεριφορές βίας όταν σε βολεύουν, κάποια στιγμή θα έρθουν να χτυπήσουν και εσένα. Διότι αν θέλουμε να λέμε ότι η βία, οι εκδηλώσεις τρομοκρατίας δεν έχουν θέση στην πολιτική ζωή της χώρας, θα περίμενε κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία, έξω από αυτές τις τραγικές στιγμές, αλλά θα περίμενε κάποιος να έχει μια συνεπή στάση η Νέα Δημοκρατία απέναντι σε τέτοιες μορφές βίας ενάντια σε πολιτικά πρόσωπα. Αντιθέτως, προσπαθεί να εργαλειοποιήσει ένα τραγικό συμβάν αυτή τη στιγμή, και εμείς απαντούμε σε αυτό ότι ναι, καταδικάζουμε τη βία και καλούμε την αστυνομία και τις διοικητικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και να βρουν τους ενόχους άμεσα και να τους φέρουν στη δικαιοσύνη. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, έχουμε την περιέργεια, αυτή η περιβόητη, σιωπηλή, κεντρώα πλειοψηφία πώς παρακολουθεί αυτή την τοξικότητα, αυτή την διολίσθηση του κυβερνητικού λόγου στην τοξικότητα. Ξέρετε, παραμένει αυτό το ερώτημα, ας πούμε, που φυσικά θα απαντηθεί κάποια στιγμή στην κάλπη, αλλά αιωρείται αυτό το ερώτημα.
1: Θα απαντηθεί σίγουρα στην κάλπη, η ιδιολίσθηση της Νέας Δημοκρατίας από το σε πολλά εισαγωγικά φιλελεύθερο κέντρο στην, προς την ακροδεξιά ρητορική, σε πάρα πολλούς κλάδους, όχι μόνο στο κομμάτι της ασφάλειας. Αλλά είναι και ευθύνη, νομίζω, των δημοκρατικών πολιτών που αυτοπροσδιορίζονται στο κέντρο να εντοπίζουν και να απομονώνουν με τον λόγο και την πράξη τους τέτοιες πρακτικές. Διότι είναι άλλο το να ζητούμε νόμο και τάξη και είναι άλλο το σε τέτοιες τραγικές στιγμές να στοχοποιούμε πολιτικούς χώρους πριν ακόμα προλάβουμε να συνειδητοποιήσουμε και να ολοκληρωθεί το πένθος για την τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Διότι αν τη Νέα Δημοκρατία την ενδιέφερε ο νόμος και η τάξη, θα είχε καταφέρει να τα επιβάλλει και δεν θα είχαμε συμμορίες να τριγυρνάνε στη Θεσσαλονίκη και να πετάνε βόμβες σε σπίτια πολιτικών προσώπων. Και αφετέρου, αν την ενδιέφεραν οι χαμένες ανθρώπινες ζωές, δεν θα έσπευδε πριν ακόμα κυδευτεί η γυναίκα που τόσο τραγικά χάθηκε να στοχοποιήσουν πολιτικούς χώρους αντίπαλούς τους ανασύροντας ιδεολογήματα του παρελθόντος. Είναι ντροπή. Λίγος σεβασμός στα θύματα.
0: Τώρα, κύριε Τσικλιά, για να πάμε και στο πεδίο της αριστεράς, εν ώψη της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε 9 μέρες από σήμερα, τι να αναμένουμε, καθώς ακούμε προτάσεις για συλλογική ηγεσία ή απόψεις για συλλογική ηγεσία, ακούμε τον κύριο Πολάκη να ζητάει την παρέτηση του κυρίου Φάμελου. Γενικά, τι έχει να περιμένει ο κόσμος που παρακολουθεί από κοντά και ανησυχεί για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όποιος αυτή τη στιγμή θέλει να μιλήσει για σενάρια αλλαγής ηγεσίας, νομίζω ότι δεν αντιλαμβάνεται τον κοινωνικό περίγυρο και τα αιτήματα της κοινωνίας. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν μη τι άλλο, με τα εσωκομματικά του την τελευταία τριετία έχει κουράσει την κοινωνία. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ, αυτό που ζητούν οι πολίτες με τους οποίους επικοινωνώ καθημερινά, είναι σταθερότητα και πολιτική αλλαγή. Σταθερότητα στην αριστερά, πολιτική αλλαγή για τη χώρα. Αυτό πώς μπορεί να επιτευχθεί? Εμείς λέμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συνεργασίες. Και γι' αυτό ως χώρος έχουμε κάνει τις υπερβάσεις μας, έχουμε προστατεύσει τον χώρο από φαινόμενα αρνητικά στο παρελθόν και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή κάνει την κομματική του υπέρβαση λέγοντας ότι τάσεται στο πλευρό των ενωτικών πρωτοβουλειών ακόμη και ως κόμμα συνολικό. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν απαντήσεις συγκεκριμένες που έχουν καταγραφεί και είναι ξεκάθαρες. Εμείς συνεχίζουμε στην ενωτική γραμμή, συνεχίζουμε στο ενωτικό μας κάλεσμα. Δεν

0: Σύψη. Σε 9 μέρες από σήμερα συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή. Θα τεθούν όλα επιτάπητος. Mm-hmm. Θα τεθούν, θεωρώ, ξεκάθαρα οι διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν στο εσωτερικό του κόμματός μας για το πώς πρέπει να κινηθούμε το επόμενο διάστημα. Αλλά ξέρετε, κύριε Σαββόπουλε, αυτή είναι και η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ, η συλλογικότητά του. Ότι θα καθίσουμε, θα τα συζητήσουμε, ελπίζω να τα συζητήσουμε ήρεμα, mm-hmm. σε συντροφικό κλίμα όπως κάνουμε μέχρι τώρα το τελευταίο διάστημα, και θα λάβουμε μία απόφαση. Δεν θέλω να προκαταλάβω τις αποφάσεις των οργάνων, mm-hmm. αλλά νομίζω ότι η συνεδρία της 11ης Ιουλίου θα δώσει λύσεις οι οποίες θα κοιτούν πρώτα απ' όλα όχι στο εσωτερικό μας, αλλά έξω, στην κοινωνία, η οποία περιμένει μία λύση από εμάς.
1: Mm-hmm. Προφανώς οι αποφάσεις των οργάνων δεν προκαταβάλλονται. Ωστόσο, τα στελέχη εκείνα που επιθυμούν να μεταπηδήσουν στον κύριο Τσίπρα, τα στελέχη εκείνα που δεν βγαίνουν δημόσια για να καταθέσουν τις απόψεις τους, αλλά ακόμα παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούν πρόβλημα, γιατί εδώ ίσως να προκύπτει και ένα ηθικό ζήτημα πέρα από το πολιτικό.
0: Ο καθένας πρέπει να λάβει τις αποφάσεις του. Mm-hmm. Και έχει την ελευθερία ο κάθε σύντροφος και κάθε σύντροφος, επειδή εθελοντικά είμαστε όλοι σε αυτόν τον χώρο, ναι. δεν μας υποχρεώνει κανένας να παραμένουμε, έχει το δικαίωμα να λάβει τις αποφάσεις του, να πάρει τις επιλογές του σε όποια χρονική στιγμή θέλει. Σίγουρα αυτοί που είμαστε αυτή τη στιγμή σε θέσεις στελεχών, επειδή έχουμε εκλεγεί για να είμαστε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής πριν από έναν μόλις χρόνο, και θα κληθούμε να λάβουμε ξανά αποφάσεις στις 11 Ιουλίου, νομίζω πως θα υπηρετήσουμε τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν με συλλογικό τρόπο. Θα υπάρχει μία πλειοψηφία και μία μειοψηφία, όπως συμβαίνει σε όλα τα δημοκρατικά κόμματα τα οποία λειτουργούν συλλογικά. Από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν η εκάστοτε πλειοψηφία να σέβεται το δικαίωμα της μειοψηφίας, mm-hmm. αλλά και η εκάστοτε μειοψηφία να σέβεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας. Διότι έχουμε δει φαινόμενα το τελευταίο διάστημα τα οποία δεν συνάδουν με το δημοκρατικό παρελθόν του χώρου μας. Mm-hmm. Δεν μπορώ να υποδείξω σε κανέναν το πότε θα επιλέξει να αποχωρήσει ή να προσχωρήσει στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Καλό θα ήταν, ξαναλέω, να σεβόμαστε όλοι τις αποφάσεις των οργάνων, η μειοψηφία την πλειοψηφία, η πλειοψηφία την μειοψηφία, για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά με έναν τρόπο ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Τσικλιά, για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Ο κύριος Φίβος Τσικλιάς, εδώ στο κόκκινο, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

0: Δώσε μου πνοή.
1: Λοιπόν, ο Κώστας είναι θρασίτατος, ο κύριος Κυρανάκης, να μην τον ξανακαλέσουν. Ποιοι να μην τον ξανακαλέσουν, τα κανάλια? Κάθε μέρα θα τον βλέπουμε. Κάνει τη βρώμικη δουλειά ο Κυρανάκης και δεν θα τον ξανακαλέσουν. Βέβαια, βγήκε νωρίτερα στο Sky και προσπάθησε κάπως να τα μαζέψει για την δήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε σχέση με το χτύπημα. Είπε ότι όντως ήταν καταδικαστική η ελληνική αριστερή συμπαράταξη χωρίς αστερίσκους. Η ανακοίνωσή της ήταν χωρίς αστερίσκους.

Ο Δημήτρης γράφει το όνομα του κόμματος του Τσίπρα. Ελλάς κατά τον Κυρανάκη παραπέμπει στον Ελλάς, άρα ο Πυρσός στο σήμα της Νέας Δημοκρατίας παραπέμπει σε εμπριστές. Ένας πονηρός εδώ θα σου απαντούσε, Δημήτρη, ότι η Νέα Δημοκρατία εδώ και 8 χρόνια έχει αλλάξει σήμα και δεν έχει τον Πυρσό. Παρ' όλα αυτά, ο λόγος της είναι εμπριστικός, όντως. Παραπέμπει σε Πυρσό.

Καλησπέρα και στη Δήμητρα, στη Δήμητρα από την Πεύκη. Πόσο εχθροί, πόσο εκμεταλλευτές τραγικών γεγονότων είναι, γράφει χαρακτηριστικά. Και η Μαρίνα γράφει: όσοι έχουν βήμα πρέπει να τους λένε, μα πόσο στριμωγμένοι είστε, μα πόσο στριμωγμένοι είστε. Και εδώ είμαστε. Πάμε λοιπόν στο στρίμωγμα. Μιλάει λοιπόν χθες ο Μητσοτάκης στη δήλωσή του. Έκανε λόγο για κανέναν που δεν θα βάλει φραγμό στην οικονομική αναγέννηση και τη σταθερότητα της χώρας με αφορμή το τραγικό περιστατικό. Πάμε λοιπόν να πάρουμε γερές δόσεις οικονομικής αναγέννησης. Πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,9% στην Ελλάδα τον Ιούνιο. Στο 2,8% έκατσε η μπήλια στην Ευρωζώνη. Πολύ πάνω από την Ευρωζώνη ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Πού είναι εδώ η εισαγόμενη ακρίβεια και ο εισαγόμενος πληθωρισμός? Ακρίβεια. Κρέας, ψωμί, φρούτα, λαχανικά έχουν πάρει αύξηση 6%. Αύξηση 6% στα μη τυποποιημένα τρόφιμα. Δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούνιο. Δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας. Τα πήραμε από την Eurostat τα στοιχεία αυτά. Το συνολικό ιδιωτικό χρέος καλά, έτσι, καλπάζει. Καλπάζει χωρίς όρια 417 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επίσης σχεδόν ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο για τα εισοδήματα του 2025. Και για την περιβόητη συμφωνία κυρίων τα λέγαμε και νωρίτερα, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Φορείς της αγοράς και καταναλωτικές οργανώσεις διερωτώνται γιατί η συμφωνία για τη δραστική μείωση των τιμών, όπως ακούμε, δεν εφαρμόζεται από σήμερα ή από αύριο, αλλά παραπέμπεται για το Σεπτέμβριο. Και όταν μάλιστα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ρωτήθηκε για το ύψος των μειώσεων, απάντησε ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος. Και όταν ρωτήθηκε για τη διάρκεια των μειώσεων, είπε ότι αυτή είναι άγνωστη. Ούτε και εκεί έδωσε απάντηση. Άγνωστη η διάρκεια των μειώσεων. Και αν τον Σεπτέμβριο δεν μειωθούν οι τιμές, εμείς τι θα απαντάμε στις περιφέρειές μας, είναι το ερώτημα που θέτουν σε συνομιλίες με δημοσιογράφους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται ουσιαστικές τομές για την αντιμετώπιση των καρτέλ, όπως το λένε και ευγενικά, των στρεβλώσεων της αγοράς. Και εδώ λοιπόν υπό αυτό το πρίσμα δεν είναι λίγοι όσοι φοβούνται ότι η Συμφωνία Κυρίων θα πάρει θέση στο επικοινωνιακό καλάθι, δίπλα στην εφαρμογή πόσο κάνει, δίπλα στην επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, για την ασυδοσία των πολυεθνικών και δίπλα στις πρωθυπουργικές δηλώσεις του τύπου «Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία και η ασυδοσία των πολυεθνικών θα τερματιστεί». Αυτά λοιπόν, ας σοβαρευτούμε και ας περιμένουμε την πραγματικότητα. Γεια σου Μαρία, εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, κλείνουμε. Ο Βασίλης Κουτούβαλης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Λευτέρης Δάλλας ήταν στην επικοινωνία. Κώστας Αβόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με την Μελίνα Βελιμέζη και μετά η εκπομπή του Αλέξη Βάκη. Ο Αλέξης Βάκης που είναι περιχαρής λόγω της νίκης της Αγγλίας στο Μουντιάλ. Πάμε και ραντεβού αύριο Παρασκευή. Παρασκευή αύριο στις 6. Γεια σας.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 7. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Μένεται μεγάλη πυρκαγιά στην Άρτα, καθώς το πύρινο μέτωπο εκτείνεται μεταξύ των περιοχών της Στρογγυλής, της Βίγλας και του Αγίου Σπυρίδωνα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν στο σημείο. Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους του χωριού Αγίου Σπυρίδωνας, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χιδέα εργαλειοποίηση και εμφύλιο πολεμική ρητορική από τη Νέα Δημοκρατία την ώρα που σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας. Αφροδίτης Νέες τώρα επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφύλιο πολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής ξεδίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο, μάλιστα, για βία της άκρας αριστεράς, η οποία πρέπει να τεθεί εκτός νόμου. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του, κάνει λόγο για πολιτική αθλειότητα, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή, δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή. Ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες επιστολής των Νικοκοτζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική τους κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει υποστεί εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια. Κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας σε συγκέντρωση αυτή την ώρα έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος, από το βήμα της Ολομέλειας, όπου συζητείται η ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. Στη Βουλή φέρνει το ζήτημα της ευνίδιας διακοπής του προγράμματος δωρεάν απογευματινών χειρουργείων ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης, καταθέτοντας ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας, με την οποία ζητά απαντήσεις για τις επιπτώσεις που προκαλεί η λήξη της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Διασωληνωμένος στη μεθ του Ευαγγελισμού, με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από τις 140 μέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε μέχρι και τις 24 Ιουνίου για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η κοινότητα καλεί σε συγκέντρωση και ανοιχτή συνέλευση σήμερα στις 8 στο πάρκο έξω από το νοσοκομείο. 24ωρη απεργία των αυτεργατών αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας με αιχμή. Ζητήματα ασφαλείας και λειτουργίας του λιμένα κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούνται ακτοπλοϊκά δρομολόγια αύριο από τις 6 το πρωί ως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10 το πρωί. Αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εγγραφές και επανεγγραφές βρεφών και νηπίων στους 28 βρεφών νηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ για τη σχολική χρονιά 2026-2027. Στη διεθνή επικαιρότητα, ζωντανός από τα συντρίμμια κτηρίου στην Κάτια Λαμάρ στην πολιτεία Λαγουάιρα, ανασύρθηκε ένας 43χρονος 8 μέρες μετά τη διπλή σεισμική δόνηση που έπληξε τη Βενεζουέλα, όπως μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ομάδες από τις ΗΠΑ, το Ελσαλβαδόρ, την Κωνσταρίκα, την Πορτογαλία, το Μεξικό, τη Χιλή και τη Βενεζουέλα έσκαβαν για περισσότερες από 3 ημέρες προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ενώ παράλληλα τον τροφοδοτούσαν με νερό και αέρα χρησιμοποιώντας ανιχνευτές και έναν εύκαπτο σωλήνα. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία ενάντια στην επένδυση που συνδέεται με την κόρη του Αμερικανού Προέδρου Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της Τζάρετ Κούσνερ σε μια προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Η αλβανική αστυνομία χρησιμοποίησε νερό υποπίεση και δακρυγόνα για να διαλύσει μια διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο, με τους συγκεντρωμένους να ρίχνουν αυγά και αλεύρι σε αστυνομικούς και σε ορισμένους βουλευτές. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τρεις αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 10 Ισπανία-Αυστρία, στις 2 μετά τα μεσάνυχτα Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζινό του σταθμού με την Τίνα Πατζιά.
0: Στο κόκκινο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαι μαζί για την επόμενη ώρα. Στην παρέα σας είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα ως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Βασίλης Κουτούβαλης και σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Λευθέρης Δάλλας και σήμερα είναι στη τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 2-13-21-77-77 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να στείλετε κάποια ερώτημα, διότι δεν έχω καλεσμένο σήμερα, και αν μπορώ να το απαντήσω, ο δωρεάν αριθμός επικοινωνίας είναι 698-58-70-059. Αν σας θυμίζει κάτι ραδιοφωνικά αυτό που μόλις ακούσαμε, έχετε δίκιο. Ήταν για πολλά χρόνια το σήμα των Λαϊκών Βάρδων, το σήμα της θρελικής εκπομπής του Πάνου Γεραμάνη κάθε βράδυ 7 με 8 από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πέρα από αυτό όμως, ήταν και ένα θρελικό οργανικό στην ιστορία της ελληνικής λαϊκής μουσικής. Αυτές οι παινιές Μπέμπι, όπου Μπέμπις ο Δημήτρης Στεργίου βεβαίως, ο θρελικός παίκτης, γι' αυτόν θα μιλήσουμε σήμερα. Θα ακούσουμε τις λίγες ούτως ή άλλως ηχογραφείς που άφησε πίσω του και θα πούμε και 2-3 πράγματα για εκείνον. Ένας άνθρωπος που έγραψε τη δική του ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του μπουζούκιου και σε αυτά τα 45 χρόνια όλα και όλα που έμεινε σε αυτό το μάταιο κόσμο ήταν αρκετά για να οικοδομήσει έναν θρύλο που και σήμερα παραμένει ισχυρός. Ο Δημήτρης Στεργίου λοιπόν, θα ακούσουμε 10-12 ηχογραφήσεις, σχεδόν το σύνολο από αυτές που άφησε. Ο ίδιος δεν πολύ συμπαθούσε το στούντιο. Μέχρι πρότινος το αποδίδαμε σε παραξενιά του χαρακτήρα του. Έλεγε δηλαδή ο Μπέμπις, όποιος θέλει ας έρθει να με ακούσει στο μαγαζί που παίζω. Και λέγαμε ότι αυτό έχει μία δόση ναρκισισμού, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχει και ναρκισισμό, πάντως έχει και ένα παράπονο. Διότι η μουσική στα χρόνια που σταδιοδρόμησε ο Μπέμπις αμείβονταν εφάπαξ και με ψίχουλα για τις ηχογραφίες που έκαναν στους δίσκους στο εργοστάσιο της Κολούμπια. Και ο Μπέμπις θεωρούσε αδιανόητο για τη μουσική του περηφάνεια κάποιοι να γλεντάνε με τις δικές του ηχογραφήσεις, ενώ αυτοί που τους προσφέρουν αυτή την διασκέδαση να μην έχουν πάρει τα ανάλογα χρήματα. Έτσι δεν είχε πολύ καλές σχέσεις με το στούντιο ηχογράφησης, κάποιες σποραδικές εδώ στην Ελλάδα και κάποιες άλλες στην Αμερική στα χρόνια που ήταν εκεί. Δημήτρης Στεργίου λοιπόν, η ηχογράφηση που ακούσαμε, οι παινιές Μπέμπι, που τον συνόδευε ο Γιάννης Ψωμιάδης στο πιάνο και που έδειξαν τις μεγάλες δυνατότητες αυτού του καταπληκτικού σολίστα, με την ταχύτητα που θα τη συζητήσουμε μετά, μία από τις παραμέτρους που κάνουν έναν σολίστα σπουδαίο, και βέβαια με την εκφραστικότητα, με τις στρογγυλές και ισοβαχείς νότες, όλα αυτά τα τεχνικά στοιχεία τα είχε σε καταπληκτική ποιότητα ο Δημήτρης Στεργίου. Ηχογράφηση του 1956, είπαμε από τις λίγες που άφησε πίσω του και που έγιναν εδώ στην Ελλάδα. Στην πίσω όψη από αυτό το μικρό δισκάκι της Κολούμπια ήταν ένα ζαϊμπέκικο του Μιχάλη Γενίτσαρη, όπου και πάλι παίζει μπουζούκι εκείνος. Γεια σου Περέα Αθάνατε, ο Στέλιος Καζατζίδης, νεαρός στα 25 του χρόνια, και μαζί του η Ελένη Κότσοκλου και ο Αντώνης Κλειδονιάρης.

το «Καλώς ήρθες και χαιγιά» που λένε στο λιμάνι, ο απόλυτος ύμνος για το λιμάνι του Πειραιά, ένα τραγούδι του Μιχάλη Γενίτσαρη, τραγουδισμένο από τον Στέλιο Καζαντζίδη και παιγμένο στο μπουζούκι από τον μεγάλο Δημήτρη Στεργίου, τον Μπέμπι, ηχογράφηση του 1956, στον Μπέμπι που κάνουμε αυτή την ωραία ραδιοφωνική στάση, που δεν έχουμε πει τίποτα μέχρι τώρα για τον βίο του. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1927 στον Πειραιά, στον Άγιο Βασίλη. Ήταν γιος εύπορης οικογένειας, ο πατέρας του Σπύρος, η μητέρα του Καλλιόπη, με καταγωγή τη Μικρά Ασία. Ο παππούς του είχε έρθει από Τυχείο στον Πειραιά. Ο πατέρας του είχε καλή θέση σε μια μεγάλη εταιρεία της εποχής και ταυτόχρονα είχε και μεγάλη μουσική έφεση, την οποία κληρονόμησε στα παιδιά του, στον Δημήτρη και στην Μαρίνα. Τους όθησε λοιπόν από μικρά να πιάσουν όργανα στα χέρια τους και ο Δημήτρης και η Μαρίνα έπιασαν μαντολίνα. Η Μαρίνα έχει και πάρα πολύ όμορφη φωνή. 10 χρονών θρυλείται ότι ο Μπέμπης ήταν ήδη τόσο δεξιοτέχνης στο όργανο, στο μαντολίνο, ώστε μπορούσε να παίζει κλασικά θέματα από το Κουρέα της Σεβίλης κλπ. Σε συναυλίες στο Δημοτικό Θέατρο έπιασε σιγά σιγά και μπουζουκάκι. Έχασε 13 χρόνων τον πατέρα του υπό συνθήκες μάλλον τραγικές, όταν πνίγηκε με τη βάρκα και κατά σύμπτωση ο ίδιος ο Μπέμπης δεν ήταν μαζί του στη βάρκα. Όλο αυτό του έδωσε μια θλίψη που του έμεινε μάλλον διαβίου και σιγά σιγά, ενώ προαλήφονταν για ανώτερες σπουδές, είχε τελειώσει ας πούμε την εμπορική σχολή που ήταν κάτι σαν το γυμνάσιο της εποχής και θα πήγαινε ενδεχομένως για σπουδές νομικής, ο ίδιος αποφάσισε να μην συνεχίσει και να αφοσιωθεί στη μουσική και στο μπουζούκι. Σιγά σιγά το θηριώδες ταλέντο του βεβαίως φάνηκε, οι παρέες τον αναγνώρισαν, άρχισε να παίζει επαγγελματικά στα μαγαζιά, πέρα από τις ηχογραφίες που έκανε μεταξύ τους οι μάγκες για προσωπική τους ευχαρίστηση, κέντρα στην Αθήνα, κέντρα στον Πειραιά, κέντρα στην Κοκκινιά, σε όλα τα στέκια του λαϊκού τραγουδιού και βέβαια το 1947 το βάπτισμα του Πυρός στα 20 του χρόνια ως σολίστα στην Κολούμπια. Είπαμε, το στούντιο δεν το συμπαθούσε για τους λόγους που είπαμε πιο πριν. Πάντως παίζει σε κάποιες ηχογραφίες και θα τις ακούσουμε αυτές τις κάποιες. Κάτω στο Πασαλιμάνι, ένα αλέγκρο του Πάνου Μπετσά με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Ηχογράφηση 1947.

Την επόμενη χρονιά, το 1948, ο Μπέμπης είναι στα 21 πια, παρουσιάζει το ένα από τα δύο τραγούδια που εικάζεται ότι έγραψε, δύο όλα και όλα τραγούδια, το ένα το έχουμε και θα το ακούσουμε στη συνέχεια, το άλλο τα κινέζικα μάτια, θρυλείται ότι υπήρξε, αλλά κανείς δεν το έχει ακούσει γιατί κανείς δεν έχει τον δίσκο. Είναι το ζεϊμπέκικο για να βρω κλεισμένες πόρτες, με λόγια του Χαράλαμπου Βασιλιάδη. Το ακούμε από τη Σούλα Πασαλάρη και το Γιάννη Τατασόπουλο, τον Ντίλιγκερ του τραγουδιού.

και συνεχίζουμε ένα ακόμα ζεϊμπέκικο με τον τρόπο της δεκαετίας του 50, ένα τραγούδι του Θόδωρου Δερβενιώτη και του Χρήστου Κολοκοτρώνη, «Βαρέθηκα το άδικο», Γιάννης Κουλουκάκης, ηχογράφηση του 1956.

0: στο κόκκινο.
1: Ποιος εδώ μέσα αμφέβαλε για το αν υπάρχει κράτος?
2: Ανεξάρτητα κράτη, τον Αντώνη Τσιωτσιόπουλο και Γιώργο Παλούμπη. Στα γραφεία μεγάλης αθηναϊκής εφημερίδας, ένα κορίτσι ψάχνει τη θέση του. Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης.
3: Η παράσταση που συζητήθηκε ως ολίγες τις τελευταίες σεζόν, τώρα σε καλοκαιρινή περιοδία. 4 και 5 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 6 και 7 Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης.
2: Εισιτήρια nkt.gr και more.com.
1: Έτσι εξοντώνονται οι ενοχλητικοί δεσποίνες, ανυπεράσπιστοι.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Βασίλης Κουτούβαλης είναι στον ήχο, ο Λευτέρης Δάλλας στην τηλεφωνική επικοινωνία. Και σήμερα κάνουμε αφιέρωμα στον μεγάλο μπέμπι, τον Δημήτρη Στεργίου, τον σολίστα του Μπουζικού, που παρότι έζησε μόνο 45 χρόνια σε αυτή τη μάταια ζωή, έχει αφήσει ανεξίτηλο τον θρύλο του πίσω. Και έχουμε φτάσει βέβαια στα χρόνια του 60, όταν ο Μπέμπης, ακολουθώντας τη μοίρα πολλών συναδέλφων του, βρέθηκε στην Αμερική. Και αυτές είναι οι ηχογραφίες που έκανε εκεί για την εταιρεία Alector Records, εταιρεία ελληνικού ενδιαφέροντος με έδρα τη Νέα Υόρκη, που ίδρυσε ο Τάκης Σταυρουλάκης ή Σταυρακούλης, και που χάρη σε αυτή την εταιρεία έχουμε τις μισές τουλάχιστον ηχογραφήσεις του Μπέμπη. Εδώ τον ακούσαμε να παίζει Μάνο Χατζηδάκη, να παίζει μαζί με τον Χρήστο Χριστόπουλο, ζευγάρι στα μπουζούκια, μέχρι βέβαια ο Μπέμπης να φτάσει στην Αμερική. Είχε γίνει ήδη θρύλος στην Ελλάδα, είχε ήδη αρχίσει να υπολογίζεται ως τουλάχιστον ισότιμος με τον Μανώλη Χιώτη, με το πολύ βαρύ όνομα στο χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Οι σε εισαγωγικά κόντρες των δυο τους έχουν μείνει στην ιστορία. Θρυλούνται κάποιες τέτοιες συναντήσεις στο καφενείο του Μάριου στην οδό Ιώνος, όπου οι θαμώνες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα. Θρυλείται επίσης ότι ο ίδιος ο Χιώτης έλεγε για τον εαυτό του πως εγώ παίζω όσο γρήγορα μπορώ, ο Μπέμπης παίζει όσο γρήγορα θέλει. Όλα αυτά βέβαια είναι και δεν είναι ιστορία, είναι και δεν είναι θρύλος. Η ιστορία πάντως έλεγε ότι ο Μπέμπης έφτασε στην Αμερική στα τέλη του 50, είχε αναρχίσει ήδη τα προβλήματα με τον αλκοολισμό του, από τον οποίο τελικά και κατέληξε το 1972. Πάντως κάμποσες ηχογραφήσεις σε σχέση με τις ελάχιστες στην Ελλάδα διασώζονται ακριβώς χάρη στην Alector Records και σε αυτόν τον φοβερό δίσκο, το Greek Town USA, Volume 1 και Volume 2.

Έλα κάνω μου παρέα, αρχοντικό χασάπικο του Σπύρου Περιστέρη σε δεύτερη αμερικάνικη εκτέλεση στη Νέα Υόρκη το 1960. Έπαιξαν μπουζούκια ο Δημήτρης Θεργίου ο Μπέμπης και ο Ιορδάνης Τσομίδης, τραγούδησε ο Στέλιος Γιουλτζής και του έκανε σιγόντο ο Μπέμπης σε μία από τις ακόμα πιο ελάχιστες ηχογραφήσεις που ακούγεται η φωνή του. Πάμε παρακάτω για να τον χαρούμε και σε αυτό.

από την ίδια παρτίδα της Alector Records 1960, ο Μπέμπης παίζει και τραγουδά κουβέντα με το Χάρο, το παλιό μουρμούρικο τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα.

Αυτές οι μοναδικές αμερικάνικες ηχογραφήσεις του Baby που είπαμε έγιναν για λογαριασμό της Alector Records το 1960 στην 8η Λεωφόρο της Νέας Υόρκης και μας αποζημιώνουν κατά κάποιο τρόπο, μας δίνουν ένα χορταστικό, αν και μικρό, δείγμα γραφής από αυτόν τον σπουδαίο Έλληνα μουσικό. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι από αυτή την παρτίδα, ένα τραγούδι σε δεύτερη εκτέλεση, καζαντζηδικού περιεχομένου και ψυχολογίας. Ο Μπέμπης παίζει και τραγουδάει μαζί με τον Ιορδάνη Τσομίδη και συγκοντάρει το Στέλιο Σιουλτζή που παίζει κιθάρα και τραγουδάει.

Λοιπόν, δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν αν ο Μπέμπης δεν είχε αυτή την καταστροφική σχέση με την εξάρτηση, αν δεν είχε αυτή τη σχέση με το αλκοόλ δηλαδή, γιατί ο Μπέμπης είχε σχέση με τα υγρά και όχι με τα αέρια ή με τα ενέσιμα, ας πούμε, καύσιμα. Ήταν αυτός που ήταν, είχε σταθερές απόψεις, ήταν ένας άνθρωπος με προσωπικότητα, καλή, κακή, έντονη, ό,τι θέλει ο καθένας ας κολλήσει ως χαρακτηρισμό. Και με αυτή την προσωπικότητα πορεύτηκε σε αυτά τα 45 χρόνια που έζησε σε αυτόν τον μάταιο βίο. Όλοι όσοι τον πρόλαβαν και τον άκουσαν μιλούν με τα καλύτερα.

καλύτερα λόγια. Μιλούν με δέος για τις μουσικές του ικανότητες και όλοι λένε τι θα γινόταν αν. Αυτό το what if που λένε, η ιστορία μας δεν γράφεται με αυτό. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμα να παίζουμε μερικές ακόμα αμερικάνικες ηχογραφήσεις που είπαμε έγιναν το 1960 και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έχει το παράδοξο να μην παίζει ο ίδιος μπουζούκι, να παίζει ο Χρήστος Χριστόπουλος, αλλά ο Μπέμπης να τραγουδάει. Αυτό το «Δεν ξαναπαίζω ζάρια πια» του Βαγγέλη Περπινιάδη σε δεύτερη εκτέλεση.

Ο Πέμπης κάποια στιγμή στη δεκαετία του 60 γύρισε στην Ελλάδα, προσπάθησε να ξαναβρει τη θέση του στο πάρκο. Ο αλκοολισμός του δεν του επέτρεψε να είναι ο ίδιος με πριν. Σιγά σιγά αποσύρθηκε από τα μαγαζιά, σιγά σιγά η κατάστασή του επιδεινώθηκε και την παραμονή των Χριστουγέννων του 1972 κατέληξε σε ψυχιατρική κλινική όταν βρέθηκε σε κόμμα. Δεν άντεξε όλη την κατάσταση. Η ιστορία είναι αυτό που έγινε και αυτό που θα θέλαμε να γίνει. Αλλά ο Μπέμπης υπήρξε κορυφαίος σολίστας στην ιστορία του οργάνου και σαν τέτοιον θα το τιμάμε πάντα. Θα κλείσουμε λοιπόν με το θρυλικό αμερικάνικο σόλο του, το Baby's Lament, το θρύνο του Baby, ηχογράφηση στη Νέα Υόρκη του 1960. Θα μείνετε συντονισμένοι, διότι έπεται η Ντίνα Μπαζιά με το βραδινό μαγαζίνο. Ευχαριστώ τον Βασίλη Κουτούβαλη και τον Λευτέρη Δάλα. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, γεια σας και χαρά σας.

0: στο κόκκινο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 2 Ιουλίου 2026, μια πολύ περίεργη μέρα. Το μικροκομματικό όφελος από τη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια και τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα φαίνεται ότι θα αποτελέσει κεντρική στρατηγική από το Μέγαρο Μαξίμου. Βέβαια, όταν έκαιγαν σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όταν επιτίθεντο στο σπίτι του Φλαμπουράρη πολλές φορές ή όταν έστελαν σφαίρες στον Κοτζιά, η Νέα Δημοκρατία έκανε καμιά ιδιαίτερη δήλωση. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, μέσω του γραμματέα της, το έχω πει, ολόκληρη την αριστερά, όχι μόνο την ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα, επιπλέον επιχειρεί έναν χυδαίο και επικίνδυνο ιστορικό αναθεωρητισμό, γιατί δεν μπορεί να έχει ιστορική άγνοια, δεν μπορεί να μην ξέρει ότι ο Ελλάς πολέμησε τον κατακτητή στην κατοχή, γι' αυτό και έχει αναγνωριστεί από την Ελληνική Βουλή, όπως και το ΕΑΜ. Αυτά γίνανε το 82 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και δεν έχει σχέση με τον ανάρμοστο και προσβλητικό χαρακτηρισμό εμφυλιοπολεμική. Έχουμε δει και στο παρελθόν προβοκατόρικες λογικές της δεξιάς παράταξης, πως πίσω από τους τρομοκράτες τότε κρυβόταν ο Ανδρέας Παπανδρέου, τώρα λέει ο Τσίπρας, ή οι αναρχικές ομάδες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Αλλά δεν βλέπω να τους πιάνει τους δράστες ακόμα. Επίσης, 7 χρόνια τώρα που κυβερνά, έχει κατορθώσει να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις με καζάκια? Όχι. Ακούτε το κόκκινο από τους 105 και 5, είναι το απογευματινό μαγκαζίνο του σταθμού. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Βασίλης Κουτούβαλης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Λευτέρης Δάλλας. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας το 210-3217-777. Επίσης, στέλνοντας μήνυμα στο Viber στο 698-58-759, ακούγοντας live από το site της Αυγής και από τους σταθμούς μας σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Και πάμε να δούμε πώς έχουν οι ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Μένεται μεγάλη πυρκαγιά στην Άρτα, καθώς το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πλέον στις περιοχές της Στρογγυλής, της Βίγλας και του Αγίου Σπυρίδωνα. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο, από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του χωριού Άγιου Σπυρίδωνας, προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης μετά από φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 6.30 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Βαθύλακου. Έχουν κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες σε 9 οχήματα. Από αέρο συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησο, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα, Στερεά, Μακεδονία και Θεσσαλία. Χιδέα εργαλειοποίηση και εμφυλιοπολεμική ρητορική από τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που σύσσωμη η προοδευτική αντιπολίτευση καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τις εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα. Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε νέες του δηλώσεις επανέφερε το αφήγημα περί ανοχής από την αριστερά στη βία, ενώ χαρακτήρισε εμφυλιοπολεμικό το όνομα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το αφήγημα περί ανοχής σε δίπλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο briefing, λέγοντας ότι όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν οι μάσκες. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο μάλιστα και για βία της άκρας αριστεράς, η οποία πρέπει να τεθεί εκτός νόμου, όπως είπε. Έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις διχαστικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για πολιτική αθλειότητα, σημειώνοντας ότι το κόμμα που έχει μετατρέψει την τοξικότητα, τη συκοφαντία, τη θεωρία των δύο άκρων σε επίσημη κυβερνητική γραμμή
δεν έχει κανένα δικαίωμα να παριστάνει τον τιμητή. Ενώ υπενθυμίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν καταδίκασε ποτέ τις επιθέσεις στα σπίτια βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κατά τη συζήτηση για τη συμφωνία των Πρεσπών, τις σφαίρες επιστολής στον Νίκο Κοντζιά και τις αφίσες Wanted στη Βόρεια Ελλάδα. Η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να σπείρει διχασμό. Δεν θα συμμετέχουμε στην πολιτική του κατρακύλα, καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου. Σε εξέλιξη εντωμεταξύ έρευνες της Αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών των τριών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σε εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου μεταφέρθηκε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχει υποστεί εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια. Συγκέντρωση αυτή την ώρα μετά από κάλεσμα της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής με αφορμή την ενσωμάτωση Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την εξάλληψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ αντρών και γυναικών. Κατηγόρησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα μοντέλο δίθεν ανάπτυξης που παράγει φτωχούς εργαζόμενους, διευρύνει τις ανισότητες και υπονομεύει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους. Ενώ χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ως επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μια συνολικά αντεργατικής πολιτικής. Διασωληνωμένος στη μεθ του Ευαγγελισμού με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Αριστοτέλης Χατζής μετά από τις 140 ημέρες απεργίας πείνας που πραγματοποίησε μέχρι και τις 24 Ιουνίου για τη διάσωση της κοινότητας των κατηλημένων προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η κοινότητα καλεί σε συγκέντρωση και ανοιχτή συνέλευση αυτή την ώρα στο πάρκο έξω από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός. 24ωρη απεργία των αυτεργατών αύριο στο λιμάνι της Ραφίνας με αιχμή ζητήματα ασφάλειας και λειτουργίας του λιμένα. Κάνουν λόγο για ανεπαρκείς υποδομές και αυξημένο αριθμό πλοίων σε σχέση με τις διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης. Δεν θα εκτελούνται ακτοπλοϊκά δρομολόγια αύριο από τις 6 το πρωί στις 6 το πρωί του Σαββάτου, ενώ έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση στις 10. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι ανοιχτά της Ίδρας. Είχε προηγηθεί άλλος σεισμός 5,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Καρπάθου, ο οποίος έγινε σιτός σε Δωδεκάνησα και Τουρκία. Στη διεθνή επικαιρότητα, ζωντανός από τα συντρίμμια κτηρίου στην Κάτια Λαμάρ στην πολιτεία Λαγουάιρα, ανασύρθηκε ένας 43χρονος 8 μέρες μετά τη διπλή σεισμική δόνηση που έπληξε τη Βενεζουέλα. Μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Ομάδες διασωστών από Ηνωμένες Πολιτείες, Ελ Σαλβαδόρ, Κωνσταρίκα, Πορτογαλία, Μεξικό, Χιλή και Βενεζουέλα έσκαβαν για περισσότερες από 3 ημέρες προκειμένου να τον απεγκλωβίσουν, ενώ παράλληλα τον τροφοδοτούσαν με νερό και αέρα χρησιμοποιώντας ανιχνευτές και έναν εύκαπτο σωλήνα. Λίγα 24 ώρα πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε κατά συμμάχων με αφορμή τις αμυντικές δαπάνες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξοδέψει 999 δισεκατομμύρια δολάρια, περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, για να προστατεύσουν το ΝΑΤΟ χωρίς κανένα όφελος, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Χαρακτήρισε γελίο το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξοδεύουν περισσότερο από όλους. Και δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη τους 33 βαθμούς.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτιο. Οι συγκεντρωμένοι φορούν μπλουζάκια με το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε». Ήταν το σύνθημα, λοιπόν, που έγραφε και στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία, στο κάλεσμα που καλούσαν σε αυτή τη συγκέντρωση. Είναι και ο Κυρανάκης, ο Βαρτζόπουλος, αλλά είναι εδώ ο Κώστας Σαββόπουλος στο στούντιο για να μας τα πει όλα αυτά καλύτερα. Κώστα, καλώς ήλθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τα είδες τα μπλουζάκια πότε προλάβαν και τα βγάλανε, έτσι, σε αρμονία με το. Ποιους δεν φοβούνται? Δεν σας φοβόμαστε, λέει. Ποιους δεν φοβούνται?
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό. Γενικά τίθενται ερωτήματα σε σχέση με τη σκοπιμότητα του καλέσματος της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΕΔ έξω από το Ιπποκράτιο, με τον κύριο Κυρανάκη, όπως είπες και εσύ, και τον κύριο Βαρτζόπουλο και άλλα στελέχη να δίνουν το παρόν. Γιατί οποιαδήποτε διαδήλωση συνιστά μοχλό πίεσης προς την πολιτική εξουσία και η ΟΝΕΔ αποτελεί κυβερνητικό βραχείο. Επομένως, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Μήπως συνιστά μία πίεση προς τον κύριο Χρυσοχοίδη ώστε να συλλάβει τους δράστες και προς τον Μαξίμου? Προφανώς είναι ρητορικό το ερώτημα.
0: Σίγουρα, αλλά ναι, σίγουρα... δεν θα φοβόταν τον κύριο Χρυσοχοίδη, αυτό είναι σίγουρο.
1: Σίγουρα είναι σαρκαστικό το ερώτημα. Πάνω απ' όλα όμως έχουμε μία τραγική απώλεια, έτσι. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Εκεί πρέπει να δίνουμε έμφαση και διαπιστώνουμε από κυβερνητικά στελέχη να επιχειρείται η εργαλειοποίηση αυτής της απώλειας για μικροπολιτικούς λόγους, για λόγους κομματικής συσπήρωσης. Κατά εκτιμήσεις λοιπόν αρκετών μελών της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, η τακτική αυτή της κυβέρνησης με μπροστάρι τον κύριο Κυρανάκη, τον σχετικό δρόμο, τα λέγαμε χθες, άνοιξε ο Πρωθυπουργός, καθώς μετά το χτύπημα στη δήλωσή του ανέσυρε τη θεωρία των άκρων. Έχει λοιπόν αποτύχει αυτή η τακτική της κυβέρνησης και αναρωτιούνται πολλοί για τη σκοπιμότητα ανάρσησης της από το σκληρό δεξιό αρχείο. Ποιοι οι λόγοι της αποτυχίας? Κατά μετριοπαθή στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και πολιτικούς αναλυτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται μέρα παραμέρα ως πολέμιος του τοξικού λόγου, προβάλλοντας την επιότητα και την παράθεση πολιτικών επιχειρημάτων. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, δείχνει να έχει ανάψει το πράσινο φως στην υιοθέτηση εμπριστικής ρητορικής από στελέχη του, με τον ίδιο μετά την τραγωδία να ξαναζεσταίνει την επέσχετη θεωρία των άκρων.
0: Λες ότι το πάει για κεντρική στρατηγική, αλλά δεν συμφωνούν όλοι.
1: Δεν ξέρω μήπως μπορεί και να το μαζέψουν, γιατί βλέπουν ότι δεν πιάνει αυτή η τακτική. Μπορεί όμως και να το επεκτείνουν, αναλόγως θα κρίνουν. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας πιάστηκε αδιάβαστος ή προσποιήθηκε τον αδιάβαστο στα ζητήματα της σύγχρονης ιστορίας, Δίνα. Ο Κυρανάκης ισχυρίστηκε ότι ο Τσίπρας επέλεξε ένα όνομα του εμφυλίου για το κόμμα του με σκοπό να διχάσει τους Έλληνες. Ο ελληνικός λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ο Ελλάς ωστόσο, δεν έχει σχέση με τον εμφύλιο.
0: Έτσι.
1: Είναι συνδεδεμένος με την εθνική αντίσταση, με την ένοπλη εθνική αντίσταση κατά των δυνάμεων κατοχής. Διαλύθηκε το Φεβρουάριο του 1945 έπειτα από τη συμφωνία της Βάρκηζας.
0: Και αναγνωρίστηκε από την Ελληνική Βουλή από όλα τα κόμματα το 1982 και ο Ελλάς και το ΕΑΜ.
1: Ναι, ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε τότε, έμεινε ο Κανελόπουλος, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Και επίσης ο Καραμαλής.
1: Ναι.
0: Έχει αναφερθεί πολλές φορές ότι δώσαν τον αγώνα και
1: φυσικά
0: ο Ελλάς και λοιπά.
1: Φυσικά. Τα κόμματα της αριστεράς δεν τσίμπησαν από τη ρητορική του Πρωθυπουργού, του κ. Κυρανάκη και άλλων γαλάζιων στελεχών. Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, αριστερά έδειξαν να απαξιώνουν τις αναφορές αυτές, θέτοντας σε προτεραιότητα την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Άλλη λοιπόν μια χαρακτηριστική, ένα στίγμα που δείχνει πόσο αποτυγχάνει αυτή η κυβερνητική τακτική, ενώ κυκλοφορεί ευρέως στα γαλάζια κλιμάκια η άποψη ότι οι επιθέσεις κατά του κ. Τσίπρα ευνοούν τον πρώην Πρωθυπουργό, υπό την έννοια ότι συσπηρώνουν το αντιμητσοτακικό ακροατήριο γύρω του.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αλλά ξέρω εγώ, οι επιθέσεις να έχουν μια βάση όμως. Εδώ είναι, η βάση είναι.
1: Ναι.
0: Πολύ.
1: Είμαστε συνηθισμένοι σε επιθέσεις κυβερνητικών στελεχών χωρίς βάση. Έτσι, απλά με τη λάσπη.
0: Ναι.
1: Κατά κοινοβουλευτικούς παράγοντες, να σου πω ότι την αποτυχία της κυβερνητικής τακτικής διέγνωσε ακόμα και ο Βελόπουλος, που αντί να πλειοδοτήσει, κατηγόρησε τον Κυρανάκη νωρίτερα ότι επιχειρεί νέο διχασμό και δημιουργεί εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Έτσι.
0: Έξυπνος.
1: Το έπαιξε πονηρά εδώ.
0: Έξυπνος.
1: Ο Βελόπουλος. Ενώ την αντίληψη που επικρατεί στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας για χαμηλότερους τόνους αποτύπωσαν και άλλες δηλώσεις. Οι δηλώσεις του Γιάννη Οικονόμου, πρώην κυβερνητικού εκπροσώπου, που φυσικά στο πλαίσιο πάντα μιας άσκησης ισορροπίας, υπογράμμισε ότι υπήρξε καταδίκη από την ελληνική αριστερά και αυτό είναι θετικό. Δεν ήταν αυτονόητο πριν από 5-15 χρόνια. Είναι μια πρόοδος αυτή για το πολιτικό σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, σε ύφος και σε τόνους διαφέρει από τις δηλώσεις άλλων στελεχών.
0: Και από το κύριο Μαρινάκη.
1: Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Εδώ λοιπόν πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως ένας από τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία έχει επενδύσει σε αυτή τη μυσαλόδοξη ρητορική είναι και η δυνητική απήχηση του Αντώνη Σαμαρά στα δεξιά ακροατήρια, όπως καταγράφουν οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις. Πολλές φορές όμως έχουμε πει ότι όταν υιοθετείς την πιο δεξιά ρητορική, νομιμοποιείς και το πιο δεξιό κόμμα ή τον πιο δεξιό φορέα, ασχέτως αν αυτός είναι υπό εκόλαψη, έτσι είναι και ο φορούμενος.
0: Σωστό, έχει λογική αυτό. Τώρα για το κομμάτι της άκρας αριστεράς, είπε κάτι ο Άδωνος Γεωργιάδης, είπε όμως και ο Κυρανάκης, έδειξε τις αρχές ομάδες του Αριστοτέλειου. Δηλαδή αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αυτό κιόλας.
1: Ναι, ο Κυρανάκης.
0: Έχουμε κάποιο δείγμα. Πώς λέγονται αυτά.
1: Όχι, ο Κυρανάκης είπε ο Κυρανάκης, η προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή.
0: Είναι ότι είναι από εκεί.
1: Ναι, δηλαδή τώρα γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος και στο φόντο μιας τραγικής απώλειας να προβαίνει σε προσωπικές εκτιμήσεις και να πετάει λάσπη, ενώ ακόμα δεν έχουν συλληφθεί οι δράστες και δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.
0: Αυτό
1: δεν υπάρχει,
0: επίσης,
1: δηλαδή, κάποιο χειροπιαστό στοιχείο.
0: Ο Άδωνς χαρακτήρισε και το Ρουβίκονα τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Πώς γίνεται να το λες αυτό?
1: Ναι, και ο Μαρινάκης είπε για ένα άκρο. Δηλαδή έχουμε αφήσει ακόμα και τη θεωρία των δύο άκρων και έχουμε πιάσει το ένα, ας πούμε.
0: Ένα άκρο. Ναι.
1: Έτσι.
0: Εφόσον ο κ. Χρυσοχοΐδης είναι βέβαιος και υπόσχεται και δεσμεύεται ότι πολύ σύντομα θα βρεθούν οι δράστες, δεν συζητάνε αυτοί οι υπουργοί και τα στελέχη μεταξύ τους να τους πει ο Χρυσοχοΐδης ότι μέχρι να δούμε τι γίνεται, αφήστε τις δηλώσεις.
1: Στο παρασκήνιο ή μακριά από τη δημόσια σφαίρα προφανώς υπάρχει μια τέτοια συζήτηση. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι δεν βγαίνουν όλοι μπροστά, βγαίνουν συγκεκριμένα στελέχη μπροστά.
0: Ναι.
1: Άλλοι βουλευτές, άλλα στελέχη είναι στα τηλέφωνα με τους δημοσιογράφους και εκφράζουν τις ενστάσεις τους για τις εμπριστικές προσεγγίσεις των κορυφαίων της Νέας Δημοκρατίας.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δεν είναι μασίφ δηλαδή η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με αυτή την τακτική που έχει επιλέξει.
0: Ναι. Άρα μπορεί να δούμε να συνεχίσουν σε αυτό το μοτίβο, ξέρω εγώ, ένα 24 ώρα ακόμη.
1: Για να το δούμε αυτό, γιατί βγήκε ο Κυρανάκης σε έναν τηλεοπτικό σταθμό νωρίτερα και έκανε κάποια μικρά βήματα
0: οπισθοχώρησης.
1: Ναι, προσπάθησε.
0: Είπα, ναι, και
1: ναι, ότι είναι σωστή και χωρίς αστερίσκους η ανακοίνωση της Ελλάς σε σχέση με το χτύπημα στη Θεσσαλονίκη, αλλά παλιότερα ο κύριος Τσίπρας δεν είχε καταδικάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει έδειξε μία διάθεση, προφανώς θα έπεσε και τηλέφωνο να το μαζέψει λίγο το πράγμα, γιατί υπήρξαν πολύ πολύ μεγάλες αντιδράσεις και κοινωνικές αντιδράσεις και πολλοί θεωρούν, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτή η τακτική πλέον δεν πιάνει στην πλειονότητα της κοινωνίας.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, επειδή είχε λίγο κόσμο η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, μάλλον δεν έπιασε ούτε στους δικούς τους, στο δικό τους κόσμο, γιατί θα είχαν μαζευτεί τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι. Τώρα μιλάμε για 10, 20, 30, δεν ξέρω πώς ήταν.
1: Ναι, εν πάση περιπτώσει, όσο και να ήταν, το συμπέρασμα που έχει βγει είναι ότι η Νέα Δημοκρατία λειτουργεί υπό την πίεση της ακρίβειας, υπό την πίεση των υποκλοπών, υπό την πίεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί, Ρεντίνα, αν έπιανε, ας πούμε, η Συμφωνία Κυρίων ή αν ήξεραν ότι θα πιάσει η Συμφωνία Κυρίων για την ακρίβεια ή αν όντως η οικονομία πάει τόσο καλά όσο λένε,
0: δεν θα
1: ανέσυραν τα υλικά
0: του εμπρισμού για να πιάνεται από τίποτα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι αύριο.
1: Ναι.
0: Μήπως και έχουμε, γιατί ξέρουν ότι ήταν τρεις οι δράστες, σίγουρα τρεις, τα δρομολόγια αυτά και δεν τους έχουν πιάσει ακόμα, για να δούμε.
1: Ναι, από εκεί πέρα να δούμε αν όντως, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι θέμα ορών η σύλληψη των δραστών.
0: Σε ευχαριστούμε
1: και να λογοδοτήσουν.
0: Κώστα Σαββόπουλε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, ακούσατε όλο το ρεπορτάζ. Τα πράγματα, όπως μας είπε ο Κώστας Σαββόπουλος, δεν είναι μόνο όπως βλέπουμε από τα πρωτοκλασσάτα αυτά στελέχη που έχουν βγει, δηλαδή Κυρανάκη, Μαρινάκη, Γεωργιάδη, που έχουν αυτό το κλίμα, αυτό το εμφύλιο πολεμικό κλπ. Ότι υπάρχουν στελέχοι, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μιλάνε και στους δημοσιογράφους και τους λένε ότι δεν επιλέγεται σωστή στρατηγική και κάνουν και την παρέμβασή τους στο περιβάλλον του Πρωθυπουργού.

Λοιπόν, τις βλέπω τις παρατηρήσεις σας, αλλά όχι, δεν διαβάζω, γιατί στο μαγκαζίνο το μαγκαζίνο δεν έχει το ρυθμό, θέλω να πω, εκπομπής, έτσι, που να διαβάζουμε τι γίνεται. Αλλά ο κύριος Βελόπουλος όντως έκανε αυτή τη δήλωση και βγαίνει, ναι, δημοκρατικότερος του κυρίου Κυρανάκη.

Λοιπόν, ο καιρός θα είναι πάνω από 38 βαθμούς την Πέμπτη σε κάποιες έτσι, περιοχές, όχι στην Αθήνα, είπαμε. Και συγχρόνως αυτό το βοριαδάκι δημιουργεί και τον κίνδυνο των πυρκαγιών, γι' αυτό έχουμε από την πολιτική προστασία πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές, μεταξύ αυτών και η Αττική. Δηλαδή ψηλές θα έχουμε Κορινθία, Γαλαξίδη, Βλέπω, Λάρισα, Άργος, χαμηλότερα Κυκλάδες και η Βόρεια Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο, πάντα τα νησιά. Όμως στην Ισπανία και τη Γαλλία έρχεται νέο κύμα καύσωνα. Μετά από όλο αυτό που περάσανε αυτές οι χώρες, μετά τον καυτό Ιούνιο που προκάλεσε 2.000 θανάτους, οι δύο χώρες προετοιμάζονται για ένα ακόμη πιθανό κύμα καύσωνα που θα μπορούσε να φέρει θερμοκρασίες ακόμη και 44 βαθμών τις επόμενες ημέρες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ακραία ζέστη του Ιουνίου ήταν υπεύθυνη για περισσότερους λοιπόν από τους 2.000 θανάτους και πλέον και στις δύο χώρες. Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας δήλωσε ότι μία μάζα ξηρού και πολύ ζεστού αέρα θα φέρει επίμονα υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλο μέρος της Ισπανίας από το Σάββατο. Οι θερμοκρασίες σε περιοχές της νότιο-ανατολικής περιοχής θα μπορούσαν να φτάσουν 42 και 44 βαθμούς, αναφέρει ο Guardian. Όταν λέμε νότιο-ανατολική, καταλαβαίνετε, είναι Ανδαλουσία, έτσι. Και θα αρχίσουν να αυξάνονται θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο. Και θα μπορούσαν αυτές οι θερμοκρασίες να αυξήσουν και την πιθανότητα δασικών πυρκαγιών την επόμενη εβδομάδα. Υπάρχει προειδοποίηση προς ηλικιωμένους όσους έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτές τις μέρες. Στην Γαλλία τώρα η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας δήλωσε ότι το δεκαήμερο κύμα καύσωνα στα τέλη Ιουνίου, το οποίο οι ειδικοί χαρακτήρισαν ως το πιο ακραίο που έχει βιώσει η χώρα, είχε προκαλέσει περίπου 1.000 επιπλέον θανάτους. Σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, μεταξύ 24 και 28 Ιουνίου μιλάμε, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί ο τελικός αριθμός. Πάντως, ο επικεφαλής των νοσοκομείων στο Παρίσι δήλωσε ότι δεν αναμένει ότι ο επιπλέον αριθμός θανάτων θα φτάσει τους 15.000 που καταγράφηκαν το 2003. Ήταν το πιο σοβαρό προηγούμενο κύμα καύσωνα στη Γαλλία. Η Υπηρεσία Επειγόντων Περιστατικών κατέγραψε αύξηση 85% στους θανάτους μεταξύ ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών τις δύο τελευταίες εβδομάδες του Ιουνίου. Έχει αυξηθεί και ο αριθμός των θανάτων από τους πνιγμούς σε πάνω από 90 από τις 19 Ιουνίου. Άσχημα τα πράγματα και για τη Γαλλία. Ας ελπίσουμε να μην επαληθευτούν οι μετεωρολόγοι και να μην ξανάρθει τόσο βαρύς καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη. Και εμείς μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα μας, μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα και με αυτό να πάμε προς το διάλειμμα.

0: Η Μαρίζα Ρίζου ήταν και λέει θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Δεν ξέρω πότε τον έσωσε. Αυτό ήταν ένα παλιό, τουλάχιστον ένα αιώνα, σύνθημα αναρχικών Ιταλών. Και από αυτό το σύνθημα προέκυψαν διάφορα έτσι άλλα αποφθέγματα, τραγούδια, ποίηματα κλπ. Κλπ. Πάμε για το διάλειμμα και αμέσως μετά στην καλεσμένη μας.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Δίνω βαζιά στο μικρόφωνο και διαβάζω τώρα, μόλις ανέβηκε, ένα έκτακτο κάλεσμα για αιμοδοσία από τα προσφυγικά, από την κοινότητα των προσφυγικών του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης Χατζής είναι νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη μέθ του Ευαγγελισμού με μικροβιεμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, βρίσκεται σε άμεση ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων. Για αιμοδοσία λοιπόν, Δευτέρα ως Σάββατο από τις 8.30 ως τις 3.30 το μεσημέρι, στο τμήμα αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού ή σε οποιοδήποτε κέντρο αιμοδοσίας της χώρας, δίνοντας τα στοιχεία του Αριστοτέλης Χατζής και τα στοιχεία της νοσηλείας μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός στην Αθήνα. Οδηγίες όχι αλκοόλ το προηγούμενο βράδυ, καλή ενυδάτωση, ελαφρύ πρωινό, καλός ύπνος, ταυτότητα ή διαβατήριο. Και με αυτό, γιατί μόλις ανέβηκε αυτό στη σελίδα στην οποία παρακολουθούμε τόσο την εξέλιξη της υγείας του απεργού πείνας, όσο και τις συγκεντρώσεις που γίνονται και τις συνελεύσεις, αλλά και το θέμα των εξελίξεων στην ουσία του ζητήματος των προσφυγικών, δηλαδή και αν έχουμε εξελίξεις. Όμως έχουμε καλεσμένη εδώ στην τηλεφωνική μας γραμμή, νομίζω είναι ήδη η Βάσο η Γρούμπα, είναι μέλος κοινότητας των προσφυγικών. Καλησπέρα κυρία Γρούμπα.
1: Καλησπέρα σας και σε όλους και όλες που ακούνε την εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, μόλις διάβασα την ανακοίνωση που βγήκε τώρα για την αιμοδοσία, θα την ξαναπούμε και προς το τέλος της εκπομπής και θα αφήσω εγώ και ένα εδώ και για τους συναδέλφους να έχουν και οι άλλες εκπομπές την ανακοίνωση. Για πείτε μου λιγάκι, ας δούμε πώς είναι, πραγματικά πώς είναι η υγεία του κυρίου Χατζή, αυτό είναι το πρώτο. Ξέρουμε ότι βρίσκεται στην εντατική.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Νομίζω τα βλέπετε ήδη, δηλαδή είναι με αναπνευστική ανεπάρκεια πολύ σοβαρή, αυτό δηλαδή είναι το κύριο ζήτημα που αντιμετωπίζει. Συν την αντιμετώπιση μικροβίου, οπότε και χρειάζεται την μετάγγιση των αιμοπεταλίων που γράφει και ανακοίνωση. Είναι σε μια κατάσταση κρίσιμη και αναμένουμε, δηλαδή είναι, οι μέρες περνάνε στην αναμονή.
0: Ναι, αυτό το τι παραπάνω βέβαια, αυτό είναι θέμα για τον γιατρόν τώρα, ό,τι σας λένε οι γιατροί.
1: Δεν μπορούν να γίνουν
0: και μάντης οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν γίνεται. Βέβαια είναι μια εξαιρετική ομάδα που έχει σταθεί από την πρώτη στιγμή με μεγάλη φροντίδα στο πλευρό του Αρίστου, και η επικοινωνία με εμάς δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή και πραγματικά και τους ευχαριστούμε και έχουν υπερβεί τα ανθρώπινα δηλαδή.
0: Ναι. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλύτερα, δεν πειράζει και μερικές μέρες αναμονή ακόμη, αρκεί να βγει σε καλό στο τέλος. Γιατί
1: μακάρι,
0: εντάξει, ο οργανισμός του είναι πολλές ημέρες της απεργίας πείνας. Είναι πάρα πολλές.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν πολλές ημέρες. Τον οδήγησαν κυριολεκτικά αυτό που λέγαμε, ένα βήμα πριν το θάνατο.
0: Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, γιατί για κάποιο σκοπό έγινε αυτή η απεργία πείνας και για κάποιο σκοπό γίνεται ο αγώνας. Και συνεχίζεται, γιατί από ό,τι ξέρω ότι έχετε τώρα, αυτή την ώρα είναι η συγκέντρωση, η συνέλευση. Στο πάρκο.
1: Ναι. Έχουμε καλέσει από την αρχή, καλούμε σε συγκεντρώσεις ολοήμερες. Ναι. Και όλος ο κόσμος είναι όλη τη μέρα εκεί. Δηλαδή υπάρχει και μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη αλληλεγγύη. Και σήμερα καλέσαμε έτσι εν όψη και των εξελίξεων της υγείας του μία ανοιχτή συνέλευση στο πάρκο του Ευαγγελισμού για να μπορέσει ο κόσμος, μιας που είναι το σημείο αναφοράς μας αυτές τις μέρες.
0: Βέβαια, τώρα.
1: Να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και όλους τους ανθρώπους που έρχονται και δείχνουν την αλληλεγγύη τους έτσι και πιο κατάλληλα. Και φυσικά και να ανατροφοδοτηθούμε και να ανταλλάξουμε και τα σκεπτικά, γιατί και εμείς από όλη αυτή την αλληλεγγύη είναι που και εμείς παίρνουμε δύναμη και κρατάμε όλους αυτούς τους μήνες.
0: Έχετε δίκιο. Για να δούμε τώρα, έχουμε κάποια εξέλιξη στο ζήτημα των ετοιμάτων.
1: Όπως μάλλον ξέρετε ήδη, τα αιτήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους καλύφθηκαν από το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων της προηγούμενης εβδομάδας, που επί της ουσίας αναγνωρίζει την κοινότητα των προσφυγικών τόσο ως φυσικό συνομιλητή σε οποιαδήποτε διαδικασία διαβούλευσης που αφορά το έδαφος των προσφυγικών, αλλά και ως ένα συγκροτημένο συλλογικό, μια συγκροτημένη συλλογική οντότητα και όχι σαν ένα άθροισμα κατοίκων όπως αναφέρεται πλέον ο κύριος Χαρδαλιάς, από εκεί που βέβαια δεν υπήρχαν καθόλου κάτοικοι.
0: Όχι, δεν υπήρχαν καθόλου. Έχουν υποθεί και χειρότερα πράγματα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Υπήρχαν μόνο τα κινητά αντικείμενα, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα οποία θα απομακρύνονταν με τις κατάλληλες διαδικασίες. Το άλλο αίτημα το οποίο καλύπτεται είναι η εξασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι θα μείνουν στα σπίτια τους σε περίπτωση οποιασδήποτε αποκατάσταση και συντήρηση των κτηρίων και θα γίνουν απλά έτσι, πολύ μικρές μετακινήσεις εντός των προσφυγικών και ότι ο Δήμος θα δεσμευτεί στο να μην δώσει καμία άδεια ώστε να γίνει κανένα πλάνο κοινωνικής θεραπείας, ας πούμε, ή ανακαίνιση στα προσφυγικά, γιατί είναι ο καθήλυνα είναι αρμόδιος. Δηλαδή, αν δεν δοθεί άδεια από τον Δήμο,
0: δεν μπορεί να προχωρήσουν
1: κανένα πλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Η πολυοδομία, οπότε, αυτό ο Δήμος. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Οπότε, υπό αυτή την έννοια, τα αιτήματά μας είναι καλυμμένα στο μεγαλύτερο βαθμό τους. Βέβαια, να πούμε ότι δεν ξεφύγαμε τον κίνδυνο ούτε της καταστολής ούτε της εκένωσης. Θα βλέπετε τις ανακοινώσεις καθημερινά, τη ρηπή των ανακοινώσεων, ειδικά του κυβερνητικού εκπρόσωπου, του κ. Μαρινάκη, ο οποίος δεν έχει σταματήσει στιγμή να διακηρύττει ότι θα έρθει η εκένωση, θα τηρηθούν τα νόμιμα. Δεν έχει καμία σημασία, ας πούμε, αν αυτή τη στιγμή ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν έχει επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση ευρωπαϊκή για το πλάνο της περιφέρειας και ότι δεν υπήρξε καν οποιοδήποτε αίτημα για αυτή τη χρηματοδότηση. Οπότε ήταν ένα μεγάλο ψέμα όλο αυτό, ότι έχουν βρεθεί τα χρήματα και ότι δρομολογείται το ζήτημα. Υπάρχει γραπτή απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση ευρωβουλεύτρια, δηλαδή, πάνω στο ζήτημα.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά, ακόμα και μετά από αυτή την εξέλιξη που έχει ξεσκεπαστεί, ας πούμε, το ψέμα και η παραπλάνηση, συνεχίζουν και μιλάνε προκάλυπτα για εκένωση και για τον νόμο που είναι πάνω από όλα και πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και ότι δεν θα υποκύψουν σε κανέναν εκβιασμό. Το κράτος δεν υποκύπτει σε εκβιασμό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ρητορική, όπως θα έχετε δει,
0: ναι.
1: Και πορεύονται.
0: Ξέρετε, εδώ πέρα τώρα ζούμε σε μια πόλη που το νούμερο ένα θέμα αυτή τη στιγμή των οικογενειών, των νέων ανθρώπων, όλων των κατηγοριών πολιτών, είναι το στεγαστικό.
1: Βέβαια.
0: Και αντί να δουλέψουν πάνω σε αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι, πολιτεία, δήμος, περιφέρεια, πάνε να βγάλουν ανθρώπους από μέσα να δημιουργήσουν κι άλλο θέμα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Στην ουσία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανένα φορέα κοινωνικής κατοικίας και κανένα εγχείρημα κοινωνικής κατοικίας οργανωμένο από την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Το μοναδικό εγχείρημα το οποίο υπάρχει κοινωνικής κατοικίας αυτή τη στιγμή είναι το αυτοοργανωμένο εγχείρημα
0: πραγματικά
1: των προσφυγικών Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Οπότε, εντάξει, πέραν το ότι δηλαδή για όλη την τοποθεσία την οποία βρίσκεται και τα οικονομικά συμφέροντα που υπάρχουν πίσω από την εκμετάλλευση αυτού του εδάφους, υπάρχει και μια πολιτική, ας πούμε, στόχευση ενάντια σε αυτή την κοινότητα, που είναι φυσικά να μην μπορεί να ευδοκιμήσει κανένα άλλο παράδειγμα, καμία δυνατότητα να δοθούν οι απαντήσεις και λύσεις που χρειάζεται τόσο πολύ η κοινωνία μας, να δοθούν από τα κάτω και από τους ίδιους τους ανθρώπους. Και προσπαθούν με κάθε τρόπο να λαστολογήσουν πάνω σε αυτό το εγχείρημα περί παρανομίας, παραβατικότητας.
0: Ναι, δεν μένει κανένας αυτά. Ξέρετε πόσα χρόνια.
1: Δεν είναι ιδιοκτησία τα κτίρια.
0: Ναι.
1: Δεν διεκδικήσαμε ποτέ την ιδιοκτησία των κτηρίων. Από την πρώτη στιγμή λέμε ότι δεν διεκδικούμε την ιδιοκτησία. Διεκδικούμε να μείνουν τα κτίρια όρθια και να διατηρήσουμε την ιστορικότητά τους και γι' αυτό και τα συντηρούμε και ζούμε μέσα σε αυτά.
0: Και υπάρχουν όμως και ιδιοκτήτες. Από ό,τι γνωρίζω.
1: Βέβαια υπάρχουν, οι οποίοι βέβαια αποσιωπούνται.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε
0: πόσα χρόνια αυτή, σαν δημοσιογράφος, ξέρετε πόσα χρόνια την ιστορία των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας την κάνουμε. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν επί τότε που είχαμε την Ολυμπιάδα κλπ. Δηλαδή μιλάμε για 2004.
1: Που καλύφθηκαν τα προσφυγικά.
0: Τότε που γίνονταν, είχαν έρθει όλοι οι καλλιτέχνες και κάνανε εκεί πέρα χορογραφίες, συναυλίες, αυτό για να το στηρίξουν, ας πούμε. Δηλαδή, και τόσα χρόνια δεν λύθηκε.
1: Ναι. Είχε δοθεί πολύ μεγάλος αγώνας τότε.
0: Ναι.
1: Και έτσι κατορθώθηκε να κηρυχθούν και τα κτίρια νεότερα ιστορικά μνημεία και διατηρητικά και να μην μπορούν να καταδαφιστούν.
0: Ακριβώς.
1: Και τότε οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι τότε δεν υπέκυψαν στον εκβιασμό του κράτους με τις αναγκαστικές απελευθερώσεις που γίνονταν τότε, αυτή σε συνεργασία πάλι με τον κόσμο της αλληλεγγύης και διάφορους φορείς και την αρχιτεκτονική σχολή, κατόρθωσαν και διατήρησαν και τα σπίτια τους και ανακήρυξαν τα προσφυγικά νεότερο αρχιτεκτονικό εξωτερικό μνημείο. Ναι. Δηλαδή είναι ένας αγώνας μακράς.
0: Έτσι είναι. Αγώνας. Τίποτα χωρίς αγώνα δεν γίνεται τελικά. Και αυτός ο αγώνας κάπου έβγαλε, γι' αυτό λέμε ότι ελπίζουμε όντως να γίνει καλά ο κύριος Χατζής και να το ευχαριστηθεί και η ψυχή του, δηλαδή να το δει και να το αισθανθεί
1: έτσι,
0: ότι
1: είναι,
0: κάτι έγινε.
1: Είναι μια νίκη, βέβαια είναι μια νίκη και της αλληλεγγύης και του κινήματος, αλλά είναι και μια νίκη του Αρίστου, είναι και μια νίκη της Σουζόν, που ο Αρίστος σχεδόν για 5 μήνες και η Σουζόν για 2 μήνες είχαν βάλει τα σώματά τους μπροστά για αυτόν τον αγώνα. Και το ότι είμαστε το σήμερα και έχουμε νικήσει και έχουμε εξεντροστιάσει όλες τις πλάνες και όλα τα ψέματα από την κρατική μεριά, το οφείλουμε σε αυτόν τον αγώνα, το οφείλουμε στους ανθρώπους που βάλανε και μπροστά το σώμα τους.
0: Ναι, πάντως αλίμονο, κυρία Γρούμπα, πραγματικά αλίμονο όμως, αν κάθε φορά πρέπει οι πολίτες να οδηγούνται σε τέτοιες καταστροφικές, ας πούμε, λύσεις για να προχωρήσει μια υπόθεση. Αλίμονο στην πολιτεία που.
1: Αλίμονο σίγουρα, αλλά ξέρετε ότι έχουμε ξεπεράσει πλέον τα όρια. Είναι τα όρια της αναλγησίας και για τα μάτια του κόσμου που λέμε, αυτά όλα τα όρια έχουν ξεπεραστεί προπολού. Βλέπετε πόσα σκάνδαλα, πόσες δολοφονίες, πόσα. Δηλαδή,
0: ναι, άλλη μόνο, ναι.
1: Είναι
0: εδώ ζούμε όλοι.
1: Σε ένα άλλο επίπεδο και, ναι, και δεν υπάρχει δηλαδή ούτε πλέον για τους τύπους.
0: Ωραία, τώρα για να το έτσι στο διατάφτα, οπότε τι περιμένετε εσείς τις επόμενες ημέρες, τον επόμενο καιρό, στα
1: εμείς
0: τεχνικά,
1: περιμένουμε,
0: στα διαδικαστικά, δεν ξέρω.
1: Εμείς αναμένουμε ακόμη μια απάντηση από την Κομισιόν στην ερώτηση των 33 ευρωβουλευτών που είχε κατατεθεί πριν μερικές εβδομάδες. Αυτή η πρώτη απάντηση που σας είπα, που πήραμε ήδη, ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση για το έργο, είναι σε απάντηση μίας ευρωβουλεύτριας που είχε καταθέσει ανεξάρτητη ερώτηση. Οπότε περιμένουμε και την απάντηση στη συλλογική ερώτηση των ευρωβουλευτών. Περιμένουμε την ανακοίνωση του ΟΗΕ, όπου ένας ειδικός επίτροπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ έχει αναλάβει την υπόθεση των προσφυγικών.
0: Ωραία.
1: Οπότε αναμένουμε από μέρα σε μέρα. Και αναμένουμε από τον Δήμο Αθηναίων, δηλαδή το καλέσαμε και δημόσια το Δήμο, να υλοποιήσει το ψήφισμα, μάλλον και τα δύο του τα ψηφίσματα.
0: Να το εφαρμόσει,
1: υπάρχει,
0: ναι.
1: Και ένα που προηγείται, ακριβώς, και να καλέσει την κοινότητα σε διαβούλευση, έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει και το πλάνο της αποκατάστασης και της συντήρησης των κτηρίων, και να διασφαλιστούν αυτά τα οποία τέθηκαν με το ψήφισμα.
0: Ωραία, μάλιστα. Θα είμαστε σε επαφή, κυρία Γρούμπα, για τα επόμενα, γιατί εντάξει, εδώ δεν ξέρεις τι γίνεται από μια μέρα στην άλλη και τι αλλάζει.
1: Όχι, λοιπόν, όχι, βέβαια. Ναι. Και βλέπουμε ότι η κατάσταση σκληραίνει και πάρα πολύ και υπόσχονται όλο και νέα καταστολή, δηλαδή από χθες μέχρι σήμερα.
0: Έτσι, γι' αυτό ακριβώς.
1: Βλέπετε πόσο γρήγορα αλλάζει.
0: Ξέρετε, τα τηλέφωνα του κόκκινου είναι ανοιχτά οποιαδήποτε ώρα κλπ.
1: Το ξέρουμε και ευχαριστούμε πολύ για το χώρο που έχετε δώσει όλον αυτόν τον καιρό.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε εκεί. Λοιπόν, και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό
1: καλά
0: βράδυ.
1: Και εσείς. Καλό σας. Βράδυ και σε εσάς. Γεια χαρά.
0: Ήταν η Βασιλική Γρούμπα, είναι μέλος της κοινότητας των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καλά ήταν, καλά. Δηλαδή υπάρχει μια νίκη εδώ πέρα, υπάρχει ένας αγώνας που τέλος πάντων βρίσκει ανταπόκριση. Μένουν πράγματα να γίνουν όπως ακούσατε. Και περιμένουμε βέβαια να έχουμε και ακόμα καλύτερα νέα για την υγεία του κυρίου Χατζή. Λοιπόν, και από

0: ότι η οικονομία πάει καλά αν είναι φτωχοί οι εργαζόμενοι, αν δεν αμείβονται καλά. Και όλα αυτά δημιουργούν ένα αρνητικό οικονομικό σπιράλο. Προσέξτε, και οι εργαζόμενοι και οι μικρομεσαίοι γίνονται θύματα της χαμηλής αγοραστικής δύναμης και ποιοι περνάνε καλά, τα ολιγοπόλια και όλα αυτά τα ζωήφια και τα τροκτικά που έχει μαζέψει το καθεστώς Μητσοτάκη στο Μαξίμου.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα, όπως τα είπε ο πρόεδρος, ο κράτος ο Φάμελος. Και για να δούμε, είναι αυτή η γραμμή ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Τίνα, ναι. Μιας και λέγατε και τα προσφυγικά,
1: ναι.
2: Δεν είναι καθόλου άσχετο το ζήτημα, γιατί κατάφερε ο κύριος Κερίδης σε αυτή τη συζήτηση στην Ολομέλεια
1: να
2: εμπλέξει και τα προσφυγικά για να αποδείξει, να καταδείξει ότι δήθεν για τη χθεσινή δολοφονική επίθεση, την προχθεσινή που είχε δυστυχώς και ένα θύμα, φταίει, λέει, ένα οικοσύστημα στο οποίο έβαλε μέσα τα προσφυγικά και το χάλι, όπως είπε, που βρίσκεται αυτός ο δημόσιος χώρος, τις καταληψίες γενικά, την αριστερά προφανώς, και πήρε το νήμα από την αθλειότητα του κυρίου Κυρανάκη, ο κύριος Κερίδης.
1: Ναι, το Αριστοτέλειο, το Τζίπρα, το Ρουβίκονα, όλους.
2: Σωστά, όλα. Όλα στο μπλέντερ για να στοχοποιήσει και να, την αριστερά και να εργαλειοποιήσει δυστυχώς με χυδαίο τρόπο αυτή την εμπριστική δολοφονική επίθεση που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Και αυτή η παρέμβαση του κυρίου Κερίδη εξέτρεψε τελείως τη συζήτηση από το νομοσχέδιο για τη μισθολογική ισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών.
1: Που αυτό ήταν προφανώς, το θέμα σήμερα, ναι.
2: Αυτό ήταν το θέμα και προφανώς πήρε απαντήσεις από τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης που επανέλαβαν ότι προφανώς καταδικάζουν τη δολοφονική επίθεση, αλλά επίσης καταδικάζουν την εργαλειοποίηση αυτού του δολοφονικού περιστατικού από την Νέα Δημοκρατία.
1: Σε δεύτερο επίπεδο οι ανακοινώσεις για την εργαλειοποίηση. Σε πρώτο ήταν ξεκάθαρα τα κόμματα και είπανε καταδίκη και όχι αυτά στη Δημοκρατία. Ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε αλλά δηλαδή.
2: Βέβαια,
1: και
2: αλλά
1: τότε βγήκε ο Κυρανάκης, είπε τα δικά του και τότε ξεκινάει η ιστορία μετά. Έτσι.
2: Και πήραν τη σειρά και άλλοι. Και ναι. Η κυρία Ζδούκου, ο κύριος Κερίδης στην Ολομέλεια.
1: Ο Άδωνης.
2: Ο κύριος υποτίθεται ότι είναι η φιλελεύθερη πτέρυγα και η πιο μετριοπαθής πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο σήμερα. Το αντίθετο είναι, ήταν πολύ εριστικός ο κύριος Κερίδης.
1: Θέλει να δοξαστεί και αυτός.
2: Ναι, ο διχαστικός του λόγου σήμερα έχει στιγματίσει τη συζήτηση, η οποία συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα. Τώρα, επειδή ακούγεται λίγο τραγική ηρωνία να συζητάμε για μισθολογική ισότητα ανδρών και γυναικών, όταν μιλάμε για τη χώρα στην οποία οι γυναίκες παίρνουν το μισθολογικό χάσμα, συγγνώμη, μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει στο 13,4%, ενώ οι γυναίκες συνταξιούχοι λαμβάνουν κατά μέσο όρο 24% χαμηλότερες συντάξεις. Και όπως τονίζει σύσσωμη αντιπολίτευση, αλλά και ο Σωκράτης Φάμελος πήρε το λόγο, δεν μπορείς με μια, ενσωματώνοντας απλά μια ευρωπαϊκή οδηγία, να υποκρίνεσαι και όταν έχεις απορριθμίσει πλήρως την νομοθεσία και έχεις κάνει ζούγκλα την αγορά εργασίας, να υποκρίνεσαι ότι θα υπάρξει κάποια γεφύρωση αυτού του χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών ή θα υπάρξει μια εξισορρόπηση και μια βελτίωση στην αγοραστική δύναμη των Ελλήνων εργαζόμενων, που είναι, να θυμίζουμε, τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω και από τη Βουλγαρία πλέον, έτσι.
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε για την ελληνοποίηση και όχι τη βουλγαροποίηση.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, με αφορμή το νομοσχέδιο,
1: ναι.
2: Φυσικά τέθηκαν επιτάπητος από την αντιπολίτευση κυρίως όλη η συνολική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, οι οποίοι δηλώνουν ότι σε σχέση με το 19 έχει χειροτερέψει η εισοδηματική τους κατάσταση και το δείχνουν και τα στοιχεία, αφού σχεδόν το 80% των εργαζομένων σήμερα αμείβεται με έως 1.000 ευρώ μεικτά. Και το πολύ σημαντικό που δεν έχει αναδειχθεί είναι ότι υπάρχει μια τροπολογία της κυβέρνησης,
1: ναι,
2: που βάζει κάποιους εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά, αλλά δημιουργεί έτσι εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, αφού εξαιρεί κάποιες ειδικότητες παρότι εργάζονται σε ίδιες συνθήκες με συναδέλφους τους. Και γι' αυτό έχουμε μια τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ που προτείνει την ένταξη όλων των ειδικοτήτων χωρίς εξαιρέσεις στα βαρέα και ανθυγιεινά, και κάλυψη αυτού του πρόσθετου κόστους των εισφορών από το δημόσιο.
1: Mm-hmm.
2: Και επίσης έχουμε και μια άλλη σημαντική τροπολογία, γιατί το θέμα έχει έρθει στην επικαιρότητα για τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, η οποία τροπολογία είναι με τις υπογραφές τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ αλλά και ανεξάρτητων βουλευτών, και προβλέπει την πρόσληψη 1.000 εργασιακών συμβούλων μέσω ΑΣΕΠ, διότι η κυβέρνηση έχει απαξιώσει πάνω από 700 εργασιακούς συμβούλους που τους είχε σε ομοιρία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, και παρότι έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στη στήριξη των ανέργων, τώρα τους αφήνει στον αέρα και η αντιπολίτευση ζητάει να συνεχιστεί μέχρι

0: εθνικούς πόρους να διασφαλιστεί, συγγνώμη, η συνέχεια του θεσμού και η εργασιακή σταθερότητα αυτών των ανθρώπων. Φυσικά η κυρία Κεραμέως σε άλλο σύμπαν ωρεοποιεί απλά την κατάσταση και δεν θα κάνει δεκτή από ό,τι φαίνεται την συγκεκριμένη τροπολογία.
1: Τάσο, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί η ΕΡΤ περνάει το εξής σήμερα, για να ξέρεις. Ότι καταργεί η κυρία Κεραμέως, καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλεπόταν στον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Αυτό ισχύει, το ανακοίνωσε το πρωί.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ένα σχόλιο που πρέπει να κάνουμε, πέρα από το ότι είναι αυτονόητο, έστω και πολύ καθυστερημένο αυτό το μέτρο, γιατί δεν βρισκόμαστε πλέον σε καθεστώς επιτήρησης και μνημονίων. Έχω παρατηρήσει και το στυλιτεύουν πάρα πολύ, ναι, ότι σε κάθε νομοσχέδιο, προκειμένου να φύγει η συζήτηση από την ουσία του εκάστοτε νομοσχεδίου ή από τις αβελτηρίες της κυβέρνησης, πετάνε και μια πομφόλυγα επικοινωνιακή. Ας πούμε, θυμάστε στο πρόσφατο νομοσχέδιο, είχαμε το ότι θα αποσυνδεθούν τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πάντα βρίσκουν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα.
1: Μάλιστα. Κάτι εδώ για να πάει τώρα στον Κατρούγκαλο, τώρα αυτό είναι, εντάξει.
0: Για να θυμίσουν ακριβώς, να γίνει υποτίθεται η διαφορά Κατρούγκαλος εναντίον Κεραμέως, και ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία θα καταργήσει την περικοπή στη συντάξη χειρίας ανά την τριετία.
1: Από το 2018 που βγήκαν από τα μνημόνια, 2019 κυβερνά, από το 2019 κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, έχουμε 2026, 7 χρόνια για να καταργηθεί η τριετία.
0: Ναι, σε ένα νομοσχέδιο το οποίο είχε άλλο περιεχόμενο. Και
1: είναι αυτό που λες, ναι, αυτό.
0: Ναι, είναι να ρίξουμε και ένα πυροτέχνημα επικοινωνιακό. Είναι η τακτική της κυβέρνησης και μάλιστα έχει και ένα προεκλογικό άρωμα, γιατί σε πάρα πολλά νομοσχέδια το τελευταίο καιρό προστίθηκε μια πινελιά τέτοια από την κυβέρνηση, η οποία όμως δεν αλλάζει σε τίποτα την εργασιακή πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι στη χώρα μας. Οι συνθήκες ζούγκλας στα 13 ώρα, το ξύλωμα και την απαξίωση της επιθεώρησης εργασίας, όλα αυτά δηλαδή που τονίζει σήμερα εδώ η αντιπολίτευση.
1: Τώρα, Τάσο, πριν κλείσουμε, έχουμε κανένα νέο για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας?
0: Έχει καταντήσει ανέκδοτο, νομίζω. Έχουμε κουραστεί να το λέμε. Λοιπόν, κάθε Πέμπτη γίνεται στη Βουλή το πρωί η διάσκεψη των Προέδρων.
1: Ναι.
0: Σήμερα, για τέταρτη συνεχόμενη Πέμπτη, ο Διονύσης Καλαματιανός, εκμέρους του ΣΥΡΙΖΑ, επανέφερε το ερώτημα πότε επιτέλους θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να τεθεί επιτάπητος το αίτημα της αντιπολίτευσης για τον κύριο Ντίλιαν και τον κύριο Δημητριάδη.
1: Για να πάλι κληθούν σε ακρόαση, ναι.
0: Ναι, πάλι δεν μάθαμε πότε. Είπε ο κύριος Κακλαμάνης ότι θα σας πει ο κύριος Μπούρας την επόμενη εβδομάδα.
1: Επόμενη και βλέπουμε. Την επόμενη Πέμπτη, ναι, δηλαδή, και βλέπουμε.
0: Δεν είναι όμως η συνεδρίαση στην οποία θα κληθούν αυτοί οι δύο.
1: Όχι, για να αποφασίσουν αν θα κληθούν. Αυτό δεν είναι.
0: Ναι. Το έχουμε πει ότι μαθαίνουμε ότι ο κύριος Βορύδης κατά πάσα
1: πιθανότητα θα μπορούν να μην κληθούν τελικά, αλλά,
0: ναι,
1: αλλά ούτε κάνει συζήτηση.
0: Ούτε καν αυτό. Ναι, το πάνε όσο πιο βαθιά στο καλοκαίρι γίνεται. Είναι τραγελαφική η κατάσταση.
1: Έχει παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής. Έχει πει πολλές φορές αυτό, ότι έχει παραβιαστεί ο κανονισμός της Βουλής. Το έχει πει εδώ, το έχουν μάθει νομίζω.
0: Ναι, διότι έχουν συγκεντρωθεί υπογραφές των 2/5 των μελών της Επιτροπής για κλήση σε ακρόαση, Ντίλιαν και Δημητριάδη, και παρόλα αυτά δεν έχουν κληθεί σε ακρόαση. Και ούτε καν έχει συνεδριάσει.
1: Ναι, γιατί τα 3/5 είπαμε, γιατί. Εντάξει. Λοιπόν, μην το πιάσουμε πολιτικά κι άλλο.
0: Ναι, σωστά.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Γιαννόπουλε. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά που λέτε και τα κοινοβουλευτικά και τα εργασιακά σήμερα. Γι' αυτό, αν ακούσετε έτσι το βράδυ σε συζητήσεις, δεν ξέρω τι κάνουν τα κανάλια, κάνουν συζητήσεις, δεν κάνουν. Και στα δελτία ειδήσεων που τα συζητάνε, να ακούστε, να το ξαναπάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Κατρούγκαλο, να ξέρετε περί τίνος πρόκειται, ότι τότε είχαμε κάποιες μνημονιακές υποχρεώσεις και υπήρχε αυτό. Και από το 2019 τι κάναν και το κάνουν τώρα προεκλογικά, να καταργηθεί η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Είναι πάρα πολύ δίκαιο αίτημα, δεν το συζητάμε.

Δεν έχουμε εξελίξει στο ζήτημα των επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ότι στο κάδρο των ερευνών είναι 3 πρόσωπα και ότι δουλεύει τέλος πάντων η αντιτρομοκρατική, όπως έχει πει ο κ. Χρυσοχοίδης, θα τους πιάσουν, θα τους κάνουν. Λοιπόν, υπό έλεγχο η φωτιά στην Άρτα, είναι βελτιωμένη εικόνα στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα. Όμως είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Νέα Απολωνία, Θεσσαλονίκη. Οριοθετήθηκε η προηγούμενη που ξέσπασε το απόγευμα στις 6.30 στο Βαφύλακο. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι των πυρκαγιών, δυστυχώς. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε με ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, είναι έκπληξη από το Γιάννη τον Πετρίδη, ξέρω εγώ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Όχι, δεν προλαβαίνουμε ούτε τραγούδι. Εντάξει, έχουμε ένθετο. Ναι, έχουμε ένθετο. Θα σας αφήσουμε το ένθετο. Λοιπόν, καληνύχτα σε όλους σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Σύλλογος Νεολαίας Ελάτιας μας καλωσορίζει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. 5η 30 Ιουλίου, Παρασκευή 31, Σάββατο 1η και Κυριακή 2 Αυγούστου με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Εθισμός, Πάνος Βλάχος, Big Slax, Λόγος Τιμής, Νατάσα Μποφίλιου, Γιάννης Χαρούλης, Ματούλα Ζαμάνη, Νόβελ 729, Τζαούλ, Μαρίνα Σπανού, Βέβυλος, Νεφέλη Φασούλη και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική μέσα στη φύση με τη μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μια βουτιά στην ιστορία. Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Βγαίνει 1938 και η ατμόσφαιρα βαριά από μια ιδεολογία που ετοιμάζεται να καταπιεί την Ευρώπη. Η Αυστρία έχει προσαρτηθεί στη ναζιστική Γερμανία με το περίφημο Anschluss. Όμως εξακολουθεί να έχει κάτι δικό της που οι Ναζί ζήλευαν θανάσιμα. Την περίφημη Wunder Team, την ομάδα Θαύμα. Και στην καρδιά αυτής βρισκόταν ο Ματίας Ζίντελαρ, ο χάρτινος άνθρωπος ή αλλιώς Μότσαρτ των γηπέδων. Ο Αδόλφος Χίτλερ ήθελε να χρησιμοποιήσει το Μουντιάλ του 1938 στη Γαλλία ως απόδειξη της υπεροχής της Άριας Φυλής και για να το πετύχει διέταξε τη διάλυση της Εθνικής Αυστρίας και την ενσωμάτωση των καλύτερων παικτών της στη γερμανική ομάδα. Ο Ζίντελαρ κλήθηκε να φορέσει τη φανέλα με τη σβάστικα, αλλά αρνήθηκε. Στις 3 Απριλίου 1938 διοργανώθηκε ένας αγώνας συμφιλίωσης στο Πράτερ Στάντιον της Βιέννης, ανάμεσα στην Αυστρία για τελευταία φορά και τη Γερμανία. Οι εντολές ήταν σαφείς, το παιχνίδι έπρεπε να λήξει ισόπαλο ή με νίκη της Γερμανίας. Ο Ζίντελαρ όμως είχε άλλα σχέδια. Όχι μόνο σκόραρε, αλλά πανηγύρισε προκλητικά μπροστά στους Ναζί επισήμως. Αφού κρέμασε τα παπούτσια του, ο Αυστριακός άσος άνοιξε μια καφετέρια στη Βιέννη, η οποία μια νύχτα έγινε στόχος αγνώστων. Ο Ζίντελαρ κατήγγειλε το γεγονός και ένα πρωινό, παραμονές Χριστουγέννων, δέχτηκε την επίσκεψη στελεχών του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος, που τον καλούσαν να δηλώσει δημόσια την υποστήριξή του. Ο Ζίντελαρ τους έδιωξε. Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου 1939, ο Αυστριακός λαός πάγωσε στο άκουσμα της είδησης. Ο αγαπημένος τους Μότσαρτ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Βιέννη μαζί με τη σύντροφό του Καμίλα Καστανιόλα. Ήταν λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 36 του χρόνια. Η επίσημη εκδοχή ήταν πως ο θάνατος οφειλόταν σε διαρροή μονοξιδίου του άνθρακα. Η Βιέννη όμως ήξερε. Πάνω από 15.000 άνθρωποι αψήφισαν τους Ναζί και τον αποχαιρέτησαν. Λίγο καιρό αργότερα, ο Αυστριακός συγγραφέας Φρίντριχ Τόρμπεκ εμπνεύστηκε ένα ποίημα από το θάνατό του, στο οποίο άφηνε να εννοηθεί πως ο Ζίντελαρ αυτοκτόνησε γιατί δεν άντεχε να βλέπει τη γερμανική κατοχή της πατρίδας του. Και για δεκαετίες αυτή ήταν η επικρατέστερη εκδοχή. Όμως το 2000 το BBC γύρισε ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το θάνατό του. Και εκεί αποκαλύφθηκε με μαρτυρίες ζώντων πως ο Ζίντελαρ και η Καστανιόλα είχαν δολοφονηθεί από τις τοπικές ναζιστικές αρχές. Ο χάρτινος άνθρωπος έγινε το πρώτο μεγάλο σύμβολο ποδοσφαιριστή που προτίμησε να σπάσει παρά να λυγίσει μπροστά στο φασισμό.
0: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι σήμερα πίσω από την κονσόλα με τα χρωματιστά και φωτιζόμενα κουμπάκια για να επιμεληθεί τους ήχους που φτάνουν στα αυτιά σας. Το 210-3217-777 είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός. Και το 69-85-87-0059 είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία και θα δούμε, θα διαβάσουμε και θα τα απαντήσουμε κατά το δυνατόν. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7 και μας ακούτε και από το site της Αυγής www.avgi.gr / στο κόκκινο. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου 2026, και με ένα περίεργο τρόπο η σημερινή επικαιρότητα δεν έχει να κάνει με την αδυναμία της πολιτείας να προστατεύσει τους Έλληνες πολίτες από την τυφλή βία, αλλά επιμένει να συμψηφίζει την τυφλή βία με τον πολιτικό ακτιβισμό. Οι του νόμος και τάξη φυσικά αδυνατούν να κατανοήσουν τη διαφορά, και αυτό είναι φυσιολογικό τουλάχιστον. Είναι, βλέπετε, και εκείνο το δόγμα, τα καλά και συμφέροντα, που είναι και το βασικό κριτήριο για να ασκούν την πολιτική τους ή για το, δυστυχώς, να ασκούν την εξουσία με τον τρόπο που την ασκούν. Και κάπως έτσι η επιχείρηση αλλαγής ατζέντας, βάζοντας το τσουκάλι των επικοινωνιακών συνταγών αρκετή εμφυλιοπολεμική αντιπαράθεση με εμπόλικη πολιτική εκμετάλλευση και ολίγων από εξυπνακισμούς και εύκολα συνθήματα, βρίσκεται σε εξέλιξη από εχθές και σήμερα. Αλλά κάθε φορά που η κοινωνία είναι αντιμέτωπη με ένα σοβαρό πρόβλημα που χρειάζεται μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τότε η κυβέρνηση έρχεται με νέα νομοθετήματα, αυστηρότερα κάθε φορά, για να λύσει προβλήματα που δεν χρειάζεται, γιατί το μόνο που μπορεί να κάνει τελικά είναι αστυνομικά μέτρα. Λες και ένας δολοφόνος, όταν πρόκειται να δολοφονήσει μαζί με το μαχαίρι, κρατάει και τον ποινικό κώδικα για να είναι βέβαιος για την ποινή που θα του επιβληθεί. Ή μήπως οι αυστηρές ποινές σταμάτησαν ποτέ κανέναν από το να παρανομήσει. Και έτσι λοιπόν αυτή η συζήτηση, αυτή η παρελκυστική συζήτηση, τι κάνει? Το μόνο που καταφέρνει να κάνει είναι να μας απομακρύνει από το κυρίαρχο ζήτημα. Το εάν δηλαδή τη συγκεκριμένη ώρα η εμπριστική επίθεση στους τρεις πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, στη Μητρόπολη των πολιτικών δολοφονιών της Ελλάδας, είναι μια τρομοκρατική επίθεση ή μια ανοησία. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Το γεγονός όμως ότι ο Πρωθυπουργός έσπευσε να καταδείξει τους ενόχους και τα κίνητρα σχεδόν προτού σβήσουν οι σιρήνες του ΕΚΑΒ που μετέφεραν τους τραυματίες στα νοσοκομεία, είναι μια κατάσταση προβληματική. Τι είπε ο κύριος Μητσοτακής? Είπε πως η αιτία ήταν αποτέλεσμα της διάλυσης των καταλήψεων και πως είναι κάτι το οποίο μάλλον φαίνεται να το γνωρίζει. Και αυτό, ξέρετε, είναι προβληματικό για δύο λόγους. Αφενός διότι δεν θα μπορούσε να έχει τόσο σύντομα έγκυρη ενημέρωση, διότι αν την είχε τότε θα μπορούσε να προλάβει και τα ανθρωποκτόνα τελικά αποτελέσματα. Και δεύτερον, διότι την προηγούμενη φορά που προσπάθησε να κάνει το ίδιο πράγμα, θυμάστε, την 1η Μάρτη του 2023, την επόμενη μέρα δηλαδή από το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη, τότε μας έλεγε η ευθύνη για τη σύγκρουση των δύο τρένων που έτρεχαν στην ίδια γραμμή ήταν ανθρώπινο λάθος, για θυμηθείτε. Αυτή η τακτική δεν πήγε καθόλου καλά για την κυβέρνηση. Και
Και για να είμαι απολύτως διαυγής, δεν υποστηρίζω πως η κυβέρνηση γνώριζε και το άφησε να εξελιχθεί. Υποστηρίζω ότι οι αρχές δεν γνώριζαν, αλλά αφού έγινε το συμβάν, ο Πρωθυπουργός κατεύθυνε τις έρευνες σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία μάλλον είναι και λίγο βολική. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το ποιος κρύβεται πίσω από αυτή την ενέργεια, όπως και δεν έχει να κάνει με την αυτονόητη καταδίκη κάθε τέτοιας ενέργειας, που όπως είπαμε και χθες ταιριάζει με αυτό που ονομάζουμε, με βάση την αριστερή βιβλιογραφία, ως ατομική τρομοκρατία. Αλλά όλα αυτά, ξέρετε, έχουν ένα άλλο περιεχόμενο. Όλα αυτά που επιχειρεί η κυβέρνηση και τα κυβερνητικά στελέχη έχουν άλλο περιεχόμενο. Αποφεύγουν να απαντήσουν για το ποια πρέπει να είναι η στάση του δημοκρατικού κόσμου απέναντι στη βία. Ακούμε από καιρούν εις καιρών, καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται. Ακούμε πως η βία δεν χωρά στη δημοκρατία. Ωραία, ας πάρουμε μια απόφαση λοιπόν όλοι και να είμαστε ξεκάθαροι ότι αυτό πρέπει να ισχύει και να αφορά το σύνολο της βίας. Συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της ένωμης βίας, όπως τη χαρακτήριζε κάποτε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Συμπεριλαμβανομένης δηλαδή και της αστυνομικής βίας και της πείνας και της ανεργίας και της ακρίβειας. Γιατί υπάρχει άραγε μεγαλύτερη τρομοκρατία και μεγαλύτερη βία από ένα πεινασμένο παιδί ή ένα φτωχό άνθρωπο.

0: Κόκκινο 105 και 5 λοιπόν, και χθες σας υποσχέθηκα ότι σήμερα θα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη συνάντηση. Και προσπαθώντας έτσι να βρω έναν ωραίο πρόλογο για τον καλεσμένο της ημέρας σήμερα, πρέπει να σας πω ότι δεν μπόρεσα να ξεχωρίσω ποια από τις σπουδαίες ιδιότητες που έχει υπηρετήσει στην πορεία των χρόνων μπορώ να ξεχωρίσω. Άρα λοιπόν θα τον συστήσω απλά ως έναν αγαπημένο σύντροφο και ένα σπουδαίο πρόσωπο για την αριστερά, τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Κύριε Κουβέλη, γεια σας, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Αν θέλετε μια ιδιότητα η οποία είναι διαρκής αλλά και αταλάντευτη και μη συμψηφιζόμενη με οτιδήποτε άλλο, είναι σταθερά μέλος της αριστεράς. Γι' αυτό και σε αυτούς που μας ακούνε, συντρόφους και συντρόφισσες, την καλησπέρα μου.
0: Γι' αυτό σας προσφώνησα και ως σύντροφο. Άλλωστε, διότι νομίζω ότι είναι η μόνη ιδιότητα η οποία παραμένει
1: σταθερή,
0: αναλύωτη. Πρέπει να σας πω ότι το βιογραφικό σας, αν μιλήσουμε με πολιτικούς όρους, είναι εκπληκτικό. Συμμετέχετε σε όλες αυτές τις διαδικασίες της αριστεράς, πρώτα δικτακτορικά, κατά τη διάρκεια της δικτακτορίας, στη μεταπολίτευση, από θέσεις ευθύνης, από γραμματέας του ΚΚΕ εσωτερικού και στην ΕΑΡ, του συνασπισμού, πρώτος γραμματέας του συνασπισμού της αριστεράς και της πρόοδου, σωστά.
1: Σωστά. Με πρόεδρο τότε για ένα χρονικό διάστημα την Μαρία Δαμανάκη, και γραμματέα του κόμματος εμένα. Βεβαίως μετά έτρεξε αρκετό νερό της λειτουργίας του συνασπισμού. Η ιδιότητα του γραμματέα παρέμεινε, αλλά είχαμε γεγονότα τα οποία τότε, θυμηθείτε, οδήγησαν στην αποχώρηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας από τον συνασπισμό. Και παρέμειναν στο συνασπισμό οι δυνάμεις της ανανεωτικής αριστεράς, της ελληνικής αριστεράς, της ΕΑΡ, της οποίας εξακολουθούσα να είμαι γραμματέας, αλλά και άλλων δυνάμεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Είχαμε μια διάρκεια παραμονής εκτός κοινοβουλίου, αλλά καταφέραμε κάποια στιγμή και ξαναπήραμε την θέση μας, την παρουσία μας μέσα στο κοινοβούλιο. Την φορά που χάσαμε, αξίζει να το πω, χάσαμε για 2.034 ψηφοδέλτια.
0: Μάλιστα.
1: Αν μετρήσει κανείς, έτσι λέγαμε τότε, ποιες ήταν οι απαράδεκτες απουσίες μελών του κόμματος από την εκλογική διαδικασία, θα μπορέσει να ερμηνεύσει και το εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Θα μπούμε στο κομμάτι των παραδεκτών ή των απαράδεκτων παρουσιών και απουσιών, αλλά θα το αφήσουμε αυτό για το τέλος. Η σημερινή σκέψη είναι να ξεκινήσουμε κάνοντας μια πρώτη κουβέντα για την πολιτική συγκυρία την οποία ζούμε τώρα και μετά να κάνουμε μια αναδρομή στην πορεία αυτού του χώρου που σήμερα ονομάζουμε ριζοσπαστική αριστερά και εν πάση περιπτώσει εκφράζεται ή επιχειρείται να εκφραστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του οποίου είχε ξεκινήσει ως συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς, έτσι, από ένα συμμαχικό σχήμα δηλαδή, και να δούμε λίγο και την επόμενη μέρα, διότι
1: είχε περάσει, επιτρέψτε μου τη διακόπη, ακόμη και συνασπισμός για την οικολογία, για τα κινήματα, θυμηθείτε.
0: Βέβαια.
1: Ότι ήταν συστατικά του τίτλου μας. Βεβαίως ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων, της απουσίας ή της συμμετοχής στο σχήμα συνασπισμός, διαφοροποιούσαμε και το όνομα, όχι στη βάση του, αλλά με άλλα στοιχεία τα οποία ήθελαν να προσδιορίσουν συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Μία επιλογή ήταν η οικολογία, μία δεύτερη σταθερή επιλογή ήταν η συνάντησή μας, η υγείωση όπως λέγαμε μετά, στην κοινωνία, δηλαδή στα κινήματα.
0: Ναι, που ήταν και αυτό που πρακτικά ακριβώς προκάλεσε το γάμο μετά για να προκύψει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς.
1: Με ενδιάμεσους σταθμούς, με ενδιάμεσα θετικά αλλά και λάθη. Αλλά άκουσα με προσοχή την εισαγωγή που κάνατε σε σχέση με το γεγονός της Θεσσαλονίκης, τα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Μόνο μία παρατήρηση, διότι η εισαγωγή, ο πρόλογος που κάνατε τα είπε όλα. Μόνο θέλω να προσθέσω ότι αναμφισβήτητα η καταδίκη μας, η καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ είναι δεδομένη για αυτό το οποίο συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι και ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.
0: Βέβαια.
1: και είναι απαράδεκτο αυτό το οποίο έγινε. Όπως και αν θέλει να το ονομάσει κανείς, πρόκειται για μια πράξη η οποία ούτως ή άλλως χτυπάει τη δημοκρατία. Με την έννοια ότι είναι πολλοί εκείνοι που δείχνουν ότι χτυπάει τη δημοκρατία. Πρέπει και αυτό να το συνυπολογίσουμε και να πούμε ότι τέτοιες ενέργειες, εκτός από το ότι είναι απαράδεκτες ανθρωπολογικά, είναι και ανόητες. Είναι και ανόητες. Και να πω με την ευκαιρία αυτή κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Η αριστερά, γιατί κάποιοι θέλουν να αποδώσουν ευθύνες και στην αριστερά. Ποια αριστερά, δεν πειράζει, το αφήνουν γενικά και αόριστο, για να χωράνε οι όποιες κατηγορίες. Ποτέ δεν πολέμησε, ούτε βράδια, ούτε με κουκούλες. Η αριστερά όταν πολεμάει, πολεμάει με καθαρό το πρόσωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, μέσα στους αγώνες, και πολεμάει για τον άνθρωπο. Δεν σκοτώνει τον άνθρωπο.
0: Έτσι είναι. Ακριβώς είναι και εκείνη η προτελευταία παράγραφο στο μανιφέστο, που, το κομμουνιστικό μανιφέστο εννοώ, που με σαφήνεια δίνει την κατεύθυνση και την οδηγία ότι ένας αριστερός, ένας κομμουνιστής πρέπει να δηλώνει την ταυτότητά του ανοιχτά και ξεκάθαρα προς όλους. Άρα είναι βαθιά ιδεολογικό ζήτημα η παρουσία όλων όσων είναι στον χώρο αυτό και με την ταυτότητά τους μαζί και χωρίς κουκούλα.
1: Και τελικά ο μεγάλος ελεγκτής των ενεργειών των αριστερών ποιος είναι? Η ίδια η ιδεολογία τους. Δηλαδή το όποιο λάθος κάνει ένας αριστερός, πρωτίστως το ελέγχει το κριτήριο που παράγεται μέσα από την ιδεολογία.
0: Αυτό μας το λέτε τώρα και ως πρόεδρος Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, πρέπει βέβαια να σας πω ότι παρά τα όσα εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγουν οι εχθροί μας να στέλνουν, το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς εξακολουθεί να είναι παρόν και να παράγει και αποτέλεσμα. Γίναν λάθη, αναφισβήτητα ναι, αλλά νομίζω κανείς δεν δικαιούται να αμφισβητήσει αυτό που λίγο πριν ανέφερα και με ό,τι περιέχει το ηθικό πλεονέκτημα.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να σας πω ότι επειδή κάνατε αναφορά και στην ιδιότητά μου ως Προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας, δεν είχαμε πολλά φαινόμενα. Ελάχιστα ήταν εκείνα τα οποία συνιστούσαν παραβιάσεις κυρίως καταστατικού χαρακτήρα. Τώρα βέβαια, με βάση και τη ρευστότητα που υπάρχει αναφορικά με το από ποιους και ποιες συντίθεται ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν, ποιοι επιλέγουν να έχουν και την ιδιότητα του μέλους αλλά να πηγαίνουν και σε ένα άλλο κόμμα, στο κόμμα που δικαίωμά του ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, και αυτό αν θέλετε είναι μια παραβίαση του καταστατικού, με την έννοια ότι το καταστατικό δεν επιτρέπει, αντίθετα απαγορεύει την λεγόμενη διπλή ένταξη. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να είσαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ταυτόχρονα να έχεις ρίξει την σκάλα σου για να πας σε άλλο κόμμα. Δεν κρίνω την επιλογή. Η επιλογή είναι δικαίωμα του καθενός. Είναι πολιτική επιλογή. Αλλά καθαρή επιλογή επίσης πρέπει να είναι πού ανήκεις και τι υπηρετείς. Δεν μπορείς, δεν είναι επιτρεπτό, δεν είναι έντιμο θα προσέθετα να υπηρετείς δύο ιδιότητες.
0: Αυτό θεωρείτε ότι δημιουργείται ως φαινόμενο, παρατηρείται ως φαινόμενο διότι υπάρχει μία εκτίμηση από ορισμένους βουλευτές ή από, από ορισμένα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ότι το καινούριο κόμμα είναι φυσική συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Μα δεν εκλαμβάνεται ως φυσική συνέχεια και θα επικαλεστώ συγκεκριμένα γεγονότα. Για να αποτελεί την φυσική εξέλιξη, χρησιμοποιώ την διατύπωση που επιλέξατε λίγο πριν, προϋποθέτει απόφαση και του κόμματος από το οποίο φεύγεις, αλλά και του κόμματος στο οποίο πας και περιμένεις να σε υποδεχθεί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις των όποιων στελεχών καταγράφονται ως στελέχη από την πλευρά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Ονομάζουν για παράδειγμα τον ΣΥΡΙΖΑ ένα τοξικό κόμμα ή ένα κόμμα που πρέπει να διαλυθεί. Θυμηθείτε, δεν είναι δικές μου εκφράσεις, σημαίνοντα και πρωταγωνιστικά στελέχη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, έτσι θεωρούν ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τοξικό, λέει, κόμμα και πρέπει να διαλυθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό που λίγο πριν ονομάσατε φυσική εξέλιξη, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, διότι δεν συντρέχουν βασικές προϋποθέσεις. Είναι άλλο πράγμα δύο κόμματα να συνεννοηθούν και να πούν κάνουμε συνένωση ή κάνουμε συνεργασία ή κάνουμε μόνο συμπόρευση. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Αντίθετα, υπάρχει ο αφοριστικός λόγος από την πλευρά του κόμματος του συντρόφου μου, του Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν θέλει τίποτε να προσδιορίζεται με συγκεκριμένες ιδιότητες. Και μάλιστα, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση η οποία με ενοχλεί κιόλας, ότι δεν υπάρχουν θέσεις ρεζερβέ. Είπαν κάποια στελέχη του κόμματος της Ελλάς, έτσι ονομάζεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, για κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται ότι έχουν το μάτι και προς την Ελλάς, προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σαφείς επιλογές, καθαρές επιλογές. Αυτό χρειάζεται σήμερα η αριστερά.
0: Εντάξει, τώρα μπαίνουμε σε ένα κομμάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, υπό την έννοια ότι έχουμε εκ των πραγμάτων μία απόφαση η οποία μιλάει, μία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ η οποία μιλάει για στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν το λέει έτσι βέβαια.
0: Πολλά στελέχη θεωρούν ότι δεν είναι απολύτως σαφής αυτή η διατύπωση και αυτή η απόφαση και ζητούν αναδιατύπωση, εν πάση περιπτώσει, νέα απόφαση.
1: Ναι, αυτοί που ζητάνε μία σαφέστερη διατύπωση, μία σαφή διατύπωση, έχουν απόλυτα δίκιο. Μεταξύ αυτών, επιτρέψτε μου να συγκαταλέγω και τον εαυτό μου, ότι θέλω να είναι σαφής η απόφαση, διότι δεν δημιουργεί σαφήνεια το γεγονός ότι μιλάει για μία γενική και αόριστη συμπόρευση. Πράγματι, έχουμε το κοινό στοιχείο ότι και η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, θέλουμε την συνεργασία των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων προκειμένου να συγκροτείται ένα σχήμα το οποίο θα υπηρετεί την μετατόπιση της πολιτικής ζωής από την βαθιά συντηρητική θέση που σήμερα βρίσκεται προς μια ουσιαστική προοδευτική κατεύθυνση. Και μετά η σαφήνεια, στην οποία επιμένω, διότι ξέρετε, όταν δεν υπάρχει σαφήνεια είναι μπροστά οι παρεξηγήσεις, είναι μπροστά οι καιροσκοπισμοί, είναι μπροστά οι ιδιοτέλειες. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με μια καθαρή αριστερά. Τι εννοώ? Δεν μπορείς, για παράδειγμα, να είσαι βουλευτής υποπροθεσμία και να υπηρετείς, τι να υπηρετείς, την αναμονή. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα μπορέσουμε να ξαναβγούμε βουλευτές? Θα πάμε εκεί που πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκλεγούμε? Θα παραμείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα παραμείνουμε γιατί εδώ ευελπιστούμε ότι θα επανεκλεγούμε? Αυτά, ξέρετε, δεν συγκροτούν μια σαφή, συγκεκριμένη, και επιτρέψτε μου την επανάληψη, και νομίζω είναι δικαιολογημένος ο θυμός, δεν συγκροτούν μια έντιμη συμπεριφορά.
0: Αυτό δεν είναι και λίγο δουλειά της Επιτροπής Δεοντολογίας όμως?
1: Θα έπρεπε να έχω διαγράψει τον ισοκόμα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως όχι το κόμμα, όχι τη βάση. Θα έπρεπε οι διαγραφές να αναφέρονται, έχετε δίκιο, θα έπρεπε να αναφέρονται κυρίως στο επίπεδο βουλευτών, αλλά και άλλων σημαντικών στελεχών, οργανωτικών στελεχών. Θα με ρωτήσετε, είναι πολλοί αυτοί? Για μένα τους βουλευτές, με απόλυτη ειλικρίνεια και το χέρι στην καρδιά, θα σας πω, δεν ξέρω πόσοι είναι. Για δε τα άλλα στελέχη που συγκροτούν το στελεχειακό δυναμικό, το οργανωτικό, εκεί μπορώ να σας πω, υπάρχουν και κάποιοι που έχουν φύγει, υπάρχουν και κάποιοι και κάποιες που μένουν και επιμένουν στο να παραμείνει σε ακεραιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ, και ότι είναι ένα κόμμα που δεν εκχωρείται, δεν διαλύεται, δεν μεταβάλλεται σε μια ρευστότητα, σε μια ρευστή κατάσταση ακριβέστερα, και ότι υπηρετούμε, θέλουμε να υπηρετήσουμε και την κάθοδό μας ως σχήμα ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως και με άλλες δυνάμεις, στις προσεχείς εκλογές και όποτε αυτές γίνουν.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική για να κάνουμε και το διάλειμμα του ημιώρου και επιστρέφουμε στο στούντιο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Φώτη Κουβέλη.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο, στους 105 και 5. Η εκπομπή είναι το ρεζουμέ. Στο μικρόφωνο είναι ο Μπάμπης Χριστακόπουλος. Στη ρυθμίση των ήχων είναι ο Γιάννος Ηλιάδης. Η εκπομπή είναι το ρεζουμέ και είμαστε σύντροφια με τον κύριο Φώτη Κουβέλη για να συζητήσουμε τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας και άλλο βεβαίως πιο επίκαιρο ίσως για τους περισσότερους από τους ακροατές του κόκκινου δεν υπάρχει από το ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο διάστημα. Κύριε Κουβέλη, ήθελα να κάνουμε μια μικρή αναδρομή για αυτό το πολιτικό χωράφι το οποίο καταλαμβάνει χωροταξικά εν πάση περιπτώσει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, εκείνο το οποίο ξεκινά από το ΚΚΕ εσωτερικού, υποθέτω, εκεί λίγο μετά την μεταπολίτευση, και φτάνει μέχρι το σήμερα, και να δούμε λίγο και αυτή τη διαδρομή, διότι τουλάχιστον από τη δεκαετία του 2000 και εντεύθεν, και εν πάση περιπτώσει οπωσδήποτε μέχρι το 2010-12, ήταν ένας χώρος ο οποίος συνεχώς μεγάλωνε και έβρισκε νέες συλλογικότητες οι οποίες αθρίζονταν στην ίδια πολιτική κατεύθυνση. Είναι αυτό που με έναν τρόπο έλεγε και ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Είχε κινηματικά χαρακτηριστικά από την έννοια ότι βρίσκονταν άνθρωποι με κοινή συνείδηση και μία διάθεση να φτάσουν στον ίδιο στόχο.
1: Ναι, κοινές αναφορές θα λέγαμε ακριβέστερα. Πρέπει να σας πω ότι η διαδρομή, στη διαδρομή μάλιστα, συμπεριελήφθησαν δυνάμεις της λεγόμενης πληθυντικής αριστεράς. Υπήρξαν ακόμη συμμετοχές και από το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αλλά στο βαθμό που υπήρχαν κοινές αναφορές, κοινές επιλογές, επέτρεψε όλο αυτό το πράγμα να συνυπάρξει και με τη λεγόμενη ανανεωτική αριστερά, ιδιαίτερα μετά την απομάκρυνση λόγω των πολιτικών διαφωνιών του ΚΚΕ, που θυμηθείτε έφυγε από τον, από τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από το συνασπισμό.
1: Από το συνασπισμό, ναι, ναι. Επιλέγω τη σημερινή ονομασία για να γινόμαστε και κατανοητοί. Πρέπει να σας πω, είπα λίγο πριν για την πληθυντική αριστερά. Νομίζω ότι η ενότητα της αριστεράς πρέπει να αναφέρεται στην πληθυντική αριστερά. Διότι ταυτότητα, απόλυτη σύμπτωση μεταξύ των αριστερών δυνάμεων σε όλα τα θέματα δεν μπορούμε να βρούμε. Όχι μόνο στην Ελλάδα, θα έλεγα στο χάρτη του παγκόσμιου αριστερού κινήματος.
0: Αυτό είναι μια ιδιοτροπία που έχουν οι αριστεροί.
1: Όχι, δεν είναι ιδιοτροπία. Πρόκειται για την διαφορετική ερμηνεία που υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές ερμηνείες για τις κοινωνίες οι οποίες εξελίσσονται, διαφοροποιούνται από τα συστατικά προηγουμένων ετών και καλείται η αριστερά να ερμηνεύσει τα νέα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα προκειμένου να προσδιορίσει και την δική της πολιτική ταυτότητα. Αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σκέφτομαι στο πλαίσιο της συζήτησης ότι αν θέλετε το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της αριστεράς είναι να μπορέσει να βρει το πιστικό πολιτικό αφήγημα, το νέο αφήγημα της αριστεράς για την κοινωνία, τη σύνθεσή της, τις διεκδικήσεις της. Υπάρχουν κοινές αναφορές, βεβαίως υπάρχουν. Να σας πω μια κοινή αναφορά. Μια κοινή αναφορά είναι να συνυπάρξουν, να συμπουρευτούν και να φτιάξουν έναν δεσμό μεταξύ τους οι αριστερές δυνάμεις για να μετακινήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου από την βαθιά συντηρητική θέση που σήμερα βρίσκεται η Ελλάδα και η Ευρώπη θα έλεγα προς μια ουσιαστικά προοδευτική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να γλιτώσουμε από τον νεοφιλελευθερισμό τη χώρα μας και όπως εκφράζεται με έναν δραματικό για την κοινωνία τρόπο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη, πρέπει να συνεργαστούν οι προοδευτικές αριστερές δυνάμεις. Το δυστύχημα, αυτό το αίτημα της κοινωνίας όπως πιστεύω για την συνεργασία των προοδευτικών, των κέντρο αριστερών δυνάμεων και επιλέγω έναν τίτλο για την κατανόηση των όσων λέω, δεν έχει επιτευχθεί. Θυμηθείτε, και ειλικρινά λυπάμαι γι' αυτό, πόσες φορές δεν υπήρξε από τη μεριά μας η έκκληση ελάτε να συνεργαστούμε. Ακόμη από την εποχή που είχαμε καθιερώσει την απλή αναλογική και λέγαμε να, πεδίον δόξης λαμπρό η απλή αναλογική που επιτρέπει συνθέσεις, που επιτρέπει την διατύπωση διαφορετικών απόψεων αλλά που μπορούν να συνυπάρχουν στην πολιτική, στην πολιτική λογική της διεκδίκησης. Δεν έγινε αποδεκτό αυτό το πράγμα. Μείναμε μόνοι. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα.
0: Εντάξει, αυτό έχει και την ιδιαιτερότητα, νομίζω, την ιδιαιτερότητα του ότι εκείνη την εποχή που θεσμοθετείται από την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ ο νόμος για την απλή αναλογική, βρίσκονταν και δύο διαφορετικοί κόσμοι σε σύγκρουση. Το παλιό πολιτικό σύστημα με τις νέες ανερχόμενες δυνάμεις, όπως εκφράζονταν τότε κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, που έφερνε μια νέα πνοή στην πολιτική ζωή. Οπότε μάλλον ήταν λίγο λογικό εκείνη την εποχή δυνάμεις οι οποίες προέρχονταν από το παλιό πολιτικό δίπολο, αναφέρομαι στο ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά να μην υποστήριζαν μια τέτοια πρόταση.
1: Κοιτάξτε, από τη Νέα Δημοκρατία δεν υπήρχε καμία αναμονή εκ μέρους μας ότι θα προσέλθει. Αλλά υπήρχε αναμονή και προσδοκία ότι είναι δυνατόν να προσέλθει, αν και από τις πρώτες ημέρες φάνηκε ότι δεν θα είχαμε μια συμφωνία τέτοια. Είχαμε προσδοκία ότι μπορεί να έρθει το ΠΑΣΟΚ. Κάναμε λάθος για την προσδοκία αυτή, κάναμε λάθος. Διότι το λάθος ή το ορθό προκύπτει από το αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
1: Και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Το ίδιο κάνουμε και κάναμε μέχρι και την τελευταία στιγμή και τώρα. Αλλά λυπάμαι. Το πολιτικό αποτέλεσμα της συνεργασίας δεν καταγράφεται ούτε ως μικρή προσδοκία.
0: Θεωρείτε ότι ήταν λάθος να προτάξει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυρίαρχο πολιτικό στόχο την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων?
1: Ήταν σωστό σε μία φάση και ήταν λάθος από την ώρα που επέμενε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη συνεργασία, όταν έβλεπε ότι οι άλλες δυνάμεις απέκρουαν μια τέτοια συνεργασία. Τότε είχαμε συζητήσεις στο κόμμα και είχαμε και διαφορετικές απόψεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Εγώ επιμένω ότι καλά κάναμε στην αρχή και προτείναμε αυτή τη συνεργασία. Κακώς πράξαμε όμως που τραβηχτήκαμε σε αυτή τη λογική, αφήνοντας πίσω και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία χάναν την προτεραιότητά τους, διότι το αίτημα ποιο ήταν? Αυτό προτάσαμε πολιτικά, να συνεργαστούμε με άλλες δυνάμεις. Και μάλιστα αυτή η επιμονή διαμόρφωσε και μία δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία να λέει το εξής: κοιτάξτε, δεν μπορούν να συνεννοηθούν.
0: Σωστά.
1: Ποια βεβαιότητα έχετε και ποια σιγουριά έχετε για την κυβέρνηση που ενδεχομένως να προκύψει? Καμία. Και αυτό έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα έφτασε ο κύριος Μητσοτάκης να αναφέρεται και στο απαράδεκτο σχήμα ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο το βράδυ αν χτυπήσει, και προφανώς εννοούσε για την έλευση κάποιου εχθρού μέσα στα χωρικά μας ύδατα ή και στη στεριά μας.
0: Ναι.
1: Βεβαίως τροφοδοτείς και τέτοια πράγματα, διότι ο ένας πολίτης μπορεί να έχει τις επιλογές του και καλά κάνει να θέλει κοινωνική δικαιοσύνη, να θέλει κράτος δικαίου, να δυσανασχετεί για αυτή την ακρίβεια που υπάρχει, να δυσανασχετεί για τις κοινωνικές ανισότητες που αντί να μικραίνουν μεγαλώνουν, αλλά από την άλλη πλευρά θέλει και μια σταθερότητα κυβερνητικού χαρακτήρα. Αυτή η σταθερότητα δεν υπηρετείται όταν βλέπει κανείς, ο πολίτης, γιατί γι' αυτόν γίνεται ο λόγος, όταν βλέπει ότι υπάρχει η έκκληση για συνεργασία, αλλά ουδής προσέρχεται σε μια συνεργατική αντίληψη.
0: Μια εύκολη ερώτηση εδώ ή μια εύκολη απάντηση στο σχήμα έτσι όπως το περιγράφεται είναι και το ότι τελικά μάλλον τα συμμαχικά σχήματα ή συνεργασίες δεν είναι και πολύ αποδοτικές για να κυβερνήσει κανείς ή για να προσφέρει σταθερότητα.
1: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να είναι, μπορούν να είναι, αλλά έχετε δίκιο αν ανατρέξει κανείς τα στοιχεία, τα πολιτικά στοιχεία, όχι πολύ μακριά, στον ευρωπαϊκό χάρτη, όπου εκεί οι συνεργασίες είναι πολύ πιο άνετες διαδικασίες, θα διαπιστώσει και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Στην Ελλάδα σπανίως έχουν δοκιμαστεί τέτοια σχήματα. Στο παρελθόν κάποια τα οποία και αυτά απέτυχαν. Και απέτυχαν διότι δεν υπήρχε μια ειλικρινής πολιτική στάση από τις δυνάμεις που θέλαν να συγκροτήσουν ή και συγκρότησαν συμμαχικά σχήματα. Σας θυμίζω το σχήμα στο οποίο εγώ μετήχα για 8 μήνες, που ήταν η Δημάρ, η Δημοκρατική Αριστερά, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Κράτησε από τη μεριά μας μόνο 7-8 μήνες. Αποχωρήσαμε καταγγέλλοντας. Γιατί? Διότι δεν τηρήθηκε η συμφωνία που είχαμε κάνει για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πολιτικό συνεργατικό σχήμα. Δεν έχουμε κουλτούρα στην Ελλάδα, κουλτούρα του πολιτικού συστήματος για κυβερνήσεις συνεργατικές.
0: Η εικόνα που υπάρχει πάντως είναι ότι υπήρξε η έντονη διαφωνία και αποχωρήσατε από την κυβέρνηση τότε, η Δημάρ δηλαδή, εξαιτίας της απόφασης του κ. Μητσοτάκη, που ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο, να κλείσει την ΕΡΤ σε ένα απόγευμα.
1: Όχι, ήταν ο κ. Σαμαράς τότε.
0: Ο κ. Σαμαράς ήταν πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Ο κ. Μητσοτάκης ήταν υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης.
1: Ναι. Ήταν μετά, αφού είχε αποχωρήσει ο αείμνηστος Μανιτάκης.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε, ήταν μία μονομερής επιλογή του κ. Σαμαρά, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση. Αλλά η Δημοκρατική Αριστερά, όταν απεχώρησε, δεν απεχώρησε μόνο για το κλείσιμο, για το μαύρο σκοτάδι που έπεσε στην ΕΡΤ.
0: Να.
1: Ήταν βέβαια, αν θέλετε, η σταγόνα που οδήγησε να ξεχυλίσει το ποτήρι, διότι είχαν προηγηθεί και μια σειρά από άλλα ζητήματα που δεν μας βρίσκαν σύμφωνους. Και κυρίως δεν ετηρεί το από την πλευρά των άλλων δύο συνεταίρων μας, επιλέγω ως πολιτικό όρο τη λέξη συνεταίρος, και είχε καταγραφεί σε μια προγραμματική συμφωνία. Κουρελιάστηκε αυτή η προγραμματική συμφωνία. Άρα δεν είχαμε άλλα περιθώρια, έπρεπε να φύγουμε. Αν θέλετε, σώζοντας την τιμή μας, την πολιτική μας τιμή, αναφορικά με εκείνα που συμφωνήσαμε, δεν ετηρήθησαν και περιφρονήθηκαν από τους δύο άλλους συνεταίρους.
0: Μάλιστα. Βλέποντας το ντοκιμαντέρ τις προηγούμενες ημέρες, πιθανότατα το είδατε και εσείς στην τηλεόραση του Sky, αναφορικά με την περίοδο της διαπραγμάτευσης εκεί του 2015.
1: Όχι, δεν το είδα, αλλά έχω δει αρκετά αποσπάσματα.
0: Ωραία. Σε κάποιο σημείο ο πρέσβης της Γερμανίας στην Ελλάδα λέει πως του ζητήθηκε από τη γερμανική κυβέρνηση να τους παραδώσει μεταφρασμένο την συμφωνία η οποία θεωρούσαν οι Γερμανοί ότι θα ήταν πολυσέλιδη, τη συμφωνία μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος του κυρίου Καμένου τότε για την συγκυβέρνηση, προκειμένου να έχουν εικόνα για το τι θα επιδιώξει η νέα κυβέρνηση. Και τους απάντησε τότε ο Γερμανός πρέσβης στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους συμφωνίες στην Ελλάδα. Τέτοιου είδους συμφωνίες όμως, γιατί έχουμε και ανοιχτή την συνταγματική συζήτηση, τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το ελληνικό σύνταγμα δεν προβλέπει στην πραγματικότητα.
1: Ούτε θα μπορούσε να προβλέψει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μια και έχουμε μπροστά μας και την αναθεωρητική διαδικασία του συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να αναφέρεται σε τέτοια ζητήματα πολιτικής τακτικής και πολιτικής συμπεριφοράς. Το Σύνταγμα άλλα πρέπει να διαλαμβάνει. Πρέπει να διαλαμβάνει την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος, την προστασία των ανθρωπίνων πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, τα ζητήματα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και μια σειρά από άλλα. Όπως κανένα Σύνταγμα, κατά την άποψή μου, όχι μόνο την πολιτική αλλά και την επιστημονική, δεν μπορεί να προβλέπει ζητήματα που έχουν σχέση

0: διεκδικεί στο επίπεδο του λεγόμενου, γιατί λέω λεγόμενου, Ευρωπαϊκού Συντάγματος, διότι δεν πρόκειται για σύνταγμα, mm-hmm. πρόκειται για μια συνθήκη. Τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ευτυχώς δεν πέρασε.
1: Το ερώτημα όμως παραμένει, μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μπορούν να υπάρχουν στην Ελλάδα συμμαχικές κυβερνήσεις?
0: Όχι, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης.
1: Μάλιστα.
0: Από την πλευρά των κομμάτων.
1: Δεν μπορεί δηλαδή δεν να γραφτεί σε ένα χαρτί το
0: δεν
1: πώς θα
0: μπορεί
1: γίνεται.
0: Να υπάρξει δέσμευση και μάλιστα με ένα χαρτί. Πολλό δε μάλλον δεν μπορεί να υπάρξει δέσμευση στο επίπεδο του συντάγματος. Κοιτάξτε, το τι θέλει ο καθένας στην Ελλάδα προκύπτει. Mm-hmm. Και θα σας πω τώρα τι προκύπτει. Έχει καθιερωθεί ένα μπόνους, εκλογικό μπόνους.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, έξω από το μπόνους, από τη λειτουργία της ενίσχυσης των σχημάτων, των πολιτικών σχημάτων με μπόνους, τι βρίσκεται? Βρίσκονται τα συμμαχικά σχήματα. Δεν μετέχουν του μπόνους. Mm-hmm. Και αυτό λειτουργεί και αποτρεπτικά.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν λέτε ότι η υπάρχουσα κατάσταση δεν επιτρέπει.
0: Δεν το θέλει η Νέα Δημοκρατία, διότι είναι η πρώτη δύναμη. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Αυτή είναι η πρώτη δύναμη. Και από την ώρα που η πρώτη δύναμη μπορεί να αλλάζει και τα εκλογικά συστήματα, εκεί ακριβώς βρίσκεται και η επιλογή της. Τσακίστε κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να διευκολύνει τη σύμπραξη πολιτικών δυνάμεων σε ένα ενιαίο συμμαχικό σχήμα.
1: Μάλιστα. Αυτό από την άλλη δικαιολογεί, εν πάση περιπτώσει, δυσκολεύει και τη συζήτηση η οποία γίνεται αναφορικά με το κομμάτι της συνεργασίας των κομμάτων.
0: Βεβαίως.
1: Διότι κάποιος θα πρέπει να φορέσει υποχρεωτικά το καπέλο κάποιου άλλου για
0: Βεβαίως.
1: Να υπάρξει μια συμμαχική συνεργασία.
0: Είμαι βέβαιος ότι το παρατηρείτε. Το παρατηρούν όλοι οι πολίτες, ότι στην όποια συζήτηση γίνεται, ελάχιστη βέβαια γίνεται συζήτηση, για τέτοιες συμπράξεις συμμαχικού χαρακτήρα, εκεί κατατίθεται και το πρόβλημα mm-hmm. ότι μακριά από τα μπόνους βρίσκονται τέτοια συνεργατικά σχήματα.
1: Μάλιστα. Τώρα, οι προσπάθειες οι οποίες έχει καταβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η λεγόμενη ενότητα ή η προσδοκόμενη ενότητα των αριστερών δυνάμεων είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι και εργώδης. Θέλω να πω ότι επί 1,5 χρόνο τουλάχιστον βλέπαμε να διοργανώνονται σχεδόν σε όλη την Ελλάδα συνδιασκέψεις ή ημερίδες ή συναντήσεις από όλους τους πολιτικούς χώρους και εκτός από τους πολιτικούς χώρους και από Ινστιτούτα τα οποία είχαν ως πρόταγμα, πολιτικά προτάγματα, προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κοινός τόπος τελικά, αυτό αποδεικνύεται τουλάχιστον μέχρι σήμερα που μιλάμε. Γιατί εκτιμάτε ότι έχει συμβεί?
0: Διότι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης δεν γίνεται με όρους ουσιαστικής, κοινωνικής και πολιτικής αντιπαράθεσης. Γίνεται κάπως ψευδεπίγραφα. Mm-hmm. Γίνεται η συζήτηση και με την αλαζονική άποψη ότι το κόμμα μου πρέπει να προστατεύσω, κατά συνέπεια η όποια συμμαχική συμπεριφορά μπορεί να αποδυναμώνει την αυτονομία του κόμματος. Εμείς είχαμε από την πρώτη στιγμή πει, αφήστε τις αλαζονικές συμπεριφορές, δεν απειλείται η αυτονομία των κομματικών σχηματισμών. Αυτόνομα κόμματα συμπράττουν για να δημιουργηθεί ένα συνεργατικό σχήμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πολεμάει την αυτονομία των κομμάτων μια τέτοια πολιτική λειτουργία. Mm-hmm. Δυστυχώς, λυπάμαι, δεν το άκουσε κανείς ή μάλλον το άκουσαν και το περιφρόνησαν. Κοιτάξτε τώρα τι λέει για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ. Θέλω μία ψήφο για να είμαι πρώτη δύναμη, μία ψήφο.
1: Mm-hmm.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριά έκφραση, αλλά πρόκειται για αστειότητα.
1: Εντάξει, μια κατεύθυνση.
0: Μόνο ως σύνθημα το καταλαβαίνω. Μόνο ως σύνθημα το καταλαβαίνω.
1: Η μία κατεύθυνση είναι αυτή που περιγράφεται. Υπάρχει και η δεύτερη κατεύθυνση, εκείνη που λέει ότι εγώ υπερασπίζομαι ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο με ειδικά χαρακτηριστικά και δεν θέλω να συνεργαστώ κανένα, διότι μπορεί και να μολυνθώ. Και δεν θεωρώ ότι είναι κακό το να μην θέλει κανείς να μολυνθεί ή να μπολιαστεί με άλλες απόψεις.

0: Κοιτάξτε, αυτή η φοβία ανοιχνεύεται. Και ανοιχνεύεται πάρα πολύ συστηματικά και θα σας πω σε ποιο πεδίο. Το Πασόκ, για παράδειγμα, είχε μια ισχυρή δύναμη κοινοβουλευτική, έτσι δεν είναι? Πολλοί, μα πάρα πολλοί, προερχόμενοι από το ίδιο το Πασόκ ή ανήκοντες και στο Πασόκ και σήμερα, προσπαθούν να ερμηνεύσουν την μείωση της εκλογικής δύναμης στο γεγονός ότι συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία. Και φτάσανε μέχρι στο σημείο να μετράνε και 4%.
1: Ναι.
0: Και αυτό το επικαλούνται. Αλλά όταν μιλάμε για συνεργασίες δημοκρατικού χαρακτήρα προς την κατεύθυνση που λίγο πριν ανέφερα, μιλάμε ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τέτοια πολιτικά κόμπλεξ. Δεν γίνεται η πολιτική με κόμπλεξ, διότι μπορεί να θέλεις το κομματικό σου συμφέρον να υπερασπιστείς, αλλά το κομματικό συμφέρον δεν είναι μια έννοια γενική και αόριστη. Εκείνο που πρέπει να προτάσετε είναι το συμφέρον της κοινωνίας.
1: Ναι, αλλά αυτό αποτυπώνεται μέσα από εκλογικές διαδικασίες.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να πω ότι αν η κοινωνία εκτιμά ότι εξυπηρετεί στα συμφέροντά της, όποια είναι αυτά, γιατί γίνεται και αυτό μια πολύ μεγάλη και ανοιχτή συζήτηση, παρόλα αυτά, όταν η κοινωνία εκτιμά ότι εξυπηρετεί στα συμφέροντά της, τότε σε πρημοδοτεί, σε ψηφίζει και καταγράφει σε ένα εκλογικό ποσοστό.
0: Με ποιες διαδικασίες, ας υποθέσουμε, εγώ δεν υποθέτω. Έχω βεβαιότητα ότι ο ελληνικός λαός, οι δημοκρατικοί πολίτες, θέλουν συνεργασία. Ποια διαδικασία είναι εκείνη που θα επιβάλλει αυτή την συνεργασία? Λίγο πριν αναφέραμε με τα χαρακτηριστικά της, είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε σε άλλες δυνάμεις, είτε ακόμη, που εμείς το έχουμε λύσει πολιτικά, το έχουμε λύσει σε επίπεδο κόμματος, και στο ΣΥΡΙΖΑ αφορά αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα με ομοφωνία των δυνάμεών του, με ομοφωνία των οργάνων του, έχει μιλήσει για την αναγκαιότητα αυτής της συνεργασίας. Δεν υπάρχει, ξέρετε τι δεν υπάρχει, ακριβώς αυτή η διαδικασία, η ίδια η κοινωνία να υπαγορεύει τις κομματικές ηγεσίες να κάνουν κάποιες ενέργειες. Θα με ρωτήσετε, είναι ελληνικό φαινόμενο μόνο? Όχι. Δείτε τι έγινε στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Η Γαλλία δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την συνεργασία των δημοκρατικών δυνάμεων για να αποκρούσει συγκεκριμένες πολιτικές, και μάλιστα πολιτικές που αρχίζουν και δυναμικά καταγράφονται στην γαλλική πολιτική πραγματικότητα. Ανεβαίνει η Λεπέν, ανεβαίνει. Ανεβαίνει η ακροδεξιά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και αν οι αριστερές προοδευτικές δυνάμεις δεν καταλάβουν ότι κανείς δεν μπορεί μόνος του και πρέπει όλοι να ενωθούμε, τότε γίνονται συνυπεύθυνοι για το όποιο αποτέλεσμα των όποιων εκλογών.
1: Να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, αφού σας αρέσει και η μουσική που
0: Βεβαίως.
1: Βάζουμε.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Και αφού κάνουμε και το break της ώρας, να επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.

0: στο κόκκινο.
1: Ο διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του, η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Λυκαβητού.
0: Η ώρα είναι 10. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, τους 91 και 4 για τη Θεσσαλονίκη, τους 107 και 7 για την Πάτρα. Μας ακούτε και από το site της Αυγής, www.avgi.gr / στο κόκκινο. Στο στούντιο είμαστε ο Γιάννος Ηλιάδης που επιμελείται τους ήχους, ο Παπής Χριστακόπουλος στο ένα μικρόφωνο και ο κύριος Φώτης Κουβέλης στο δεύτερο μικρόφωνο. Κάνουμε μια μικρή μεγάλη αναδρομή στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στα επίδικα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και μάλλον θα απαντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα, κύριε Κουβέλη, στις 11 Ιουλίου είναι η επόμενη συνεδρία.
1: Ναι, έχουμε μια κεντρική επιτροπή και η προσδοκία όσο και η διεκδίκησή μας είναι να αποσαφινιστούν μερικά πράγματα αναφορικά με το που πάμε, τι κάνουμε. Και εγώ σπέβδω να σας πω την άποψή μου, εκείνο που πρέπει να καταγραφεί ως απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι ότι, αυτό που σας είπα λίγο πριν, ότι είμαστε ένα κόμμα, επιχειρούμε την ενδυνάμωσή μας, προσπαθούμε να στηθούμε μακριά από τα λάθη τα οποία μας σημάδεψαν αρνητικά, δεν εκχωρούμεθα, δεν διαλυόμεθα και κατεβαίνουμε και στις εκλογές. Σπέβδω να προλάβω ένα ερώτημά σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τι διεκδικείτε με την κάθοδο στις εκλογές? Διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αλλά κοιτάξτε, το ενδεχόμενο να σκέπτεται κάποιος ότι δεν θα είναι καλό το εκλογικό αποτέλεσμα πρέπει να μας οδηγήσει στο να μην κατεβούμε στις εκλογές είναι λάθος. Είναι λάθος. Εγώ προέρχομαι από ένα χώρο, από ένα κόμμα, το ΚΚΕ εσωτερικού, όπου πρέπει να σας πω, στις εκλογές κατεβαίναμε. Δεν είχαμε πάντοτε το καλύτερο εκλογικό αποτέλεσμα. Δίναμε όμως τη μάχη. Ακόμη και για το 1,8 που πήραμε σε κάποια εκλογική αναμέτρηση. Βεβαίως οι αναλογίες έχουν αλλάξει. Κατεβαίνουμε για να πούμε στον ελληνικό λαό ότι εδώ είμαστε με τις ιδέες μας, την ιστορία μας, τις διεκδικήσεις μας για το καλό της κοινωνίας. Και ελπίζω, εύχομαι, οι σύντροφοί μου στην Κεντρική Επιτροπή και οι συντρόφοι σας προς αυτή την κατεύθυνση να αποφασίσουν με σαφήνεια, με καθαρότητα και με πολιτική ειλικρίνεια για το τι θέλουμε.
0: Προλάβατε με έναν τρόπο το ερώτημα το οποίο ήθελα να σας κάνω, διότι η αποτύπωση που έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε με δημοσκοπικούς όρους,
1: γιατί είναι καλή.
0: Αυτό είναι το εργαλείο που έχουμε, δείχνει ότι μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο μάλλον δεν είναι πολύ ελκυστικό για την κοινωνία.
1: Και πρέπει να το κάνουμε ελκυστικό, διότι θυμηθείτε τι περιπέτειες είχαμε. Παραιτείται ο Αλέξης Τσίπρας, απέχει από την όποια λειτουργία του κόμματος, του κόμματος το οποίο τον ανέδειξε και πρωθυπουργό. Επιλογή του ήτανε. Με συνέχεια έρχεται η τρικυμία με τον κύριο Κασελάκη και με όλα εκείνα που προσδιόρισαν κάποιες παλινοδίες. Αυτό μας τραυμάτισε. Και αυτό προσπαθούμε τώρα να επουλώσουμε και να κινηθούμε με σαφήνεια σε νερά αποτελεσματικά. Πιστεύω, χωρίς να είμαι, αν θέλετε, από εκείνους που ονομάζονται υπεραισιόδοξοι, πιστεύω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Θέλει δουλειά. Και κυρίως θέλει οι δυνάμεις που σήμερα βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ να συμπεριφέρονται με ενότητα. Η ενότητα δεν είναι μια γενική και αόριστη έννοια. Αυτό δείχνει η ενότητα, αυτό δείχνει ως ένα στοιχείο που παλεύει, ανοίγει δρόμους και αν θέλετε αποκρούει και επιθέσεις που του γίνονται. Και έχω την ελπίδα ότι η αποσαφήνιση των θέσεών μας ως κόμματος είναι το μεταπροσεχές Σάββατο με την απόφαση να οδηγήσουν σε μια τέτοια καθαρή συμπεριφορά.
0: Από την άλλη έχουμε και μια εσωκομματική, τώρα πώς να τη χαρακτηρίσω, αντάρα, διότι ακούμε στελέχη, κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να αμφισβητούν ευθέως τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του κόμματος. Ακούμε στελέχη να αμφισβητεί την γραμμή, την τακτική που ακολουθεί ο κύριος Φάμελος ή, εν πάση περιπτώσει, ακολουθεί το κόμμα. Το οποίο όμως η πλειοψηφία εκφράζεται για του κύριου Φάμελου. Ούτως ή άλλως, αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής της 6 Ιουνίου και έτσι το προσωποποιούμε για την ευκολία της συζήτησης. δεν θα είναι, φαντάζομαι, μια εύκολη κεντρική επιτροπή, και πολύ περισσότερο δεν είμαι βέβαιος ότι δημιουργεί συνθήκες ασφάλειας στον πολίτη που παρατηρεί,
1: ναι,
0: όλη,
1: βεβαίως,
0: αυτή τη συζήτηση.
1: Έχετε δίκιο, εάν η κεντρική επιτροπή δεν λειτουργήσει με πολιτική ωριμότητα, αλλά θα έλεγα και πολιτική ηρεμία, βεβαίως θα έχουμε μια επιτάχυνση της αμφισβήτησής μας από την ίδια την κοινωνία. Πιστεύω όμως, αν θέλετε, αξιολογώντας και διάφορες δηλώσεις που γίνονται ηγετικών μας στελεχών, ότι τα πράγματα θα πάνε σε σωστή κατεύθυνση. Εγώ δεν είμαι από εκείνους που θέλω να αμφισβητήσω την προεδρία του Σοκράτη Φάμελ. Διότι κοιτάξτε, οι πρόεδροι αμφισβητούνται μόνο όταν είναι κόντρα στη μεγάλη θέληση των μελών του κόμματος. Mm-hmm. Έχω διατελέσει πρόεδρος και ξέρω ότι αυτό είναι, αυτό πρέπει να είναι το αποφασιστικό κριτήριο. Εύχομαι να μην φτάσουμε στο σημείο αυτό.
0: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο σημείο συζήτησης, σε πάση περιπτώσει, από αυτά που συζητάμε ή ακούμε να συζητώνται μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν να κάνουν και με τον όρο της κυβερνώσας αριστεράς.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο όρος κυβερνώσας αριστεράς, να διευκρινίσω εδώ ότι ήσασταν...
1: Ναι, είμαι ο νονός.
0: Του βαφτιστικού του πράγματος, η Δημοκρατική Αριστερά ήταν η πρώτη αριστερή δυνατή.
1: Κοιτάξτε, όταν λέγαμε τότε.
0: Σαν κυβερνήσει,
1: Όταν λέγαμε τότε, και μάλιστα το έλεγα εγώ, mm-hmm. όχι μόνο ως προσωπική πολιτική επιλογή, αλλά ως πρόεδρος ενός κόμματος,
0: mm-hmm.
1: ότι η αριστερά δεν μπορεί να είναι στο περιθώριο, mm-hmm. δεν μπορεί να είναι μόνο μία δύναμη αντιπολιτευτική, αλλά πρέπει να ανοίξει τα πανιά της και να βάλει πλώρη να γίνει κυβερνός αριστερά. Στην αρχή πρέπει να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια. Κάποιοι χαμογέλασαν, κάποιοι είπαν «μα τι είναι αυτά που λέει ο Φώτης, η Δημάρα», ο Φώτης εκπροσωπούσε τη Δημάρα ως πρόεδρος.
0: Mm-hmm.
1: Μετά κοιτάξτε, η έννοια της κυβερνώσεως αριστεράς έγινε κύρια επιλογή του ίδιου τότε του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, διότι κυβέρνησε. Η αριστερά πρέπει να θέλει να είναι κυβερνώσα, διότι αν δεν θέλει να είναι κυβερνώσα, ξέρετε τι λέει ο πολίτης, τι λέει ο λαός, τι λένε οι λαοί, διότι αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είναι δύναμη που καταγγέλει κάποια πράγματα, αλλά δεν θα κυβερνήσει αυτή.
0: Αυτό αφορά και τα ποσοστά, τα εκλογικά ή τα δημοσκοπικά. Δηλαδή θέλω να πω μια πολιτική δύναμη του 1,5-2%.
1: Δεν μπορεί να είναι κυβερνός αριστερά. Αυτό είναι τελείως διαφορετικό
0: mm-hmm.
1: από το να θέλεις να γίνεις. Δεν έχεις τα νούμερα σήμερα, δεν έχεις τους αριθμούς, αλλά παλεύεις για να γίνεις. Διότι το παλεύω για κάτι είναι πολιτικό στοιχείο. Δηλαδή, έχει βαρεθεί ο κόσμος, είχε βαρεθεί να ακούει ότι εντάξει, την αριστερά δεν την ενδιαφέρει η κυβέρνηση. Τι την ενδιαφέρει? Τα αποτελέσματα βεβαίως δεν προκύπτουν μόνο από μια κυβερνητική πολιτική, διότι είναι και τα αποτελέσματα που παράγουν οι κοινωνικοί αγώνες, αλλά το μέγιστο μέρος παράγεται στο επίπεδο της όποιας κυβερνητικής πολιτικής. Εξού και η ανάγκη να παλεύει η αριστερά να είναι κυβερνώσα.
0: Μάλιστα. Ένα από τα ζητήματα που έχει ανοίξει στο τελευταίο διάστημα είναι και το κομμάτι που αφορά τα πολιτικά προγράμματα, τα κυβερνητικά προγράμματα των κομμάτων. Εν πάση περιπτώσει, τις γενικές θέσεις ή και τις πιο εξειδικευμένες, σε όσα κόμματα νιώθουν υποχρεωμένα ότι θα πρέπει να έχουν τέτοιου είδους θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τα δημοσκοπικά του ποσοστά, είναι από τα κόμματα και ένα που έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, εννοώντας δηλαδή ότι
1: και καλό πρόγραμμα.
0: Εκτός από τις γενικές κατευθύνσεις έχει και τα πενινταράκια που λέμε, για
1: τα εξειδικευμένα στοιχεία.
0: Ακριβώς. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν πόσο ριζοσπαστικό είναι σήμερα? Διότι άκουγα σήμερα τον κύριο Πανορίγα εδώ στο Κόκκινο, μιλώντας, να μιλάει για το γεγονός ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αρκετά ριζοσπαστικό. Γιατί είναι ριζοσπαστικό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ? Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο δηλαδή το οποίο το καθιστά ριζοσπαστικό?
1: Κοιτάξτε, η έννοια του ριζοσπαστισμού βέβαια είναι αρκετά ευρεία και mm. μπορεί κανείς να συμφωνεί σε κάποια στοιχεία και σε κάποια να μην συμφωνεί. Να σας πω όμως κάτι το οποίο ας μην θεωρηθεί ριζοσπαστικό, αλλά είναι αναγκαίο. Η μεγάλη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου στη ΔΕΗ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα για μια πολιτική δημοκρατική, από την ώρα που τα προωθείς να λένε ότι είναι ριζοσπαστικά. Δεν είναι ριζοσπαστικά. Είναι προσωστή κατεύθυνση, είναι αναγκαίες οι δημοκρατικές αυτές επιλογές, αλλά ριζοσπαστικά μπορεί να είναι άλλα ζητήματα. Μπορεί να είναι ριζοσπαστισμός η αλλαγή, η βαθιά αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Μπορεί να είναι ριζοσπαστισμός η λειτουργία του κράτους στο επίπεδο της περιουσίας του κράτους.
0: Τέτοιου είδους παρεμβάσεις δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Βέβαια, εντάξει, στην πολιτική μας θεωρία υπάρχει και εκείνη η έννοια της σειράς των αστικοδημοκρατικών αιτημάτων, τα οποία δεν μπορεί να υλοποιήσει η αστική τάξη, τα οποία θεωρούνται και επαναστατικά αιτήματα πια, έτσι.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα. Ότι η αριστερά δεν μπόρεσε, διότι η αριστερά δεν ζει μόνη της, στο προσκήνιο που λέγεται Ελλάδα, η Ευρώπη, η παγκόσμια κοινότητα, δεν μπόρεσε να προωθήσει τον λεγόμενο κοινωνικό μετασχηματισμό ή να αλλάξει το μοντέλο, το παραγωγικό μοντέλο. Διότι είχε δυσκολίες, διότι είχε αντίπαλες δυνάμεις, διότι σε μεγάλο βαθμό ετεροκαθορίζεται και από ζητήματα που έχουν σχέση με την συμμετοχή της Ελλάδας στο ολοκλήρωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Παρόλα αυτά υπάρχει περιθώριο. Κάποια τέτοια προσπάθησε και τα επέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ για να εισπράξει, αν θέλετε, από βρισιές, κατάρες και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί, όλα ψευδέστατα. Μπορεί επομένως. Και θέλω να πω ότι η έννοια του ριζοσπαστισμού είναι αρκετά μεγάλη και εκεί πρέπει κανείς να αναζητά και τις αναλογίες που μπορούν να του επιτρέψουν ως κόμματος, και μιλάω πάντα για το κόμμα στο οποίο έχω την τιμή να ανήκω, να μπορέσει να περάσει αυτές τις ιδέες. Διότι ξέρετε, όταν μια χώρα κυβερνιέται από μια δεξιά κυβέρνηση χρόνια ολόκληρα, όταν η πολιτική του νεοφιλελευθερισμού είναι εγκατεστημένη, είναι πολύ δύσκολο να σπάσεις πάγους και τείχους.
0: Μάλιστα.
1: Και αν μπορείς να σπάσεις τους τείχους και αυτούς τους πάγους, εξαρτάται από το τι κοινωνική δύναμη έχεις. Άλλο να έχεις ένα μεγάλο ποσοστό αυτοδυναμίας που θα σου επιτρέψει, έστω μέσα από συνεργασίες, που θα σου επιτρέψει να κάνεις αυτή τη μάχη και να έχεις καλό αποτέλεσμα, και άλλο να έχεις ένα μικρό εκλογικό αποτέλεσμα.
0: Ένα από τα ζητήματα τα οποία με έχουν προβληματίσει πάρα πολύ, αναζητώντας να βρω και τις αιτίες που έχουν οδηγήσει την γενική εικόνα της κέντρο αριστεράς ή της αριστεράς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά, η οποία είναι σε ευθύνουσα απορία. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Υποθέτω ή κάνω την εκτίμηση, εν πάση περιπτώσει, ότι η αριστερά και εξαιτίας της πτώσης του λεγόμενου Ανατολικού Μπλοκ έχει πάψει να επεξεργάζεται νέες θέσεις και νέα προγράμματα. Από την άλλη, σκέφτομαι ότι δεν έχει αλλάξει και πάρα πολύ το μοντέλο. Υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, υπάρχουν τα μεγάλα καπιταλιστικά κεφάλαια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που λέμε με πολιτικούς όρους, ότι οι βασικές αντιθέσεις δεν έχουν μεταβληθεί. Είναι αυτές, είναι οι ίδιες.
1: Έχουν αλλάξει χαρακτηριστικά όμως και έχουν αλλάξει και περιεχόμενο. Οι αντιθέσεις είναι διαφορετικές σε μεγάλο βαθμό από τις αντιθέσεις των περασμένων χρόνων.
0: Ναι.
1: Όπως έχουν αλλάξει και οι διεθνείς σχέσεις. Έχει κινηθεί η παγκόσμια κοινότητα, η Φίλιος, μακριά από τον διπολισμό. Πάμε σε έναν πολυπολισμό. Έχουμε αναδυόμενες δυνάμεις, οι οποίες, θα θέλετε, υπερβαίνουν το παλιό σχήμα Αμερική-Ρωσία. Κοιτάξτε τι γίνεται με τους BRICS. Με την παρουσία της Κίνας ή ακόμη και της Λατινικής Αμερικής, που είναι εν κινήσει και εν δυνάμει να διαμορφωθεί ως αποτελεσματική οικονομική οντότητα. Βραζιλία, για παράδειγμα. Αλλά κυρίως Κίνα, αλλά και η Ινδία, η πολυπληθέστερη από άποψη πληθυσμού χώρα στον κόσμο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ευθύνη της αριστεράς, να μπορεί να μελετά τις εξελίξεις και να προσδιορίζει με βάση τα δικά της επιλεγμένα χαρακτηριστικά τις πολιτικές εξελίξεις. Θέλουμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά σας λέω, όχι, δεν πρέπει να βγούμε. Διότι εκεί πρέπει να αναζητήσουμε αυτό που λέγαμε παλαιά, με μια ορολογία θα πω ποια ήταν, να το αναζητήσουμε τώρα με την ίδια ορολογία, αλλά με τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά, το νέο πεδίο ταξικής πάλης, που είναι μεγαλύτερο, η Ευρώπη. Αυτή είναι η σύγχρονη αριστερά. Αυτή που μπορεί να βλέπει τι έχει μπροστά της. Διότι ο χειρότερος τρόπος να ανοίξεις μια πόρτα είναι να τη χτυπάς με το κεφάλι σου και όχι με κάποιο πόμολο που πρέπει να βρίσκεις.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό βεβαίως σημαίνει ότι θα πρέπει να βρεθούν και όμορες δυνάμεις στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που και εκεί υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Έτσι.
1: Διότι ο κοινωνικός μετασχηματισμός αφορά την κοινωνία, αλλά αφορά και τον πολιτικό μετασχηματισμό. Όσο η κοινωνία αλλάζει, πρέπει να δούμε αυτές οι αλλαγές στην κοινωνία πώς θα εκφραστούν και στο επίπεδο των πολιτικών συσχετισμών.
0: Mm-hmm.
1: Διότι εδώ πολλές φορές συναντάμε, και είναι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί μια αναντιστοιχία ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις, στα κόμματα και στην κοινωνία. Άλλες φορές άλλα πράγματα θέλει η κοινωνία και άλλο οι πολιτικοί σχηματισμοί εκφράζουν και προωθούν.
0: Κύριε Φώτη Κουβέλη, πηγαίνοντας προς το τέλος της κουβέντας μας, ήθελα να σας κάνω το ερώτημα το οποίο νομίζω ότι είναι και το πιο κυρίαρχο τις ημέρες αυτές που διανύουμε. Πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει στις εκλογές και για ποιο λόγο? Και δεν εννοώ να κατέβει αυτόνομος ή μέσω σχήματος συμμαχικού, αυτό το βάζω σε δεύτερη μοίρα. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κατέβει στις εκλογές.
1: Πρέπει να κατέβει και να καταγράψει την όποια δύναμη, μικρή, μεσαία, λίγο μεγαλύτερη. Δεν προσδοκώ σε μεγάλα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά η επιλογή ότι κατεβαίνω στις εκλογές είναι ένα στοιχείο το οποίο καταγράφει την δυναμική σου επιλογή να είσαι μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα. Γι' αυτό και νομίζω ότι θα είναι ολέθριο λάθος να μην κατεβεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Κρατώ όμως μία διατύπωση που κάνατε λίγο πριν.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχουν και διαφορετικά πράγματα του κατεβαίνω και με ποιους συνεργάζομαι και πού συνεργάζομαι, mm-hmm, και πώς συνεργάζομαι. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν υπό την προϋπόθεση ότι θα αντιμετωπιστεί, θα κατοχυρωθεί η πολιτική επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν εκχωρούμε την πολιτική μας, δεν βγάζουμε το κόμμα μας στον αέρα και όπου πάει, αλλά καταγραφόμαστε ως δύναμη που επιδιώκει με την ιστορία της, με τις θέσεις, με το πρόγραμμά της, να πείσει τους Έλληνες πολίτες ότι είναι μια χρήσιμη πολιτική δύναμη.
0: Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που θα ξεχωρίζατε από την πολιτική παρουσία ή από το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο απαντά στην σημερινή συγκυρία, τη σημερινή αναγκαιότητα, πρώτα απ' όλα και είναι και το πιο αναγκαίο?
1: Η οικονομική και κοινωνική πολιτική του. Και αν καθίσει κανείς και δει, άλλες φορές μάλιστα με μεγάλη επιτυχία απεύθυνση στον ελληνικό λαό, άλλες φορές λιγότερο, που δεν ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν ακούγεται πολλές φορές η θέση του. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα εξαιρετικό πρόγραμμα οικονομικό, mm-hmm, και κοινωνικό. Και μάλιστα δεν αντέχω, θα σας το πω. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα από τους αγαπημένους μου συντρόφους, πρώην συντρόφους μου, κοινή, που πάνε προς την Ελλάς, να μου πούν με ποιες προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούν. Έχετε ακούσει μέχρι τώρα να λένε διαφωνούμε με αυτό, με εκείνο, με το άλλο?
0: Ναι, καλά, νομίζω ότι δεν έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία των πραγμάτων. Πάντως υπάρχουν διαφοροποιήσεις από την πολιτική εκφώνηση του κυρίου Τσίπρα σε σχέση με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, αλλά όχι στο επίπεδο της διαφωνίας, βεβαίως εκφωνήσεις.
0: Ναι, καμία αντίρρηση.
1: Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, να την κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή,
0: mm-hmm,
1: με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Εκφωνήσεις με τις οποίες η διαφωνία μας μπορεί να είναι και παρούσα.
0: Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε και σε όλα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Αν συμφωνούσαμε σε όλα, μάλλον να το πω διαφορετικά, αν έπρεπε να συμφωνούμε οπωσδήποτε σε όλα, μάλλον δεν θα υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα.
1: Κοιτάξτε, να δούμε,
0: δεν θα έχει δημιουργηθεί ποτέ δηλαδή.
1: Πού είναι οι διαφωνίες, πού είναι οι συμφωνίες. Κάποιες συμφωνίες μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχουν, αλλά η ύπαρξή τους σκιάζεται και πλακώνεται, το ρήμα είναι σκληρό, το καταλαβαίνω, από άλλες διατυπώσεις που, αν θέλετε, διαμορφώνουν και μία απόσταση. Τι λέει η Ελλάς για τον ΣΥΡΙΖΑ? Είναι όντως τοξικός ο ΣΥΡΙΖΑ? ο ΣΥΡΙΖΑ προσέρχεται στην ελληνική πραγματικότητα, διεκδικώντας και την παρουσία του στις εκλογές από παρθενογέννηση, χωρίς ιστορία, χωρίς πρόγραμμα, χωρίς συμμετοχή των δυνάμεών του να καταγράψουν το θετικό, κατά τη γνώμη μου, αποτέλεσμα της κυβερνητικής περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ, που έβγαλε την Ελλάδα από πολλά αδίέξοδα. Αλλά αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, όσο και αν είναι πικρή.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία θα σας προσκαλέσω να την κάνουμε στο επόμενο διάστημα, διότι πραγματικά υπάρχει το ερώτημα πώς γίνεται μια κυβέρνηση η οποία ωφέλησε με ουσιαστικούς όρους την ελληνική κοινωνία να μην συνεχίζει σε δεύτερη ή τρίτη θητεία, εν πάση περιπτώσει, γιατί υπήρχε και εκείνο το εξάμεινο. Μιλάω για τις εκλογές του 19 στην πραγματικότητα, και να καταβαραθρώνεται με τα εκλογικά.
1: Αυτά στο 17%. Να μην θεωρηθεί και αυτό αναφορικό. Εγώ υπήρξα υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Ως υπουργός είχα κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις να ανταποκριθώ. Ερωτώ. Τι θέλετε να πω τώρα, ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου, όταν κανένας δεν λέει ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου? Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα, δεν αφορά τον σημερινό συνομιλητή σας. Αφορά για μια σειρά άλλους. Και πρέπει να σας πω ότι το καλό αποτέλεσμα της δουλειάς μου δεν προέκυψε μόνο από κάποιες ικανότητες, από κάποια μεγάλη προσοχή και εργατικότητα που μπορεί να είχα ως υπουργός. Προέκυψε στη βάση και του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της συμμετοχής πολλών δυνάμεων, κομματικών δυνάμεων και κοινωνικών, που στήριξαν το κυβερνητικό έργο. Είναι λάθος να μηδενίζονται αυτά.
0: Κύριε Φωτεινοκουβέλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, εμείς πάμε σε μουσική, να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Κουβέλη και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε το προτελευταίο ημίωρο της ημέρας. Αποχαιρετήσαμε και τον κύριο Φώτη Κουβέλη. Πάμε σε break και θα επιστρέψουμε για να σας πούμε και τα μηνύματα που στείλατε, τα οποία είναι πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε. Να σας πούμε και τα τελευταία νέα της ημέρας. Και εδώ θα είμαστε, μην φύγει κανείς, θα πάρουμε παρουσίαση.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε λοιπόν συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5 για την Αθήνα, στους 107 και 7 για την Πάτρα, στους 91 και 4 για την Θεσσαλονίκη. Τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Να πούμε όμως ευχαριστώ στη Μαρία, στον Μιχάλη, στον Δημήτρη, στον άλλο Δημήτρη, στον Γιώργο, στην Αθηνά, στην Έλενα, στη Μαρίνα, στο Βασίλη. Στο Γιάννη, στον άλλο Γιάννη, στο Χάρη, στον Αποστόλη. Έχαμε και ένα καινούριο, γράφει άγνωστος.

στα αρχαιολογώ μερικά από τα μηνύματα από σε αυτό της Έλληνας που δηλώνει αφιταλεντευόμενη. Ο κύριος Κουβέλης λέει: «Με βοηθάει με τα στοχαστικά του επιχειρήματα και την ευγένεια του λόγου του». Και το μήνυμα της Μαρίνας έχει ενδιαφέρον. Καλησπέρα σας, λέει. Μπράβο, Mr. Bambi. Σας ευχαριστώ, Mrs. Μαρίνα. Πολύ σωστή επιλογή να φέρει τον κύριο Κουβέλη. Πάντα κατατοπιστικό, σοβαρός, φάρος είναι ο κύριος Κουβέλης στον χώρο της αριστεράς. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και αν σκεφτεί κανείς την διαδρομή του κύριου Κουβέλη, αυτό σηματοδοτεί, μάλλον κάνει και το λόγο το ακόμα σημαντικότερο. Να, και ο Βασίλης από την γειτονιά μας, από το Μεταξουργείο, καταπληκτική λέει η ομιλία, μπράβο στον κύριο Κουβέλη. Εντάξει, λέει, μπράβο και στην εκπομπή μας.

Γιώργο μου, το... από τη Σπάρτη, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Δεν αποδέχομαι όμως τον όρο που μου προσδίδεις. Δεν θεωρώ ότι έχω τρικυμία κρανίου. Μπορεί να έχω βέβαια, ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω ότι συμβαίνει στο κεφάλι μου, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την αίσθηση ότι ήμουνα έτσι πολύ, πώς το λένε, ήξερα τι σκέφτομαι και τι άκουγα.

Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Νατάσα για τα καλά της λόγια. Τώρα στα της πολιτικής επικαιρότητας, εκτός από την συζήτηση η οποία γίνεται στο δημόσιο διάλογο αναφορικά με την επίθεση, η οποία τώρα πώς να τη χαρακτηρίσει, τρομοκρατική, εμπριστική, εν πάση περιπτώσει με όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη εχθές. Και στο περιθώριο αυτής της συζήτησης και με το τι συμβαίνει, τι συνέβη και πώς οδηγηθήκαμε σε αυτή την ενδιαφέρουσα και μάλλον λίγο αστεία παρά το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά σοβαρή, για να μην παρεξηγηθώ, η υπόθεση των πετραλώνων και, και της πτώσης της πολυκατοικίας. Είχαμε και μια συζήτηση στη Βουλή και μια συζήτηση η οποία ήταν αρκετά σοβαρή, πρέπει να σας πω. Εκεί τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, από το βήμα της Ολομέλειας, δίνοντας μάλιστα έμφαση στο καθεστώς εργασιακής απορρίθμισης, κοινωνικής αδικίας και οικονομικής εκμετάλλευσης που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών σε βάρος των εργαζομένων. Το νομοσχέδιο το οποίο συζητούνταν στην Βουλή ήταν του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το χαρακτηρίζει και όχι αδίκως, πρέπει να σας πω, επικοινωνιακή απόπειρα συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής. Θα έλεγα μάλιστα ότι εκτός από προσπάθεια συγκάλυψης μιας συνολικά αντεργατικής πολιτικής, υπάρχει από πίσω και ένα δεύτερο κομμάτι συζήτησης που αφορά το ζήτημα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και το πώς δηλαδή η κοινωνία μας ή η πολιτεία προσεγγίζει τα δύο φύλλα και όλα τα υπόλοιπα φύλλα, για να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί συζητάμε για τις χαμηλότερες αμοιβές ή για τις λιγότερες γυναίκες σε σχέση με τους άντρες σε θέση ευθύνης. Αλλά ξεχνάμε καμιά φορά ότι τα άτομα με διαφορετική ταυτότητα φύλου ή διαφορετικό σεξουαλικό προσδιορισμό έχουν ακόμα χειρότερες καταστάσεις να αντιμετωπίσουν. Καταστάσεις οι οποίες τα οδηγούν, αυτός είναι ο τρόπος που θέλουν να τους απευθυνόμαστε, τα οδηγούν λοιπόν σε ανεργία, σε κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το νομοσχέδιο, ο Σόκρατης Φάμελος μίλησε για εργασιακή ζούγκλα, για την εφαρμογή μιας ιδεολογίας που βασίζεται στη διαρκή συμπίεση του κόστους εργασίας, στη διάλυση των συλλογικών δικαιωμάτων και στην πλήρη απορρίθμιση των εργασιακών σχέσεων προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται και από τα ποσοστά των συλλογικών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στη χώρα μας, περί το 25% είναι, αντί για το 80% που η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ως μίνιμουμ όριο αξιοπρεπούς λειτουργίας ενός εργασιακού περιβάλλοντος. Ο Σόκρατης Φάμελος υπενθύμισε την κατάργηση της υποχρεωτικής αιτιολόγησης των απολύσεων, την θεσμοθέτηση της 13ωρης εργασίας, την αύξηση των υπεραιωριών, τη διάλυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, την κατάργηση της ευθύνης των εργολάβων απέναντι στους εργαζόμενους, τη μείωση των προστήμων για εργοδοτικές παρεμβάσεις, την αποδυνάμωση της επιθεώρησης εργασίας αλλά και του ΟΜΕΔ. Επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει ότι όλα αυτά τα οποία συζητούμε όλο αυτό το διάστημα δεν αποτελούν μεμονωμένες παρεμβάσεις αλλά συνειδητή επιλογή υπέρ των καρτέλ των ολιγοπολίων και όσων είπε χαρακτηριστικά πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το Μεγάρο Μαξίμου για να αποκομίσουν υπερκέρδη εις βάρος των εργαζόμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Αναφερόμενος τώρα στον τίτλο του νομοσχεδίου που αφορούσε βεβαίως την εργασιακή ισότητα, ο Σόκρατς Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει συνένοχος των εμπεγμών των εργαζόμενων και πως για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι αυτονόητη η διεκδίκηση πραγματικής ισότητας με αξιοπρεπείς μισθούς, ισχυρά εργασιακά.

ιστορία των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και της απεργίας πείνας του Αριστοτέλη Χατζή. Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών μας ενημέρωσε σήμερα πως ο Αριστοτέλης Χατζής νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού, με μικροβιεμία και σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Μάλιστα, η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών απευθύνει έκτακτο κάλεσμα για ομοδοσία για την ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα έως Σάββατο στο Τμήμα Ομοδοσίας του Ευαγγελισμού ή σε οποιοδήποτε κέντρο ομοδοσίας της χώρας. Ξέρετε, πάτε εκεί και λέτε ότι αφορά τον Αριστοτέλη Χατζή. Οι άνθρωποι των μονάδων ομοδοσίας ξέρουν από εκεί πέρα τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να διαχειριστούν τις μονάδες αίματος οι οποίες θα συλλεγούν, για να κρατήσουμε ο καθένας με τον τρόπο του τον Αριστοτέλη στη ζωή.

Εκείνο βέβαια το οποίο δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο είναι τη σκυτάλη που πήρε ο κύριος Κερίδης από τον κύριο Κυρανάκη σήμερα. Το λέμε από χθες ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να εργαλειοποιήσει δυστυχώς αυτό το τραγικό περιστατικό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα λοιπόν ο κύριος Κερίδης είπε ότι το έγκλημα στη Θεσσαλονίκη πηγάζει από ένα οικοσύστημα με διασυνδέσεις το οποίο ξεκινά από καταλήψεις στις οποίες η κυβέρνηση έχει βάλει τέλος με το νόμο κατάργησης του ασύλου της ανομίας στα πανεπιστήμια και συνέχισε με διάφορους ακτιβισμούς προχωρώντας συχνά λέει ένα σκαλί παραπέρα με τα τρικάκια, τα γκαζάκια και εν τέλει στο φόνο. Και βεβαίως αυτά είναι μέσα στις άκρες, αυτά που είπε λίγο πιο εκλεπτισμένα και λίγο πιο ορθολογικά ο Κύριακος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός εχθές, όταν βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Και εδώ δηλαδή για να τα λέμε όλα θα πρέπει να απαντηθεί αφού ξέρουμε ως κράτος, ενώ ξέρουμε ποιοι φταίνε και ποιοι έκαναν αυτά που έκαναν, γιατί δεν τους έχουμε συλλάβει ακόμα. Εν πάση περιπτώσει αυτά τα είπαμε και νωρίτερα τα είπαμε στην αρχή. Οπότε σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο ούτως ή άλλως. Από τον Γιάννο Ηλιάδη που επιμελήθηκε τους ήχους, από τον Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 9. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Εγκαρδία στον κήπο του Μεγάρου. Από την νοσταλγία στην έκρηξη και τη γιορτή, οι Εγκαρδία αγκαλιάζουν και πάλι το κοινό τους στον πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Ηχοχρώματα του Ιταλικού Νότου με ελληνικό ταπεραμέντο και στο τέλος χορός για όλους. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

0: στο κόκκινο.
1: Δεν υπάρχει δρόμος για την ειρήνη. Η ειρήνη είναι ο δρόμος. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ Αθήνας 3, 4 και 5 Ιουλίου στο Πάρκο Γουδί. Όταν όλοι οι δρόμοι γύρω μας οδηγούν στον πόλεμο, στο φόβο και στα αδιέξοδα, το ερώτημα δεν είναι ποιο αδιέξοδο θα διαλέξουμε, αλλά το πώς θα ανοίξουμε ένα νέο δρόμο. Το 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας επιστρέφει. 3 ημέρες με συζητήσεις, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και δρόμενα. Γιατί αρνούμαστε τη γενοκτονία και το ρατσισμό. Γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τους φράκτες και τις διακρίσεις. Γιατί πιστεύουμε στη συνύπαρξη, την ελευθερία και τη ζωή. 27ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας. Γιατί η ειρήνη είναι ο δικός μας δρόμος.
0: Στο κόκκινο.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

today.

night. You just close your eyes. I just watch you.

άγγισαν τα πόδια σου χορεύοντας μια νύχτα. Χορεύες μονάχος σου.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπες στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια ατακτή φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες,

που μετράμε. Κάπου δυο δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει δίπλα μας.